τότε έχει ο άνθρωπος γερό δυναμάρι που τον στηρίζει σίγουρα και που τον κρατάει ασάλευτο, ενάντια σε κάθε είδους βάσανο και θλίψη, αλλά και τον ολοκληρώνει ως τέκνο του Παντέλιου και Πανάγαθου πατέρα του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο έργο του «Ερμηνεία εστας επιστολάς», αναφέρει κάποια σχετική πνευματική τοποθέτηση του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος, ερμηνεύοντας το Ευαγγελικό χωρίο «Έσες θεούν τέλει», λέει «Επειδή έχουμε τη λογική ύπαρξη ως εικόνα Θεού, μπορούμε να φτάσουμε στο καθομοίωσιν και να γίνουμε τέλει και όμοιοι με το Θεό, όσο βέβαια είναι δυνατόν αυτό στον χωικό άνθρωπο. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αν συμπεριφερόμαστε και εμείς προς τους αδελφούς που μας έχουν βλάψει, όπως ο Θεός κάνει προς εμάς. Έτσι, δείχνοντας και εμείς ευσπλαχνία προς τον πλησίον μας, θα γίνουμε όμοιοι με το Θεό».

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ και ο σημερινός διάπλους μας στη Σοφία των Πατέρων της Εκκλησίας μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας και σε αυτή τη μαθητεία στους Πατέρες. Με τη χάρη του Θεού πρώτα και πάνω απ' όλα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους Πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, Τριάδα Θεαρχικήν δοξάσομεν τες υποστάσεις η μοναδικήν δε φύσιν των τριών, συνάιδιον σύνθρονων, ειν δισοπούντες λέγομεν, σώσον τους πίστης εδοξάζοντας. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, εχρίστη υπό Πατρός το Πνεύματι, αγαλιάσεως θεωργικό ελαίο ο Υιός, και βρωτός εχρημάτισε και της μιας θεότητος το τρισυπόστατον εδίδαξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το κάλος της απροσίτου δόξης σου μονάς τρισήλιε, τα σεραφείμ ουφέροντα οράν συγκαλύπτονται πτέρυξη και της Αγίης άσμασιν ακαταπαύστος εδοξάζωσιν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, αφράστος των ποιητήν και γένικα στον όλων πάναγνε της παλαιάς λυτρούμενων αράς, τους βρωτούς και θανάτου φθοράς, και δια σου επέγνωμεν ένα Θεόν των τρισυπόστατων. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ρώμην εξ ύψους της Αγίης το πριν αποστόλη σου, ως απέστειλας Χριστέ παραπατρός των παράκλητων, την μίαν ενέφηνας φύσιν τρισίλιον. Αγία Τριάς ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το Πατριάρχη Αβραάμ, ότε όφθης εν σχήματι των τριών ανδρών μονάς, το απαράλλακτον έδειξας τριτής αγαθότητος και κυριότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο χαρακτήρισιν εν τρισίν εις Θεός πιστευόμενος, απερίγραπτος σαφώς, απερινόητος άπαση, ρίσε τας ψυχάς ημών εκ πάσης θλίψεως. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Στοιχειοθέντες του Υιού σου σοφές εισηγήσεσιν, εν εκείν και τριλαμπή την θεαρχία ενδοξάζομεν, και σε μακαρίζομεν την αϊπάρθενον. Τρισίλιε άκτιστε και αιμοούσιε μονάς τρισυπόστατε και ακατάληπτε, τους δούλους σου ίκτυρον σώσον εκ των κινδύνων ως Θεός ελεήμων. Σε γαρ Κύριε μόνον λυτρωτήν και δεσπότην και κτήμε θαυγόντες γενού ημίν ήλαιος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλές περιστάσεις και συμφορές των δεινών παρθένε κυκλούμενοι και προς απόγνωση να οι περιπίπτοντες μόνην σε σωτηρίαν και ελπίδα και τείχος έχομεν Θεοτόκε και προς σε καταχρέωσεν πίστη και νυν ετούμεν σώσον τους δούλους σου. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Υπερούσιον τριάδα εν μονάδι θεότητος και κυριαρχίαν συν τη Σεραφείμ σε δοξάζομεν, ως αδιαίρετον φύσιν, ως ασύγχυτον, ως ισόρροπον, δόξη Θεέ ακατάληπτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μεριστήν ους αναφράστος της προσώπης θεότητα και ταυτιζομένην άμα τη μια κυριότητη, απεριόριστον μόνην απερίγραπτον ανυμνούμεν σε τον ποιητήν πάσης κτήσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νου σου άναρχος των λόγων απορρίτως και γέννηκε και το Θείον Πνεύμα το ισοσθενές εκπεπόρευκε και δια τούτο τριάδα ομοούσιον των δεσπότην των όλων Θεών καταγγέλωμεν και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο πτανούμενος της πάλε τυπικός προκατήγγειλε την εξού παρθένε σάρκος είναι ο λόγος αλίστερον επιφανής της ανθρώπης καταλήθειαν τρισυπόστατον μίαν αρχήν εφανέρωσε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Συνέντες εκ πίστεως της παντουργού θεότητος μίαν μεν απρόσιτον ουσίαν τρεις διποστάσεις ζωαρχικάς συμφυής, σέβομεν Πατέρα και Υιόν και Πνεύμα το Άγιον συναέδιον ύπαρξην. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Το σέλας τρισίλιε της ουσιώδους έγκλησου λάμψον ενιαία μη θεότης άκτιστε φύσης και φωτουργέα πηγή πάσης φωτοδότητος αυγής, ή να κατοπτρίζομαι σου το κάλος το άρητον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην πάνσο φωνώντος και τη ζωή χορηγών γνώντες σεβόμενση πιστός, δέσποτα τρισίλιε του τσιμνούντας εφρούρισον. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Θεός ευουλόμενος των πριν φαρέντα άνθρωπων, ο διαγαθότητα παρθένε πλάσας και δείξας, εικόνα θείας μορφής άνθρωπος αγένετο εξού και μίαν τρισάριθμων θεαρχίαν κατήγγυλεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ενέφηνεν ο Πατήρ εκ λαλών την Υιότητα και το Πνεύμα του Χριστό βαπτισθέντι ορώμενον, δια τούτο μίαν και τριτήν θεαρχίαν δοξάζομεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως είδεσέ τρεις Αγίες φωνές ανυμνούμενων Ισαΐας υψηλού επιθρόνου καθήμενων, την τριτήν επέγνω της μιας θεαρχίας υπόστασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Μετάρσιον υψηλέ βασιλεύτρης υπόσταται την καρδίαν και ημών των σών δούλων ανάδειξον, ή να της εις δόξης θεωρήν ο αιρός στην λαμπρότητα. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιξίωσε μορφωθήνε σαφώς το ημέτερον εκ Παρθένου ο Υιός του Θεού ως φιλάνθρωπος και της θείας δόξης κοινωνούς τους ανθρώπους επίησε. Πατέρα αγέννητον των δε Υιών γεννητών και Πνεύμα το Άγιον εκ πορευτών εκ Πατρός φρονούντες κηρύττωμεν, άναρχον βασιλείαν και θεότητα μίαν ειν περδοξολογούντες ομοφρόνος βοόμεν, τριάς ομοούσιε σώσον ημάς ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των χρόνων επέκκεινα και προαιώνων Θεών, εν χρόνο εκείησας υπερφυός εν σαρκή θεάνθρωπον άχραντε, όθεν σε Θεοτόκον αληθώς και Κυρίως πάντες ομολογούντες, εκτενώς υβοώμεν της δόξης της αιωνίου πάντας αξίωσον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, τα στεταγμένας σε πουρανίους φύσης και νοεράς τάξης ορθοδόξος πάντες οικηγενείς, εκμιμούμενοι δοξάζομεν μίαν θεότητα εν τρισίνη σουργής υποστάσεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ρίσεις Αγίων υποφυτών σε πάλε συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών, προεδήλωσαν ανέκφραστον Θεών και Κύριων θεαρχικές εν τρισίν υποστάσεσιν. Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο κατουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός, όφθης της ανθρώπης άνθρωπος εξαγνής θεομήτωρος, των άνθρωπων ανακαλούμενος προς μετουσίαν της εις θεότητος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Φως μοναρχικών και τριλαμπές, ουσία άναρχε κάλος αμήχανον εν την καρδία μου οίκησον και ναών της εις θεότητος φωτοειδή και καθαρών δείξον με κράζοντα, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Από των ποικίλων με παθών τριάς αμέριστε, μονάς ασύγχυτε και τη ζωφώσεως λύτρωσε των πτεσμάτων και κατάβγασον μαρμαριγές σου θεϊκές, ή να φαντάζομαι την συνδόξαν και ανυμνώσε τη δόξη των Κύριων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ και λόγος σύμμορφος και πνεύμα σύνθρονων, ουσία δύναμης ύπαρξης υπερούσιε ανέκφραστε, μεγαλουργέ τριάς μονάς, φρούρη την πίμνην σου τες πρεσβείες της Θεοτόκου ως φύση φιλάνθρωπος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Όλοι νυν προσέ κοινώ την καρδία μου και την διάνοιαν και τας διαθέσεις δε ψυχής απάσας και τας του σώματος των πλαστουργών και ρίστην μου μονάρχα τρίφωτε και βοώση σώσον με τον δούλον σου πειρασμών εκπαντίων και θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ύψωσον ημών και νουν και διάνοιαν προσέ των ύψιστων φώτισον σε λάμψεσιν αχράντης πάτερ λόγε παράκλειδε ο φως εικόνα πρόσιτον της δόξης ήλιε, φωτοκράτορ πάντοτε δοξάζειν σε του μονάρχην Θεών τρισυπόστατον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον τους εισέ πιστεύοντας Κύριε και καταγγέλλοντας άναρχον αίδιον ουσίαν μίαν τρία δε πρόσωπα θεαρχικά και σύμμορφα της Κυριότητος και της θείας δόξης σου αξίωσον τες λιτές της αγνής Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης Εκύρη τον Χριστέ, ότι ανέστη ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκησιν Αμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού.

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες. Στο ραδιοφωνικό μας οδοπορικό στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στα μέρη αυτά που αγιάστηκαν από την προ-Χριστού εποχή, από την παρουσία του ίδιου του Κυρίου μας στη Γη και από τότε μέχρι σήμερα δεν έλειψε ποτέ η παρουσία η ολοζώντανη των Αγίων μας στα μέρη αυτά.

Η τεχνολογία μας χαρίζει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το νοερό προσκυνηματικό οδηπορικό στα ευλογημένα αυτά μέρη και να μαθαίνουμε για αγιασμένους τόπους και αγιασμένες μορφές. Να ωφελούμε την ψυχή μας. Να γνωρίζουμε τα μέρη αυτά και να ανανεώνουμε την προσκυνηματική θεωρία όσοι κατά το παρελθόν βρεθήκαμε εκεί. Εδώ και καιρό βρισκόμαστε στη Μονή του Χοζεβά, στα βάθη της ερήμου της Ιουδαίας, εκεί στην Χαράδρα, όπου στη μια της πλαγιά στέκεται αγέροχο το ιστορικό μοναστήρι. Καθώς βρισκόμαστε λοιπόν στη Μονή Χοζεβά, διαβάζουμε το βίο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου ιδρυτού και κτήτορα της Μονής, από το βιβλίο του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες, των ασκητών που οδηγέται», έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά του 2017.

Έχουμε φτάσει πλέον, διαβάζοντας το βίο του Αγίου Γεωργίου, στο σημείο της κοιμήσεώς του. Αρρώστησε ο Άγιος Πατήρ ημών Γεώργιος από ασθένεια, από την οποία και εκοιμήθη. Το βράδυ που ετελειώθη, για να τονιστεί με πόση πεποίθηση εξεδίμησε προς Κύριον, κατ' οικονομίαν Θεού, έφτασε πλήθος ξένων και είχα πολύ περισπασμό στο διακόνημά μου. Μερικοί λοιπόν από τους αδελφούς που παρακάθονταν στον γέροντα, πολλές φορές ανέβηκαν προς εμένα λέγοντας: «Σε ζητάει ο γέροντας με τα λόγια, που είναι ο Αντώνιος? Φωνάξτε τον μου, σε λίγο πεθαίνω». Εγώ στεναχωριόμουν και για τα δύο, γιατί ήθελα και το διακόνημά μου να εκπληρώσω και στο γέροντα να κατέβω. Επειδή το κατάλαβε ο γέροντας δια της χάριτος, μου έστειλε ειδοποίηση: «Μη στεναχωριέσαι και μην ταράζεσαι, παιδί μου. Τέλειωσε το διακόνημά σου και θα σε περιμένω ώσπου να έρθεις». Επειδή όταν σηκώθηκαν οι ξένοι από το δείπνο ήρθαν άλλοι, παρατάθηκε η ώρα σχεδόν έως τα μεσάνυχτα και ο γέροντας περίμενε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν το διακόνημά μου και ξεπροβοδίζοντας όλους τους ξένους, κατέβηκα σε εκείνον. Μόλις με είδε, με αγκάλιασε και αφού με κατεφίλησε και με ευλόγησε, στράφηκε καταναλτολάς και λέει: «Έξελθε ψυχή μου, νυν εν Κυρίω, έξελθε». Και αφού επανέλαβε τον λόγο τρεις φορές, παρέθεσε το πνεύμα στον Κύριο για τον οποίο και με τον οποίο αγωνίστηκε την καλή αυτή και σεμνή μοναχική ζωή. Έτσι μετέβει στην άλλη ζωή, σαν να μετακινείται κανείς ένα βήμα πολύ ειρηνικά και ήσυχα. Ολοφάνερα, παραθέτοντας το πνεύμα στα χέρια του Θεού, ως έχει γραφεί: «Δικαίων ψυχέ, εν χειρί Θεού, και μη άψητε αυτόν βάσανος». Και πάλιν: «Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού». Εγώ, μόλις κατάλαβα ότι παρέδωσε το πνεύμα, αφού έπεσα επάνω στο στήθος του, θρηνούσα και έκλαιγα τη στέρηση του οσίου πατρός. Και αφού τελέσαμε την εξόδιο ακολουθία με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές, τον τοποθετήσαμε στους τάφους των οσίων πατέρων και τώρα βρίσκεται μαζί με τους χορούς των Αγίων, πρεσβεύοντας μαζί με εκείνους για μας και για όλο τον κόσμο. Αλλά παρακαλώ την αγάπη σας, ευλογημένοι δούλοι του Χριστού, συγχωρήστε μου την αδυναμία και ασθένεια του λόγου, διότι τόλμησα να συγγράψω, αν και είμαι αμαθής και αμόρφωτος, τον βίο του γέροντος, λίγα εκ των πολλών από όσα είδα και άκουσα. Διότι υπήρξε αγνός, ήσυχος, ακτίμων, εγκρατής, πράος, πλήρης αγάπης προς όλους και κυρίως υπερβολικά συμπαθής. Αυτή είναι, εκλεκτή δούλη του Θεού αγαπημένη, η ζωή και ο αγώνας του Αγίου Πατρός ημών Γεωργίου του Κυπρίου. Αυτή η πολιτεία και το τέλος της θεαρές του και θεοφιλούς βιωτής του και η κοίμησής του. Και εγώ, ο αμαρτωλός και ελεηνός, τι θα κάνω, που σε σύντομο χρόνο φάνηκα ανάξιος της συναναστροφής μου μαζί του? Να που αληθινά σε μένα έχει εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου λέγοντος: «Μη δύναται η ιή του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος με ταυτόν εστίν νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρε, ότι απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε νηστεύσουσι. Διότι πιστεύσατε μη, τίμιοι πατέρες και αδελφοί, ότι όσο εκείνος ήταν εν ζωή, πολλές φορές έλεγε κανείς ότι δεν βρισκόμουν επί της γης. Γιατί αν με έβρισκε πειρασμός ή θλίψη και μόνο να τον συναντούσα, αμέσως όλα εξαλείφονταν από μένα σαν από σφουγγάρι και στο εξής βρισκόμουν σε πολύ γαλήνη και ειρήνη. Τώρα βέβαια, μετά την κοίμησή του, αλλεπάλληλοι πειρασμοί και ανυπόφορες θλίψεις, διωγμοί και φόρητες στενοχώριες, ως και θάνατοι, έπεσαν πάνω μου. Αλλά πολλές φορές, διευχών του Αγίου Πατρός, διευθύναμε ορθώς τα συμβάντα, αναμένοντας με τευχαριστία στα επερχόμενα. Τούτο πρώτο επαναλαμβάνοντας, ως επωδώ πάντοτε, ότι για τις αμαρτίες μας, αν και όχι αρκετά σκληρά, τιμωρούμεθα. Διότι αν ήθελε ο Θεός να μας τιμωρήσει με τα κρυβίας για τα πεπραγμένα, δεν θα είμαστε άξιοι ούτε να ζούμε. Έπειτα, επανερχόμεθα εις εαυτόν, αναθυμούμενοι
τον σεμνό τρόπο ζωής του Αγίου Πατρός, δηλαδή τη σταθερότητα στις νηστείες, τις ολονικτίες κατά τις αγρυπνίες στάσεις, τις αδιάκοπες πηγές των δακρύων, την υπομονή στους πειρασμούς. Και για να πω συντόμως, ενθυμούμενοι τον σταθερό και υπομονετικό τρόπο της παναρέτου και αγγελικής βιωτής του, γεμίζουμε καλές και χριστές ελπίδες. Παρακαλώ λοιπόν και οικετεύω την αγάπη σας, τίμιοι πατέρες και αδελφοί. Συγχωρέστε με να σας παρακαλέσω εν συντομία, έστω με τόλμη και ανέδεια, να κάνετε προσευχή και υπερεμού του αμαρτωλού του ελαχίστου δούλου σας, σύμφωνα με τον της αγάπης νόμο και διευσπλαχνία Θεού. Γιατί από όλα τα τιμωτικά, απαγορευμένα υπό του Κυρίου πάθη, έχει βασανιστεί και τραυματιστεί και πληγωθεί η αθλία μου ψυχή. Κι έτσι, ελεηνά και με πολλούς τρόπους, από ολεθρίους εχθρούς, εχμάλωτος σών, δικαιολογημένα παρακινήθηκα να καταφύγω στην αγάπη σας ευλογημένη του Χριστού δούλη, ώστε ως άριστη ιατρή ψυχών να με διδάξετε ποια είναι τα σύμβολα της ταπεινώσεως, στην οποία υπάρχει ζωή και φως και χαρά και ειρήνη. Να με διδάξετε επίσης τι είναι το να μην καταφρονείς των πλησίων, διότι σε αυτές τις δύο αρετές, καθώς νομίζω, έγκυται όλη η πολιτεία του μοναχικού σχήματός μας και η Βασιλεία του Θεού. Με την ταπείνωση συμπληρούται η προς τον Θεόν αγάπη και με την επιοίκεια προς τον πλησίον η προς Αυτόν αγάπη. Εξαιρέτως δε αγαπητοί, την κορονίδα όλων των αγαθών, τις θεάρεστες προσευχές και οικεσίες σας, αναπέμψατε προς τον Θεό εκτενώς υπέρ εμού του εμπαθούς και αχρίου δούλου σας, ώστε διαμέσου ημών των ευαρέστων δούλων του Χριστού και εγώ ο ανάξιος, αφού ελευθερωθώ από τα πάθη μου, να αξιωθώ μαζί με σας της επουρανίου Βασιλείας του Θεού. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ο βιογράφος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου ολοκληρώνει τον βίο του Αγίου, του δεύτερου κτήτορα της Μονής Χοζεβά. Εμείς, παραμένοντας στο ιστορικό αυτό μοναστήρι, θα διαβάσουμε τώρα μερικά στοιχεία για τον Όσιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, τον πρώτο κτήτορα της Μονής. Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ο Χοζεβίτης είναι ο πρώτος κτήτορ της Μονής Χοζεβά, ο οποίος στα τέλη του 5ου αιώνα έγινε επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για το βίο και τον τρόπο ζωής του. Και αυτό είναι απολύτως φυσικό, διότι τα μέσα της εποχής δεν επέτρεπαν την αποκάλυψη των λεπτομεριών των σχετικών με την βιωτή των Αγίων Ανδρών. Ιδιαιτέρως δε όσων ισκούντο σε απομονωμένα μέρη. Αλλά και διότι, όπως είναι σαφώς κατανοητό, οι ίδιοι απέφευγαν επιμελώς τη γνωστοποίηση των ασκητικών παλεσμάτων και μοναχικών αγώνων τους. Οι λιγοστές, ως εκ τούτου πληροφορίες που έχουμε, προέρχονται από τρεις κατά κύριο λόγο πηγές. Χειρόγραφα του 11ου, 12ου και 13ου αιώνα που ανήκουν στην περίφημη συλλογή της Μονής του Αγίου Σάβα και βρίσκονται στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη των Ιεροσολύμων, από το παλαιό λιμονάριο του Ιωάννου Μόσχου ή Ευκρατά, Περιοσίων Ανδρών, στο 15ο και 16ο κεφάλαιο, και από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Ευαγρίου, το 4ο βιβλίο, στο κεφάλαιο 7, περί του Οσίου Ιωάννου Χοζεβίτου του Θαυματουργού. Τα καταγράφουμε λοιπόν με σκοπό και στόχο να αποδώσουμε τον προσήκοντα σεβασμό στον πρώτο κτήτορα της Μονής, ο οποίος, αν και ανήλθε στον Λίαν εξέχοντα για την εποχή εκείνη επισκοπικό θρόνο της Κεσαρίας της Παλαιστίνης, εγκατέλειψε τα πάντα και επέστρεψε στο μοναστήρι του, στο Χοζεβά, για να ζήσει με αυτόν που αγάπησε πάνω και πέρα από όλους και όλα, για να απολαύσει το μόνος μόνο Θεό.

Ο Άγιος Πατήριμων Ιωάννης καταγόταν από τις Θήβες της Αιγύπτου και ήταν γιος γονέων πλουσίων και επισήμων. Αφού έλαβε το αγγελικό σχήμα των μοναχών από τον παππού του, αποχαιρέτησε τον γέροντα και πήγε στους Αγίους Τόπους στον Ιεροσολύμο. Προφανώς ο παππούς του Οσίου θα είχε γίνει μοναχός ο ίδιος και για να κήρυξε και τον εγγονό του θα είχε τη θέση του ηγουμένου μονής στη γενέτειρά τους, την Αίγυπτο. Ήτο δε ακοινώνητος και χωρισμένος από την Καθολική Εκκλησία, διότι απέρριπτε την εν Χαλκιδόνη Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ήταν δηλαδή αποκομμένος από την Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι όπως την αναφέρουμε στο σύμβολο της πίστεως, μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η αίρεση του μονοφυσιτισμού με αρχηγό τον Διόσκουρο συντάραξε την Εκκλησία. Οι μονοφυσίτες παραδέχονταν ότι μετά την ενσάρκωση του Υιού του Θεού επήλθε ένωση των δύο φύσεων, ώστε εξ αυτών συναπετελέσθη μία φύσης. Στην Αίγυπτο, οι φανατικότεροι υπέρμαχοί του ήταν οι μοναχοί. Προς αποκατάσταση της Ορθοδοξίας συνεκλήθη υπό του βασιλέως Μαρκιανού με τη σύμπραξη της ευσεβούς συζύγου του Πουλχερίας, η πρώτη γυναίκα η οποία κατά παρέμβαση της Θεοτόκου εισήλθε στη Λαύρα του Χοζεβά, σύνοδος αρχικός στη Νίκαια και αργότερα μετεφέρθη στη Χαλκιδόνα από 8 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 451. Πρόκειται για την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία προσήλθαν άνω των 600 επισκόπων, μεταξύ αυτών και ο Ιουβενάλιος Ιεροσολύμων. Η εν λόγω αίρεση καταδικάστηκε μετά του Διοσκούρου. Μάλιστα στο τέλος της Συνόδου, ο Ιουβενάλιος ζήτησε την κατακύρωση του αξιώματός του ως Πατριάρχου. Πράγματι, κατά την 7η πράξη της, η Σύνοδος κατακύρωσε τον προβιβασμό του Επισκόπου Ιεροσολύμων εις Πατριάρχη. Τότε συνετελέστη το μέγα αυτό γεγονός στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, της οποίας ο Επίσκοπος κοσμείται έκτοτε υπό του Πατριαρχικού αξιώματος. Χειροτονεί τους Μητροπολίτες και Επισκόπους, συγκαλεί συνόδους και προεδρεύει αυτών, είναι ίσως προς τους λοιπούς Πατριάρχες. Επιθυμώντας λοιπόν να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, ο Ιωάννης βλέπει εν οράματι ότι εκοπίαζε μεν πολύ και αγωνιζόταν να εισέλθει να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, αλλά δεν μπορούσε να βρει θύρα εισόδου. Πρόκειται για όμοια περίπτωση με εκείνη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία αισθανόταν ότι μια δύναμη αόρατος την εμπόδιζε να εισέλθει στο Ναό της Αναστάσεως. Ενώ δε εστενοχωρείτο εκ της ανάγκης, ήρθε σε αυτόν φωνή η οποία έλεγε ότι όσοι δεν είναι ηνωμένοι με την Καθολική Εκκλησία δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον Σταυρόν. Αφού ξύπνησε, προσήλθε στην Καθολική Εκκλησία και ενώθηκε με αυτήν. Προσεχώρησε στην Ορθόδοξο Εκκλησία δηλαδή, προσετέθη της Ορθοδόξης. Μάλιστα ο Επίσκοπος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, δια συγγραμμάτων, καταπολέμησε τον Σεβίρον, μάγο εθνικό, ο οποίος όταν έγινε χριστιανός προσχώρησε στην αίρεση των ακεφάλων. Επρόκειτο περί μονοφυσιτών, οι οποίοι δεν είχαν ως κεφαλή, δηλαδή ως αρχηγό, κανέναν από τους γνωστούς μονοφυσίτες αιρεσιάρχες. Στην Παλαιστίνη οι ακέφαλοι είχαν δύο μοναστήρια, ένα εξ αυτών στη Γάζα. Εκεί έμενε ο Σεβίρος. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, αφού επέστρεψε στον παππού του και αποχαιρέτησε πάλι τον γέροντα, βγήκε από το μοναστήρι. Και αφού βρήκε μικρό σπήλαιο σε κρυμνώδη και δύσβατο τόπο ονομαζόμενον Χοζεβά, το οποίο βρίσκεται στο βάθος της Χαράδρας κατά το βόρειο μέρος της οδού, η οποία οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, κατοίκησε σε αυτό και ετρέφετο με τα άκρα των δέντρων τα οποία βρίσκονταν εκεί. Αρχικά η ονομασία Χοζεβά είναι αρχαιοτάτη και αναφέρεται από όλους όσοι έγραψαν για τη μονή από τον 2ο αιώνα και εξής. Υποθέτουν ότι είναι φραστική μεταποίηση της πόλεως Χασβή, η οποία αναφέρεται στη γέννηση. Εκεί η Σαβά, η γυναίκα του Ιούδα, γιου του Ιακώβ, γέννησε τους τρεις γιους του, Ιρ, Αυνάν και Σιλόμ. Αυτή δε είναι εν Χασβή,
η Νίκα έτεκεν αυτούς. Την Χοζιβά αναφέρει επίσης ως πόλη του Ιούδα το πρώτο παραλυπωμένον, όπου λέει Ιωακήμ και άνδρες Χοζιβά και Ιωάς και Σαράφ οι κατόκισαν εν Μωάβ. Την Χασβή ή Χοζιβά τοποθετούν εδώ οι περιηγητές και τοπογράφοι της Παλαιστίνης με γνωστότερο το γερμανό Τόμπλερον στο βιβλίο του «Τοπογραφία της Ιερουσαλήμ». Μάλιστα από το όνομα της πόλεως πήρε την υπονημία Χοζεβά και όλος ο χήμαρος. Οι Άραβες το αποκαλούν «Αντεκέλτ», που σημαίνει «χαράδρα σε βουνό με νερό». Με την υπέρμετρη λοιπόν άσκησή του και το ύψος της αρετής τέλεσε πολλά θαύματα και έγινε ηγούμενος πολλών μοναχών ο Ιωάννης, διδάξας αυτούς να μιμούνται την ενάρετο πολιτεία του. Και σε αυτόν τον τόπο της ερήμου κοιμήθηκε μακαρίως. Τούτο τον Άγιο θέλοντας ο Θεός να δοξάσει, τον φανέρωσε με τον εξής τρόπο. Στους τόπους εκείνους κατοικούσε ένας ασκητής μέγας και περιβόητος, ονόματι Ανανίας. Σε αυτόν τον μέγα άντρα έφεραν το γιο ενός πλουσίου, ο οποίος ενοχλείτο από ακάθαρτο πνεύμα. Ο Όσιος όμως δεν τον δέχθηκε, αλλά από την πολλή του ταπείνωση τους παρεκκίνησε να προχωρήσουν πολύ βαθύτερα στην έρημο και να αναζητήσουν τον Αιγύπτιο Ιωάννη. Όταν λοιπόν βρήκαν οι απεσταλμένοι εκείνον τον οποίο ζητούσαν και του φανέρωσαν την αιτία για την οποία ήλθαν, αρχικώς δεν επίθετο να προσευχηθεί. Επειδή όμως τον ενοχλούσαν και τον πίεζαν, προσευχήθηκε και στραφής λέγει προς το δαιμόνιο «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακάθαρτο πνεύμα, όχι εγώ, αλλά ο δούλος του Θεού Ανανίας, σε προστάζει να εξέλθεις εκ του πεδίου». Μόλις άκουσε αυτά από τον Άγιο, το ακάθαρτο πνεύμα εξήλθε και το παιδάκι θεραπεύτηκε.

Επειδή το παράδοξο τούτο θαύμα έκανε τον Άγιο περιβόητο, πίστηκε χωρίς να θέλει να χειροτονηθεί επίσκοπος της Κεσαρίας. Η ονομασία Κεσάρια σημαίνει «η πόλη του Κέσαρα». Αρκετοί Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι οποίοι από τον Γάιο Ιούλιο Κέσαρα είχαν υιοθετήσει τον τίτλο του Κέσαρα, έδιναν το όνομα Κεσάρια σε διάφορες πόλεις και τοποθεσίες των επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάποιες από αυτές τις πόλεις αποτελούν σημαντικές τοποθεσίες για εμάς τους χριστιανούς. Η μία ήταν η Κεσάρια ή η Παράλιος, κτισμένη στο δυτικό άκρο της πεδιάδας Σαρών, στα παραλία της Μεσογείου, μεταξύ της Χάιφας και του Τελαβίβ. Η Κεσάρια ή Παράλιος βρισκόταν βορειοδυτικά της Ιερουσαλήμ και στο μέσον του δρόμου μεταξύ του Τελαβίβ, 45 χιλιόμετρα, 28 μίλια βόρεια από το Τελαβίβ, και της Χάιφας, 45 χιλιόμετρα, 28 μίλια νότια δηλαδή από τη Χάιφα. Ήταν μια εκπληκτική πόλη, με απίστευτη κλειδί. Είχε ναούς, ανάκτορα θέατρο, αμφιθέατρο, υδραγωγείο και ένα τεράστιο λιμάνι. Την πόλη και το λιμάνι έκτισε μεταξύ 25 με 10 π.Χ. ο Ηρώδης ο Μέγας στη θέση Πύργος Στράτονος και της έδωσε το όνομα Κεσάρια προς τιμήν του Κέσαρα Οκταβιανού Αυγούστου. Ο ιστορικός Φλάβιος Ιώσιπος περιέγραψε με λαμπρότητα το Ηρώδιο λιμάνι της Κεσάριας, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο ονομάστηκε Ολιμήν Σεβαστός, το ελληνικό όνομα του αυτοκράτορα Αυγούστου. Το συνέκρινε μάλιστα με ένα άλλο μεγάλο λιμάνι, τον Πειραιά. Το λιμάνι ήταν τόσο μεγάλο όσο ο Πειραιάς το λιμάνι της Αθήνας και είχε ένα βαθύ κανάλι και ένα διπλό σταθμό για τα πλοία. Από το 133 μετά Χριστόν και μετά, η Κεσάρια ή η Παράλιος, Κεσάρια Μαριτίμα, έγινε γνωστή και αναφερόταν από πολλούς και ως Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο, το 70 μετά Χριστόν, πήρε τα εκκλησιαστικά πρωτεία της Παλαιστίνης, τα οποία και κράτησε για περισσότερο από 500 χρόνια, μέχρι το 451, όταν η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος αναβάθμισε την Επισκοπή της Ιερουσαλήμ σε Πατριαρχείο. Σήμερα, η Κεσάρια ή Παράλιος θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους του Ισραήλ. Τα περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Κεσάριας. Στις αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν μεταξύ του 1950 και 1960, αλλά και παλαιότερα, έχουν βρεθεί τα ερείπια ενός τεράστιου ρωμαϊκού θεάτρου χωρητικότητας 4.000 θεατών, τα ερείπια ενός από τους μεγαλύτερους υποδρόμους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ενός εξαιρετικού ρωμαϊκού υδραγωγείου μήκους 17 χιλιόμετρων που μετέφερε το νερό από τους πρόποδες του Καρμήλιου Όρους και άλλα πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα. Δίπλα στα ερείπια της αρχαίας πόλης Κεσάριας βρίσκεται η σύγχρονη Ισραηλινή πόλη Κεσαρία. Όταν λοιπόν ο Ιωάννης είδε ότι δεν μπορούσε να ζήσει ησυχαστική και ειρηνική ζωή, εγκατέλειψε την Κεσάρια και επέστρεψε πάλι στην έρημο. Αλλά και εκεί δεν έμεινε άγνωστος ο θησαυρός, διότι ένας γεωργός, ο οποίος είχε ένα πολύ μικρό παιδάκι που ενοχλούνταν επίσης υπό ακαθάρτου πνεύματος, το έβαλε σε ένα καλάθι και αφού το σκέπασε ως πάνω με χόρτα, το απόθεσε κοντά στην πόρτα του Αγίου και έφυγε από εκεί. Όταν το παιδάκι έκλαψε, σηκώθηκε και το είδε ο Άγιος. Αντιλήφθηκε το ακάθαρτο πνεύμα που κατοικούσε σε αυτό και αφού το έδιωξε, θεραπεύθηκε το παιδάκι. Δεν ησύχασε όμως ο διωχθής δαίμων, αλλά σχηματίστηκε σε μορφή ανθρώπου και βρίσκοντας τον Άγιο σε ένα κρυμνώδη και δύσβατο τόπο, έπεσε στα πόδια του ζητώντας δίθεν ευλογία. Επειδή λοιπόν εξεπλάγει ο δούλος του Θεού από την ευνίδιο αυτή παρουσία, περιπλέχθηκαν τα πόδια του και έπεσε με το κεφάλι προς τα κάτω στο βάθος του γκρεμού. Το ασκητήριο του Αγίου Ιωάννου σώζεται ως και σήμερα.
Από εκεί έριψε ο Μισόκαλος τον όσιο στον κρεμό. Αλλά και πάλι, τίποτα δεν κέρδισε από αυτό ο ανθρωποκτόνος, διότι με τη χάρη του Θεού, ο Άγιος έμεινε αυλαβής. Μετά τα αυτά πάλι, παρέδωκε ο εχθρός τον δούλο του Θεού σε έναν ληστή και φωνιά, ο οποίος άλλοτε χτυπούσε τον Άγιο, άλλοτε του άρπαζε το ρούχο του, άλλοτε του έκαιγε την καλύβα ο τύραννος. Πάσχοντας αυτά, ο Άγιος μόνο του το έλεγε μέσα του. «Ω Κύριε, εάν αυτά είναι αρεστά σε σένα, σε ευχαριστώ». Τον άκουσε ο Κύριος εξ ουρανού και αφού ο ληστής συνελήφθη από τον άρχοντα, πέθανε με κακό θάνατο και έτσι βρήκε μεγάλη άνεση ο δούλος του Θεού.

Αλλά και πάλι δεν έπαυσε ο δόλιος να σκάβει λάκους εναντίον του Οσίου, διότι μια φορά, ενώ διήρχεται ο Άγιος από έναν τόπο για να επισκεφθεί κάποιους αδελφούς, τον συνάντησε σε διάβαση μια γυναίκα και πέφτοντας στα πόδια του, τον παρακαλούσε να καταδεχθεί να ανέβει στο δωμάτιο όπου αυτή διέμενε, ώστε να λάβει με την είσοδό του αγιασμό από αυτόν. Καθώς λοιπόν ο Άγιος πίστηκε, συγκατένευσε και εισήλθε. Η εκάθαρτος γυνή επέδειξε ανέσχυντο συμπεριφορά, προσπαθώντας να μολύνει τον αμόλυντο. Αλλά ο αδαμάντινος αυτός Άγιος, αφού νίκησε και απέκρουσε το όργανο του δαίμονος, εξήλθε αυλαβής. Αυτός ο μακάριος Ιωάννης, ακούγοντας για έναν ασκητή Μαρκιανό, ο οποίος εφημίζεται υπό πάντων, επιθυμούσε να τον δει. Επειδή όμως προηγουμένως είχε βάλει ο ίδιος τον εαυτό του κανόνα να μην βγει από το σπήλαιο, ακόμη και αν τύχαινε κάτι απαραίτητο, δεν ενεχόταν να λύσει το δέσιμο αυτό με το οποίο ο ίδιος έδεσε τον εαυτό του. Αλλά τι παράδοξο θαύμα οικονόμησε και εδώ η Θεία Πρόνοια, η οποία βλέπει τα πάντα. Άγγελος Κυρίου σήκωσε τον Μαρκιανό από το κελί του και υψώνοντάς τον στον αέρα, τον έφερε χωρίς θόρυβο στο σπήλαιο του μακαρίου Ιωάννου. Από την περιγραφή αντιλαμβανόμαστε ότι το ασκητήριο του ασκητού Μαρκιανού θα ήταν σε μία απόσταση μέτρια από αυτό του Αγίου Ιωάννου, δηλαδή ούτε πολύ κοντά μα ούτε πολύ μακριά, διότι ο πρώτος βάδισος εκεί, όπως διαβάζουμε στη διήγηση. Αφού λοιπόν συναντήθηκαν και ασπάστηκαν αλλήλους και εχόρτασαν από την μεταξύ τους πνευματική ομιλία, πρόσθεσε ο μακάριος Ιωάννης τον τελευταίο λόγο της ευχαριστίας. Πρόκειται περί προσευχής με ευχαριστιακό δοξολογικό χαρακτήρα. Και είπε τα εξής: «Δόξα του Αγίου Θεό, ώστις με κατηξίωσε να είδω τον ποθινότατόν μου Μαρκιανόν. Και ξαφνικά, αρπαχθής ο Μαρκιανός υπό του Αγγέλου, χάθηκε από τα μάτια του μακαρίου Ιωάννου». Αυτό το θαύμα έβαλε σε διάφορους λογισμούς τον Άγιο και αμφέβαλε ότι αυτή η συνάντηση υπήρξε στα αλήθεια. Επειδή λοιπόν είχε πόλεμο λογισμών, αγνόησε τον κανόνα και βγαίνοντας από το σπήλαιο πήγαινε προς το κελί του Μαρκιανού, διότι είχε μείνει εκστατικός από το τόσο μεγάλο θαύμα και νόμιζε ότι ήταν από κύημα της φαντασίας του αυτό που έγινε. Μόλις έφτασε και άκουσε τον Όσιο Μαρκιανό να τον καλεί με το όνομά του και πληροφορήθηκε ο μακάριος Ιωάννης με σιγουριά τον τρόπο του ερχομού του, χαιρόταν και αγαλίαζε η καρδιά του. Και αφού ασπάστηκαν πάλι ο ένας τον άλλο και προσέφεραν ευχαριστήριο δοξολογική προσευχή στο Θεό, επέστρεψε πάλι στο σπήλαιό του. Και γιατί να λέω πολλά, αυτός ο Άγιος και δαιμόνια πολλά από τους ανθρώπους εδίωξε και ανίατες ασθένειες θεράπευσε και πηγές υδάτων σε διαφόρους τόπους έκανε να αναβλήσουν. Βροχή από τον ουρανό με την προσευχή του πολλές φορές κατέβασε. Και άλλα πολλά θαύματα έκανε ο Θεός διαμέσου αυτού του Αγίου. Και με τα ταύτα, σε βαθύ και καλό γύρας, παρέδωσε ειρηνικά την τιμή αυτού ψυχή ισχύρας Θεού.

Έλεγε μάλιστα σε εμάς ο Αβάς Γρηγόριος, ο από σχολαρίων, ότι ήταν ένας αδελφός στο κοινόβιο του Χοζεβά, ο οποίος έμαθε την προσκομιδή της Αγίας Αναφοράς. Πρόκειται περί του Αγίου Ζήνωνος, του τελευταίου εκ των πέντε Αγίων πρώτων οικιστών ασκητών της Λαύρας του Χοζεβά. Μια λοιπόν ημέρα, εστάλει να φέρει πρόσφορα και ερχόμενο στο μοναστήρι, είπε την ακολουθία της προσκομιδής κατά την τάξη. Τα πρόσφορα αυτά έβαλαν οι διάκοι μέσα στον δίσκο μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και όταν έκαμε την προσκομιδή ο Αβάς Ιωάννης, ο επωνομαζόμενος Χοζεβίτης, ο οποίος τότε ήταν πρεσβύτερος και αργότερα έγινε επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, δεν είδε κατά την συνήθεια την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Εκ τούτου προκύπτει ότι ο Άγιος Ιωάννης έβλεπε κάθε φορά που λειτουργούσε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και επειδή λυπήθηκε, μήπως ο ίδιος διέπραξε κάποια αμαρτία και γι' αυτό απομακρύνθηκε το Άγιο Πνεύμα, μπήκε στο διακονικό και πέσε με το πρόσωπο στη γη κλαίγοντας. Διακονικό ή Μεσατόριον είναι ο χώρος στα δεξιά, στα νότια του ιερού, που καταλήγει σε μικρότερη αψίδα, όπως και η Αγία Πρόθεση στην άλλη πλευρά. Συχνά επρόκειτο περί μικρού θαλάμου, όπου εφυλάσσονται τα άμφια ή τα βιβλία. Όπως αντιλαμβανόμαστε από τα συμφραζόμενα, εδώ, στη Λαύρα του Χοζεβά, επρόκειτο περί θαλάμου. Ονομάζεται Μεσατόριον. Εμφανίστηκε τότε σε αυτόν Άγγελος Κυρίου, λέγοντας ότι αφότου ο αδελφός, ο οποίος έφερε τα πρόσφορα, έλεγε την ακολουθία της Αγίας Αναφοράς στον δρόμο, αγιάστηκαν αυτά και είναι τέλεια. Είχε γίνει δηλαδή ήδη η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Από τότε έβαλε κανόνα ο γέροντας να μην μάθει κανείς την Αγία Αναφορά χωρίς να είναι χειροτονημένος. Ούτε να την λέει οποτεδήποτε δίχως να βρίσκεται σε τόπο αγιασμένο. Ούτως ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης, όταν άκουσε ότι η σύζυγος κάποιου επισήμου και εναρέτου άρχοντος της Κεσαρίας της Παλαιστίνης, ονόματι Αρκεσιλάου, χτύπησε με τη σαΐτα και βγήκε το μάτι της, ήρθε τρέχοντας προς αυτήν για να φροντίσει να την θεραπεύσει. Η σαΐτα ήταν εξάρτημα του αργαλιού, ο οποίος ως οικιακό εργαλείο είναι αρχαιότατος και αναφέρεται από τον Όμηρο ως ιστός. Η Πινελόπη ήφαινε την ημέρα και ξεήφαινε τη νύχτα για να ξεγελάσει τους μνηστήρες. Η σαΐτα ήταν ξύλο ελιψοειδές, σκαμμένο εσωτερικά και κατά μήκος συγκρατούσε μια βέργα. Στη βέργα τύλιγαν το βαβακερό νήμα, το οποίο με το πέταγμα περνούσε μέσα στο στιμόνι. Μόλις λοιπόν είδε ότι βγήκε η κόρη του οφθαλμού και όλος ο οφθαλμός χύθηκε, παραγγέλνει σε έναν από τους θεράποντες γιατρούς να φέρει σφουγγάρι και να μαζέψει τον χυθέντα οφθαλμό όπως μπορεί και αφού τοποθετήσει τον σπόγκο στη θέση του ματιού να το δέσει με λωρίδες. Κατά αυτόν τον τρόπο θεραπεύθηκε διευχόν του Αγίου με του οποίου τις πρεσβείες ήθε να τύχουμε των αιωνίων αγαθών εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Εις την Αγίαν Τριάδα ανήκει η δόξα, η τιμή και η δύναμις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Και αφού διαβάσαμε τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του πρώτου κτήτορα της Μονής του Χοζεβά, θα διαβάσουμε και μερικά στοιχεία από τον βίο των πέντε πρώτων οικιστών ασκητών της Μονής του Χοζεβά, Σύρων στην καταγωγή. Βρίσκονται στο τρίτο μέρος της έκδοσης του Χοζεβά «Άγιοι Κτήτορες». Η Μονή της Παναγίας του Χοζεβά είναι ασφαλώς μία από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Η αρχή της ανάγεται στα μέσα ή και στις αρχές ακόμη του 5ου αιώνα. Διότι πριν από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, ο οποίος είναι ο κύριος κτήτορ και ήταν σύγχρονος του Αγίου Σάβα και του Αγίου Θεοδοσίου, στα σπήλαια γύρω από το μοναστήρι και σε μικρά κελιά κατοίκησαν πέντε Άγιοι Σύριοι ασκητές. Τα ονόματά τους είναι Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων. Για τη ζωή τους γνωρίζουμε λίγα μόνο στοιχεία, τα οποία κατεγράφησαν επίσης από τον βιογράφο του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, μοναχό Αντώνιο Χοζεβίτη, υπό τον τίτλο «Θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τη Μονή Χοζεβά». Και βρίσκονται στα ανάλεκτα Μπολαντιάνα, στον 7ο τόμο. Ο τίτλος αυτός εδόθη διότι το κεφάλαιο περιλαμβάνει θαύματα της Παναγίας Χοζοβιωτήσης στη Μονή της. Τα παραθέτουμε όσπερ είδης μάτι προσαρτήσαντε στο διηγήματι, κατά τον χαρακτηρισμό του Αντωνίου. Από τον βίο λοιπόν των πέντε πρώτων ασκητών. Αλλά δεν θα μου έφτανε όλος ο χρόνος. Αν θα ήθελα, προθυμοποιούμενος να εξυμνήσω το ανεξάντλητο πέλαγος των θαυμάτων της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Με ένα όμως ακόμη θαύμα των Αγίων Πέντε Πατέρων των κατακειμένων εκεί, αφού γλυκάνουν τη διήγηση, ως με κάποιο γλύκισμα θα τελειώσω τον λόγο. Εδώ έμειναν καταρχάς πέντε Άγιοι Πατέρες Σύριοι, οι οποίοι διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο πριν ακόμη έλθει εδώ ο εναγίης πατήρ ημών Ιωάννης, ο οποίος οικοδόμησε τον Άγιον αυτόν τόπο και έγινε Μητροπολίτης Κεσαρίας της Στράτωνος. Πρόκειται για την Κεσάρια την Παράλιο, στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Είπαμε ότι κτίστηκε υπό του Ηρώδου του Μεγάλου στη θέση πύργος Στράτωνος και έλαβε υπ' αυτού το όνομα Κεσάρια προς τιμήν του Κέσαρα Οκταβιανού Αυγούστου. Ο Ηρώδης δεν έκανε καμιά έκπτωση στα σχέδιά του για τις εγκαταστάσεις του λιμανιού, ένα μεγάλο μηχανολογικό επίτευγμα της εποχής, όπως και για την πόλη, η οποία περιελάμβανε παλάτια, ναούς, ένα θέατρο, αγορά, υπόδρομο και συστήματα ίδρευσης και αποχέτευσης. Όταν ολοκληρώθηκε, 12 χρόνια αργότερα, μόνο η Ιερουσαλήμ ξεπερνούσε τη λαμπρότητα της Κεσάριας. Ο πληθυσμός της, επί εποχής Ηρώδη, ήταν κατά 100.000 κατοίκους μεγαλύτερος από εκείνον της Ιερουσαλήμ. Η πόλη απλωνόταν σε έκταση πάνω από 164 εκτάρια. Ο πρώτος λοιπόν από τους Σύρους ασκητές έφτιαξε πολύ μικρό κελί, το οποίο τώρα είναι διακονικό της κάτω μικρής εκκλησίας της λεγόμενης του Αγίου Στεφάνου. Χώρος στα δεξιά του ιερού που καταλήγει σε μικρότερη αψίδα, όπως και η Αγία Πρόθεση στην άλλη πλευρά. Συχνά επρόκειτο περί μικρού θαλάμου, αυτό ήταν το διακονικό, όπως αντιλαμβανόμαστε και από τα συμφραζόμενα εδώ, όπου φυλάσσονται τα άμφια ή τα βιβλία. Ονομάζεται και Μέσα Τόριον και σήμερα στον χώρο αυτό βρίσκεται το σκευοφυλάκιο της Μονής. Στην είσοδο όμως του παλαιού κελίου των Αγίων Σύρων ασκητών και η καντήλια κύμητο μπροστά στην εικόνα τους. Όσο δε για το παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, σήμερα λειτουργεί ως δεύτερος ναός της Μονής. Εκεί οι πατέρες τελούν τη Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες τις καθημερινές. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου και επίσης φυλάσσονται μερικές
από τις κάρες των Αγίων Αβάδων τον κατά το 614 υπό των Περσών Φαγιεσθέντων. Εκεί λοιπόν διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον διαδοχικός. Έφτιαξαν μάλιστα και το μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου και το δωμάτιο όπου σύνθεό βρίσκονται τα Άγια Λείψανά τους. Το υπόλοιπο τμήμα της Αγίας Μονής έκτισε ο Άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης. Όταν ο τέταρτος δέχθηκε τον πέμπτο, ονόματι Ζήνωνα, ο οποίος ήταν νέο παιδί, αγένιο, συνέβη κάτι τέτοιο. Μετά την ακολουθία της Κυριακής λοιπόν, έστελνε αυτόν τον νέο, ο δάσκαλός του στην Ιεριχώ, να φέρει πρόσφορο, αν κάποτε τύχαινε να τους επισκεφθούν κάποιοι χάριν προσευχής. Ίσως εννοεί κάποιους πατέρες ή και κοσμικούς επισκέπτες που ήθελαν να λειτουργηθούν και να συμπροσευχηθούν με τους χοζεβίτες ή είχαν ανάγκη να τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την πίστη και την ελπίδα να δοθεί λύση στα όποια προβλήματά τους. Μια Κυριακή μάλιστα στεκόταν το παιδί κοντά στην κόγχη την ώρα της προσκομιδής, ενώ ο γέροντας, δίχως να προσέχει, με φωνή που ακουγόταν δυνατά, τελούσε την προσκομιδή. Ο νέος, ακούγοντας κάποια από τα λόγια της αναφοράς, τα έμαθε απ' έξω. Μια Κυριακή, ενώ ανέβαινε από Ιεριχώ έχοντας τα πρόσφορα, και εδώ ο συγγραφέας, επειδή πράγματι ζούσε στη Μονή, ακριβολογεί, η Ιεριχώ είναι χαμηλότερα από τη Μονή και όντως ανεβαίνει κανείς μέχρι σήμερα από την Ιεριχώ προς το Χαζεβά. Έτσι λοιπόν, μια Κυριακή, ενώ ανέβαινε από Ιεριχώ έχοντας τα πρόσφορα, έτυχε να θυμηθεί το παιδί τα λόγια που έμαθε απ' έξω, καθώς άκουε τον δάσκαλό του να τα λέει όταν έκανε την προσκομιδή και άρχισε να τα απαγγέλει συνεχώς. Αμέσως κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιον και καθηγίασε και τα πρόσφορα και το παιδί. Άγγελος Κυρίου μάλιστα πήγε στο γέροντά του, ο οποίος ξεκουραζόταν για λίγο μετά την ακολουθία της Κυριακής και του είπε «Σήκω πρεσβύτερε» και τέλεσε προηγιασμένη στο πρόσφορο που φέρνει το παιδί, διότι καθηγιάστη. Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων είναι μια ιδιαίτερη Θεία Λειτουργία που γίνεται μόνο κατά την πένθυμη περίοδο, δηλαδή τις καθημερινές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οπότε δεν τελείται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή του Μεγάλου Βασίλειου. Δεν τελείται δηλαδή τα Σάββατα και τις Κυριακές, ούτε τον υπόλοιπο χρόνο. Συνδέεται και συνδυάζεται με την ακολουθία του Εσπερινού και δεν περιλαμβάνει τίποτε άλλο παρά τη μεταφορά των προηγιασμένων δώρων, δηλαδή τη μεταφορά του Αγίου Άρτου Αμνού από την Αγία Τράπεζα, αρτοφόριο, στην πρόθεση, την τοποθέτησή του στο δισκάριο και την ένωσή του στο Άγιο Ποτήριο και την κοινωνία των φρικτών του Χριστού Μυστήριων, δηλαδή δεν περιλαμβάνει αναφορά. Περιβάλλεται με λειτουργική επισημότητα και πλαισιώνεται κατά το πρότυπο της Θείας Λειτουργίας με προπαρασκευαστικές ευχές πριν από τη Θεία Μετάληψη και ευχαριστήριες μετά από αυτήν. Όταν λοιπόν ήρθε ο νεαρός, τον εξέταζε ο δάσκαλός του λέγοντας «Πού περιπλανιώσουν έως τώρα, παραμελώντας τη διακονία σου στην οποία απεστάλεις?» Το παιδί απολογούνταν ότι δεν παρεξέκλεινε ούτε δεξιά ούτε αριστερά από την αποστολή στην οποία εστάλει. Ο δε γέροντας πάλι ρωτούσε να μάθει ακριβώς από αυτόν τι σκεπτόταν βαδίζοντας τον δρόμο. Αποκρίθηκε ο νέος. «Τους ψαλμούς μου», επειδή επί μακρόν επέμενε ο γέροντάς του και τον ρωτούσε να μάθει λεπτομερώς, απειλώντας μάλιστα να τον τιμωρήσει αν δεν του ομολογούσε την αλήθεια, διότι ήθελε να εξηγήσει την οπτασία του αγγέλου και το νόημα της προσταγής του, τελικά ομολόγησε ο νέος ότι «κάποια λόγια της προσκομιδής τα οποία έμαθα όταν άκουσα εσένα να προσκομίζεις. Αυτά έλεγα». Από τότε λοιπόν δεν τον άφησε πλέον να πλησιάσει στην κόγχη του Αγίου Θυσιαστηρίου όταν αυτός, δηλαδή ο γέροντας ως λειτουργός, τελούσε την ανεμακτοθυσία, τη Θεία Λειτουργία, διότι γνώριζε ότι εξαιτίας αυτού του παιδός πραγματοποιήθηκε
η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και ο καθαγιασμός της Αγίας Προσφοράς.

Από τότε ο νέος έγινε θαυμαστός, πολύ πεφωτισμένος και πνευματέμορφος μοναχός. Τελείωσε τον επίγειο βίο του πολύ νέος και κατετέθη μαζί με τους προαυτού τέσσερις ήρους Αγίους Πατέρες σε έναν τάφο. Τα ονόματά τους Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν, Ζήνων, οι οποίοι και κοιμήθησαν αφού έζησαν με σεμνό τρόπο ζωής και βίο ενάρετο, ακολουθώντας

0: τροφέας του γένους μας, πάντοτε φθονεί τα καλά χαρίσματα που δορίζονται στην ανθρώπινη φύση από τον Θεό και τους Αγίους Του, παρακίνησε έναν καδυλανάπτη να κατέβει να επισκεφθεί το καντήλι των Αγίων πριν σημάνει το θάλαντο. Αν και το βρήκε σβηστό, πλησίασε στον τάφο για να προσκυνήσει, και επειδή ήταν σκοτεινά και η πλάκα του τάφου ήταν γεμάτη από το λάδι των Αγίων, βράχηκε με λάδι το ρούχο και το πρόσωπό του με όλη τη γενιάδα. Παρακινούμενος σε λύπη από τον εχθρό, πήρε και έχισε κάτω το σταυρέλαιο των Αγίων που συγκεντρώνονταν σε κύλο σημείο. Από τότε δεν ανέβλησαν ποτέ πια οι Άγιοι το ιαματικό έλαιο, ώστε να λυπηθούν όλοι, και οι πατέρες και οι ξένοι, διότι πολλές ιάσεις και θεραπείες επιτελούσαν δια του ελαίου οι Άγιοι. Αυτό όλο βέβαια έγινε, καθώς νομίζω, η αφορμή, διότι με πολύ περιφρόνηση και ραθυμία προσερχόμαστε πια στους Αγίους. Πρόκειται για μια φιλότιμη προσπάθεια του βιογράφου να δικαιολογήσει τον υπαίτιο αδελφό και να παρακινήσει σε περισσότερο σεβασμό προς τον Θεό τους υπολείπους. Πλην όμως και τώρα δεν σταματούν να παρέχουν αδιαλείπτως τις δωρεές των ευεργεσιών και των ιάσεων σε όσους παρακαλούν με πίστη. Αλλά προς το τέλος του ταξιδιού λοιπόν και το λιμάνι, ας προσαράξουμε το πλοίο του λόγου, αφού περιέπλευσε στην τρικυμία της αμάθειάς μας και πολύ ταράχτηκε με ανεμοστρόβιλους. Μόλις και μεταβίας ολοκληρώθηκε και μπόρεσε να φτάσει από μεγάλο πέλαγος, όπως μου φαίνεται, στον όρμο της αναπαύσεως. Διότι, αν και δεν έχω πολύ μυαλό, ούτε είμαι επιπαιδευμένος στο λόγο, ούτε και κάποιου άλλου χαρίσματος της μοναχικής ιδιότητας μετέχω, τόλμησα υπεράνω της αξίας και της δυνάμεώς μου να συγγράψω θαυμάσια κατορθώματα της ζωής Αγίων Ανδρών και Πατέρων και θαύματα της ευλογημένης Θεομήτωρος Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Ο δε Θεός, ο οποίος είναι πλουσιόδωρος και πλουσιοδότης, δεν απειξίωσε να ράνει αυτή την μικρή σταγόνα της ευλογίας και σε μένα τον αχρίο και αμόρφωτο. Ο Θεός, ο οποίος κανένα δεν αποδιώχνει, ούτε αποστρέφεται, αλλά στον καθένα κατά την προσωπική του προαίρεση και προθυμία επιχορηγεί τις άφθονες και φιλάνθρωπες δωρεές και μάλιστα πάνω από όσο μας αξίζει, σύμφωνα με αυτό που έχει υποθεί, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, σ' όλους χορηγεί ο Θεός, όχι μόνο στον τάδε και στον τάδε, διότι δεν υπάρχει σε αυτόν προσωποληψία, αλλά σε καθένα που επιθυμεί και με ταπόθου και υπομονή ζητά από τον Θεό, δίδει. Όπως πάλι έχει γραφεί, αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Αλλά σε ευχηθούμε και εμείς τον Θεό ευλογημένοι και εκλεκτοί δούλοι του Χριστού, τίμιοι πατέρες και αδελφοί, να διαπρέψουμε στις αρετές του μοναχισμού με την τελειότητα του τρόπου ζωής μας και να προσφέρουμε συνεχώς στο Θεό την οφειλωμένη ευσέβεια και πίστη, ανυπόκριτο και ανεπηρέαστο μετασεβασμό και παντός πόθου και φόβου. Ας ευχηθούμε επίσης να διαφυλάττουμε το φλογερό και θερμό σύνδεσμο της αγάπης προς τον πλησίον, ο οποίος είναι θησαυρός πνευματικός, σε συνδυασμό με την ειρήνη, ως αληθινό πλούτο στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς μας, άφθορο και αναλύωτο. Ώστε με τις ευχές της αχράντου και χαριτωμένης Θεοτόκου και του Αγίου Πατρός Σιμών Γεωργίου, του Χοζεβίτου, του εκ Κύπρου καταγωμένου και πάντων των Αγίων, τις πνευματικές αρετές περιβεβλημένη και ως φως ενδεδειμένη, αφού αξιωθούμε να προσκομίσουμε στον Πανβασιλέα Θεό καρπούς αξίους της αιωνίου κληρονομίας, να τύχομεν των αιωνίων αγαθών. Χάριτι και φιλανθρωπία του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, μεθού το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την ανάγνωση της έκδοσης της Ιεράς Μονής Χοζεβά, του Χοζεβά Άγιοι Κτήτορες των Ασκητών που οδηγέται. Μάθαμε σήμερα για το τέλος του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, του δεύτερου κτήτορα, για το βίο του Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, του πρώτου κτήτορα, και μερικά θαυμαστά περιστατικά από τους πρώτους πέντε Αγίους ασκητές, οικιστές της ερήμου του Χοζεβά. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό. Να ευχηθούμε και σήμερα, μολονότι νοερό, να υπήρξε για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέφθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίεσεν επί με το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαία, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνω στην εισλάχου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστή διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γαρ' ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευρωσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοσ' μη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

εκείνο, εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τινά, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας

Ιαν σου, επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Πανεφήμων

και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου,

Κύριστος αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών.

κράν. Και ηλαίος, ηλαίος γενοήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο.

0: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού, στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, η Φίβη Κωνσταντέλου θα απαντά στα δικά σας σχόλια, στις δικές σας ερωτήσεις. Και στο μικρόφωνο ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο εισαγωγικό μυστήριο του βαπτίσματος, κάνοντας πρώτα μία, θα λέγαμε, εκτενή αναφορά και ανάλυση στην ακολουθία της κατηχήσεως που προηγείται του Αγίου Βαπτίσματος. Και είπαμε πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε την αξία αυτών των ακολουθιών και την αξία της κατηχήσεως, η οποία ήταν μια πράξη της Εκκλησίας μας, έτσι ώστε συνειδητοποιημένοι να έρχονται στους κόλπους της Εκκλησίας τα νέα της μέλη. Κάνοντας αυτό τον κόπο, αυτή την προσπάθεια να κάνουμε αυτό το πνευματικό ταξίδι στο χρόνο και στην παράδοση, να δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτή η ακολουθία, ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για την αποστολική περίοδο, πώς δειλά-δειλά εκεί αρχίζει να χνοφαίνεται μια, θα λέγαμε, λειτουργική δομή, ακαθόριστη, και κάναμε και το εισαγωγικό στην προηγούμενη εκπομπή μας για τη μεταποστολική περίοδο, για τον 2ο και τον 3ο αιώνα. Εκεί που πράγματι αρχίζει να φαίνεται μια συγκεκριμένη δομή στην ακολουθία της κατηχήσεως. Είπαμε ότι υπάρχουν βασικές πηγές όπου συναντάμε αυτή τη δομή, όπως οι πηγές αυτές είναι η Διδαχή των Αποστόλων, ο Άγιος και Μάρτυρας της Εκκλησίας μας, φιλόσοφος Ιουστίνος, και κάποιοι άλλοι ορισμένοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, πολύ γνωστοί, όπως ο Οριγένης και ο Τερτυλιανός. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μία-μία από αυτές τις πηγές για να δούμε πώς αυτές αναφέρονται σε αυτήν τη διαμόρφωση της ακολουθίας της κατηχήσεως. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την Διδαχή των Αποστόλων. Η Διδαχή των Αποστόλων είναι από τις αρχαιότερες πηγές που δίνουν πληροφορίες για την προβαπτισματική διαδικασία. Χρονολογείται στα τέλη περίπου του 1ου, αρχές του 2ου αιώνα, και η γεωγραφική της καταγωγή είναι πιθανόν η Συρία. Το όνομα του συγγραφέα είναι άγνωστο, αν μπορεί βεβαίως να υποθεί ότι πρόκειται για έναν μόνο συγγραφέα. Σε ένα μοναδικό χειρόγραφο που βρέθηκε στην Μονή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη το 1873, αναφέρεται και ως δεύτερος τίτλος του έργου «Διδαχή Κυρίου δια των 12 Αποστόλων της Έθνηση». Το όνομα σίγουρα προέρχεται από τη ζωή της Αποστολικής Εκκλησίας, τότε που οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν προσκαρτερούντες στη Διδαχή των Αποστόλων, και γι' αυτό το λόγο του προσδίδεται κύρος Αποστολικό, αν και είναι βέβαιο ότι έπεται της εποχής των Αποστόλων. Έτσι θεωρείται ότι η Διδαχή των Αποστόλων είναι ένα, όπως το λέμε, ψευδεπίγραφο κείμενο, χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει την αξία του, που το καθιστά πολύ σημαντικό για τη μετάδοση της ευσέβειας στους χριστιανούς, όπως άλλωστε αναφέρει και ο Μέγας Αθανάσιος. Το έργο της Διδαχής των Αποστόλων περιέχει 16 κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως 6 και είναι ουσιαστικά η κατηχητική διδασκαλία που προηγούταν του βαπτίσματος μέσω των λεγόμενων δύο οδών. Το δεύτερο μέρος είναι τα υπόλοιπα κεφάλαια 7 έως 16, τα οποία είναι περισσότερο λειτουργικά. Παρέχονται πληροφορίες για το βάπτισμα και την προετοιμασία του, καθώς για τη Θεία Λειτουργία, την προσευχή και την νηστεία. Η διδαχή των Αποστόλων φωτίζει πολλές πτυχές της αρχαίας Εκκλησίας και κυρίως δίνει πληροφορίες για τη λειτουργική πράξη τόσο της εποχής που έχει γραφτεί, όσο και παλαιότερης εποχής κοντά στα αποστολικά χρόνια, η οποία ως παράδοση κληρονομείται από τα μετέπειτα χρόνια. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ιστορική και μόνο πηγή, διότι μέσα της περικλεί όλη την κατηχητική και λειτουργική παράδοση της πρώτης Εκκλησίας και την πορεία της μέχρι να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη χριστιανική κοινότητα, που σκοπό της βεβαίως είναι η σωτηρία των μελών της. Το πρώτο μέρος της διδαχής των Αποστόλων, όπως είπαμε και λίγο πριν, δηλαδή τα κεφάλαια 1-6, κάνει λόγο για τις δύο οδούς της ζωής και του θανάτου. Είναι μπουλιασμένο με πολλές αναφορές που στηρίζονται σε διδασκαλίες παρμένες μέσα από τα Ευαγγέλια. Για την οδό της ζωής δίνει ένα άτυπο ορισμό και προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να την ακολουθήσει. Μας λέει: «Οδοί δύο εισι, μία της ζωής και μία του θανάτου. Διαφορά δε πολύ μεταξύ των δύο οδών. Ημενούν της ζωής εστίν ταύτη. Πρώτον αγαπήσεις τον Θεόν, το οποίο σαντάσαι, δεύτερον τον πλησίον σου σε Αυτόν. Πάντα δε όσα εάν θελήσεις, μη γίνεις θέση και εσύ άλλο μη πει». Στη συνέχεια αναφέρει δύο διδαχές που αποσκοπούν στην κατάκτηση της ζωής. Η δεύτερη οδός είναι η οδός του θανάτου, οδός που οδηγεί στην απώλεια της σωτηρίας. Αναφέρει στο πέμπτο κεφάλαιο όλες εκείνες τις πράξεις, όπως η μοιχεία, ο φόνος, η πορνεία και τα συναφή, οι οποίες οδηγούν στον πνευματικό θάνατο. Τέλος, το πρώτο μέρος της διδαχής των Αποστόλων τελειώνει με την προτροπή: «Ώρα, μη τη σε πλανήσει από ταύτισης οδού της διδαχής, επί παρεκτός Θεού σε διδάσκει. Ημεν γαρδίνα σε βαστάσαι όλων των ζυγών του Κυρίου, τέλειος εσύ. Ιδουδίνασε, οδύν του το πει. Περ δε της βρόσεως οδύνα σε βάστασον. Απου δε του ειδωλοθήτου λίαν πρόσεχε. Λατρεία γαρεστή Θεών νεκρών». Η εκτενής αυτή αναφορά στο πρώτο μέρος αυτού του τόσο σημαντικού έργου έγινε για να δοθεί η εντύπωση ότι αποσκοπεί στην κατήχηση τόσο των βαπτισμένων χριστιανών, όσο και σε εκείνων που προετοιμάζονταν για να προχωρήσουν στο βάπτισμα. Το καινούριο λοιπόν στοιχείο αυτής της περίοδου είναι η προετοιμασία των κατητηχουμένων πριν το βάπτισμα, σε αντίθεση με την πρακτική των αποστολικών χρόνων που ήθελε μια σύντομη κατήχηση και στη συνέχεια ομολογία πίστεως και βάπτιση. Το 7ο κεφάλαιο στο βιβλίο της Διδαχής είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις πληροφορίες που δίνει τόσο για τον τρόπο και την τυπική διάταξη του βαπτίσματος, όσο και για την προβαπτισματική πρακτική. Μας λέει: «Πέριδε του βαπτίσματος, ούτω βαπτίσατε. Τα αυτά πάντα προϋπόντες, βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν είδα τη ζώντη. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο είδωρ βάπτισον. Ιδού δίνας εν ψυχρό, εν θερμό. Εν δε αμφότερα μη έχεις, έκιον εις την κεφαλή τρεις είδωρ, εις όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος, προνηστευσάτο βαπτίζον και ο βαπτιζόμενος και ή την εσ' άλλη δύναται. Και λέβεις δεν νηστεύσε το βαπτιζόμενον προ μία μιας ή δύο». Πέρα από τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο, το χωρίο αυτό που διαβάσαμε, αλλά και όλο το 7ο κεφάλαιο για τη βάπτιση, όπως είναι η αναφορά στην Αγία Τριάδα, βάπτιση κυρίως σε νερό και σε έκτακτες περιπτώσεις τριπλός ραντισμός κεφαλής εις τύπων της Αγίας Τριάδος, παρέχει, όπως αναφέρθηκε, συγκεκριμένες πληροφορίες για την προετοιμασία του βαπτίσματος. Μετά από την ηθική, κυρίως κατήχηση των δύο οδών, έπεται η συστηματική προετοιμασία του υποψηφίου. Η διδαχή των Αποστόλων αναφέρει ότι του βαπτίσματος προηγείται νηστεία μία ή δύο ημερών. Αυτή η νηστεία όμως δεν αφορά μόνο τον υποψήφιο, αλλά και το βαπτίζοντα και όποιον άλλο μπορεί. Αποκαλύπτεται έτσι ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του βαπτίσματος που αφορά ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα. Τίθεται έτσι, αγαπητοί ακροατές, η νηστεία ως μια βασική προϋπόθεση για το βάπτισμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο υποψήφιος προετοιμάζεται τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, θυσιάζοντας την υλική τροφή για το πνευματικό συμπόσιο που μέλει να μετέχει μετά τη βάπτιση. Και για την εκκλησιαστική κοινότητα, όμως, είναι σημαντική η νηστεία, χάρη του μέλλοντος προσερχομένου στο βάπτισμα. Έτσι υπογραμμίζεται η σημαντικότητα του μυστηρίου και η πνευματική ενότητα μεταξύ των μελών της. Το έργο δεν δίνει πληροφορίες για τη διάρκεια της κατήχησης των δύο οδών, αλλά συγκεκριμενοποιεί τον χρόνο προετοιμασίας λίγο πριν το βάπτισμα και τον ορίζει στη μία ή τις δύο ημέρες. Εμφαίνεται εδώ ένας διαχωρισμός στην προβαπτισματική πράξη που χωρίζεται σε δύο μέρη, την περίοδο της διδαχής ή της κατήχησης και στην άμεση προετοιμασία των ήδη κατηχουμένων για το βάπτισμα. Ας προχωρήσουμε όμως και ας μιλήσουμε για το τι αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος για την προβαπτισματική και βαπτισματική ακολουθία. Ο Άγιος Ιουστίνος είναι μια πολύ σημαντική πηγή του Δευτέρου αιώνα. Είναι ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Σαμάρια της Παλαιστίνης στις αρχές του Δευτέρου αιώνα και ήταν ειδωλολάτρης, δηλαδή εθνικός όπως λέμε. Σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική σε σχολές της Γάζας και των Αθηνών. Ασπάστηκε το χριστιανισμό στην Αθήνα και έγινε πολύ ένθερμος υποστηρικτής του. Αργότερα μετέβη στη Ρώμη, όπου και δημιούργησε μια φιλοσοφική σχολή, συνδυάζοντας τη φιλοσοφία με τη χριστιανική διδασκαλία. Ταυτόχρονα με το συγγραφικό του έργο, έκανε ομολογία και απολογία πίστεως στον αυτοκράτορα της Ρώμης Αντωνίνο. Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό για την πίστη του στο Χριστό το 165 μαζί με μια ομάδα μαθητών του. Στην πρώτη του απολογία προς τον Αντωνίνο, μέσα από τα πολλά θέματα που πραγματεύεται, όπως περί αθεΐας, περί της δημιουργίας του κόσμου, τις ενδοτριαδικές σχέσεις, περί της αθανασίας της ψυχής και άλλα, δίνει λειτουργικές πληροφορίες και ίσως την αρχαιότερη τυπική διάταξη της Θείας Λειτουργίας. Δίνει όμως και πληροφορίες για το βάπτισμα και την προετοιμασία του κατά τους χρόνους της εποχής του. Στο 61ο κεφάλαιο της πρώτης απολογίας του αναφέρει: «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύω συναληθεί ταύτα τα εφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι και βιούν, ούτως δύναστε υπισχόνται, εύχεστε τέτοια ετήν νηστεύοντες παρά του Θεού, των προημαρτημένων άφεση διδάσκονται, ημών συνευχομένων και συνηστευόντων αυτής, επωνόματι γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται». Η παραπάνω μαρτυρία δίνει την πληροφορία μιας περίοδου προετοιμασίας για το βάπτισμα με μια συγκεκριμένη διάταξη, όπως μας τη δίνει ο Άγιος Ιουστίνος, η οποία περιλαμβάνει ακρόαση διδαχής, έμπρακτη βιωματική αποδοχή των όσων κατηχήθηκαν, νηστεία και προσευχή. Ταυτόχρονα, ολόκληρη χριστιανική κοινότητα μετέχει στην προετοιμασία αυτή επίσης με προσευχή και νηστεία. Βλέπετε πώς συμφωνούν οι δύο αυτές πηγές, η διδαχή των Αποστόλων δηλαδή και ο Άγιος Ιουστίνος. Όπως λοιπόν και στη διδαχή των Αποστόλων, έτσι και εδώ, δεν δίνεται η διάρκεια της κατήχησης. Μάλιστα ο Ιουστίνος δεν αναφέρει το χρόνο της νηστείας πριν το βάπτισμα, πράγμα που το κάνει η διδαχή, λέγοντας μια-δύο ημέρες. Επίσης η νηστεία πρώτου βαπτίσματος ενδέχεται στον Ιουστίνο να έχει και χαρακτήρα αποτάξεως του σατανά, μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης θεολογίας του βαπτίσματος. Γίνεται όμως αντιληπτό ότι και οι δύο πηγές, παρά τη γεωγραφική τους διαφορά, διότι ο Ιουστίνος αναφέρεται στη χριστιανική κοινότητα της Ρώμης και η διδαχή, όπως είπαμε, στην αντίστοιχη μάλλον της Συρίας, συμφωνούν όμως στην τυπική διαδικασία της προετοιμασίας και την συμμετοχή σε αυτήν ολόκληρης της κοινότητας. Στην πρώτη απολογία του Ιουστίνου, δίνεται να εννοηθεί η πληροφορία της παρακολούθησης των κατηχουμένων από τους υπευθύνους αυτών. για το αν τηρούν τα όσα διδάσκονται και αν η εν γέννη ζωή τους ακολουθεί τον χριστιανικό τρόπο ζωής. Παγιώνεται λοιπόν η καθιέρωση της τάξης των κατηχουμένων τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση και ίσως μιας δεύτερης τάξης, αυτή που πρόκειται σύντομα να προχωρήσει στο μυστήριο της βάπτισης.

0: Ο Ιουστίνος, ο Άγιος Ιουστίνος, είναι ο πρώτος που συνδέει τόσο έντονα τη βάπτιση με τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Μόνο οι βαπτισμένοι μπορούν να μετέχουν σε αυτή. Στην ευχαριστιακή όμως αυτή πράξη, σύναξη, γίνεται ιδιαίτερη προσευχή από τους συμμετέχοντες για όλους εκείνους τους κατηχούμενους που βρίσκονται λίγο πριν την ένταξή τους στο σώμα της Εκκλησίας. Είναι πρόδρομος της μετέπειτα εξέλιξης ακολουθίας των κατηχουμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πιθανόν επίσης και να υπήρχαν κοινές συνάξεις για προσευχή μεταξύ βαπτισμένων και κατηχουμένων, πάντα όμως με ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους. Όπως και στην Αποστολική περίοδο, έτσι και στα μισά του Δευτέρου αιώνα, πριν το βάπτισμα χρειάζεται η ομολογία πίστεως. Στην Αποστολική περίοδο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μικρή. Ο Άγιος Ιουστίνος δίνει μια πιο δογματική διάσταση στην ομολογία και γενιάζει ένα από τα πρώτα ομολογιακά βαπτισματικά σύμβολα, όπως έχουμε τώρα εμείς το πιστεύω. Μας λέει «Και επ' ονόματος δε Ιησού Χριστού, του Σταυρωθέντος επί Ποντίου Πιλάτου, και επ' ονόματος Πνεύματος Αγίου, ο δια των προφητών προεκήρυξε τα κατά τον Ιησού πάντα, ο φωτιζόμενος λούεται». Στα τέλη τώρα του 2ου αιώνα, αρχές του 3ου, υπήρχαν κάποιοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς που μέσα από τα έργα τους δίνουν επιπλέον πληροφορίες για την περίοδο της κατήχησης αλλά και για το βάπτισμα. Ένας από αυτούς είναι και ο Τερτιλιανός. Ο Τερτιλιανός γεννήθηκε και έδρασε στην Καρχιδόνα. Πολυγραφότατος χριστιανός, πρεσβύτερος, μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, οπότε και ασπάστηκε τις ιδεολογίες της αίρεσης του μοντανισμού. Πολλά από τα έργα του είναι εκλεκτά για την Εκκλησία, γι' αυτό θεωρείται σημαντικός εκκλησιαστικός συγγραφέας. Οι αναφορές του Τερτιλιανού για την προβαπτισματική πράξη και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο της κατήχησης στηρίζονται σε παλαιότερη από αυτόν τυπική διάταξη. Δίνει όμως μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία με συχνές προσευχές, νηστείες, ολονικτίες γονικλησίες και εξομολόγηση αμαρτιών. Καθώς επίσης δίνει μια νέα πληροφορία περί καθαγιαστικής ευχής των υδάτων με επίκληση του Αγίου Πνεύματος πριν το βάπτισμα, όπως και απόταξη στο σατανά και ομολογία πίστεως με ερώτηση-απόκριση, κάτι δηλαδή που συγγίνεται και σήμερα. Η μεγάλη εξάπλωση του χριστιανισμού αλλά και η εμφάνιση αιρέσεων μέσα στις τάξεις κάνουν τον Τερτιλιανό να ομιλεί για ανάγκη τελειώσεως των ακροατών. Πέρα από την οργανωμένη κατήχηση, χρειάζονται απαιτητικές προϋποθέσεις εισαγωγή στην Εκκλησία. Εκτός των ιερέων όμως, υπεύθυνοι για την πνευματική πρόοδο των κατηχουμένων ήταν και εντεταλμένοι χριστιανοί λαϊκοί, τους οποίους ονομάζει ο Τερτιλιανός εγγυητές, σπόνσορες στα λατινικά. Όπως ο Άγιος Ιουστίνος, έτσι και ο Τερτιλιανός, κάνει λόγο για κοινή συμμετοχή των κατηχουμένων ή ακροωμένων, όπως αποκαλούνταν στη Δύση, με τους βαπτισμένους χριστιανούς σε κοινή προσευχή και σταδιακά μερική συμμετοχή στο διδακτικό μέρος της Θείας Λατρείας, δίνοντας ως λεπτομέρεια το ότι οι κατηχούμενοι ήταν γονικλινείς σε σχέση με τους βαπτισμένους, οι οποίοι απαγορευόταν να γονατίζουν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Επίσης ο Τερτιλιανός παρέχει την αρχαιότερη πηγή για το πότε τελούταν η βάπτιση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι πιο κατάλληλες ημέρες για την τέλεση του βαπτίσματος είναι το Πάσχα πρώτα και πιο συγκεκριμένα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και έπειτα η Πεντηκοστή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και κάθε μέρα δεν είναι ιδανική για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Ένας άλλος τώρα μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας είναι ο Οριγένης. Γεννήθηκε πιθανώς στην Αλεξάνδρεια το 185 μετά Χριστόν και πέθανε στην Κεσάρια περίπου το 251 με 253. Έγραψε πάρα πολλά έργα, περίπου 6.000, από τα οποία πολλά θεωρούνται σημαντικά εκκλησιαστικά συγγράμματα. Λόγω κάποιων του θεωριών που άκυζαν τα όρια της αίρεσης, το 553, δηλαδή σχεδόν 300 χρόνια μετά το θάνατό του, αναθεματίστηκε στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο μαζί με τις ιδέες του. Δεν πάβει όμως ο Οριγένης να παραμένει για την Εκκλησία ένας σπουδαίος ρήτορας και συγγραφέας. Μέσα από τα έργα του, κυρίως αυτό που επιγράφεται κατά Κέλσου, δίνει σημαντικές πληροφορίες για την προβαπτισματική και βαπτισματική διαδικασία. Επισημαίνει ο Οριγένης ότι η χριστιανική κατήχηση αποτελεί δοκιμασία ψυχής. Γι' αυτό το λόγο και απαιτεί να υπάρχει ικανός χρόνος προετοιμασίας και κατήχησης πριν το βάπτισμα. Διότι με τη ζωή τους οι κατηχούμενοι επιβεβαίωναν έμπρακτα τα όσα μάθαιναν. Όσο διαρκούσε η κατήχηση, η πορεία τους, το πώς ζούσαν, συμπεριφέρονταν και ενεργούσαν, ήταν στα χέρια των υπευθύνων κατηχητών διδασκάλων που είχαν και την ευθύνη της παρακολούθησης. Αυτοί θα διαπίστωναν αν ο τρόπος της ζωής τους ήταν σύμφωνος με την επιθυμία τους να βαπτιστούν και να γίνουν χριστιανοί. Λίγο δηλαδή πριν το βάπτισμα, προηγείται η ομολογία και αναφέρεται ως το σύμβολο της πίστεως, όπως ο Τερτυλιανός, έτσι και ο Οριγένης, κάνει αναφορά για εξορκισμούς που τελούνταν στον υποψήφιο χριστιανό πριν τη βάπτισή του για να καθαριστεί από τα κάθαρτα πνεύματα. Η πλέον πληροφορία που δίνει ο Οριγένης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη του Τερτυλιανού, είναι ότι στην εποχή του η απόταξη του σατανά και οι εξορκισμοί για πρακτικούς λόγους είχαν συγκεντρωθεί σε ένα πρώιμο ευχολόγιο βιβλίο που χρησιμοποιούσαν οι τελούντες το βάπτισμα. Μία άλλη σημαντική πηγή της περίοδου που μελετάμε, δηλαδή της μεταποστολικής περίοδου του 2ου και του 3ου αιώνα, είναι η Αποστολική Παράδοση Πολύ του Ρώμης. Αυτό είναι ένα έργο σε συνέχεια των έργων που ο τίτλος τους παραπέμπει στην Αποστολική Γενικά Περίοδο. Σε αντίθεση με άλλα, στο προκείμενο έργο αναφέρεται ο συγγραφέας, άρα και προσδιορίζεται ευκολότερα η εποχή της συγγραφής του. Αν και υπάρχει αμφιβολία για τη χρονολόγηση του έργου, διότι μερικά από τα στοιχεία που παραθέτει φαίνεται να είναι μεταγενέστερα της εποχής του συγγραφέα και πολύ πιο κοντά στις αντίστοιχες πληροφορίες που παρέχουν έργα του 4ου αιώνα. Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας της Αποστολικής Παράδοσης επιγράφεται ο Υπόλυτος Ρώμης. Λίγες πληροφορίες διασώζονται για το βίο του Υπόλυτου. Κοντά στο 171 μετά Χριστόν τοποθετείται η γέννησή του, μάλλον στη Λιόν. Είχε άρτια ελληνική παιδεία και εκπροσωπούσε τη μικρασιατική και συριακή παράδοση. Έδρασε μέσα στους κόλπους της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και πέθανε εξόριστο στη Σαρδινία του 235. Έγραψε πολλά εκκλησιαστικά έργα, ένα εκ των οποίων είναι και η Αποστολική Παράδοση. Στην Αποστολική Παράδοση του Υπολίτου διακρίνονται σαφέστατα δύο στάδια κατήχησης. Το διδακτικό στάδιο και το λειτουργικό. Το πρώτο έχει σχέση με την ηθική και την πνευματική προετοιμασία και την έμπρακτα βιωματική απόδειξη των όσων μάθηναν κατά τη διάρκεια της κατήχησης οι κατηχούμενοι. Και το δεύτερο έχει σχέση με περισσότερο λειτουργικά τελειτουργικά θέματα λίγο πριν τη βάπτιση. Το να εισέλθει κάποιος στις τάξεις των κατηχουμένων δεν ήταν εύκολο και χωρίς προϋποθέσεις. Οι υποψήφοι έπρεπε να είναι σίγουροι ότι θέλουν να ακολουθήσουν την νέα εν Χριστώ ζωή και δεκτικοί στη μαθητεία τους, καθώς όν διαρκούσε η κατήχηση. Γινόταν λοιπόν από ορισμένα εντεταλμένα πρόσωπα της χριστιανικής κοινότητας κάποια έρευνα για τον υποψήφιο κατηχούμενο. Αυτοί θα είχαν την ευθύνη να τους οδηγήσουν αργότερα μπροστά στον επίσκοπο για να εγκρίνει την είσοδό τους στην τάξη των κατηχουμένων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτά τα πρόσωπα ο Τερτυλιανός τα ονομάζει εγγυητές. Αργότερα ονομάζονται κατηχητές. Είναι η σημερινή ανάδοχη, η νονή δηλαδή. Μετά την βεβαίωση των εγγυητών ότι οι υποψήφοι είναι ικανοί και έχουν προϋποθέσεις για να κατηχηθούν και να βαπτιστούν και πριν ακόμα την ένταξή τους στις τάξεις των κατηχουμένων, πέρναγαν μία, θα λέγαμε, συνέντευξη, κυρίως οι άνδρες, από τον επίσκοπο. Συνήθως από τον επίσκοπο ή ακόμα και από τους πρεσβυτέρους. Οι ερωτήσεις είχαν σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση, δηλαδή αν ήταν έγγαμοι ή άγαμοι, αν ήταν ελεύθεροι ή δούλοι, τι δουλειά έκαναν και ποιος ήταν ο τρόπος που μέχρι τότε ζούσαν. Η λεπτομέρεια είναι ότι υπήρχαν επαγγέλματα απαγορευμένα να τα κάνει κάποιος που ήθελε να γίνει χριστιανός, όπως για παράδειγμα ηθοποιός. Τους γινόταν σύσταση να σταματήσουν το απαγορευμένο επάγγελμα ή να σταματήσουν από κάθε τι που δεν έχει σχέση με τη διδασκαλία του Χριστού. Για παράδειγμα, ο γλύπτης να μην φιλοτεχνεί είδωλα. Οι στρατιώτες να μην φωνεύουν. Ακόμα οι γυναίκες, οι παλακίδες που ήταν αφοσιωμένες στην ανατροφή των παιδιών του κυρίου τους, μπορούσαν να γίνουν δεκτές στην κατήχηση, ενώ οι άνδρες που είχαν παλακίδα θα έπρεπε να τις νυμφευθούν. Πολλές φορές η αυστηρότητά τους έφτανε στο σημείο να απομακρύνουν εκείνους που δεν δέχονταν την προτροπή τους, μέχρι να είναι σίγουροι ότι μπορούν να το κάνουν. Για πρώτη φορά αναφέρεται σαφής χρόνος κατήχησης. Οι κατηχούμενοι παρέμειναν 3 χρόνια μαθητεύοντας τη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης, προσκαρτερούντες την ώρα που θα βαπτίζονταν και θα γίνονταν τίμια μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Σε έκτακτες περιπτώσεις και ανάλογα τις περιστάσεις και πολύ περισσότερο την πνευματική εξέλιξη του κατηχουμένου, μπορούσε να γίνει εξαίρεση έτσι ώστε να μειωθεί η διάρκεια της κατήχησης. Όπως ο Τερτυλιανός, έτσι και η Αποστολική Παράδοση, κάνει λόγο για κοινή συμμετοχή των χριστιανών με τους κατηχουμένους στην προσευχή, ακόμη και μέχρι ένα σημείο στη Θεία Ευχαριστία. Η επιπλέον πληροφορία που δίνει η Αποστολική Παράδοση είναι ότι οι κατηχούμενοι παρέμεναν για προσευχή σε διαφορετικό τόπο από τους πιστούς κατά τη διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας. Παρέμεναν έως ένα σημείο και μετά αποχωρούσαν, αφού πρώτα ο διδάσκαλος έβαζε τα χέρια του στα κεφάλια τους. Αυτή ήταν η απόλυση των κατηχουμένων πριν ολοκληρωθεί η Θεία Ευχαριστία. Καθώς περνούσε ο καιρός, ο χρόνος προς το βάπτισμα όλο και λιγόστευε και η προετοιμασία γινόταν εντονότερη και εντατικότερη. Οι εγγυητές αναλάμβαναν την ευθύνη να παρατηρούν και να ελέγχουν τη ζωή των κατηχουμένων και οι πρεσβύτεροι ή ο επίσκοπος καθημερινά έλεγαν εξορκιστικές ευχές, τοποθετώντας τα χέρια τους πάνω στα κεφάλια των κατηχουμένων, έτσι ώστε να καθαρθεί το σώμα και η ψυχή από ακάθαρτα πνεύματα. Η κορύφωση της όλης διαδικασίας γινόταν τη Μεγάλη Εβδομάδα, εφόσον η βάπτιση θα πραγματοποιούταν το Πάσχα. Τη Μεγάλη Πέμπτη, οι κατηχούμενοι ασχολούνταν με την επιμέλεια της προσωπικής τους καθαριότητας. Η Μεγάλη Παρασκευή ήταν η μέρα νηστείας και έντονης ατομικής προσευχής. Και το Μέγα Σάββατο λάμβαναν οι κατηχούμενοι την πρόσκληση από τον Επίσκοπο να προσευχηθούν γονιπετής μπροστά του, ενώ αυτός έθετε τα χέρια του πάνω τους και τους διάβαζε για τελευταία φορά ευχή εξορτισμού. Στη συνέχεια, τους έχριε με το σημείο του σταυρού στα αυτιά, το μέτωπο και τη μύτη και τους απέλυε προτρέποντάς τους για συνεχή προσευχή μέχρι τις λίγες ώρες που απομένουν πριν το βάπτισμά τους. Μια καλά δημιουργημένη λειτουργική τάξη, αναφορικά με την προβαπτισματική διαδικασία, αναφέρει η Αποστολική Παράδοση Πολύ του Ρώμης, η οποία συνοψίζεται στα εξής στοιχεία. Έλεγχος πριν την ένταξη στην τάξη των κατηχουμένων, κατήχηση και παρακολούθηση της ζωής τους, επίθεση των χειρών του επισκόπου στους κατηχουμένους, συνεχείς εξορκισμοί που τελειώνουν μια μέρα πριν τη βάπτιση, καθαρμή σωματική και πνευματική, νηστεία και τέλος χρήση με το σημείο του σταυρού στο μέτωπο, στη μύτη και στα αυτιά. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και την αναφορά μας στη μεταποστολική περίοδο, όσο την αφορά μας ότι έχει να κάνει σχέση με την προβαπτισματική διαδικασία, την ακολουθία δηλαδή της κατηχήσεως θα λέγαμε σήμερα. Όμως ο χρόνος μας ήδη έχει περάσει, θα ανανεώσουμε την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση, συν Θεώ, για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ μετεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιον μου τράπεζαν, εξ εναντία των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε είναι αυτή. Αυτό επί θαλασσών εθεμελίωσιν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασιν αυτήν. Τι αναβείστε στο όρο του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως. Εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκε έστι του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγείς, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκη μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρους στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξουση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξον ου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
7: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα Άγια ταύτα ισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρσίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
4: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως ουκ απηξίωσα εις ελθύν, και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και ναγές καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και ναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλοντος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
5: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
6: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ έκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων,
8: εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μης κόλασιν, μης προσθήκην αμαρτιών, αλισκαθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα αμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των εμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ κέπτεσέ σοι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίροντε και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη,
9: τίνην ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
10: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, διαμαρτία κατολυστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
9: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρα τολμήσω συνεισελθήνεις τον ημφώνα, οχητών με

0: Δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέθε ο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και νη πολιτεία τους εκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχεν την συνόπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκυντε μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτερ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και πήκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εχθερενοντάς μου, Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγισαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίεσεν εις σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίε μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε έως τέλους όλη την ημέραν σκητροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκ έστιν ίεσες νη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα οδιόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίον μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκων και ο σιάλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ούχο έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδόμαι ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλον με επικαταδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς εισάξ με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όχθηση του ειδίν τη δύναμήν σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εγκλειστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου. Εμνημόνευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθισε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου, η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίε καθεύτοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μεν λάκω κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Οι ιατροί εναστήσονται και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε εν τον τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα για το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αυτή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπόν σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα αν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας από εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνουν το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε εν ελέη και εκθυμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσαν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατήρης Υιούς, ικτήρι οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αυρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε την των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκυπιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέντασα προσέ τα σκύρας μου, η ψυχή μου ως γη άνην δρώσει. Ταχύς άκουσον με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους σου εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισέν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου.
εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγα. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθ εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του

σε σαν θάνατο, από το άνθρωπο του γυρσίνη, γύρα στον κόσμο σου, τη αναστάση του σύν. Χριστέ ο Θεός ημών, έτραξα σε νησκή, του θανάτου τετράτας, έτσα σε λεήμον, την ανάσταση πάση.

Αμήν.

0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης εκείρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός, παρέ...

και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από κεκύλιστε ο λίθος ειν γαρ μέγας φόδρα και εισελθούσε εις το μνημείο.

ο Πέτρο ότι προάγει μας εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτά στρώμος και έκστασης,

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας διμάς θανάτο θάνατον όλεσεν.

0: Αξίως εφημίσε τον Θεό μαρτύρη τον Κυρίου πρόδρομο.
1: Πρόδρομε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ο Θείος

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Αμήν. Η του προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγονε της θεϊκή, είναι και της ενάδη το σωτήρος κηρύξει την έρευση. Θρηνή το ουν μυριωδιάς, άνομον φόνον ετήσασα, ουν νόμον γάρτον του Θεού, ου ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλλεπίπλαστον πρόσκαιρον.

Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών, τον ζωοδότην τριήμερον εκτάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσσαντα, τη δυνάμει του αυτού τον άδειν τε νεκρώσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα, υμνήσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός. Αυτός γαρο

Τη 30η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου και Θαυματουργού Φαντίνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι εξ μάρτυρες οι εν μελετινοί, εν τη θαλάσσι βληθέντες τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς

0: ψυχή μου τον Κύριον, ελέσον Κύριον της αείμου, ζαλώ το Θεό μου αιώνας υπάρχον.
1: Αγίες σου τους αγαπώ.

Αυτός και να είστε, αυτός και συμφωνούσουν οι χαρισιάμενους προσευχάς. Ο και δυσί και δυσί συμφωνούσουν το όνομα της σου. Τα σετής παρέχει ο Παγκυλάμενος, αυτός και νύχτα τον δούλο στα θύματα. Όσο συμφέρουν πλήρωσουν χορηγών, μην

ας πάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίων, ο ασπασμός διαμηχηρή Παύλου, ή της ου φιλή των Κύριων ημών.

Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ώστις εφύτευσεν αμπελώναν και φραγμόν αυτό

Ότε δε ήγησεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους

την απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνας των πρώτων και επίησαν αυτής ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον εντραπήσονται τον Υιόν μου. Η δε Γεωργή οι δόντες των Υιών είπων εν εαυτής ούτως εστίν ο κληρονόμος δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος τη ποιήση της Γεωργής εκείνης λέγουσιν αυτό κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης Γεωργής ήτινες αποδώσουσιν αυτό τους

ουδέποτε ανέγνωται εν τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη

τάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιών των ψαλόντων, εργαζομένων και διακονούντων, εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτον.

αδελφών των εν φυλακή εξορία και ανάγκιοντων της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας των αυτιλωμένων και πλέον των αδελφών ημών των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των

Την ευλαβία και κατανοίξη επιτελούντων, την ανέμακτον μυσταγωγίαν τα αυτήν και τον διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των δούλων του Θεού.

τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, το ζήν εκ μετρησάντων αδελφών ημών και των κεκοιμημένων δούλων του Θεού,

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννήτων,

πάντα εγένετο, τον Δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του βέλου.

παραπεσόδες ανέστησες πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόνεως μάσης των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου χαρίσω την μέλουσεν υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ, και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκεισμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσύ μας γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως ασκέτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

σκέφτομαι τα μαρτυρό και μέσω και ποιήσουν τον μενάρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού. Αμήν. Οδέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της

ανέκαθεν σεβαστέ Πάτερ και αγαπητοί αδελφοί, μεγάλο ζήτημα, μεγάλο θέμα στη ζωή και την πορεία του ανθρώπου αποτελούσε η σχέση του με τον Θεό. Πάντοτε ο άνθρωπος έχει την ανησυχία, ψάχνεται, διερωτάται, αναζητά, θέλοντας να διαμορφώσει μία κάποια σχέση με τον Θεό. Και βλέπουμε μέσα στην ιστορία κάποιοι άνθρωποι να σχετίζονται άρρηκτα με Αυτόν και κάποιοι άλλοι πεισματικά να αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με Εκείνον. Θυμάμαι στη θεολογική σχολή, στο μάθημα της δογματικής, τους καθηγητές μας που επέμεναν και μας έλεγαν για αυτήν την διάκριση μεταξύ όντος και μη όντος, όπου «ον» είναι ο Θεός και «μη όν» είναι όλη η υπόλοιπη δημιουργία, και πώς σχετίζεται το «μη όν» με το «όν». Σχέση εξάρτησης, μια τέτοια σχέση οφείλει να έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, η οποία βεβαίως βασίζεται στην ελευθερία, δεν είναι καταναγκαστική, αλλά όμως όταν αρνείται αυτή την σχέση ο άνθρωπος και η κτήση, βλέπουμε να συμβαίνουν ολέθρια αποτελέσματα. Γιατί τα είπα όλα αυτά; Διότι εάν προσέξατε σήμερα, αδελφοί, κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας μιλά για αυτή τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Μέσα από την περιβόητη, την περίφημη παραβολή των κακών γεωργών, που θέλω να πιστεύω είναι γνωστή σε όλους, διαφαίνεται το πώς ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό. Και τελικά ξέρετε ποια είναι η σχέση που διαμορφώνει ο άνθρωπος με Εκείνον, αδελφοί μου; Αυτή που ετώνησε και σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο. Σχέση αγνωμοσύνης και αχαριστίας. Είδαμε τον ιδιοκτήτη, τον κύριο του αμπελώνος, να φροντίζει το αμπέλι του και να το παραδίδει στους γεωργούς εκείνους τους οποίους καθιστά υπευθύνους για την καλλιέργεια και την όλη φροντίδα του. Εκείνοι όμως αγνοούν ότι ο αμπελώνας ανήκει στον κύριο, στον ιδιοκτήτη, και σύν το χρόνο σχηματίζουν μέσα τους μία άλλη θεώρηση. Νομίζουν ότι τελικά κύριοι και ιδιοκτήτες είναι αυτοί. Και εδώ ξεκινά το κακό, όταν, αδελφοί, ο άνθρωπος νομίσει, θεωρήσει, συλλογιστεί ότι δεν οφείλει τίποτε στον Θεό. Ό,τι έχει, ό,τι κάνει, ό,τι φτιάχνει, ό,τι κατορθώνει είναι επιτεύγματα δικά του και άρα δεν του χρωστά τίποτε. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται κατάσταση αχαριστίας. Και προσέξτε, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή, τον όρο αυτό,

χωρίς όμως να συγκεκριμενοποιούμε κάθε φορά ποιο είναι το περιεχόμενό του. Όταν λέμε αχαριστία του ανθρώπου στη σχέση του με τον Θεό, προσέξτε το αυτό, δεν εννοούμε μία έλλειψη απλώς από τη μεριά του ανθρώπου πάντα καλής συμπεριφοράς ή μία έστω μικρότερη ή μεγαλύτερη ένδειξη αγνωμοσύνης. Προσέξτε τι είναι η αχαριστία του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Πρώτον, δύο πράγματα. Πρώτον, η απόρριψη της δωρεάς του Θεού και δεύτερον, η λύθη του ιδίου του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος γίνεται αχάριστος απέναντι στον Θεό όταν απορρίπτει κάθε δωρεά του, και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως τι σημαίνει αυτό, και όταν φτάνει στο σημείο να λησμονήσει, να ξεχάσει, να αφήσει, να βάλει στην άκρη τον Θεό και να πορεύεται στη ζωή του με γνώμονα, με μπούσουλα, με κανόνα, το θέλω του, την επιθυμία του, τα δικαιώματά του, εκείνο τέλος πάντων το οποίο κάθε φορά θα γεννήσει και θα κατεβάσει, για να πω απλά, η σκέψη του. Δύο λοιπόν είναι τα κακά. Αρνείται ο άνθρωπος κάθε δωρεά του Θεού. Και πώς ονομάζει τις δωρεές του Θεού? Φυσικά πράγματα, κατορθώματα δικά του, τυχεότητες. Έχουμε ακούσει πολλές φορές τους ανθρώπους να το λένε αυτό. Μα πέτυχες? Πέτυχα. Επόμενο ήταν, αφού διάβασα, αφού αγωνίστηκα. Ποιος το λέει ότι ήταν επόμενο αυτό? Έστω κι αν προσπαθήσαμε να γίνει, με τη χάρη του Θεού έγινε. Είσαι υγιής? Βέβαια είμαι, αφού προσέχω τι τρώω, γυμνάζομαι, κάνω συχνά τις εξετάσεις μου. Και ποιος σου είπε ότι όλα αυτά προσφέρουν υγεία? Είδαμε πολλούς που τα έκαναν και όμως είναι ασθενείς, είναι άρρωστοι. Η υγεία λοιπόν και αυτή είναι δωρεά του Θεού. Τίποτε δεν έχουμε, αυτό που είπαμε προηγουμένως στην ευχή, ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, τίποτα δεν έχουμε, τίποτα δεν φτιάξαμε, τίποτα δεν κατορθώσαμε ώστε να μην είναι ευλογία και αγάπη και δωρεά του Θεού. Έτσι λοιπόν ζει πολλές φορές ο άνθρωπος, αδελφοί μου, σε αυτήν την κατάσταση. Και προσέξτε, αυτό που είναι δωρεά και λέμε πολλές φορές «μας το εδώρισε ο Θεός», φτάνουμε να πούμε «αυτό μου ανήκει», όπως έκαναν ακριβώς και οι κακοί γεωργοί της παραβολής. Και όταν θεωρήσουμε ότι τα πάντα μας ανήκουν, φτάνουμε επίσης σε άλλα δύο μεγάλα κακά. Το πρώτο είναι η ιδιοποίηση. Είδατε, όταν έστειλε τους δούλους να πάρουν τους καρπούς του Αμπελώνα, ο κύριος του Αμπελώνος, οι κακοί γεωργοί δεν αρκέστηκαν στο να μην δώσουν το μερίδιο, αλλά τι λέει το ιερό κείμενο? «Ον μεν έδιραν, ον δε απέκτηναν, ον δε λιθοβόλησαν». Τους κακομεταχειρίστηκαν. Και ο οικοδεσπότης έστειλε άλλους γεωργούς, το ίδιο έκαναν και σε αυτούς. Και στο τέλος έστειλε τον ιόν του, θα το δούμε όμως αυτό μετά. Γιατί? Γιατί είχαν την αίσθηση ότι πλέον αυτό το αγροτεμάχιο, ο Αμπελώνας, ο αγρός, τους ανήκει. Και ξέρετε πόσο μεγάλο κακό, αδελφοί μου, είναι να νομίσουμε ότι η ζωή μας ανήκει, ότι η χαρά μας ανήκει, ότι η υγεία μας ανήκει, ότι στεκόμαστε στα πόδια μας μας ανήκει, ότι η άλλη μέρα θα μας ανήκει, ο άλλος μήνας θα ανήκει σε εμάς. Πολύ μεγάλο κακό.
να σας το εξηγήσω γιατί. Διότι η ιδιοποίηση πάντοτε δρά, ενεργεί, λειτουργεί εγωιστικά. Δείτε το στις ημέρες μας αυτό, όπου υπάρχει αυτή η άνευ προηγουμένου ιδιοποίηση σε συνεργασία με τον δικαιωματισμό. Έφτασε λοιπόν ο άνθρωπος στο σημείο να λέει «Η ζωή μου είναι δική μου. Τώρα θέλω να ζω, μετά ανεβαίνω στο καμπαναριό ή δίπλα στον πύργο, πέφτω κάτω και πεθαίνω. Γιατί? Γιατί η ζωή μου ανήκει και θα ζήσω όσο και όπως θέλω εγώ». Σκεφτείτε εκείνη την έγκυο μητέρα που κυοφορεί το έμβριο στα σπλάχνα της εξαιτίας της ιδιοποίησης και του δικαιωματισμού, άλλο μεγάλο κακό που φανερώθηκε στις ημέρες μας. Τι λέει? «Επειδή μου ανήκει το βρέφος, εγώ δεν θέλω να το φέρω στον κόσμο. Κατά λάθος δημιουργήθηκε μέσα μου. Ήταν αποτέλεσμα μιας τυχαιότητας. Εγώ θα το χαλάσω αυτό το παιδί». Και πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις συναντούμε στις ημέρες μας, που είναι αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεως και φανερώνουν αναφανδόν τούτη την τραγικότητα του ανθρώπου να φτάσει να πιστέψει πως όλα του ανήκουν. Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχουμε πάει ποτέ σε εξώδιο ακολουθία? Και αν δεν ξέρουμε τι είναι η εξώδιος ακολουθία, που θα έπρεπε, να το πω πιο απλά, έχουμε παρευρεθεί ποτέ σε κηδεία? Και εκεί στον τελευταίο ασπασμό που δίνουμε στο νεκρό, βλέπουμε τα χέρια του να κρατάνε τίποτα? Στον τάφο όταν τον βάζουμε, βάζουμε μαζί βαλίτσες, κοσμήματα, χρήματα, κτερίσματα, υπάρχοντα? Παίρνει κανείς τίποτε μαζί του? Όχι. Τότε τι μας ανήκει? Δεν έχουμε καταλάβει, αδελφοί, ότι είμαστε όχι ιδιοκτήτες αλλά διαχειριστές ποιων? Των πραγμάτων του Θεού, δηλαδή των δωρεών του Θεού. Και αφού ιδιοποιηθούμε τα πάντα, περνάμε σε ένα άλλο μεγαλύτερο κακό, που είναι η απόρριψη του Θεού. Και ρωτάω, πόσους ανθρώπους έχουμε ακούσει, ή να δούμε και από τον εαυτόν μας, πόσες φορές είπαμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που ξημέρωσα, σε ευχαριστώ Θεέ μου που βγήκε και σήμερα η ώρα της δουλειάς, σε ευχαριστώ Θεέ μου που στέκομαι στα πόδια μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου για εκείνο, για το άλλο, για όλα». Πόσες φορές το είπαμε? Ίσως καμία, αδελφή. Και αυτό ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε αποβάλει, έχουμε απορρίψει τον Θεό από τη ζωή μας. Και μοιάζομαι και πάλι εδώ με τους κακούς γεωργούς της παραβολής, που όταν έστειλε τον ιόν του, τον έβγαλαν, λέει, έξω από το κτήμα και εκεί τον εσκότωσαν. Ποιος είναι ο ιός? Ο ιός του Θεού, που έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ έπαθε και θανατώθηκε για να ζήσει ο άνθρωπος. Απορρίψαμε τον Θεό, τον αποβάλαμε από τη ζωή μας. Βέβαια, αχάριστος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σχέση με τον Θεό, γιατί ο αχάριστος άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ και με κανέναν τρόπο να εκφράσει ευγνωμοσύνη. Και ξέρετε, δεν είμαστε αχάριστοι μόνος προς τον Θεό, αλλά και ως προς τον συνάνθρωπο, και ως προς τον εαυτόν μας, και ως προς την ιστορία μας, και ως προς τους προγόνους μας, και ως προς όλα. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο να μην χαιρόμαστε τίποτε και να καταντήσει η ζωή μας ανιαρή, μονόχρωμη και μονότονη. Το αντίθετο αυτής της καταστάσεως, αδελφοί μου, ξέρετε ποιο είναι? Η ευχαριστία. Δεν είναι τυχαίο που κέντρο
της ζωής, της πνευματικής, της εκκλησιαστικής, της λατρευτικής, είναι αυτό που κάνουμε τούτη τη στιγμή. Ξέρετε πως λέγεται? Θα μου πείτε Θεία Λειτουργία, έχετε δίκιο. Πως αλλιώς ονομάζεται? Θεία Ευχαριστία. Πάμε στην Εκκλησία, είμαστε στην Εκκλησία για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βρισκόμαστε εδώ όχι αχαριστούντες απέναντι στον Θεό, αλλά ευγνωμονούντες, αναγνωρίζοντες τις δωρεές Του, τις οποίες αποδεχόμαστε και τις οποίες πάλι ξαναπροσφέρομαι σε Εκείνον. Και αυτό όλο το λέμε με εκείνη τη μεγαλειώδη φράση της Θείας Λειτουργίας: «Τα σα εκ των σών, σύ προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα». Θεέ μου, αναγνωρίζουμε ότι όλα μας τα προσφέρεις Εσύ και εμείς παίρνουμε τα δικά Σου από τα δικά Σου και Σου τα ξαναδίνουμε ευγνωμόνως, όχι για να τα κρατήσεις, αλλά για να μας τα ξαναδώσεις και πάλι, χαρίζοντας μέσα από αυτά τα απλά δώρα το ψωμί και το κρασί, τον άρτο και τον ίνον, τον ίδιο Σου τον εαυτό, το σώμα και το αίμα του Υιού και Θεού μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, η σημερινή παραβολή είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης για όλους μας, ώστε να αναλογιστούμε και να δούμε τι είδους σχέση έχουμε διαμορφώσει με τον Θεό και να επανατοποθετήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας μαζί Του, μια σχέση που θα βασίζεται στην ευγνωμοσύνη, στη συνείδηση και στην ευχαριστία. Αμήν.

Ο ευλογών, τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό το έθνη και παντί το λαό σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Nostra et Domino Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater Agi, ευλογήσον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, του τιμίου ενδόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ούτην από το μήν της τιμίας κεφαλής εορτάζομεν, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ευλαλίου Επισκόπου Κύπρου και Ιεροθέου Ουγγαρίας, των Οσίων Σαρματάβρη Έννης και Φύλακος, των Οσίων Φαντίνου του Παλαιού, Φαντίνου του Νέου και Αλεξάνδρου του Ρώσου, και του Αγίου Ενδόξου Στεφάνου Βασιλέως Ουγγαρίας, όν την ιεράν μνήμη επιτελούμεν.

την ερχομένη εβδομάδα, την ερχομένη Πέμπτη, πρώτη Πέμπτη του μηνός Σεπτεμβρίου, αν θέλει ο Θεός, μετά την ακολουθία του Εσπερενού, θα τελέσουμε, αδελφοί μου, ως ήθιστε, το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Διεφού

0: διαφυλάξει πάντα σε μας. Καλή σας ημέρα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Ταπεινής καταγωγής και χωρίς υψηλή κατάρτιση, αλλά διαλάμποντας με τις αρετές και τα αποστολικά χαρίσματά του, ο Άγιος Αλέξανδρος κρίθηκε άξιος να χρηματίσει βοηθός του Αγίου Μητροφάνη, Αρχιεπισκόπου Βυζαντίου, με την ιδιότητα του πρωτοπρεσβύτερου. Μετά την νίκη του Αγίου Κωνσταντίνου επί του Λυκίνιου, ο Αυτοκράτορας διοργάνωσε ρητορικό αγώνα μεταξύ του Αλέξανδρου και των εθνικών ρητόρων του Βυζαντίου. Όταν ένας από τους φιλοσόφους κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο ότι νεοτέριζε σε θέματα θρησκείας, ο Αλέξανδρος στάθηκε μπροστά του και είπε: «Σε διατάζω, εν ονόματι του Χριστού, του μόνου αληθινού Θεού, να σωπάσεις». Και ευθύς ο ρήτορας βοβάθηκε, ενώ όλοι αναγνώρισαν τη δύναμη της αληθινής πίστης. Καθώς ο Άγιος Μητροφάνης ήταν άρρωστος και πολύ γέρος για να μεταβεί στην Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, στη θέση του και εξ ονόματός του πήγε ο Αλέξανδρος. Ιστορείται ότι μετά το πέρας της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ζήτησε από όλους τους θεοφόρους πατέρες που είχαν διαλάμψει εκεί να έλθουν στην Κωνσταντινούπολη, που μόλις είχε ιδρύσει, για να την ευλογήσουν. Ένας άγγελος τότε παρουσιάστηκε στον Άγιο Μητροφάνη και του αποκάλυψε ότι πριν παραδώσει την ψυχή του στο Θεό, μετά από 10 ημέρες έπρεπε να αφήσει διαδοχό του τον Αλέξανδρο. Οι πατέρες χάρηκαν με το νέο αυτό και μετά την κηδεία του Αγίου Μητροφάνη ενθρόνισαν τον Άγιο Αλέξανδρο ως πρώτο επίσκοπο της νέας πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας. Μετά τη Σύνοδο, ο Άγιος Αλέξανδρος, ηλικίας τότε περίπου 86 ετών, διακρίθηκε στην υπεράσπιση της Ορθοδόξου Πίστεως κατά των μηχανοραφιών του Αρίου και των ομοφρόνων του, ενώ μερικοί αναφέρουν ότι έκανε αποστολικά ταξίδια στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, καθώς και στα νησιά, για να κηρύξει την πίστη της Συνόδου της Νικαίας. Όταν ο Άριος κλήθηκε στην Οικομίδια για να δώσει λόγο για την πίστη του, κατάφερε να εξαπατήσει τον Αυτοκράτορα, υπογράφοντας μία ομολογία πίστεως, όπου αρκέστηκε να χαρακτηρίσει τον Υιό του Θεού γεννηθέντα προαιώνων. Ζήτησε τότε την επανένταξή του στην Εκκλησία και υπό την πίεση του Ευσέβιου Νικομιδίας, ο Αυτοκράτορας είδε με ευνοϊκό μάτι το αίτημά του και ζήτησε από τους επισκόπους που είχαν συνέλθει σε σύνοδο στην Τύρο να το εξετάσουν. Η σύνοδος αυτή, που αποτελούνταν κατ' ουσίαν από οπαδούς του Αρίου, στράφηκε σε άδικη κρίση κατά του Αγίου Αθανασίου, αντιμετωπίζοντάς τον ως μάγο θηριώδη και πρόξενο διχόνοιας. Ενώ ο Άγιος Αθανάσιος κατάφερε να αναχωρήσει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη, όπου ματέως προσπάθησε να εισακουστεί από τον Αυτοκράτορα, η Σύνοδος προχώρησε στην καθαίρεσή του, που είχε ως κατάληξη την εξορία του στους Τρεβίρους. Ο Άριος προσπάθησε να επιστρέψει στην Αλεξάνδρεια, αλλά επειδή ξέσπασε στάση εναντίον του, ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε πίσω στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποκαταστήσει την κοινωνία του με τον Άγιο Αλέξανδρο. Ο Ευσέβιος Νικομιδίας και οι υποστηρικτές του άσκησαν κάθε είδους πιέσεις στον Άγιο Ιεράρχη και άρχισαν προετοιμασίες για την τέλεση λειτουργίας, στην οποία επρόκειτο να κοινωνήσει με τον αιρετικό. Ο Άγιος Αλέξανδρος κατέφυγε στο ναό της Αγίας Ειρήνης και γονατισμένος μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν μέρα νύχτα με δάκρυα λέγοντας τον Κύριο. «Αν ο Άριος πρέπει να συμφιλειωθεί με την Εκκλησία, άφησε το δούλο σου να απέλθει. Αν όμως ευσπλαχνίζεσαι την Εκκλησία σου και δεν επιθυμείς να παραδώσεις την κληρονομία σου στην τροπή, απόσυρε τον Άριο για να μην εκλειφθεί η αίρεση ως η αληθινή πίστη». Το Σάββατο, παραμονή της προετοιμαζόμενης τελετής, ενώ βρισκόταν στην αγορά, κοντά στη στήλη από πορφυρίτη που είχε ανεγείρει ο Κωνσταντίνος, ο Άριος ένιωσε έφνης επίγουσα φυσική ανάγκη που κατέληξε σε ρήξη των σπλάχνων του, με αποτέλεσμα να βρει ικτρό θάνατο στον απόπατο και να στερηθεί έτσι την κοινωνία και τη ζωή. Όταν έμαθε το νέο, ο Άγιος Αλέξανδρος ευχαρίστησε το Θεό όχι για το θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά επειδή είχε δείξει για μια φορά ακόμη ότι παρόλη την υποστήριξη της εξουσίας και των ισχυρών του κόσμου τούτου, η αίρεση δεν μπορούσε να υπερισχύσει τις αλήθειες της Εκκλησίας. Οι ταραχές ωστόσο δεν έπαψαν και ο Άγιος Αλέξανδρος χρειάστηκε να συνεχίσει τον αγώνα για την Ορθοδοξία. Εκοιμήθη εν ειρήνη λίγους μήνες μετά το θάνατο του Αγίου Κωνσταντίνου σε ηλικία 98 ετών, για να λάβει στους ουρανούς την ανταμοιβή του για τους αποστολικούς του μόχθους.
εμπιστεύθηκε στον Άγιο Παύλο τη διαδοχή στον επισκοπικό θρόνο και στον αγώνα για την Ορθοδοξία.

Αν και δεν γνωρίζουμε επακριβώς ποιος από τους πατριάρχες με το όνομα Ιωάννης μνημονεύεται σήμερα, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για τον Ιωάννη 8ο Ξιφυλίνο, που παρέμεινε στο θρόνο από το 1064 έως το 1075, έτος κατά το οποίο εκοιμήθη σε ηλικία 65 ετών. Καταγόταν από την Τραπεζούντα και μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε φίλος του Μιχαήλ Ψελού, χωρίς όμως να συμμερίζεται την έφεση του τελευταίου προς την νεοπλατωνική φιλοσοφία, η οποία έμελε να τον οδηγήσει στην αίρεση. Καθώς ήταν εγκρατής της νομικής επιστήμης, του εμπιστεύθηκαν τη διδασκαλία του δικαίου στο Αυτοκρατορικό Πανεπιστήμιο, το οποίο ο Μιχαήλ Ψελός προσπαθούσε να επανιδρύσει. Μετά από άδικες κατηγορίες εναντίον του, προερχόμενες από κύκλους της αυλής, ο Ιωάννης υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την βασιλεύουσα και αφού έλαβε το μοναχικό σχήμα έζησε 12 περίπου χρόνια σε ένα μοναστήρι στο όρος Όλυμπος της Βυθινίας. Μετά το θάνατο του Πατριάρχη Κωνσταντίνου III Λιχούδη, κλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δούκα και παρά τις αντιρρήσεις του, χειροτονήθηκε Οικουμενικός Πατριάρχης. Σε καιρούς ταραγμένους από την αύξουσα απειλή των Σελτζούκων Τούρκων, υπήρξε άνθρωπος της ειρήνης και της καταλλαγής και κατέβαλε προσπάθειες για μία προσέγγιση της Αρμενικής Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Ιωάννης έζησε όλη τη ζωή του σε μεγάλη πτωχία και με αγνότητα ήθους. Μοίραζε ό,τι είχε σε ελεημοσύνες, οργάνωνε δημόσιες διανομές τροφίμων και συνέβαλε στην κατασκευή ή ανακαίνιση πολλών εκκλησιών. Τέλωσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία, αδιαφορώντας για τις κριτικές που του απίφθηναν στο ζήτημα αυτό οι κοσμικόφρονες ιεράρχες και διέπρεψε στην ερμηνεία των δογμάτων και των ιερών κανόνων της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Παύλος ο Τέταρτος, ο λεγόμενος Νέος, καταγόταν από την Κύπρο. Ήταν αναγνώστης και διέλαμπε τόσο για τους λόγους όσο και για τις ενάρετες πράξεις, όταν εξελέγει παρά τη θέλησή του Πατριάρχης τη δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του 780, αφού ο Πατριαρχικός Θρόνος χείρευε επί μακρών εξαιτίας της αιρέσεως της οικονομαχίας. Υπό την πίεση του φοβερού αυτοκράτορα, Λέοντος Τετάρτου του Χαζάρου, υποχρεώθηκε τότε να προσυπογράψει ένα κείμενο στο οποίο δήλωνε να μην αποδίδει τιμή στις εικόνες. Όταν όμως ο αυτοκράτορας πέθανε λίγο μετά τη χειροτονία του, υπαναχώρησε. Η αίρεση ωστόσο συνέχιζε να χύνει το δηλητηριό της και καθώς ο άρρωστος Πατριάρχης ήταν ανίκανος να αντισταθεί σε αυτό, προτίμησε να παραιτηθεί από το αξίωμά του για να αποσυρθεί στη Μονή του Φλόρου, χωρίς να προειδοποιήσει την τότε αντιβασίλισσα Αγία Ειρήνη. Μόλις πληροφορήθηκε αυτή και ο γιος της Κωνσταντίνος έκτος το γεγονός, μετέβησαν κοντά στον Άγιο Ιεράρχη και ζήτησαν να μάθουν το λόγο της παραίτησής του. Ο μακάριος Παύλος τους δήλωσε με δάκρυα: «Δεν έπρεπε να δεχθώ να προείσταμαι μιας εκκλησίας που διέκοψε την κοινωνία με τους άλλους θρόνους». Οι ηγεμόνες έφυγαν θλιμμένοι και πικραμένοι και έστειλαν κατόπιν σε αυτόν μία αντιπροσωπεία από πατρικίους και συγκλητικούς για να προσπαθήσουν να κάμψουν την αντίστασή του. Εκείνος τους είπε με σταθερότητα: «Αν δεν συγκληθεί μια οικουμενική σύνοδος για να διορθώσει το σφάλαμα που βρίσκεται ανάμεσά μας, δεν υπάρχει σωτηρία για σας». Καθώς τον ρωτούσαν για ποιο λόγο είχε δεχθεί να υπογράψει τον λίβελο του αιρετικού αυτοκράτορα, εκείνος αποκρίθηκε: «Γι' αυτό θρηνώ και αποφάσισε να διάγω εν μετανία, παρακαλώντας το Θεό να μην με τιμωρήσει που παρέλειψα να κηρύξω την αλήθεια από το φόβο της δικής σας μορίας». Εκοιμήθη εν ειρήνη 2 ή 3 ημέρες αργότερα, το 784 μετά Χριστόν, προκαλώντας μεγάλο πένθος στο παλάτι και μεταξύ των Ορθοδόξων, διότι όλοι τον θαύμαζαν για την αρετή του και την ευλάβειά του. Χάρη στην παρένεσή του και στη σταθερή αποφασιστικότητα της Αυτοκράτηρας και του διαδόχου του Αγίου Ταρασίου, άρχισαν τότε οι προετοιμασίες για την 7η Οικουμενική Σύνοδο, που έμελε να αποκαταστήσει την τιμή των Αγίων Εικόνων.

καλυφθεί αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 6 μαρτύρων των εν Μιλητινή, μνήμη των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων, μνήμη του Αγίου Σαρματά, του εν διερήμου της Αιγύπτου ασκήσαντος. Με συμβουλή του Αβά Ποιμένος, ο Αβά Σαρματάς αποσυρώταν συχνά για 40 ημέρες στην πλήρη ησυχία. Με τους αγώνες του κατέκτησε τόσο μεγάλη αυτοκυριαρχία, ώστε όταν έλεγε στον ύπνο «Ήπαγε», αυτός έφευγε και όταν το έλεγε «Ελθέ», αυτός ερχόταν. Έλεγε επίσης «Προτιμώ άνθρωπο που αμάρτησε αλλά γνωρίζει ότι αμάρτησε και μετανοεί, από άνθρωπο που δεν αμάρτησε αλλά θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο».

0: Μνήμη του Οσίου Χριστοφόρου του εν Παλαιστίνη. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φαντίνου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βριέννης της εν Νησίβη. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ευλαλίου, Επισκόπου Λαπίθου εν Κύπρο, εν ειρήνη τελειοθέντος. Αναφέρεται ότι ο Άγιος Ευλάλιος ήταν επίσκοπος Εδέσης της Μεσοποταμίας την εποχή που ένας από τους διαδόχους του βασιλιά Αύγαρου αποφάσισε να καταστρέψει το Άγιο Μαναδίλιο. Ο Ευλάλιος κατέφυγε τότε στην Κύπρο, παίρνοντας μαζί του το Τίμιο Λείψανο, χάρη στο οποίο κατόρθωσε να κοπάσει μια καταιγίδα κατά το ταξίδι του. Φτάνοντας στην αρχαία πόλη Λάπιθο ή Λάμπουσα, ίδρυσε εκεί μοναστήρι όπου φέρεται να κατέθεσε το Άγιο Μαναδίλιο και μια εικόνα αχυροποίητη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Φύλακος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αλεξάνδρου του Σβύρ. Μνήμη του Αγίου Βαρλάμ, Μητροπολίτου Μολδαβίας. Μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου της Ράσκα, Αρχιεπισκόπου Ρωμάν της Μολδαβίας. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 30 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1826, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη προξενεί σοβαρές ζημιές και αποθεί τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο από τη Μυτιλίνη στον κόλπο της Σμύρνης. Σαν σήμερα, το 1832, υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου και απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. Σαν σήμερα, το 1871, γεννιέται ο Έρνεστ Ράδερφορντ, Άγγλος φυσικός, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Στις 30 Αυγούστου του 1905, το στρατιωτικό σώμα του ανθιπολογαγού Μπουκουβάλα Πετρίλου εξοντώνει 19 κομιτατζίδες κοντά στο χωριό Γυμνά. Στις 30 Αυγούστου του 1929, η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ελλάδα.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 30 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντι, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η ακολουθία του αποδείπνου με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάρατου Χατζικυριακίου Πειραιός, αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν πανηγυρικός εσπερινός και αγιασμός για την εορτή της Αγίας Δωδώνης. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν αύριο Δευτέρα το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας και στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Ιερό Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας αύριο Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Την Ολονύκτια Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ στο νησί της Αίγινας επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Η Ιερά Αγρυπνία θα αρχίσει στις 10 το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου και θα περατωθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός, η Παράκληση και τα Εγκόμια του Αγίου. Στις 8 το βράδυ θα γίνει η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Νεκταρίου. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίου Νεκταρίου στη στέγη Γερόντων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Αγία Παρασκευή, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Γλυφάδας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Νεκταρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Ηρακλείου Αττικής. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός και την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ θεορταστήκε φέτος πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Γιουνίλου Πειραιός. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Την 4η-2, την 5η-3 και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚΑΛΦΑ προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Μπορείτε να επιλέξετε ανώμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Ελφιέρη, εφόλης της ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
3: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.

Αγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

είπε ο κύριος την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσιν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λίνον και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ήγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, ον μεν έδιραν, ον δε απέκτηναν, ον δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να απέστειλε άλλους δούλους πλείωνας τον πρώτον και ποιήσαν αυτοί ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον «Εντραπήσονται τον ιόν μου». Οι δε γεωργοί, οι δόντες τον ιόν, είπον εν αυτής «Ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού». Και λαβώντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν ουνέλθει ο κύριος του αμπελώνος, τι ποιείς της γεωργής εκείνης? Λέγουσι αυτό. Κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσει άλλης γεωργής, ήτινες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς. Ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές. Λήθον ον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως γεννήθης και βαλήν χωνίας, παρακυρίου γένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οθαλμής ημών.

προβολή, προφητεύει τη σταύρωσή του και ότι αυτή θα φέρει μεγάλες και σπουδαίες αλλαγές. Ο παλαιός λαός του Ισραήλ θα υποστεί την εσχάτη των ποινών για το έγκλημα της σταύρωσης και θα τον εγκαταλείψει τον Θεό, τον οποίο λάτρευε από αιώνες. Η βασιλεία του Θεού θα δοθεί σε άλλο έθνος, δηλαδή στην Εκκλησία, στην οποία ανήκουν άνθρωποι από όλα τα έθνη, οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τηρούν τις εντολές Του. Αυτοί πλέον θα αποτελούν το λαό του Θεού, τον Ισραήλ, για τον οποίο οι προφήτες είχαν διατυπώσει μέγα πλήθος προφητιών και του οποίου ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος που, όπως είχε προφητεύσει ο προπάτορας μας Δαβίδ, αποδοκιμάστηκε από τους οικοδόμους, δηλαδή τους άρχοντες του παλαιού Ισραήλ. Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η παραβολή, θα πρέπει να γνωρίζουμε πού και πότε υπόθηκε από τον Κύριο. Ανατρέχοντας τον κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διαπιστώνουμε ότι λέχθηκε σε μια συζήτηση που είχε ο Ιησούς με τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους του Ισραηλιτικού λαού. Η συζήτηση αυτή έγινε όταν πλέον ο Κύριος είχε έλθει για τελευταία φορά στα Ιεροσόλυμα και πλησίαζε η ένδοξη ανύψωσή του στο τίμιο ξύλο του Σταυρού. Την ώρα που ο Ιησούς δίδασκε το λαό μέσα στο ναό του Σολομώντα, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και με έμεσο τρόπο αμφισβήτησαν την εξουσία του να ενεργεί και να μιλάει ως Μεσσίας. Αποκρινόμενος ο Κύριος τους θύμισε τη μαρτυρία που έδωσε ο τίμιος πρόδρομος για αυτόν και τους φανέρωσε ότι από πνευματικής απόψεως αυτοί βρίσκονταν σε χειρότερη θέση από τους τελώνες και τις πόρνες, επειδή δεν πίστευσαν στο κήρυγμα του προδρόμου. Με αυτόν τον λόγο έδειξε ότι όποιος φάλει στο δόγμα βρίσκεται στην ίδια μοίρα με τους πλέον αμαρτωλούς και ανήθικους ανθρώπους, έστω και αν ζει μια ηθικότατη κατά τα άλλα ζωή. Αφού λοιπόν πρώτα φανέρωσε στους άρχοντες των Ιουδαίων ότι είναι ασεβείς επειδή δεν τον παραδέχθηκαν ως Μεσσία με την παραβολή των κακών γεωργών, τους θυμίζει ότι από τα αρχαία χρόνια ο λαός τους ασεβούσε προς τον Θεό. Έτσι αφαιρεί το κάφημά τους ότι ήταν τέκνα του Αβραάμ και τους καταδεικνύει ότι δεν είναι απόγονοι του Αβραάμ, αλλά αυτόν που κατεδίωκαν τους δικαίους. Ταυτόχρονα τους προφητεύει το μεγάλο έγκλημα που μέλουν να επιτελέσουν, δηλαδή τη θανάτωση του Υιού του Θεού. Μάλιστα με τη φράση «έξω του αμπελώνος» περιγράφει με ακρίβεια και τον τόπο στον οποίο θα γίνει το έγκλημα, δηλαδή τον Γολγοθά, ο οποίος βρισκόταν έξω από τα Ιεροσόλυμα. Μολονότι τόση πρόνοια και μακροθυμία επέδειξε ο Θεός προς αυτούς από αιώνες, καθόλου δεν διορθώθηκαν, αλλά αποδείχθηκαν χειρότεροι από τους άρπαγες και τις αμαρτωλές γυναίκες και σε λίγο, λόγω της σταυρώσεως του Υιού του Θεού, θα ερχόταν η έκπτωσή τους από τη Βασιλεία του Θεού. Με όλα αυτά, τους δίνει αφορμή να διορθωθούν. Ακούγοντας τα φοβερά αυτά λόγια του, θα μπορούσαν να ταπεινωθούν και να μετανοήσουν, όπως παλιά οι Νινεβίτες, να γίνουν δεκτικοί της Θείας Χάριτος και να μην διαπράξουν το ανισιούργημα της θεοκτονίας. Όμως, όπως γνωρίζουμε, όχι μόνο δεν μαλάκωσε λίγο η πορωμένη καρδιά τους, αλλά σκληρύνθηκε ακόμη περισσότερο. Γέμισαν από θυμό και, αν μπορούσαν, θα θανάτωναν τον Ιησού εκείνη την ώρα. Έτσι πραγματοποιήθηκε σε αυτούς το προφητικό λόγιο που μας λέει ο προφήτης Ιερεμίας «Ιατρεύσαμε τη Βαβυλώνα και ουκ Ιάθη». Ο παλαιός Ισραήλ αποτελεί τύπο της ζωής κάθε ανθρώπου και μάλιστα των πιστών. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην απολαμβάνει τη θεϊκή πρόνοια προκειμένου να μετανοήσει και να σωθεί. Και μόνο το ότι συνεχίζουμε να ζούμε πάνω στη γη αποτελεί απόδειξη ότι ο Θεός περιμένει τη μετάνοιά μας. Σε αυτούς που βρίσκονται στην πλάνη, ο Θεός μιλάει κυρίως με δύο βιβλία του γραμμένα σε όλες τις γλώσσες, τη συνείδηση

το βιβλίο της κτήσεως. Προσέχοντας αυτά, μπορούν να οδηγηθούν στη γνώση του αληθινού Θεού και να κατευθυνθούν προς την οδό των εντολών Του. Στους πιστούς, μιλάει με τις γραφές, τα αναρρύθμιτα βιβλία των Αγίων, τα θαύματα και τη Θεία Χάρη. Επίσης, όπως τους άρχοντες των Ιουδαίων, δεν παραλείπει ο Θεός να απειλήσει και εμάς με την αιώνια κόλαση, για να μην πάμε ποτέ στην κόλαση. Ας μην φανούμε λοιπόν πιο σκληρόκαρδοι και πιο αμετανόητοι από τους άρχοντες των Ιουδαίων. Ας μην σταυρώνουμε τον Κύριο με τις αμαρτίες μας, για να μην αποβληθούμε όπως και εκείνοι από τη Βασιλεία του Θεού. Ας στηρίξουμε όλη μας τη ζωή στο θεμέλιο λίθο του Κυρίου, για να μείνουμε στους αιώνες των αιώνων, στον οίκο του Θεού και Πατρός μας. Αμήν.

το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λάγουσι τη ψυχή μου, ουκά στη σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού, σίδα Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου, και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι υπό μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου.
2: Ψαλμός τρίτος. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ όταν ως δραπέτης έφευγε για να σωθεί από την πατροκτόν οργή του ιού του Αβεσσαλόμ. Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί που με καταθλίβουν. Πολλοί έχουν εξεγερθεί και έχουν επαναστατήσει εναντίον μου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιβουλεύονται τη ζωή μου και λέγουν «Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του». Συ όμως Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσεις πάλιν και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπή. Κατά το παρελθόν, πολλές φορές, με φωνήν ισχυρά φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά Του, και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών, από το Άγιον αυτού κατοικητήριον. Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή μου, κοιμήθηκα, έπεσα εις ήρεμον και αναπαυτικών ύπνων. Σηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει ασφαλώς και θα με προστατεύσει. Δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη εχθρικού λαού που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω επάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον ότι έχει συντρίψει όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο, περιμένω την σωτηρία μου. Η δε ευλογία σου θα σταλεί επάνω στον λαόν που είναι δικό σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Γυναίκες Μετανοίας, του Πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Ώρα Ελλάδος 11.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Παναγία, εκπομπή 30. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της όμορφης πορείας, αυτού του ξεχωριστού δρόμου που μας συντρόφευσε η Παναγία μας. Ξεκινήσαμε αυτό τον μήνα και τον τελειώνουμε σιγά σιγά με τη χάρη και την ευλογία της. Όμως η Παναγία μας δεν μας συντροφεύει μόνο τον Αύγουστο, αλλά είναι παρούσα με την σκέπη της, με τη δύναμή της, με τη χάρη της και την ευλογία της όλο το έτος, αλλά και όλο το διάστημα της ζωής του καθενός από εμάς. Και όχι μόνο, η Παναγία είναι παρούσα και μετά το θάνατό μας, σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές όπου η ψυχή μας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δεσπότη Χριστό. Και εκεί η Παναγία είναι κοντά, δίπλα, για να μας βοηθήσει και να πετύχει τη σωτηρία μας, παρακαλώντας τον Υιό και Θεό της να γίνει ήλαιος για τον καθένα μας. Και σήμερα θα διηγηθούμε όμορφες ιστορίες πραγματικές που έχουν να κάνουν με την θαυματουργική δύναμη και τη μεγάλη χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Και ξεκινούμε ευθύς αμέσως, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Βυσαρίων, νέος ευσεβής από την Αλεξάνδρεια, διηγείται ο Παλάδιος από πλούσια και αρχοντική γενιά, πήγε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους και επισκέφθηκε πολλά μοναστήρια και ησυχαστήρια στην Παλαιστίνη. Όταν γύρισε στην πατρίδα του, την Αίγυπτο, με την καρδιά πλημμυρισμένη από θεϊκό έρωτα, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς για να ακολουθήσει την αμέριμνη ζωή των μοναχών. Κράτησε μόνο ένα μεγάλο υποστατικό στα περίχωρα της Αλεξάνδρειας, κατάφυτο από οποροφόρα δέντρα, που το είχε ζηλέψει ο έπαρχος για την ξεχωριστή ομορφιά του και πολλές φορές του το είχε ζητήσει να το αγοράσει προσφέροντας γενναία τιμή. Αλλά ο Βυσαρίων δεν δεχόταν, διότι σκόπευε να το χαρίσει στο γυναικείο μοναστήρι που βρισκόταν κοντά. Όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον ερημικό βίο, πήγε και εξομολογήθηκε στον ναβά Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη. Μεταξύ άλλων του είπε και για το υποστατικό, για το κτήμα αυτό, για το χωράφι εκείνο που είχε. «Πούλησέ το στον έπαρχο», τον συμβούλεψε ο Αβάς, «και δώσε τα χρήματα στο μοναστήρι. Μην αφήσεις κτήματα στις καλόγριες, γιατί θα χάσουν την ψυχή τους». Μα ο Βυσαρίων δεν θέλησε να πιστεί στη συνετή συμβουλή του γέροντα και έκανε δωρητήριο το μεγάλο κτήμα στο γυναικείο μοναστήρι. Ελευθερωμένος ύστερα από όλες τις υλικές φροντίδες, πήγε στην έρημο και έμεινε σε μια φτωχή καλύβα στη σκήτη των πατέρων. Πέρασαν 16 μήνες αφότου ο ευλαβής νέος αγωνιζόταν τον καλό της αρετής αγώνα, αφήνοντας κατά μέρος κάθε γήινη απασχόληση, όταν μια νύχτα ήλθε να τον συνταράξει ένα τρομακτικό όνειρο. Είδε πως βρέθηκε στη Βηθλεέμ, στο ναό της Αγίας Γέννησης. Ξαφνικά ο ναός άστραψε από ουράνιο φως και άρχισαν να μπαίνουν μέσα σε παράταξη νέοι ιεροπρεπείς, ντυμένοι με ολόχρυσες στολές που έψαλαν μελωδικά άσματα. Ανάμεσά τους ήταν μια γυναίκα, της οποίας η ομορφιά δεν χωρά σε ανθρώπινο νου, ντυμένη με πορφύρα σαν βασίλισσα και με διάδημα από αστέρια στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να συνέλθει από την έκπληξή του ο Βυσσαρίων όταν άκουσε έναν από τους συνοδούς της ουράνιας βασίλισσας να τον φωνάζει με αυστηρό ύφος με το όνομά του. Γύρισε προς το μέρος του και αντελήφθη πως τον κοίταζε με βλοσιρό βλέμμα. «Τι έχεις να απολογηθείς για τις Παρθένες», του είπε, «που από τότε που τους χάρισες το κτήμα σου δεν σταμάτησαν ούτε μία μέρα χωρίς να εξοργήσουν το Θεό? Μεγάλη τιμωρία σε περιμένει αν δεν επανορθώσεις το σφάλμα σου». «Κύριέ μου», τόλμησε να αποκριθεί ο Βυσσαρίων τρέμοντας σύγκορμος από το μεγάλο φόβο του, «για να τις αναπαύσω τους το δόρισα, επειδή σαν γυναίκες είναι σκεύη αδύνατα και όχι για να παροργήσουν το Θεό». Τότε πήρε το λόγο η βασίλισσα. «Καλή η προαίρεσή σου, τέκνον, αλλά ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους βρήκε αιτία να ζημιώσει τις ψυχές τους. Μπορούσε ο Θεός, ο οποίος προνοεί για τα πλάσματά του, να του στείλει ποταμούς από χρυσό, αλλά δεν θα ήταν για το συμφέρον τους?» Καθώς έλεγε αυτά, σήκωσε το ευλογημένο χέρι της και έδειξε εκείνον που λίγο πριν είχε τρομοκρατήσει το Βυσσαρίωνα με την αυστηρότητά του. «Αυτός είναι το πρότυπο των μοναχών. Ας τον μιμούνται όσοι θέλουν να αρέσουν στον Θεό. Διόρθωσε το λάθος σου και θα με έχεις πάντοτε προστασία». Ύστερα απευθύνθηκε σε εκείνον που είχε δείξει. Σφράγισε την καρδιά του βαπτιστά για να μην νομίσει πως όλα αυτά είναι φαντασία. Άπλωσε το δεξί του χέρι ο Τίμιος Πρόδρομος και σφράγισε με το σημείο του σταυρού το στήθος του Βυσσαρίωνα και αμέσως χάθηκε το όραμα. Μόλις ξημέρωσε, ξεκίνησε ο Βυσσαρίων για το ναβά Ισίδωρο. Τρομαγμένος ακόμη, του διηγήθηκε το όραμα. «Έπρεπε να είχες ακούσει τη συμβουλή μου, τέκνον μου», του είπε ο γέροντας. «Δεν ξέρεις πως τα υποστατικά έχουν μέριμνες και φροντίδες. Χρειάζονται καλλιέργεια και όταν άνδρες συναλλάσσονται με ασκήτριες, ο διάβολος δεν αφήνει απείραχτες ούτε τις μοναχές ούτε τους άνδρες. Αν είναι γενικά κακό στους μοναχούς να έχουν υλικές φροντίδες, πολύ περισσότερο άπρεπο είναι για τις Παρθένες». Χωρίς αναβολή, την ίδια κιόλας ημέρα τον πήρε ο γέροντας και κατέβηκαν στο γυναικείο μοναστήρι και με κάποια πρόφαση έπεισαν τις μοναχές να δεχθούν να πουλήσουν το υποστατικό τους στον έπαρχο και να εισπράξουν τα χρήματα. Έτσι, ήσυχος πια, γύρισε στο ασκητήριό του ο καλός Βυσσαρίων. Η Παναγία και πάλι για άλλη μια φορά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, προφύλαξε τους ανθρώπους του Θεού από μεγάλα κακά και μεγάλους πειρασμούς. Ο Αββάς Δανιήλ, ο πρεσβύτερος της Κήτης, μια Κήτη στην Αίγυπτο, πολύ γέρος πια, διηγείτο στους αδελφούς διάφορα περιστατικά από τη ζωή του. Κάποτε τους είπε και αυτήν εδώ τη διδακτική ιστορία που κι εγώ με τη σειρά μου, αγαπητοί αδελφοί, θα διηγηθώ στην αγάπη τη δική σας. ήταν πολύ νέος και άπειρος. Πρωτοβγήκε στην έρημο για να σώσει την ψυχή του και έμεινε ο Αββάς Δανιήλ σε μια καλύβα μοναχική στην Άνω Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Μια φορά το μήνα κατέβαινε στο πιο κοντινό κεφαλοχώρι για να πουλήσει το εργόχειρό του και να προμηθευτεί το ψωμάκι του και τα άλλα αναγκαία για να ζήσει. Στα χέρσα χωράφια, πολύ έξω από το χωριό, είχε στήσει την καλύβα του και ένας λατόμος. Ζούσε ολομόναχος, αφοσιωμένος στη δουλειά του. Ο Ευλόγιος, έτσι τον έλεγαν τον λατόμο εκείνο, παρόλη τη φτώχεια του, ένα ευτελέστατο ημερομίσθιο έπαιρνε από την κοπιαστική του εργασία, ήταν ελεήμων και φιλόξενος. Κάθε βράδυ, όταν σχολούσε, κατέβαινε στο χωριό, αγόραζε λίγα τρόφιμα και ύστερα πήγαινε στο δημόσιο δρόμο. Στεκόταν και περίμενε να ειδεί ποιος ξένος διαβάτης και μάλιστα φτωχός δεν είχε πού να πάει για να τον προσκαλέσει στο φτωχικό του και να τον φιλοξενήσει. Έπρεπε απαραίτητος να πλύνει τα πόδια του ξένου του, να του στρώσει τραπέζι και να του παραχωρήσει το στρώμα του. Ο ίδιος τότε έπεφτε σε ένα σωρό άχυρα που φύλαγε για αυτή τη δουλειά στο καλύβι του. Έτρωγε μόνο το βράδυ ό,τι είχε περισσεύσει από τον ξένο. Αν του έμενε κανένα κομμάτι ψωμί, το φύλαγε στο ταγάρι του για να ταΐσει την άλλη μέρα τα αδέσποτα σκυλιά που είχαν και αυτά θέση στην καρδιά του. Οι πιο συνηθισμένοι ξένοι που ήσαν οι ερημίτε που κατέβαιναν στην πολιτεία να πουλήσουν τα εργόχειρά τους έρχονταν πολύ συχνά να φιλοξενηθούν στον Αββά Δανιήλ. Αυτούς τους δεχόταν με ξεχωριστή αγάπη. Ένιωθε τόση ικανοποίηση όταν τους πρόσφερε τις περιποιήσεις του που θα έλεγε κανείς πως στα πρόσωπά των έβλεπε τον ίδιο τον Χριστό. Έτυχε, λέει ο Αββάς Δανιήλ, να φιλοξενηθώ κι εγώ πολλές φορές στην καλύβη του Ευλογίου. Θαύμαζα την καλοσύνη και την ταπεινότητά του και έλεγα στον εαυτό μου, αν ο Ευλόγιος ή το πλούσιος θα έκανε πολλά καλά στον κόσμο, αφού τώρα με τόση φτώχεια είναι τόσο γενναιόδωρος. Και σαν άπειρος που ήμουν, αποφάσισα να ζητήσω με επιμονή από τον Θεό τη χάρη να δώσει πλούτη στον αγαθό λατό μου. Έμεινα νηστικός 3 συνεχείς εβδομάδες και στο διάστημα αυτό έκανα θερμή προσευχή για τον Ευλόγιο. Ύστερα, εξαντλημένος εντελώς από την ασιτία, έπεσα σχεδόν χωρίς πνοή στην ψάθα μου και βυθίστηκα σε ένα λίθαργο. Τότε ένιωσα να με πλησιάζει ένας νέος ιεροπρεπής και να με ρωτά με συμπάθεια γιατί ήμουν τόσο εξαντλημένος. Έταξα στο Θεό, αποκρίθηκα, να μη βάλω τροφή στο στόμα μου έως ότου δεχθεί την προσευχή μου και δώσει στον Ευλόγιο πολλά αγαθά για να κάνει ελεημοσύνες. Δεν είναι σωστό αυτό που ζητάς, γιατί θα βλάψει την ψυχή του, είπε εκείνος. Όπως βρίσκεται τώρα είναι πολύ καλά. Όχι, αντιλόγησα εγώ. Αν αποκτήσει πολλά θα δίνει και πολλά. Δίνεις εγγύηση για την ψυχή του? Ναι, κύριε, φώναξα τότε. Ευλόγησε τα αγαθά του και από τα χέρια μου να απαιτήσεις την ψυχή του. Είχα ξεστομίσει λόγο βαρύ. Μου φάνηκε ξαφνικά πως βρέθηκα στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστάσεως, και είδα τον ίδιο ιεροπρεπή νέο καθισμένο επάνω στην πλάκα του Αγίου Τάφου. Δεξιά του στεκόταν ο Ευλόγιος. Ήταν κι άλλοι πολλοί λαμπροφορεμένοι γύρω. «Αυτός είναι που εγγυήθηκε για τον Ευλόγιο», τους είπε ο νέος δείχνοντάς με. «Ναι, κύριε», είπαν εκείνοι κλείνοντας με σεβασμό την κεφαλή. «Επανέλαβε του πως θα απαιτήσω οπωσδήποτε την εγγύηση». «Ναι, κύριε», πρόλαβα να απαντήσω εγώ, «μόνο κάνε αυτό που σου ζητώ». Είδα τότε να πέφτουν σαν βροχή χρυσά νομίσματα στον κόλπο του Ευλογίου. Όσο πιο πολλά έπεφταν, τόσο δεχόταν εκείνος. Κατάλαβα πως έγινε δεκτή η δέησής μου και από τη χαρά μου ξύπνησα δοξάζοντας τον Θεό. Ανίδεος ο Λατόμος από το δικό μου ενδιαφέρον για εκείνον, πήγε μια μέρα όπως συνήθιζε πριν ακόμα φέξει στη δουλειά του. Πήρε στα χέρια του την αξίνα να χτυπήσει μια πέτρα. Άκουσε υπόκοφο κρότο. Έδωσε δεύτερο χτύπημα. Η πέτρα υποχώρησε και ανοίχτηκε μπροστά του μια βαθιά τρύπα, γεμάτη έως επάνω με χρυσά νομίσματα. Ο φτωχός Λατόμος άστησε. Τόσο χρυσάφι δεν είχε ούτε στα όνειρά του ξαναδεί. Τι έπρεπε να κάνει? Έριξε μια ματιά ολόγυρα, δεν φαινόταν κανείς, ήταν ολομόναχος, σκέπασε προσεκτικά το θησαυρό και έπεσε σε μεγάλη συλλογή, σε πολλές σκέψεις. «Αν κρατήσω τόσο χρυσάφι», έλεγε στον εαυτόν του, «και εξακολουθήσω να μένω εδώ, θα με υποψιαστούν οι άνθρωποι πως το έκλεψα. Θα το μάθει ο έπαρχος και χωρίς αμφιβολία θα με φυλακίσει. Έτσι κινδυνεύω να χάσω το θησαυρό και την ελευθερία μου. Πρέπει να φύγω μακριά σε ξένο τόπο που να είμαι άγνωστος». Αφού πήρε την απόφαση, έφερε σακιά από την καλύβα του, νίκιασε και ένα ζώο με την πρόφαση πως θέλει να μεταφέρει πέτρα. Κατέβηκε στον ποταμό, ναύλωσε πλοίο και έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. Την εποχή εκείνη βασίλευε ο Ιουστίνος, ο γέρον. Ο Ευλόγιος αγόρασε ένα αρχοντικό που μέχρι σήμερα ακόμη το λένε του Αιγυπτίου. Πήρε δούλους, φόρεσε πολυτελέστατα φορέματα και με το χρυσάφι που απόκτησε κατέλαβε και υψηλά αξιώματα. Έτσι, μέσα σε λίγο καιρό έγινε αυλικός και ονομάστηκε άρχον. Στο διάστημα αυτό, οι ερημίτες και οι φτωχοί διαβάτες της Αιγύπτου έχασαν τόσο απρόοπτα το συμπαθή Λατόμο και τη φιλοξενία του και απορούσαν. Κανείς δεν ήξερε να πει τι είχε απογίνει. Πέρασαν 2 χρόνια από τότε. Εγώ, που στο μεταξύ είχα βρει κάποιο διακονητή να δίνει το ερχόχειρό μου, λέει ο Αββάς Δανιήλ, δεν έτυχε να κατέβω στην πολιτεία. Έτσι δεν είχα ιδέα από όσα συνέβησαν στον Ευλόγιο. Μια νύχτα όμως είδα στο όνειρό μου πως βρέθηκα πάλι στο ναό της Αναστάσεως. Ο λαμπροφορεμένος Νεανίας καθόταν όπως πριν επάνω στην πλάκα του Παναγίου Τάφου. Μόλις τον αντίκρισα εγώ, έφερα για πρώτη φορά από τότε στο νου μου το Λατόμο. «Τι να έχει γίνει άραγε?» άρχισα να διερωτώ με. Δεν πρόφθασα καλά-καλά να τελειώσω τη σκέψη μου και είδα να καταφθάνει ένας άγριος αράπης που έσερνε με μανία πίσω του τον Ευλόγιο. αλίμονο σε μένα τον αμαρτωλό, φώναξα τρομαγμένος, καθώς αναλογίστηκα την εγγύηση που τόσο ασυλλόγιστα είχα δώσει. Έχασα την ψυχή μου. Μόλις ξημέρωσε, κατέβηκα στην πόλη με την πρόφαση να πουλήσω τα πανέρια μου. Στην πραγματικότητα όμως, για να συναντήσω, όπως τουλάχιστον ήλπιζα, τον λατό μου. Ευράδιασε και ακόμα γύριζα άσκοπα πάνω κάτω στο δημόσιο δρόμο, εκεί που περίμενε άλλοτε για να βρει ξένους ο Ευλόγιος. Μα δεν φαινόταν κανείς να με προκαλέσει για να με φιλοξενήσει. Τέλος, αποφάσισα να πάω μόνος μου ως την καλύβα. Χτύπησα την πόρτα που άλλοτε την έβρισκα πάντοτε ανοιχτή και ήλθε και μου άνοιξε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Καθώς μου ετοίμαζε κάτι πρόχειρο να φάω, άρχισε να με παρασύρει σε κουβέντα και συζητήσεις και να με παρατηρεί ταυτόχρονα. «Αβά, είσαι νέος ακόμη και δεν κάνεις καλά να κατεβαίνεις και να βραδιάζεσαι στις πολιτείες. Ο κόσμος έχει παγίδες και για τους νέους, αλλά και για τους μεγάλους και για τους καλογέρους πολλές. Τι θες να κάνω, κυρούλα, που έχω ανάγκη να πουλώ πανέρια και να αγοράζω το ψωμάκι μου? Αν είναι ανάγκη, καθώς λέγεις, τουλάχιστον μην ξενυχτάς έξω από την καλύβα σου. Δεν υπάρχει στα μέρη αυτά κανένας θεοφοβούμενος άνθρωπος να φιλοξενεί τους ερημίτες. Ο Αβάς Δανιήλ ρώτησε την κυρούλα εκείνη αν υπήρχε κάποιο ασφαλές μέρος για να μπορεί να φιλοξενείται. «Υπήρχε άλλοτε», είπε η κυρούλα και στέναξε, «κάποιος που φιλοξενούσε ερημίτες. Έμενε μάλιστα σε τούτη εδώ την καλύβα. Ήταν ένας καλός άνθρωπος που φρόντιζε πολύ τους ξένους και μάλιστα τους Αγίους Γέροντες. Μα ο Θεός που είδε τις καλοσύνες του ευλόγησε τα υπάρχοντά του. Και καθώς λένε, Αβά, έγινε μεγάλος και πολύς, τρανός άρχοντας σήμερα στη βασιλεύουσα». «Τι μου λες», είπα με έκπληξη, προσπαθώντας να κρύψω την ταραχή μου. «Έτσι ακούω, Αβά. Εσύ, άθλιε, είσαι υπεύθυνος για όλα τούτα τα κακά», έλεγα και ξανάλεγα, στριφογυρίζοντας άυπνος όλη νύχτα στο ψαθί που με έβαλε να πλαγιάσω η κυρούλα. «Θυμήσου την εγγύηση», έλεγα στον εαυτόν μου. Την άλλη μέρα, χωρίς αναβολή, βρήκα πλοίο και έφυγα για την Κωνσταντινούπολη. Έψαχνα ρωτώντας αρκετές μέρες στην απέραντη πόλη έως ότου βρήκα την κατοικία του Ευλογίου. Πού να μ' αφήσουν όμως να μπω μέσα οι χρυσοστολισμένοι θυρωροί? Έβλεπαν τα φτωχικά μου ρούχα και με διώχναν άσπλαχνα. Περίμενα λοιπόν ώρα πολύ στην εξώθυρα να βρω ευκαιρία να μιλήσω στον εκλαμπρότατο όταν θα έμπαινε ή θα έβγαινε από το παλάτι του. Τέλος τον είδα να βγαίνει με πολύ φαντασία. Φορούσε βασιλικά σχεδόν φορέματα. Περιτριγυρισμένος από ένα πλήθος υπηρέτες, είχε ύφος πολύ αγέροχο. Όταν πλησίασε να μπει στο πολυτελέστατο αμάξι του που τον περίμενε στην πόρτα, τόλμησα να κάνω δύο βήματα μπροστά για να του μιλήσω. «Άρχοντά μου, είναι ανάγκη να σου πω δύο λόγια. Θα με πέρασε σίγουρα για ζητιάνο, γιατί δεν καταδέχτηκε να μου ρίξει ούτε μία ματιά, ενώ οι δούλοι του με έδιωξαν με τον χειρότερο τρόπο. Δεν έχασα όμως την υπομονή μου. Πήγα και την άλλη μέρα και την άλλη. 2 εβδομάδες ολόκληρες. Περίμενα μάταια από το πρωί έως το βράδυ, νηστικός, έξω από την κατοικία του Ευλογίου. Ο υπερήφανος άρχοντας δεν μου δίνε σημασία. Οι σκληροί υπηρέτες με απομάκρυναν με τη βία. Όταν τέλος πάντων δοκίμασα ο ταλέπορος να του μιλήσω άλλη μια φορά φωνάζοντάς τον με το όνομά του για να καταλάβει πως είμαι παλιός γνώριμός του, τόσο πολύ οργίστηκε ένας από τους θύρωρους που με άφησε σχεδόν ανέστητο στο δρόμο από το ξύλο. «Ας γυρίσω πίσω στον τόπο μου», είπα απελπισμένος όταν συνήλθα. «Ο Θεός, αν θέλει, ας σώσει τον Ευλόγιο». Κατέβηκα στο λιμάνι και βρήκα καράβι για την Αλεξάνδρεια. Όσο κράτησε σχεδόν το ταξίδι, καθώς ήμουν αποκαμωμένος από τόσων ημερών ταλαιπωρία, τραυματισμένος ακόμη από τα χτυπήματα του άσπλαχνου θυρωρού και υπερβολικά θλιμμένος στην ψυχή, έπεσα σε ύπνο βαθύ. Και πάλι ονειρεύτηκα πως βρέθηκα στην Αγία Πόλη, στον τάφο του Χριστού. Και πάλι ο γνώριμος ιεροπρεπής νεανίας καθόταν στο ίδιο μέρος. Τώρα όμως ήτο απειλητικός. Με κοίταζε με βλέμμα βλοσιρό από την κορυφή ως τα νύχια και μου είπε με φωνή αυστηρή που με έκανε σύγκορμα να τρέμω: «Για πού φεύγεις, δεν θα πληρώσεις την εγγύηση». Από το φόβο μου δεν έβγαζα μιλιά. Τότε πρόσταξε 2 αξιωματούχους που του παραστέκοντο να με συλλάβουν. Εκείνοι με έπιασαν παρευθείς, με έδεσαν οπισθάγκωνα και με κρέμασαν από το κεφάλι. «Μάθε να μην δίνεις εγγύηση υπέρ τη δύναμή σου και να μην αντιλέγεις τον Θεό», τους άκουσα να λέγουν. Ήμουν βέβαιος πια πως έφτασε το τέλος μου. Ξαφνικά ακούστηκε φωνή χαρμόσυνη: «Έρχεται η Βασίλισσα». Και φάνηκε η Κυρία του Ουρανού και της Γης με αφάνταστη μεγαλοπρέπεια. «Δέσποινα του κόσμου, βρήκα τη δύναμη να φωνάξω στην απελπισία μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό και σώσε με». Έστρεψε προς το μέρος μου το φιλάνθρωπο βλέμμα της και μου είπε: «Τι ζητάς?» «Τιμωρούμε για την εγγύηση του Ευλογίου, Δέσποινα». «Θα μεσητεύσω διεσέ», μου είπε, και προσπάθησε να μετανοήσεις. Την είδα να προχωρεί και να γονατίζει εμπρός στον νεανία με τα 2 χέρια υψηλά σε σχήμα ηκεσίας. Του μιλούσε με το βλέμμα της και με έδειχνε. Δεν άκουσα τους λόγους, μόνο τη διαταγή που έδωσε. Εκείνος να με ελευθερώσουν παρευθείς στο άκουσμα της ηκεσίας της Βασίλισσας του Ουρανού. «Πήγαινε», μου είπε, «και περίμενε να ειδείς πώς θα επαναφέρω τον Ευλόγιο στην πρώτη του κατάσταση. Συ όμως μην τολμήσεις να επαναλάβεις τέτοια άστοχη πράξη». Ξύπνησα ανακουφισμένος. Μου φαινόταν πως είχε φύγει από πάνω μου ασήκωτο φορτίο. Ευχαριστούσα με ευγνωμοσύνη τον Κύριο και την Αγία Μητέρα του. Ύστερα από λίγες ημέρες εγώ έφτασα στο κελί μου. Στην Κωνσταντινούπολη όμως συνέβησαν αυτά τα αναπάντεχα γεγονότα. Ο γέρον Ιουστίνος πέθανε και μερικοί μεγιστάνες, μεταξύ των οποίων και ο Ευλόγιος, συνωμότησαν εναντίον του νέου αυτοκράτορα. Αλλά η συνωμοσία πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε και όλοι οι ένοχοι, εκτός από τον Ευλόγιο, συνελήφθησαν και θανατώθηκαν. Αυτός πρόλαβε και μεταμφιεσμένος δραπέτευσε στην πατρίδα του, την Αίγυπτο. Έτσι έσωσε μεν την ζωή του, αλλά επέστρεψε πάμπτωχος στο παλιό του λατομείο. Μια από εκείνες τις ημέρες κατέβηκα κι εγώ στο χωριό για δουλειά. Καθώς γύρισα στην έρημο με τη δύση του ηλίου, συνάντησα προς μεγάλη μου έκπληξη στο συνηθισμένο σταυροδρόμι το λατό μου να ψάχνει για ξένους. Μόλις με είδε, με πλησίασε ταπεινά όπως τα παλιά καλά χρόνια και με παρακάλεσε να καταδεχτώ να φιλοξενηθώ στο φτωχό του καλύβι. Τον ακολούθησα και έκλαια από συγκίνηση. Σαν φτάσαμε στη γνωστή μου καλύβη, μου έπλυνε τα πόδια και μου έστρωσε τράπεζα. «Πώς περνάς, ευλόγιε», τον ρώτησα όταν αποφάγαμε. «Κάνε μου προσευχή, αβά», μου αποκρίθηκε, «γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη στενοχώρια. Μου λείπουν τόσα πολλά για να τα βγάλω πέρα στη ζωή». Αναστέναξε βαθιά και έπεσε σε συλλογή. «Ήθε να μην είχες αποκτήσει ποτέ σου εκείνα που σου αφαίρεσαν τη γαλήνη της ψυχής σου», του είπα εγώ. Με κοίταξε αρκετή ώρα με απορία. «Γιατί μιλάς έτσι, αβά, μήπως έχω σκανδαλίσει?» Εγώ τότε του διηγήθηκα σε όλες τις λεπτομέρειες την παραπάνω ιστορία. «Δεν θα ξεχάσω όλη μου τη ζωή τα δάκρυα που έχεις εκείνο το βράδυ μαθαίνοντας τις συνταρακτικές μου αποκαλύψεις». Ύστερα εξομολογήθηκε με συντριβή όλες τις αμαρτίες που είχε διαπράξει όταν ήταν άρχοντας στην Κωνσταντινούπολη. Το πρωί που τον αποχαιρέτησα να φύγω, με παρακάλεσε: «Προσευχή σου, αβά Δανιήλ, να μου δίνει ο Θεός τόσο αμόνο όσα μου αρκούν να ζήσω και να δίνω από το υστέρημά μου ελεημοσύνη στους φτωχούς». Από τότε ο Ευλόγιος έζησε ταπεινά στη μικρή του καλύβη. Εργαζόταν σκληρά για να βγάλει το ψωμί του, αλλά δεν έπαψε να σκορπίζει αγάπη και καλοσύνη. Και είμαι σε θέση να βεβαιώσω πως πέθανε πολύ ευτυχής, είπε ο αβάς Δανιήλ. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, προς το συμφέρον της ψυχής μας ενεργεί πάντοτε η Παναγιά μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Μέσα στον Αύγουστο, αγαπητοί μου, η Ορθόδοξος πνευματικότης όλος ιδιαιτέρως τιμά την υπεραγίαν Θεοτόκον, την μητέρα του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει ημέρα, δεν υπάρχει ακολουθία που η Εκκλησία μας να μην αναφέρεται τιμητικά και ευλαβικά στο υπεράγιον πρόσωπον της Αϊπαρθένου Μαρίας. Οι πληροφορίες των Ιερών Ευαγγελιστών για την υπεραγία Θεοτόκων δεν είναι πολλές, αλλά αρκετές ωστόσο για να σκιαγραφηθεί ο ιερός χαρακτήρ αυτής, αλλά και η στάση της στο Θεό για το τεράστιο και πανανθρώπινο έργο της ενανθρωπίσεως που εκείνη ανέλαβε. Περισσότερες πληροφορίες από τους 3-4 Ευαγγελιστάς μας δίδει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Σαν μέλισσα ο Ευαγγελιστής, προκομμένη μέλισσα, Αττική μέλισσα, όπως ονομάστηκε κάποτε ο Ξενοφών, συνέλεξε ό,τι μπορούσε για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του Ιησού. Έτσι, η στοϊκή πηγή του Ιερού Ευαγγελιστού είναι αυτή η ιδία η Θεοτόκος. Συνεπώς, όταν ο Ιερός Ευαγγελιστής μας περιγράφει ό,τι αναφέρεται σε εκείνη και κυρίως στον Ευαγγελισμό της από τον Αρχάγγελον Γαβριήλ και τη συνάντησή της με τη συγγενή της την Ελισάβετ, που ανάμεσα στις δύο αυτές άγιες γυναίκες ξεδιπλώθηκε ένας εξαίσιος προφητικός διάλογος, μπορούμε να πούμε ότι ακούμε από το ίδιο της το στόμα την περιγραφή όλων των περιστατικών. Τη συνάντησή της με την Ελισάβετ, την μητέρα του προδρόμου, σαν ευαγγελική περικοπή όπως είναι γνωστό, τη χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας σε κάθε θεομητορική εορτή και στις μικρές λεγόμενες παρακλήσεις. Γιατί εμπαρόδος σας λέγω, στην μεγάλη παράκληση χρησιμοποιεί μια άλλη περικοπή που αναφέρεται βέβαια στον εγκομιασμό της Θεοτόκου, όταν ο Κύριος ομίλει μια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασμένη από τον Κύριον, εντελώς αθόρμητα, κινουμένη οπωσδήποτε από το Πνεύμα το Άγιον, εφώναξε: «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστή ουσε φύλα σας. Ευτυχισμένη η μάνα εκείνη που σε κράτησε στα σπλάχνα της και σε δίζαξε». Και ο Κύριος απήντησε: «Ευτυχισμένη εκείνη που ακούν το Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν, τον τηρούν». Αυτή την περικοπή τη λέμε ως κυρία περικοπή πάλι στις θεομητορικές εορτές στη Θεία Λειτουργία, όπως και στις μεγάλες παρακλήσεις. Αλλά εκεί που αναφερόμεθα, σας είπα, περισσότερο στην Θεοτόκον, εις τα λόγια της και τα λοιπά, είναι η άλλη περικοπή που η Θεοτόκος μετά τον Ευαγγελισμό της συναντά την Ελισάβετ και οι δύο αυτές, σας είπα, γυναίκες ομιλούν, ή καλύτερα ανάμεσά τους διαμείβεται ένας εξαίσιος, όπως σας είπα, προφητικός διάλογος. Έτσι, αγαπητοί μου, θα αναφερθούμε από την αρχή της περικοπής αυτής
Και αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε στις επόμενες εορταστικές μας εκδηλώσεις, όπως εις των Εσπερινών αύριο, των Πανηγυρικών, εις την Κυρία Εορτή κλπ. Όταν η σεμνή Παρθένος της Ναζαρέτ έπαιρνε το αρχαγγελικό μήνυμα, ανάμεσα σε όσα της είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ήταν και τούτος ο λόγος. «Και ειδού», λέγει στην Θεοτόκον, «Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνδηληφία ιών εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτος εστίν αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα». Δηλαδή, «και να και ειδού», δηλαδή αφού έκανε τον Ευαγγελισμό του ότι εκείνη θα φέρει τον Υιόν του Θεού και τα λοιπά, συμπληρώνει ο Άγγελος, «και να η Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε Υιόν τώρα στα γυρατιά της». Υιόν, ενώ ακόμη δεν είχε γεννηθεί. Και μάλιστα είναι ο έκτος μήνας τον οποίον διάγει αυτή η οποία εκαλείτο στήρα. Συνεπώς και ηλικιωμένη γριά και ηλικιωμένη και στήρα. Διότι, λέγει ο Άγγελος, δεν αδυνατεί κανένα πράγμα ενώπιον του Θεού. Γιατί όμως ο Αρχάγγελος ανέφερε την περίπτωση της συγγενούς της Θεοτόκου, την Ελισάβετ? Όχι βεβαίως διότι η Θεοτόκος δεν επίστευσε εις τα λόγια του Αρχαγγέλου, αναμφισβήτητα όχι. Εξάλλου πλήθος άλλα σημεία αυτό το επιβεβαιώνουν. Αλλά διότι απλώς εδόθη ένα σημείον, δηλαδή θαύμα, ενισχύσεως της πίστεως της Θεοτόκου. Μην ξεχνάμε ότι στα πολύ πολύ μεγάλα έργα, χωρίς να παραμερίζεται η πίστης, όμως δίδεται και ένα σημείο προς ενίσχυση. Φερυπίν, ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να αναλάβει εκείνο το τεράστιο έργο που ανέλαβε, έπρεπε να έχει μία μαρτυρία, και η μαρτυρία του αυτή ήταν το όραμά του προς την Δαμασκό. Όχι διότι ο Παύλος δια του οράματος έπρεπε να πιστεύσει και συνεπώς να μειωθεί η αξία της πίστεως, αλλά απλώς να ενισχυθεί. Έτσι και εδώ η Θεοτόκος επίστευσε, αλλά έπρεπε να ενισχυθεί, διότι αν ο Παύλος έπρεπε να φέρει στα πέρατα της Οικουμένης το μήνυμα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, όπως λέγει ο ίδιος, ότι μου απεκάλυψε, λέγει ο Θεός, εκείνο το σεσηγημένον χρόνης αιωνής μυστήριον, το μυστήριον της ενανθρωπίσεως, πόσο περισσότερο θα είχε ανάγκη στηρίξεως η Θεοτόκος, η οποία δεν θα έφερε το κήρυγμα, αλλά αυτό το πρόσωπο για το οποίο θα εγίνε το κήρυγμα, αυτόν τον Θεόν Λόγον. Εξάλλου η Ελισάβετ όταν την συνήντησε, της είπε «και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και ευτυχισμένη σύ η οποία έχεις πιστεύσει ότι θα πραγματοποιηθούν εκείνα τα οποία σου ελαλήθησαν από τον Κύριον, εν αντιθέσει με τον σύζυγό μου τον Ζαχαρία

υπό τη μορφή τριών ανδρών, ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει παιδί. Και χαμογέλασε η Σάρα μέσα. Κάπως έτσι και ο Ζαχαρίας, η γυναίκα μου, είναι γριά και στήρα. Δεν έκανε στα νιάτα της παιδί, θα κάνει τώρα. Η Θεοτόκος δεν εζήτησε σημείο, γιατί είχε πιστέψει. Έτσι ο Αρχάγγελος εδώ θέλει να τονίσει ότι η στήρα Ελισάβετ στα γυρατιά της συνέλαβε, και συνεπώς έτσι και εκείνη, δηλαδή η Θεοτόκος, θα φέρει ιόν, η οποία θα τον γεννήσει εν παρθενία. Διότι η Θεοτόκος είπε, πώς θα μου γίνει αυτό, επειδή άνδρα μου γινώσκω, δεν γνωρίζω άνδρα. Ήταν λοιπόν μια απάντηση του Αρχαγγέλου το πώς αυτό μπορεί να γίνει, εάν η στήρα θα γεννήσει, γιατί τίποτα δεν αδυνατεί μπροστά στο Θεό, και εσύ κατά τον ίδιο λόγο. Ακόμη ήθελε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να καταστήσει την Ελισάβετ κοινωνών της Θεοτόκου στο μεγάλο της θέμα. Προφανώς η Θεοτόκος δεν θα έβρισκε κατάλληλο πρόσωπο στο περιβάλλον της Ναζαρέτ, καμία από τις γειτόνισσες ή τις φιλενάδες θα λέγαμε, να ακούσει αυτό το πρωτάκουστο θέμα. Αλήθεια, πώς θα την εξελάμβαναν όταν θα το άκουγαν αυτό στο περιβάλλον της? Ο Σολομών λέγει στον Εκκλησιαστή, ουδέν καινών υπό τον ήλιον, τίποτα δεν είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, και όπως οι πατέρες λέγουν, ένα μόνο είναι καινούργιο κάτω από τον ήλιο, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το καινούριο, το ασύλληπτα μεγάλο καινούριο, πώς θα μπορούσαν να το ακούσουν οι γειτόνισσες και οι φιλανάδες? Ούτε ο Ιωσήφ δεν το εγνώριζε. Πιθανώς βέβαια να πήρε εντολή να μην το γνωρίζει ο Ιωσήφ. Μόνη η Θεοτόκος, και ξέρετε, ένα τόσο μεγάλο θέμα, τόσο βαρύ, πώς θα μπορούσε η Θεοτόκος μόνη της να το κρατήσει, να το σηκώσει, πώς θα μπορούσε μόνη να ζήσει αυτό το γεγονός? Δεν έπρεπε λοιπόν να είναι μόνη. Έτσι μια τόσο μεγάλη αποκάλυψη, ότι θα ενηθρόπιζε ο Κύριος του Ισραήλ, από αυτήν την ίδια θα ήταν ανυπόφορα συγκλονιστικό. Δεν θα μπορούσε πραγματικά να σταθεί. Εγώ τον Κύριο του Ισραήλ, γιατί αυτός είναι ο Κύριος του Ισραήλ που θα ενηθρόπισε, ο Θεός Λόγος, γιατί ο Θεός Λόγος ομίλησε στον Ισραήλ, αυτός είναι στο Σινά, αυτός πέρασε το λαό από την, τον πήρε από την Αίγυπτο και τον πέρασε από την Ερυθρά, αυτός από τον Ιορδάνη, αυτός έριξε το μάνα, αυτός τα πάντα. Εγώ θα φέρω αυτόν εις τον κόσμο. Για συλλογιστείτε το να δείτε πόσο συγκλονιστικό και αβάσταχτο πράγμα είναι, που έπρεπε να το σηκώσει μια 15χρονη κοπέλα. Συνεπώς, για να μπορέσει να σηκώσει εκείνον που το σύμπαν βαστάζει, μόνη της θα ήταν αδύνατον. Ο άγγελος, θα λέγαμε, με τον υπαινιγμό του, της πρόχνει να φύγει, να πάει, να βρει την Ελισάβετ, γιατί και σε εκείνη θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο. Λέγει η Γραφή ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί πάντα να σηκώσει κάτι. Λέγει το βιβλίο του Εκκλησιαστού, αγαθή οι δύο υπέρ τον ένα, ότι εάν πέσωσιν, ο εις εγερεί τον μέτοχον αυτού, και ουέ αυτό το εμεί, όταν πέσει και μη η δεύτερος εγείρε αυτόν. Αλίμονο στον ένα, αν πέσει ποιος θα τον σηκώσει? Όταν όμως είναι δυο, και έγε εάν κοιμηθώσει δύο, και θέρμη αυτής

0: ο Ιης πώς θα αρμανθεί. Κι αν λέει κοιμηθούνε δυο, θα έχουν μια ζεστασιά. Όταν κοιμηθεί ο ένας μόνος του, πώς θα ζεσταθεί. Αυτό κάντε το μια αφαίρεση. Βγάλτε το θέμα κρεβάτι, για να δείτε ότι νιώθει ο άνθρωπος μια ζεστασιά με την κοινωνία ενός ανθρώπου που τον καταλαβαίνει. Δηλαδή η αξία μιας κοινωνίας. Έτσι αυτός ο δεύτερος άνθρωπος δια την Θεοτόκον ήτο η Ελισάβετ, διότι όπως σας είπα και εκείνη κατά κάποιο τρόπο ζούσε το μυστήριο σε μια παράλληλη γραμμή, διότι και εκείνη κατά θαυμαστών τρόπων θα έφερνε στον κόσμο τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Σημειώνει ο Λουκάς δια το ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ ότι ήσαν δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεμπτοι. Δίκαιοι, άμεμπτοι, ακατηγόρητοι. Σε αυτή λοιπόν έπρεπε τώρα να τρέξει η Θεοτόκος, να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρωπο και να της πει ότι ζούσε. Ήταν λοιπόν μια έμεση πρόσκληση, σας είπα, του Αρχαγγέλου να πάει εκεί, αλλά και του Αγίου Πνεύματος, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αναστάσαδε Μαρία, εν τες ημέρες εκείνες επορεύθη στην ορεινή με τα σπουδής της πόλη Ιούδα. Σηκώθηκε τότε η Μαρία εκείνες τις μέρες, τις μετά από τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου, και πήγε στην ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, σε κάποια πόλη της επαρχίας του Ιούδα, δηλαδή της φυλής του Ιούδα. Όπως υπή που σε βλέπουμε, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος εις το θέλημα του Θεού, έτσι πάλι πρόθυμα υπακούει να συναντήσει την συγγενή της, την Ελισάβετ. Είπαμε, δεν υπήρχε απιστία. Δεν πήγαινε να διαπιστώσει και να βεβαιώσει τι της είπε ο άγγελος. Επήγαινε για να στηρίξει. Γράφει ο Θεοφύλακτος: «Η Παρθένος ακούσασα παρά του αγγέλου ότι συνέλαβεν η Ελισάβετ, έδραμε προς εκείνην, άμα μεν χαίρουσα επί το αγαθό της συγγενούς», δηλαδή για το αγαθό μήνυμα της συγγενούς της χάρηκε, «συγχρόνως δε και ως στενοτάτη, συγγνώμη, πληροφορηθεί με θέλουσα τελείως και ούχος απιστούσα, αλλά ως ακριβέστερον μαθήν βουλωμένη το πράγμα». Όχι σαν απιστούσα, αλλά ήθελε να πάει να μάθει ακριβέστερα τα πράγματα, δηλαδή να τα ξεκαθαρίσει μέσα της, μέσα στο μυαλό της και μέσα στην καρδιά της. Αυτό ήθελε. Και πηγαίνει με τα σπουδής. Τι θα πει με τα σπουδής, βιάζεται. Πηγαίνει γρήγορα, βάζοντας οποιαδήποτε άλλη υπόθεση δεύτερη, προκειμένου να συναντήσει την Ελισάβετ. Βλέπει κανείς εδώ στην Θεοτόκο την απουσία της ακιδείας. Δεν είχε τεμπελιά να πει τώρα πού να πηγαίνω, ή στην ορεινή, δηλαδή επάνω στα βουνά. Όχι βέβαια πολύ ψηλά βουνά, αλλά πάντως ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Πού να τρέχω από τη Ναζαρέτ, δεν είναι μικρή η απόσταση. Πού να τρέχω τώρα να βρω την συγγένισά μου, την Ελισάβετ κλπ. Δεν έχει ακιδεία, δεν έχει τεμπελιά, δεν έχει αναβλητικότητα. Αλλά τι, τη βλέπουμε πραγματικά το πνεύμα τη δέοντη. Δηλαδή να έχει την ψυχή της θερμή. Σχολιάζει ο Οριγένης πάνω σε αυτό: «Με τα σπουδής επορεύεται αγωμένη υπό του Αγίου Πνεύματος». Ναι, γιατί βιάζεται, διότι την οδηγεί, της πρόχνει το Πνεύμα το Άγιον, του επελθόντος αυτή και υπό τη δυνάμεως του υψίστου της επισκιασάσης αυτή. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον οθεί την Θεοτόκον να φτάσει έως, παρακαλώ, εκεί στην Ελισάβετ. Άγεται λοιπόν υπό του Αγίου Πνεύματος, όπως αργότερα ο Υιός της, ανοίχθη εις την έρημον υπό του πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Βλέπετε παράλληλες θέσεις. Αλλά αφού άγεται υπό του Αγίου Πνεύματος, τότε κάθε καθυστέρησή της θα μπορούσε να άναβε φωτιά στο εσωτερικό της. Αφού το Πνεύμα του Θεού σε σπρώχνει, εσύ καθυστερείς εκείνη τη φωτιά που καίει τα κόκαλα, όπως έκαιγε τα κόκαλα του προφήτου Ιερεμίου. Όταν πέρασε μια περιπέτεια ο προφήτης Ιερεμίας, γιατί δεν άκουγαν το κήρυγμά του, είπε: «Δεν θα ξαναμιλήσω στο όνομα του Θεού». Και τότε ο ίδιος λέγει: «Και γέρετο πυρ και όμενον φλέγον εν της οστέης μου, και παρήμε πάντοθεν και ου δύναμε φέρει». Έπεσε, λέγει, φωτιά στα κόκαλά μου και γύρω θέ μου παρέλυσα. Δεν μπορούσα να υποφέρω εκείνη την κατάσταση. Γιατί το Πνεύμα του Θεού έσπροχνε, οθούσε τον προφήτη να ομιλεί δια το όνομα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν πως το Πνεύμα σπρώχνει, δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Και το ίδιο αίσθημα θα μπορούσαμε να πούμε όσοι αισθάνονται, όσοι πρωτογνωρίζουν τον Κύριο. Καίεται η καρδιά των, όπως εκαίεται των δύο προς Εμαούς, και τα μάτια αναλύονται σε αστήρευτα δάκρυα. Είναι σημάδια θεϊκά, είναι η πνοή του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λέγει ο ψαλμωτός, και αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, είναι που αγγίζει την καρδιά, όπως τα όρη, λέει ο ψαλμωτός, και πυρπολείται. Εγγίζει την καρδιά ο Θεός και αλλιούται. Εγγίζει την καρδιά και τότε από τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Λίγο ή πολύ, όσοι ήλθαν σε επαφή με το μυστήριο της επιστροφής των και της αγάπης προς το Θεό, αυτά που σας λέγω δεν τους είναι ξένα. Αλλά θα λέγαμε, αν εμείς οι αμαρτωλοί έτσι αισθανόμεθα, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να αισθανόταν μέσα της η Θεοτόκος, εκείνη η οποία εδέχθηκε αυτή την ανεπανάληπτη κλίση, ότι έφερε εις τα σπλάχνα της, εις την γη καλύτερα, αυτόν τον Κύριον του Ισραήλ. Δεν θα μπορούσε όντως να ησυχάσει. Αναστάθω λοιπόν, έσπευσε. Έσπευσε με τα σπουδής, ότι ακόμα αυτή η σπουδή ήταν ένας αντίλαλος. Ότι οι άνθρωποι περίμεναν να έρθει γρήγορα το μυστήριο της σωτηρίας των. Όπως ακόμα το σύμπαν ολόκληρο ζητούσε γρήγορα να έρθει η σωτηρία, αλλά ακόμη και ο Άδης το ζητούσε. Λέγει ο ιερός Αυγουστίνος: «Μη καθυστερείς, ω Μαρία, σπεύσε όσο μπορείς πιο γρήγορα, για να έρθει όσο μπορεί πιο γρήγορα η σωτηρία». Και οι άγγελοι επερίμεναν αυτόν τον ερχομό του Μεσσίου για να τον δουν. Για να τον δουν, διότι δια πρώτη φορά οι άγγελοι είδαν το Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί κανείς δεν είδε ποτέ το Θεό, ούτε ο αγγελικός κόσμος. Και βλέποντας το Θεό οι άγγελοι, τι γίνεται με αυτούς, σταυεροποιούνται εις την αρετή, εις την αγιότητα, και αποκτούν την πλέον την σταθερότητα να μην πέσουν ποτέ.
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Ώρα Ελλάδος, 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες μετανοίας, του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
10: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
1: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.

0: Θεοδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακουρατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σας καλώ να συνεχίσουμε μαζί την πνευματική μας μελέτη επάνω στο υπέροχο θέμα της ευχαριστίας. Θυσίαν ενέσεως του Κυρίου. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν Καβάσιλας μας διδάσκει με τον χαριέστατο τρόπο του και το δυναμισμό της σκέψης του και της καρδιάς του. Ούτω δε κάλλιστα και ερώτατα διατεθέντας τι λοιπόν ή προς ευχαριστία εντραπίνε του χορηγού των αγαθών απάντων Θεού, άλλωστε τον πρώτον ιερέα μιμούμενος ευχαριστούντα το Θεό και πατρί, πρώτου παραδούνε το μυστήριο της κοινωνίας. Και αυτός, πρώτης τελεστικής ευχής, καθήν ιερουργεί τα Άγια, την ευχαριστία ταύτην ποιείται προς τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσω με το Κυρίο και πάντων συνθεμένων και άξιων και δίκαιων ανυπόντων αυτός αφέαυτού την ευχαριστία προσφέρει το Θεό. Και στη νέα μας γλώσσα. Και αφού οι πιστοί βρεθούν με την ιερατική προτροπή και με τη δική τους πηγαία απόκριση σε τόσο καλή και τόσο ιερή διάθεση, τι άλλο ταιριάζει παρά να τραπούν σε ευχαριστία του Θεού που είναι ο χορηγός των αγαθών. Άλλωστε η ευχαριστία είναι πράξη μίμησης του πρώτου ιερέα του Ιησού Χριστού. Εκείνος πριν παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας ευχαρίστησε τον Θεόν και Πατέρα. Και αυτός ο ιερέας πριν από την τελεστική ευχή με την οποία αγιάζει τα τίμια δώρα αναπέμπει αυτή την ευχαριστία στον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας ευχαριστήσω με τον Κύριο και αφού όλοι συμφωνήσουν και πούν ότι είναι άξιο και δίκαιο να προσφέρουν την ευχαριστία, αυτός μόνος του προσφέρει την ευχαριστία στον Θεό. Φίλοι και φίλες, πριν από τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων μας, η ευχαριστία, η ολόθερμη, η ανακεφαλαιωτική που περιτρέχει τις μεγάλες δωρεές, επισημαίνει τους οριακούς σταθμούς της Θείας Οικονομίας και της Θείας Αγάπης. Υπογραμμίζει τα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική οδηπορία της ανθρωπότητας και απελευθέρωσαν τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, το λογικό πλάσμα των άνθρωπων. Η ιερατική ευχή που εκφράζει τα αισθήματα ευγνωμοσύνης της εκκλησιαστικής κοινότητας είναι χαρακτηριστική. Δεν κατατρίβεται στην καθημερινότητα. Δεν απορροφάται από τον θαυμασμό προς υλικές δωρεές, όχι γιατί και αυτές δεν είναι δώρα πολύτιμα του Μεγάλου Θεού, αλλά γιατί η συναγμένη Εκκλησία έχει προωθηθεί και βρίσκεται στον προθάλαμο της Πεντηκοστής και την συνέχουν τα γεγονότα που συναρμόζονται στην αλυσίδα του θεϊκού σχεδίου της συγκατάβασης και της οικονομίας, της κένωσης του Θείου Μεγαλείου και της ανύψωσης στη Βασιλεία της Δόξας του ταπεινωμένου και εξουθενουμένου ανθρώπου. Άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντι τόπο της δεσποτείας σου, μας λέγει η υπέροχη ευχή, την οποία την μεταφέρομαι στην νέα μας γλώσσα. Είναι άξιο και δίκαιο να σε ημνούμε, να σε δοξάζομαι, να σε ενούμε, να σε ευχαριστούμε και να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο της κυριαρχίας σου. Γιατί εσύ είσαι Θεός που το μεγαλείο σου δεν μπορεί να το εκφράσει ο λόγος μας. Είσαι ασύλληπτος από το ανθρώπινο μυαλό μας. Είσαι αόρατος στην πεπερασμένη όρασή μας. Είσαι ακατάληπτος για την περιορισμένη διάνοιά μας. Υπάρχεις πάντα δίχως να μεταβάλλεσαι ή να αλλοιώνεσαι. Και υπάρχεις εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Άγιο σου Πνεύμα. Σύ μας δημιούργησες και μας έφερες στο είναι από την ανυπαρξία. Και όταν αμαρτήσαμε και πέσαμε πάλι μας ανέστησες και δεν έπαψες να κάνεις τα πάντα ώσπου μας ανέβασες στον ουρανό και μας χάρισες τη μελλοντική βασιλεία σου. Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε σένα, τον Πατέρα και τον Υιό σου, τον Μονογενή και το Πνεύμα σου, το Άγιον. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που γνωρίζομαι και για εκείνα που δεν γνωρίζομαι, για τις φανερές και τις αφανείς ευεργεσίες σου που τις χάρισες σε μας. Σε ευχαριστούμε και για τούτη λειτουργία που μας αξίωσες να την προσφέρομαι και συγκατέβηκες να την δεχθείς από τα δικά μας χέρια μόνον ότι παραστέκουν στο θρόνο σου χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, χερουβίμ και σεραφίμ που έχουν έξι πτέρεγες και πολλά μάτια και έχουν φτερά και βρίσκονται μετάρσια, δηλαδή ψηλά. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, με δέος και σε κλίμα λειτουργικής έκστασης, θεμελιώνει την ιερατική αυτή ευχαριστία στην πράξη του Κυρίου μας. Ο Κύριος, λίγο πριν από την παράδοση του Σεπτού Μυστηρίου, μέσα στο ανώγειο του μυστικού δίπουν ευχαρίστησε το Θεό και Πατέρα. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος καταχωρεί το γεγονός με τούτα τα λόγια. «Εσθιόντων δε αυτών, λαβών ο Ιησούς τον άρτων και ευχαριστή σας έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκε αυτής λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρέστη το αίμα μου, του της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Το καταγράφει ο αυτόπτης και αυτίκος μάρτης, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, στο 26ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 26 έως 28. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος κάνει την περιγραφή με τις ίδιες περίπου λέξεις, ο μαθητής του Αποστόλου πρωτοκορυφαίου Πέτρου. «Και εστιόντων αυτών, λαβών ο Ιησούς άρτων ευλογή σας, έκλασε, εμήρασε δηλαδή, και έδωκεν αυτής και είπεν, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, και λαβών το ποτήριον ευχαριστή σας έδωκεν αυτής και έπιον εξ αυτού πάντες, και είπεν αυτής, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων». 14ο κεφάλαιο, στίχη 22-24 του κατά Μάρκον Ιερού Ευαγγελίου. Αλλά και ο τρίτος αφηγητής του βίου του Κυρίου, Ευαγγελιστής Λουκάς, ο μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, του Θείου Παύλου, δεν παραλείπει μια υπογραμμίση την πράξη ευχαριστίας προς τον Ουράνιο Πατέρα που προηγήθηκε από την παροχή της ζώοποιου τροφής. Στο 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 19-20, καταγράφει «Και λαβών άρτων, ευχαριστή σας έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον, τούτο εσύ το σώμα μου, το υπέρ ημών διδόμενον, τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση. Ως αύτος και το ποτήριο μετά το διπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπέρ ημών εκχυνόμενον». Ο Κύριος μας, φίλοι και φίλες, κάτι φρικτή αυτή ώρα δεν εκδηλώνει την οδύνη του και δεν αφήνει σε εμάς το παράδειγμα της μελαγχολίας ή της πικρίας. Γνωρίζει με λεπτομέρεια αυτό που πρόκειται να συμβούν, την προδοσία, τη σύλληψη, τη σκηνοθετημένη δίκη, τους εμπτισμούς και τις μαστιγώσεις, το ακάνθινο στέφανο και το σταυρό, τον θάνατο. Αλλά αντί για την έκχυση του πόνου, αναφέρει στον Ουράνιο Πατέρα την ευχαριστία για αυτά που διαγράφονται στον ορίζοντα, για τα γεγονότα που είναι σκληρά και οδυνηρά, αλλά θα αποτελέσουν την ατίμητη προσφορά για τη σωτηρία του κόσμου. Και εμείς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες και εκλεκτοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, λειτουργεί και λαός, μαθητές του Κυρίου, συνδετημόνες της τράπεζας του μυστικού δείπνου και αποδέκτες όλου του λειτουργικού έργου του, πριν ζητήσουμε τη χάρη και την παρέμβαση του Παναγίου Πνεύματος, πριν βιώσουμε την ενέργεια της Πεντηκοστής, ανακεφαλαιώνουμε τις μεγάλες δωρεές του Θεού και καταθέτουμε μπροστά στο Πανάγιο Θυσιαστήριο το μύρο της ευχαριστίας μας. Ευχαριστούμε για αυτά που ξέρουμε και για αυτά που δεν ξέρουμε, για αυτά που είναι φανερά στις ανθρώπινες αισθήσεις μας και για αυτά που παραμένουν απρόσιτα και αφανή, για την απέραντη αγάπη και για την αποκατάστασή μας στην πληρότητα του φωτός και στην αμεσότητα της κοινωνίας μας μαζί του που αποτελούν τα προνόμια του Παραδείσου. Μόνο μετά την ολόπλευρη και ολόθερμη ευχαριστία μας προχωρούμε στην τελεσιουργία του μυστηρίου. Μας διδάσκει ο μεγάλος διδάχος και οδηγός μας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, γράφοντας τα εξής εξαιρετικά. «Και δοξολογεί σας αυτόν ο ιερέας δηλαδή, τον Κύριο, και με τα αγγέλων ανυμνήσεις και χάριτες ομολογή σας των αγαθών απάντων των εξαιώνος ημίν παρά αυτού γενωμένων και τελευταίων αυτής σαρήτου και υπερλόγων ημών ένεκα του σωτήρως οικονομίας μνηστής, ήτα ιερουργή τα τίμια δώρα και η θυσία τελείται πάσα». Και αφού δοξολογήσει ο ιερέας τον Κύριο και αφού τον ανυμνήσει μαζί με τους αγγέλους και αφού καταθέσει την ευγνωμοσύνη του για όλα τα αγαθά που μας έδωσε ο Θεός από την αρχή της ιστορίας και τελευταία, αφού μνημονεύσει και την οικονομία του Θεού που είναι άρρητη και υπερβαίνει την κατάληψή μας, αλλά έχει ως αποδέκτες εμάς, τότε ιερουργεί τα τίμια δώρα και η θυσία ολοκληρώνεται και πραγματοποιείται. Το ερώτημα που σχηματοποιείται στη σκέψη του ερμηνευτή μας Αγίου Νικολάου Καβάσιλα και που γίνεται και δικό μας ερώτημα είναι τούτο. Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της θυσίας? Η πρώτη ιερατική πράξη που εκδιπλώνεται κατά τη τελεσιουργία του Μεγάλου Μυστηρίου είναι η αφήγηση των γεγονότων. Μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «Των φρικτών εκείνων διηγησάμενος δείπνουν και όπως αυτό παρέδωκε πρωτού πάθους της Αγίας αυτομαθητές και ως εδέξατο ποτήριον και ως έλαβε άρτον και ευχαριστήσας υγείασε και ως είπε δι' αυτόν εδήλωσε το μυστήριον και αυτά τα ρήματα ανυπών ή τα προσπίπτει». Αφού διηγηθεί, λέει, το φρικτό εκείνο δείπνο και ιστορήσει πώς το παρέδωσε ο Κύριος πριν από το πάθος του, ο ιερεύς δηλαδή, ο λειτουργός, στους Αγίους μαθητές του, και αφού πει πώς δέχθηκε στο χέρι το ποτήριο και πώς πήρε τον άρτο και ευχαρίστησε και τα αγίασε, και αφού απαγγείλει αυτούς τα λόγια που είπε ο Κύριος όταν δήλωνε το μυστήριο, έπειτα προσπίπτει. Υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν αφήγησης που ξεκινάει από την ιερατική ευχή και καταλήγει στην απαγγελία των λόγων του Κυρίου μας, που είναι και συστατικοί λόγοι του μυστηρίου της ευχαριστίας. Ο λειτουργός ενώνει τη φωνή του με τις δοξολογικές φωνές των ουρανίων ταγμάτων. Υμνεί την περούσια τριάδα, ευχαριστεί για το γεγονός της σάρκωσης και την προσφορά της θυσίας και καταλήγει με την πρόσκληση που διατύπωσε ο Κύριος κατά την ώρα του μυστικού δείπνου. Διαβάζομαι την υπέροχη ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. «Μετατούργιον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευώμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος, σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου ως τον κόσμον Σου το σιγάπη σας, ως τον Υιός τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύουνε σε αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδετο μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν. Ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγία σας, κλάσας. Έδωκε έτσι Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών, ομοίως και το ποτήριο με το δειπνίσε λέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Και στη νέα μας γλώσσα, αυτή την υπέροχη ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μαζί με αυτές τις μακάριες δυνάμεις και εμείς οι αμαρτωλοί φωνάζομαι, δέσποτα φιλάνθρωπε και λέμε, είσαι Άγιος και Πανάγιος. Σύ και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, είσαι Άγιος και Πανάγιος και η δόξα Σου είναι λουσμένη στη μεγαλοπρέπειά Σου. Σύ που τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο Σου, ώστε παρέδοξες τον Υιό Σου μονογενή, ώστε καθένας που πιστεύει σε αυτό να μην χάνεται, αλλά να αποκτάει την ζωή, την αιώνια. Και αυτός αφού ήρθε και ολοκλήρωσε το έργο της οικονομίας που η αγάπη σου είχε σχεδιάσει για μας τη νύχτα που παραδινόταν ή μάλλον που παρέδινε τον εαυτόν του για τη γνήσια ζωή του κόσμου, πήρε άρτος τα Άγια και άχραντα και αμόμητα χέρια του και ευχαρίστησε σε τον Πατέρα και τα ευλόγησε και τα αγίασε και ύστερα τα κομμάτιασε και τα πρόσφερε στους Αγίους μαθητές και Αποστόλους του λέγοντας: «Πάρτε και φάτε. Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό που καματιάζεται για σας, για να πάρετε την άφεση των αμαρτιών σας». Όμοια πήρε στα χέρια του και το ποτήριο, αφού ολοκληρώθηκε το δείπνο και είπε: «Πιέστε από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της Καινής Διαθήκης, που χύνεται για σας και για πολλούς άλλους, για να λάβετε όλη άφεση αμαρτιών». Ρωτάει όμως τώρα στο σημείο αυτό ο ερμηνευτής μας και διδάσκαλός μας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλος και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση που μας καλεί ο ιερέας να πραγματοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή? Πώς κατά την τελετή της λειτουργίας μας θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποια κατάσταση να βρίσκεται και τι να κάνει? Ενώ τι θα σκεπτόμαστε για αυτόν? Τι θα διηγούμαστε? Άραγε ότι ανέστησε νεκρούς? Ότι έδωσε το φως σε τυφλούς? Ότι επετίμησε τους ανέμους? Ότι με λίγους άρτους έθρεψε μέχρι να χορταστούν χιλιάδες ανθρώπους. Αυτά που τον αποδεικνύουν ότι είναι Θεός και μπορεί να τα πραγματοποιήσει όλα. Καθόλου. Μάλλον θα θυμηθούμε και θα μνημονεύσουμε εκείνα που σηματοδοτούν την ασθένεια, το σταυρό, το πάθος, το θάνατο. Μας έδωσε εντολή να περιορίζουμε την ανάμνηση αυτές τις πτυχές του επιγείου βίου του και τις παρουσίες του στον κόσμο και τον χρόνο. Και από πού είναι φανερό αυτό? Έτσι εννοήσε ο Παύλος την προσταγή για ανάμνηση, ο Απόστολος, που ήξερε πολύ καλά όσα έχουν σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, η επαφή μας με τα πρόσωπα και τα γεγονότα του πάθους είναι άμεση. Η συμμετοχή στο δείπνο της αγάπης και της άφεσης προσωπική. Παραβρισκόμαστε, παρακολουθούμε και συντονιζόμαστε. Ακούμε τα θεϊκά λόγια. Βλέπουμε την κίνηση που κάνει ο λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός. Την ευχαριστία που αναπέμπει στον ουρανό. Την κλάση του άρτου και την παροχή του κλάσματος στους μαθητές. Την προβολή του ποτηρίου με το άσπυλο αίμα του και την διανομή στους Αγίους και Θεοφόρους Αποστόλους. Και νιώθουμε να επεκτείνεται η πρόσκληση και να απευθύνεται και σε εμάς. Να μας καλεί ο Κύριος και να μας προκαλεί να εγγύσουμε τα χείλη μας στον κρατήρα της ζωοπάροχης τροφής. Αυτή την υπαρξιακή παρουσία μας στο κλίμα του μυστικού δείπνου δεν την επιχειρούμε τυχαία, φίλοι και φίλες. Και αυτή την ανάμνηση των συγκεκριμένων γεγονότων δεν τη ζωντανεύει στις αισθήσεις μας και στην καρδιά μας δίχως λόγο η Αγία μας Εκκλησία, η μάνα μας. Η αφήγηση των ιερών γεγονότων και η επανάληψη των λόγων του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού μας φέρουν στην τράπεζα του μυστικού δείπνου. Εκεί που ακούστηκαν οι τελευταίες διδαχές του Κυρίου μας, εκεί που έγινε η κλάση του άρτου και η προσφορά του ποτηρίου, εκεί που κοινώνησαν για πρώτη φορά οι Άγιοι Απόστολοι από το χέρι του μεγάλου δασκάλου και μοναδικού θύματος. Εμείς, οι σημερινοί μαθητές, οι συναγμένοι στο υπερόο του ναού μας, στεκόμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και βιώνουμε το μεγάλο και ανεξιχνίαστο θαύμα, τη μεταβολή των στοιχείων της καθημερινότητας σε σώμα και σε αίμα Ιησού Χριστού. Όλοι παρακολουθούμε εκστατικοί, με προσιλωμένες τις αισθήσεις στο Ιερό Θυσιαστήριο και με καθυλωμένη την πνευματική όραση καθώς και την πνευματική ακοή στο αγαπημένο πρόσωπο του διδασκάλου μας. Ο λειτουργός υπηρετεί και τελεσιουργεί. Συντονίζεται με την αιώνια πρακτική της Εκκλησίας. Υψώνει ο λειτουργός, υψώνει τα χέρια και το βλέμμα του στον ουρανό και ζητάει και κετεύει την κάθοδο του Παναγίου Τελεταρχικού Πνεύματος. Την έκχυση της Θείας Χάριτος στο σώμα της Εκκλησίας και στα προκείμενα δώρα για να τα μεταβάλει και να τα αναδείξει σε σώμα και αίμα Χριστού. Και γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γι' αυτό. Και εύχεται και κετεύει ο ιερεύς, ο λειτουργός, τα θείας εκείνας φωνάς του μονογενούς αυτού Υιού του Σωτήρος εφαρμόσε και επί των προκειμένων δώρων και δεξάμενα το Πανάγιον αυτού και παντοδύναμον πνεύμα μεταβληθήνε τον μεν άρθρον εις αυτό το τίμιον αυτού και Άγιον σώμα, το δε ίνον εις αυτό το άχραντον αυτού και Άγιον αίμα. Και κετέβει, λέει, και εύχεται τα Θεία Λόγια που είπε τότε ο μονογενής Υιός του Θεού, Σωτήρας μας, να εφαρμοστούν και στα δώρα μας που βρίσκονται αποτεθειμένα στην Αγία Τράπεζα, να δεχθούν και αυτά το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα και να μεταβληθούν ο άρτος να γίνει το τίμιο και Άγιο σώμα του και ο ίνος να μεταβληθεί στο άχραντο και Άγιο αίμα του. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η επίκληση του Παναγίου Πνεύματος είναι η κορυφαία στιγμή της Θείας μας λειτουργίας. Η εκκλησιαστική μας κοινότητα παραδίνεται στην πνοή του, στην παντοδύναμη ενέργειά του και ζητάει από εκείνο τη μεταβολή των υλικών στοιχείων σε σώμα και σε αίμα Ιησού Χριστού. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και πάλι. «Τούτον δε ιβγμένον και ηρημένον, το πάν της ιερουργίας ίνιστε και τετέλεστε, και τα δώρα υγειάστη και η θυσία απειρτίστηκε το μέγα θύμα και ιερίων το υπέρ του κόσμου σφαγέν επί της ιεράς τραπέζης οράτε κείμενον». Όταν λεχθούν αυτά μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και όταν διατυπωθεί αυτή η ηκεσία προς το Πανάγιο Πνεύμα, το σύνολο της ιερουργίας έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί. Τα δώρα έχουν αγιαστεί και η θυσία έχει απαρτιστεί και το μεγάλο θύμα και ιερείο που σφαγιάστηκε για τη σωτηρία του κόσμου, είναι ορατό πλέον στα μάτια μας, καθώς βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο καθαγιασμένος άρτος και το καθαγιασμένο ποτήριο δεν αποτελούν τύπο ή σύμβολο, εικόνες ή απλές αναμνήσεις των γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν στο ανώγειο του μυστικού δείπνου και στο Γολγοθά. Δεν αναπαριστάνουν τα στάδια της μεγάλης εκείνης πράξης της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας. Είναι αυτό το τίμιο σώμα και αυτό το τίμιο αίμα ο ίδιος ο Κύριος, η υπερούσια τροφή που προσφέρθηκε στους τότε μαθητές και προσφέρεται αδιάκοπα για σωτηρία και την πνευματική ανάπτυξη του κόσμου. Και διδάσκει, όντως διδάσκει, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας με την επομένη παράγραφο του θαυμαστού του έργου «Τις συνειδήσεις όλων μας». Την μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα για το μήκος αυτής. Ο άρτος, λέγει, που είναι το σώμα του Κυρίου, δεν είναι ένας τύπος, δηλαδή συμβολική αποτύπωση του κυριακού σώματος, ούτε είναι δώρο που εικονίζει το αληθινό δώρο ή έχει μέσα του σαν σε πίνακα κάποια αναπαράσταση των σωστικών παθών, αλλά είναι το ίδιο το αληθινό δώρο, το ίδιο το πανάγιο σώμα του Δεσπότου Χριστού, το σώμα που αληθινά δέχθηκε όλους εκείνους τους ονειδισμούς, τις ύβρις και τις πληγές. Το σώμα που σταυρώθηκε, που σφαγιάστηκε, που μαρτύρησε επί της εποχής του προκουράτορα της Ρώμης, Ποντίου Πιλάτου, και έδωσε την καλή νομολογία. Αυτό που ραπίστηκε, που βασανίστηκε, που δέχτηκε τους εμπτισμούς, που γεύθηκε τη χολή. Όμοια και ο ίνος δεν είναι κοινός τύπος του αίματος του Κυρίου, αλλά είναι το ίδιο το αίμα που αναπήδησε όταν σφαγιαζόταν το σώμα. Είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα που δημιουργήθηκε από το Άγιο Πνεύμα, που γεννήθηκε από τη Μακαρία Παρθένο, που τάφηκε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, που ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Πατέρα Θεού. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, το θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και αίμα Χριστού συγκλονίζει την Εκκλησία, τους λειτουργούς της μυσταγωγίας και τους πιστούς, τους πατέρες που θεολογούν και φέρνουν κοντά μας τη σοφία τους και τις εμπειρίες τους και το λαό που αποδέχεται την πατερική δαχή και μετέχει στη τελεσιουργία του θαύματος. Ο μεγάλος Αθανάσιος, ο μέγας αυτός φωστήρας Εκκλησίας μας, γράφει εις έναν εξαιρετικό του λόγο εν το εις τους βαπτιζομένους, όπως λέγεται. Το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα για το μήκος του κειμένου. «Θα δεις το υπηρετικό προσωπικό του ναού», λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, «να φέρνει άρτους και ποτήριο με κρασί και να τα αποθέτει στην τράπεζα. Και όσο δε γίνονται δεήσεις και εικεσίες, ο άρτος παραμένει κοινός άρτος και το ποτήριο κοινό κρασί. Όταν όμως πραγματοποιηθούν οι μεγάλες και θαυμαστές ευχές, τότε ο άρτος γίνεται σώμα και το ποτήριο αίμα Κυρίου». Και πάλι ας έρθουμε στην τελείωση και ολοκλήρωση των μυστηρίων. Αυτός ο άρτος και αυτό το ποτήριο, όσο δεν γίνονται ευχές και εικεσίες, είναι απλά στοιχεία. Όταν όμως αναπαινθούν οι μεγάλες ευχές και οι άγιες εικεσίες, κατεβαίνει ο λόγος στον άρτο και στο ποτήριο και γίνονται δικό του σώμα και δικό του αίμα. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων υπομνηματίζει την ιερουργία και τη μεταβολή των δώρων με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα προσεκτική θεολογική επισήμανση. Στη μεσταγωγική του κατήχηση στο 5ο κεφάλαιο, στην 7η ομάδα, γράφει λοιπόν: «Ήτα αγιάσαντε σε αυτούς για των πνευματικών του των ύμνων, παρακαλούμε τον φιλάνθρωπον Θεόν το Άγιο Πνεύμα εξ αποστήλε επί τα προκείμενα ή να ποιήσει τον μενάρτον σώμα Χριστού, το δε ίνον αίμα Χριστού, παντός γαρ ουε ανεφάψτε το Άγιο Πνεύμα, τούτο υγιέστε και μεταβεύλητε». Ύστερα λέει, αφού αγιάσουμε τους εαυτούς μας με τους πνευματικούς αυτούς ύμνους, παρακαλούμε τον φιλάνθρωπο Θεό να εξαποστείλει το Άγιο Πνεύμα στα δώρα που βρίσκονται μπροστά μας για να κάνει τον άρτο σώμα Χριστού και τον ίνο αίμα Χριστού. Γιατί κάθε τι που το αγγίζει το Άγιο Πνεύμα αγιάζεται και μεταβάλλεται. Στις δύο αυτές, φίλοι και φίλες, πατερικές σηματοδοτήσεις, προσθέτω και μια τρίτη μεταγενέστερη, που έρχεται από τη γραφίδα του μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου. Είναι από την έκθεση Ορθοδόξου Πίστεως στο 20ο στίχο του 4ου κεφαλαίου. Το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. «Είπε ο Θεός, αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου, και αυτό να το κάνετε για να με θυμόσαστε και με το παντοδύναμο προσταγμάτου το θαύμα πραγματοποιείται ώσπου να έλθει. Γιατί έτσι είπε, ώσπου να έλθει. Και γίνεται βροχή στην καινούργια του τη γεωργία με την επίκλησή μας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας επισκιάζει. Γιατί όπως λέει, όλα που έκανε ο Θεός τα έκανε με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και τώρα η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εργάζεται υπερφυσικά θαύματα, αυτά που δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους και μόνη μπορεί να τα αποδεχθεί η πίστης. Την ίδια όμως διαλεκτική εκδιπλώνει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες, προσεγγίζοντας το μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Μας λέγει λοιπόν στο κείμενο με το οποίο μελετούμε το υπερφυές μυστήριο, το οποίο και πάλι μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα. Αυτός ο Κύριος είπε, αυτό είναι το σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου. Αυτός έδωσε εντολή και στους Αποστόλους και διαμέσου των Αποστόλων σε ολόκληρη την Εκκλησία να τελούν αυτό το μυστήριο. Είπε, αυτό να το κάνετε για να με θυμόσαστε. Και δεν θα διέτασε να το κάνουν αυτό εάν δεν τους διέφτεκε τη δύναμη ώστε να μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Και ποια είναι αυτή η δύναμη? Το Πνεύμα το Άγιον. Η δύναμη που ήρθε από ψηλά και όπλησε τους Αποστόλους. Σύμφωνα με αυτό που είχε λεχθεί σε αυτούς από τον Κύριον, καθίστε στην πόλη Ιερουσαλήμ, ώσπου να ντυθείτε με δύναμη που θα έρθει από ψηλά. Τούτο το έργο της μεταβολής του άρτου και του ίνου στο σώμα και αίμα Χριστού είναι αποτέλεσμα εκείνης της καθόδου. Γιατί ύστερα από την πρώτη του κάθοδο δεν μας εγκατέλειψε, αλλά είναι μαζί μας και θα είναι για πάντα. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα τα ημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Γι' αυτό έστειλε ο Σωτήρας το Πανάγιο Πνεύμα για να μείνει μαζί μας αιώνια. Το πνεύμα της αληθείας που δεν μπορεί να το πάρει ο κόσμος γιατί δεν το βλέπει και δεν το γνωρίζει. Εσείς όμως, είπε ο Κύριος στους μαθητάς του και δι' εκείνον σε όλους εμάς το γνωρίζετε γιατί μένει κοντά σας και θα μείνει μέσα σας. Αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, φίλοι και φίλες, τελεσιουργεί τα μυστήρια με τη γλώσσα και με το χέρι των ιερέων και λειτουργών. Η σειρά των σκέψεων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα ανυψώνει το πλήρωμα της Εκκλησίας από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι. Από τα φαινόμενα στα πραγματικά ενεργούμενα. Από το ερατικό τελετουργικό στην παρουσία και στη θαυματουργική ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Και μας διδάσκει με τον εμπνευσμένο θείο λόγο του. Και ούτω Άγιο Πνεύμα μόνο να έπεμψε ο Κύριος ημών, ώστε μένει με θυμών, αλλά και αυτό σε πυγκύλα το μένει με θυμών, έως τη συντελεία του αιώνος. Αλλά μεν παράκλητος αοράτος πρόσεστην, ότι σώμα αυτό σου κεφόρεσεν. Ο δε Κύριος και οράτε και αφήσαν έχετε των φρικτών καιρών μυστηρίων, ω αν την ημετέραν φύσιν και δεξάμενος και φέρον εις τον αιώνα. Και όχι μόνο μας λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας, μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα ο Κύριος μας για να μένει μαζί μας, αλλά και μας υποσχέθηκε ο λατρευτός μας Σωτήρας ότι και ο ίδιος θα μείνει μαζί μας ίσα με τη συντέλεια του κόσμου. Αλλά ο Παράκλητος είναι κοντά μας χωρίς να τον βλέπουμε, γιατί αυτός δεν φορέσει ανθρώπινο σώμα. Ενώ ο Κύριος και βλέπετε και αν έχετε να τον αγγίζουμε με τα ιερά μυστήρια και να τον τρώμε και να τον πίνουμε με το στόμα μας και με την ύπαρξή μας. Επειδή τη δική μας φύση και την καταδέχθηκε να την δεχθεί και την φέρει στον αιώνα. Και καθώς ο Κύριος, φίλοι και φίλες, παραμένει μαζί μας, προσφέρει και προσφέρεται. Είναι ιερέας και ταυτόχρονα θύμα. Θυσιάζεται για μας και προσέχεται τη θυσία που τελεσιουργεί η Εκκλησία, ενεργοποιώντας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την ατίμητη προσφορά του Σταυρού του. Πέμπει, στέλνει σε μας το Πανάγιο Πνεύμα, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον και δι' Υιού ερχόμενον στον κόσμο και μεταβάλλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα του και σε αίμα του. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και συγκαταβαίνοντας διαμοιράζεται και διαδίδεται στις ανθρώπινες υπάρξεις μας και αγιάζει τις δικές μας καρδιές. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει την διδαχή του. Αυτή η της ιεροσύνης δύναμης ούτως ο ιερεύς, ουγαρ άπαξε αυτόν προς αγαγών και θύσας επάφσατο της ιεροσύνης, αλλά διεινεκεί ταύτην λειτουργεί, την λειτουργία νημήν, καθήν και παράκλητος εστίν υπερ ημών προς τον Θεόν διαιώνος, ουχάριν ήρητε προς αυτόν, σύ ιερεύς εις τον αιώνα. Αυτή λέει είναι η δύναμη της ιεροσύνης. Αυτός είναι ο ιερέας μας, Χριστός. γιατί δεν σταμάτησε να ασκεί την ιεροσύνη από τη στιγμή που πρόσφερε μια φορά τον εαυτόν του και τον θυσίασε. Αλλά λειτουργεί αυτή τη λειτουργία για χάρη μας ασταμάτητα ο Κύριος μας. Με αυτή τη λειτουργία της ιεροσύνης του είναι υπερασπιστής μας μπροστά στο Θεό, ίσα με τη συντέλεια του αιώνα και του κόσμου. Και για το λόγο αυτό έχει λεχθεί προς αυτόν. «Συ είσαι ιερέας στον απέραντο αιώνα». Τα γεωγραφικά κείμενα, φίλοι και φίλες, οι πατερικές ερμηνείες, οι θεολογικές επισημάνσεις και η βιωματική υμνολογία της Εκκλησίας μας εισάγουν θριαβευτικά στην αγιοπνευματική ατμόσφαιρα και μας ανυψώνουν στο θάμβος και στη μυστική θεωρία του θαύματος. Αυτό που επιτελείται με την επίκληση και την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος το προσεγγίζουμε με τον δέκτη της πίστεώς μας, γιατί δεν είναι προσιτός στις αισθήσεις μας. Δεν ερμηνεύεται με τα σχήματα και τα κατηγορήματα της ανθρώπινης λογικής μας. Δεν εγγράφεται στα κατορθώματα της ανθρώπινης δύναμής μας. Είναι το θαύμα των θαυμάτων. Η θαυμαστή επέμβαση που ανατρέπει την διαλεκτική του ανθρωπίνου λόγου και μεταβάλλει τα γήινα στοιχεία σε υπερούσια τροφή, που φέρνει την ύπαρξη κατενόπιον του σταυρωμένου και την σάρκα του Υιού του ανθρώπου, την βρόσιν, την μένουσαν, η ζωή αιώνιον, όπως λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στο στίχο 27, την χαρίζει στο σώμα της Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε άραγε, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας μια οποιαδήποτε αμφιβολία για το θαύμα που πραγματοποιείται κατά τη Θεία μας λειτουργία, για την αόρτη παρουσία και την αρχιερατική μεσητεία του Ιησού Χριστού, για τη δύναμη της δικής μας επίκλησης προς το Πανάγιο και Ζωαρχικό Πνεύμα, για τη δραστική ενέργεια του παρακλήτου και τη μεταβολή των υλικών δώρων μας σε σώμα και αίμα Ιησού Χριστού. Αν η αμφιβολία διαταράσει την εμπιστοσύνη της καρδιάς μας, αν τα σύννεφα των αμφισβητήσεων και των αντιρρήσεων ρυπαίνουν και σκοτίζουν τον ορίζοντα της ψυχής μας, η ευθύνη δεν βαρύνει μήτε τον παράκλητο που ενεργεί δυναμικά και θαυματουργικά, μήτε το σώμα της Εκκλησίας που ακροβολίζεται στο μονοπάτι του υπερλόγων και υπερέστηση, αλλά σε εμάς που σκληρινόμαστε συχνά και παγιωνόμαστε μέσα στην υλοφροσύνη μας, στη σχετικοκρατία μας και στην εγκοσμιοκρατία μας και χάνομαι τη διάσταση και το κάλος του κόσμου του Θεού. Εκεί που ανθεί η πίστη και η πιστότητα, βασιλεύει η αταλάντευτη βεβαιότητα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει: «Δια τούτο ουδεμία της πιστής περί του αγιασμού των δώρων αμφιβολία, ουδέ περί των άλλων τελετών ή κατά την πρόθεση και τα σευχάς των ιερέων αποτελούνται». Για τον λόγο αυτό μας λέει, δεν επιτρέπεται καμία αμφιβολία για τον αγιασμό των δώρων, ούτε για τις άλλες τελετές. Δεν επιτρέπεται να διαρωτάται κανείς αν πραγματικά ολοκληρώνονται με την πρόθεση και με τις προσευχές των ιερέων. Και συνεχίζει ο μεγάλος μας διδάσκαλος: «Ο δε ιερεύσης θυσίας τελεσθήσης και το ενέχειρον της του Θεού φιλανθρωπίας προκείμενων ωρών των αμνών αυτού, ως είδη του μεσίτου λαβόμενος και με θεαυτού των παράκλητων έχων, γνωρίζει τα εαυτού αιτήματα προς τον Θεόν εκχαιεί την δέηση με τα Χριστής είδη και βεβαίας ελπίδος, και όν προτιθεί στον άρτον εμνίσθη και υπερώντας προτελείους ευχάς επί ίσατο και τα δώρα προσύνεγγε και προσδεχθήνε αυτά οικέτευε, ταύτο προσδεχθέντα εύχεται εις έργον εκβίνε». Και μετά γλωτίζομαι στη νέα γλώσσα. Αφού ολοκληρωθεί η θυσία και ο ιερέας βλέπει πια να βρίσκεται μπροστά του το ενέχειρο της φιλανθρωπίας του Θεού των αμνών του, και αφού τον πάρει από εδώ και πέρα για μεσίτη και έχει με το μέρος του και τον παράκλητο, κάνει γνωστά τα αιτήματά του στον Θεό. Εκχύνει τη δέησή του με αγαθή και βεβαία ελπίδα. Οικετεύει για όλους εκείνους που τους μνημόνευσε όταν απέθετε την πρόθεση τον άρτο, και για εκείνους που οικέτεψε με τις ευχές της προετοιμασίας και για χάρη τους πρόσφερε τα δώρα και ζήτησε να γίνουν δεκτά. Τώρα που τα δώρα έχουν πια γίνει δεκτά, εύχεται να εκπληρωθούν τα αιτήματα και να γίνουν πραγματικότητα. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, εντελώς λοιπόν διαφορετικό το κλίμα μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Διαφορετικά τα συναισθήματα της λατρευτικής μας κοινότητας. Σε γαλήνια ανατένιση η ύπαρξής μας. Σε άμεση πρόσβαση στον άμνο του Θεού οι αισθήσεις μας. Μπροστά μας βρίσκεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Ο σαρκωμένος λόγος, ο σταυρωμένος μονογενής Υιός της άπειρης αγάπης που τον αντικρίζομαι και ετοιμαζόμαστε να τον δεχθούμε μέσα μας και να φτάσει ως το τελευταίο πολλοστιμόριο της ψυχής και του σώματός μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας ονομάζει το Κυριακό σώμα ενέχειρο της του Θεού φιλανθρωπίας. Ο όρος ενέχειρο είναι ιδιότυπος, αλλά και πολλαπλά εκφραστικός. Σημαίνει το πολύτιμο αντικείμενο που δίνεται από τον δανειολήπτη ή τον χρεώστη για να ασφαλίσει τον δανειστή. Στο θολογικό στοχασμό του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, ο Θεός καταθέτει ενέχειρο για να βεβαιώσει τη φιλάνθρωπη διάθεσή του και για να πει στον άνθρωπο πως τον έχει προορίσει για την αιώνια βασιλεία. Και αυτό το ενέχειρο της οριστικής σωτηρίας και της δοχής του ανθρώπου στη χαρά του παραδείσου είναι το προκείμενο καθαγιασμένο σώμα και το τίμιο αίμα. Το θαύμα της μεταβολής των ελληνικών στοιχείων είναι ένα πιστήριο της θεϊκής ασφυπλαγνίας και της απροσμέτρητης θεϊκής συγκατάβασης. Πιστήριο ότι ο Θεός θέλει να σώσει τον άνθρωπο και η παρουσία των καθαγιασμένων δώρων στην Αγία Τράπεζα είναι εγγύηση πως ο Θεός θέλει τη λύτρωσή μας και εργάζεται με κάθε τρόπο το μεγάλο έργο της αναγέννησής μας και της ανακαίνησής μας. Η υπόσχεση για τη σωτηρία δεν είναι μακρινή και απροσδιορίστη επαγγελία. Δεν είναι λόγος που λέχτηκε σε κάποια φάση της ανθρώπινης ιστορίας. Δίχως να υπάρξουν τα θαυμαστά σημάδια και δίχως να κατατεθούν οι σφραγίδες εγγύησης για την πραγματοποίηση των θείων υποσχέσεων. Μετά το συγκλονιστικό γεγονός της θυσίας του Σταυρού και μετά το κορυφαίο θαύμα της Ανάστασης, ο κρατήρας του Κυριακού Σώματος και Αίματος είναι το ενέχειρο, η ανεξάντλητη παροχή, η δωρεά που έρχεται να επιβεβαιώσει τις επαγγελίες και τα γεγονότα και να προσφέρει σε όλους μας τη λυτρωτική χάρη του Σταυρού, να μας εμπλούτησε με το ανεκτίμητο δώρο της σωτηρίας. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας αμέσως μετά την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος και τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, η σκέψη μας και η αναφορά μας εγγίζει τις φυσιογνωμίες εκείνες που υπηρέτησαν το έργο της θεϊκής οικονομίας. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρείαν, υπέρ των εμπίστη προαπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων ευαγγελιστών, μάρτυρων ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εμπιστελειωμέν. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εμπίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων ευαγγελιστών, μάρτυρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πιστελειωμέν. Σου προσφέρομαι, λέμε προς τον Κύριό μας μετά την φρικώδη μεταβολή του άρθρου και του ίνου στο σώμα και αίμα του ιδίου του Κυρίου μας. Σου προσφέρομαι λοιπόν τη λογική αυτή λατρεία, Κύριε, για χάρη εκείνων που έζησαν με πίστη και αναπαύθηκαν με πίστη. Των προπατώρων, των πατέρων, των πατριαρχών, των προφητών, των αποστόλων, των κηρύκων, των ευαγγελιστών, των μαρτύρων, των ομολογητών, των εγκρατευτών και για χάρη κάθε ενός πνεύματος που τελειώθηκε μέσα στην πίστη σε σένα. Η χωρία των ηγετικών φυσιογνωμιών που υπηρέτησαν το σχέδιο του Κυρίου του Θεού και Σωτήρος για σωτηρία του κόσμου είναι απέραντη. Ξεκινάει από την αφετηρία της Παλαιάς Διαθήκης. Μνημονεύει τους προπάτορες και τους προφήτες που κοινοποίησαν στην ανθρωπότητα την πρόθεση του Θεού να στείλει τον Υιόν του, τον αγαπητό, και οδηπορεί στην ιστορική λεωφόρο για να συναντήσει τους Αγίους Αποστόλους και τους κήρυκες του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και τους μάρτυρες και τους οσίους ασκητές. Όλοι είναι στη σκέψη μας κατά τη μεγάλη στιγμή της παρουσίας και της θαυμαστής ενέργειας του Παναγίου Πνεύματος. Όλοι μετέχουν στην πράξη της ευχαριστίας μας. Για όλους προσφέρουμε τα δώρα μας, για όλους ευχαριστούμε και για όλους οικετεύομαι. Τους βλέπουμε να πλαισιώνουν το θρόνο της χάριτος, να δοξάζουν το μεγάλο θύμα των αιώνων και παρακαλούμε και λιτανεύουμε να γίνει δεκτή η προσφορά της ευχαριστίας μας και να αντικαταπέμψει ο Θεός τη δόξα τους στους πιστούς δούλους Του που στάθηκαν ακλόντι στην πίστη τους και στην ιερή αποστολή τους.

που τα αγνά παρθενικά της αίματα προσέλαβε εκείνος την ανθρωπίνη φύση, θέληση και ενέργεια. Ούτε λοιπόν εννοητό, αλλού και μας επιτρέπεται να την λησμονήσω με την Παναγία, να την παραμερίσω με κάτι την ώρα αυτή του μνημοσύνου μας και των μεγάλων ευχαριστειών μας. Εξαιρέτως λοιπόν λέμε, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτό και η Παρθένου Μαρίας. Εξαιρετικά και πάνω απ' όλους, σου προσφέρω με αυτή τη λογική λατρεία, Κύριε, με τη διάθεση να τιμήσω με την Παναγία, την Άχραντη, την υπερευλογημένη, την ένδοξη, την Κυρία μας Θεοτόκο και αϊπάρθενη Μαρία. Η θέρμη της αγάπης μας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου είναι σταθερή. Κάτι την ώρα όμως της μυσταγωγίας, της σταυρικής θυσίας, η φυσιογνωμία της δεσπόζει στις σκέψεις μας και στις προσευχές μας. Είναι η Παρθένα που βάστασε στα σπλάγνα της και στην αγκαλιά της το σαρκωμένο λόγο. Και είναι η μάνα που στάθηκε κάτω από το σταυρό και πότσε το χώμα του φρικτού λόφου με το καυτό της δάκρυ. Είναι η κλίμαξ, δις κατέβει ο Θεός και ταυτόχρονα είναι η γέφυρα, η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Την αγαπάμε λοιπόν, γιατί είναι η μητέρα του Χριστού μας και δική μας μάνα. Την τιμούμε, γιατί είναι το αγνότερο άνθος της ανθρώπινης άρουρας που ευωδιάζει στη Βασιλεία του Θεού. Προσφέρουμε την ευχαριστία για να εκφράσουμε το θαυμασμό μας προς το πρόσωπο της Θεοτόκου και την ευγνωμοσύνη μας προς τον Κύριο που την χαρίτωσε και μας τη χάρισε. Θέλουμε να τον δοξολογήσουμε γιατί δέχθηκε την αγνή αυτή εκπρόσωπο του γένους μας και την ανάδειξε μητέρα του Υιού του. Και για μας την έδωσε ως μεσήτρια και ως μεταφορέα των οικεσιών μας στο θρόνο της χάριτός του. Η αναφορά μας στο πρόσωπο της Θεοτόκου και η ευχαριστία μας για την προσφορά της έχει έναν τόνο μοναδικότητας. Μιλάμε εξαιρέτως και ευχαριστούμε εξαιρέτως, με σεβασμό που υπερβαίνει τα συνηθισμένα όρια, με αγάπη που ξεχυλίζει από το θησαυροφυλάκιο της καρδιάς, με αναγνώριση που εγγράφεται στην ομολογία της πίστης μας. Τη μνημόνευση της Παναγίας μας την ακολουθούν οι μνημονεύσεις συγκεκριμένων Αγίων προσώπων, του σεβασμιότερου των προφητών, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού, των μαθητών του Κυρίου μας, των Αγίων Θεοκυρίκων Αποστόλων, του Αγίου που τον εορτάζουμε και προσφέρουμε στη μνήμη του ανέμακτη ιερουργία, και όλων των Αγίων που πλαισιώνουν τον θρόνο του Θεού και τον δοξάζουν με ασταμάτητη δοξολογία. Όλους τους νιώθω μεν σωματωμένους στη λατρευτική μας κοινότητα. Για όλους ευχαριστούμε και όλων τις μεσητείες τις αποθέτουμε κατενόπιον του παντεπόπτη Κυρίου μας. Όν τες οικεσίες επίσκεψε ημάς ο Θεός. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας αναλύει με τούτα τα λόγια τη μνημόνευση των Αγίων. Υπερ τούτων προσάγει την λογική ταύτην λατρεία ενός χαριστήριο το Θεό και πάντων εξαιρέτως των άλλων υπέρ της μακαρίας του Θεού Μητρός ούσης αγιοσύνης επέκεινα πάσης. Δια τούτο ουδέν αυτής εύχεται ο ιερεύς, αλλά μάλλον αυτός παρεκκίνων εις τας ευχάς δείτε βοηθήστε. Ούχος οικέσιον αλλά χαριστήριον, ως ήρετε ποιείται υπέρ αυτών την των δώρων προσαγωγήν. Για όλους αυτούς μας λέγει προσάγει τη λογική αυτή λατρεία ως ευχαριστήριος των Θεών και εξαιρετικά πάνω από όλους για τη μακαρία μητέρα του Θεού την Παναγία, επειδή η αγιοσύνη της ξεπερνάει κάθε άλλη αγιοσύνη. Και γι' αυτό όταν μνημονεύει τους Αγίους σου ιερέας δεν ζητάει τίποτα για αυτούς, αλλά μάλλον εκφράζει την επιθυμία να βοηθηθεί από αυτούς στις προσευχές και στις μεσητείες και δεν προσφέρει τα δώρα συνοδευόμενα με οικεσία για αυτούς, αλλά τα προσάγει ως θυσία ευχαριστίας. Και σε άλλο σημείο της θεολογικής ερμηνείας της λατρείας μας ο Άγιος Νικόλαος αναφέρει. Τι λοιπόν ζητάει η Εκκλησία από τον Θεό? Ζητάει αυτό που ίδιος ο Θεός τη διέταξε να ζητάει, δηλαδή τη Βασιλεία Του, να την κληρονομήσουν οι πιστοί, να γίνουν Άγιοι όπως Άγιος είναι εκείνος που τους κάλεσε. Αν δε αυτά ζητάει και γι' αυτά οικετεύει τον Θεό, είναι φανερό ότι γι' αυτά τα ίδια ευχαριστεί. Εύχεται να τελειωθούν οι πιστοί στην αγιοσύνη. Και είναι επόμενο να ομολογεί χάρη και να ευχαριστεί τον Θεό που εργάζεται την τελειότητα για εκείνους που έχουν πια τελειωθεί. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της ευχαριστίας υπέρ των Αγίων, η τελετή αυτή έχει ονομαστεί ευχαριστία. Γιατί αν και μνημονεύει και πολλά άλλα πράγματα,
Είναι φανερό ότι η τελείωση των Αγίων είναι ο τελικός σκοπός.

0: όλων εκείνων των αιτημάτων για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού ζητούνται όλα εκείνα. Λοιπόν, όταν ευχαριστεί για εκείνα, ευχαριστεί για την τελείωση των Αγίων. Όπως ακριβώς ο Κύριος όσα έκανε τα έκανε για να συγκροτήσει τον χορό των Αγίων, έτσι και η Εκκλησία όταν υμνεί τον Κύριο για όλα εκείνα τα δωρήματά του, τον υμνεί και τον δοξάζει έχοντας το βλέμμα καθυλωμένο στο χορό των Αγίων. Για τον λόγο αυτό, όταν ο Σωτήρας παρέδωσε αυτό το μυστήριο, το παρέδωσε ευχαριστώντας τον Πατέρα και τον ευχαρίσει για το λόγο ότι με αυτό το μυστήριο θα μας άνοιγε τον ουρανό και θα συνάθριζε εκεί αυτή την πανήγυρη των πρωτοτόκων. Και η Εκκλησία μιμείται τον Κύριο και προσφέρει τα δώρα της όχι μόνο ως ηκεσία αλλά και ως ευχαριστία. Φίλοι και φίλες του αδιαφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, με τη μνημόνευση λοιπόν των Αγίων και της Παναγίας, μητέρας του Κυρίου μας, έρχεται η σειρά να μνημονευτούν τα ζωντανά, παρόντα ή απόντα μέλη του εξαστικού σώματος. Ο ιερέας προσεύχεται για το λαό, όχι μόνος του, όχι μόνο με τις δικές του ανεμικές δυνάμεις και μόνο με τα δικά του άτονα λόγια. Παίρνει ως μεσίτη τον Ιησού Χριστό που βρίσκεται στην Αγία Τράπεζα, το ενέχειρο της φιλανθρωπίας του αιωνίου Θεού και Πατέρα. Τον παραλαμβάνει ως μεσολαβητή ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, στον Θεό Πατέρα και στον αμαρτωλό άνθρωπο. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος, Ιησούς Χριστός Ιησούς, μας λέγει ο Θείος Παύλος, ο Απόστολος, ουρανοβάμων, στην προς Εβραίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 5. Γιατί είναι ένας ο Θεός, αλλά είναι ένας και ο μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός, που έγινε άνθρωπος και περπάτησε στους δρόμους της γης μας. Και μαζί με τον μεσίτη Ιησού Χριστό, δέχεται παραστάτη και βοηθό και ηκέτη τον Παράκλητο, τον οδηγό και παρηγορητή, το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίον κατά Θεόν εν την χάνει περ Αγίων, όπως λέει και πάλι ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 27, που μεσιτεύει για τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, για εκείνους που δέχονται τη χάρη και αγιάζονται μέσα στην Πεντηκοστή των Αγίων Μυστηρίων. Με αυτή τη συμπαράσταση, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, και με αυτήν την μεσιτεία, ο λειτουργός γνωρίζει τα εαυτού αιτήματα προς τον Θεό. Εκδιπλώνει λοιπόν τη σειρά των ιερατικών αιτημάτων που αναφέρονται στο δικό του πρόσωπο και στα πρόσωπα τα αγαπημένα του ποιμνίου του, σε ανάγκες ολόκληρης εκκλησιαστικής κοινότητας, των παρόντων και των απόντων, των ελευθέρων και των δούλων, των υγιών και των αρρώστων, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Ξεχύνει τη δέησή του με τα Χριστής ήδη και βεβαίας ελπίδος και για εκείνους που μνημόνευσε την Αγία Πρόθεση και για ολόκληρο το πλήρωμα. Στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου συναντάμε μια σύντομη και περιεκτική ευχή που αναφέρεται ανακεφαλωτικά σε ολόκληρη την κλίμακα των προσώπων και των προβλημάτων. «Και μνήσθητη πάντων των κεκοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου». Θυμήσου, Κύριε, όλους τους κεκοιμημένους που κοιμήθηκαν τον ύπνο του θανάτου με την ελπίδα της Αναστάσεως και της αιώνιας ζωής. Και συνεχίζει. «Έτι προσφερομέν σοι τη λογική ταύτη λατρείαν υπερτσικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Σου προσφέρομαι ακόμη, Κύριε, τη λογική αυτή λατρεία μας για χάρη της οικουμένης, για χάρη της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, για χάρη αυτών που ζουν με αγνότητα και με σεμνή συμπεριφορά». Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του. «Και έτσι ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επισημένοντας το διπλό χαράκτηρα της θείας μας λατρείας, τον ευχαριστήριο και τον ηκετευτικό, βάζει ξεχωριστά τις προσευχές για εκείνους που ευχαριστεί και ξεχωριστά τις προσευχές για εκείνους που ηκετεύει. Ο δε θείος Βασίλειος ανακατεύει την ηκεσία και την ευχαριστία. Και αυτό το κάμνει σε όλο το εύρος της ιερουργίας. Και θα συναντήσεις τις ευχές να εκφράζουν και την ευχαριστία και την ηκεσία. Θυμάται και τους Αγίους που μνημονεύει ο Άγιος Ιωάννης και σε αυτόν τον τόπο της ιερουργίας, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Αφού προσευχηθεί να αξιωθούν όλοι να κοινωνήσουν τα Άγια Μυστήρια, όχι για να κρυθούν ή να καταδικαστούν, συμπληρώνει, αλλά και για να βρούμε χάρη μαζί με όλους τους Αγίους που σε κάθε εποχή έχουν ευαρεστεί ενώπιόν σου. Φίλοι και φίλες του αδιαφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, και με αυτούς τους ταπεινούς λόγους ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας μελέτη επάνω σε αυτό το τεράστιο, υπέροχο, ανεπανάληπτο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά αναδυφώντας το λειτουργικό κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του Ουρανοφάντορος. Μέχρι τότε σας εύχομαι η χάρη του Κυρίου να σας περισκέπει, να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας ενδυναμώνει, να σας σώζει και να σας φωτίζει. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
7: Ώρα Ελλάδος, 1.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Φίβης, με θέμα «Η ανθρώπινη κατάκριση».
2: Εγώ χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας και η χάρη της Αγίας Φίβης μας έφερε εδώ, μας συνεκάλεσε, μας συνήγαγε εδώ. Πολλοί γιορτάζουν τη γιορτή τους με έναν λαϊκίστικο χαρακτήρα και αρκούνται να κάνουν ένα τραπέζι σε μερικούς δικούς τους, αφού δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα για διάφορες ευχές που δεν νομίζω να είναι ιδέουσα στάση έναντι του Αγίου τους με το να δεχθούν μερικά τηλεφωνήματα ευχών από μερικούς που τους αγαπούν. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Το ότι παίρνουμε στο βάπτισμά μας, αδερφοί μου, το όνομά μας, από αυτήν τη στιγμή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος εκείνος που, του οποίου παίρνουμε το όνομα, τροποντινά έχει ταχθεί να μας προστατεύει εφόσον εμείς τον παρακαλούμε. Γι' αυτό και οι παλιοί που ήταν πιο συνετοί από μας, πάντοτε είχαν μίαν εξοικείωση με τον Άγιον του οποίου έφεραν το όνομα. Γι' αυτό και πολλές αντιλήψεις είχαν από τον Άγιό τους. Γι' αυτό πολύ καλά κάναμε σήμερα, το οποίο νομίζω πρέπει να το κάνουν όλοι οι χριστιανοί όταν γιορτάζουν, να γίνεται Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία, να γίνεται, να προετοιμάζεται η οικογένεια να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, και ακριβώς τότε τιμάται και ο Άγιος, αλλά παίρνουμε και εμείς την χάρη από τον Άγιον για να προσπαθήσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτόν τον διάβλο της ζωής μας, που κακά τα ψέματα ότι τα περισσότερα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι θλίψεις, στενοχώριες, δοκιμασίες, δυσκολίες. Η χαρά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάσει κανείς το βίο τους, θα δει ότι επερνούσαν πολλές θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, κατηγόριες, μαρτύρια. Αλλά πίσω από αυτήν την θλιμμένη, την τεθλιμμένη ζωή ήταν πάντοτε η γλυκίτης της χάριτος, η γλυκίτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν εχαίροντον τη ζωή τους, διότι ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη ζωή του αν ζει με άνεση οικονομική ή κοινωνική, χαίρεται τη ζωή του εάν πράγματι μέσα στην καρδιά του είναι παρούσα η χάρις του παρακλήτου. Λοιπόν, σκέφτηκα όμως να μιλήσω για έναν θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είμεθα όλοι υπόλογοι, είμεθα όλοι φταίχτες, και εγώ ίδιος είμαι φταίχτης. Είναι το θέμα της κατακρίσεως, κατακρίνομαι. Και λέει κανείς, ο άνθρωπος είναι λογική οντότητα, έχει κρίση, έχει συνείδηση, έχει θέληση, και χωρίς την κρίση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει ο άνθρωπος σαν λογική οντότητα που είναι να κρίνει. Θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι καλόν, αυτό το πράγμα είναι κακόν. Πρέπει να κρίνει για να συγκρίνει. Και ακριβώς πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κρίνει την πορεία της ζωής του. Κατά πρώτον, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια πρόσωπα, για κάποια πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να κρίνει πώς αυτά τα πρόσωπα θα πορευθούν σωστότερα, πώς αυτά τα πράγματα θα διατεθούν κατά τον καλύτερον τρόπο. Και ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κρίνει τα πράγματα, να κρίνει τα γεγονότα, άρα η κρίση του ανθρώπου είναι αναγκαία, διότι ακριβώς αυτή εκφράζεται και πηγάζει από τη λογική του ανθρώπου. Όμως, πέραν τούτου, ο άνθρωπος με την κρίση που του έδωσε ο Θεός, που πρέπει να κρίνει μερικά αυτά γεγονότα και αυτά πράγματα, προχωράει λόγω του εγωισμού και κρίνει πράγματα που ούτε είναι υπεύθυνος, ούτε μπορεί με το να κρίνει αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα θα αποδώσει αγαθόν αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας, και δυστυχώς είμαστε φταίχτες και είμαστε ένοχοι, και πρώτος εγώ, είναι αυτό το πράγμα, ότι πολλές φορές βλέπουμε μία πράξη ενός ανθρώπου και αμέσως τον κατακρίνουμε. Αμέσως. Πολλές φορές δεν λέμε λόγια, μπορεί να μην λέμε λόγια, αλλά μέσα στο νου μας υπάρχει η νοερή κατάκριση, η οποία είναι προηγμένη, είναι προηγείται της λογικής, της λαλουμένης κατακρίσεως, της κρίσεως των λόγων. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος κάνει κάποιον πράγμα και αμέσως τον κατακρίνουμε. Λέμε αυτός είναι ψεύτης. Βλέπετε, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν είμαι σωστός, νομίζω και η δικαιοσύνη διαχωρίζει αν πεις αυτός είναι ψεύτης ή αν λέγει ψέματα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άρα λοιπόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, μόλις δούμε να κάνει κάποιος κάτι, αμέσως τον κατεβάζουμε από την καρδιά μας και τον καταφρονούμε. Καταφρονείται ο άνθρωπος ο οποίος το βλέπουμε και κάνει κάτι. Αλλά όμως, πολλές φορές όμως, βλέπουμε κάποιον να κάνει κάποιον πράγμα που δεν συμφωνούμε. Και πρέπει εμείς, αν είμαι θα σωστοί, να διαχωρίσουμε την πράξη από το πρόσωπο. Βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι το νόημα του Ευαγγελίου είναι πολύ βαθύ. Βλέπετε, είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ εκπληκτικό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θρησκεύει να βρεθεί στην κόλαση. Πολύ, πολύ εκπληκτικό, αλλά δυνατόν. Πολλές φορές εγώ σκέφτομαι, ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση? Ο Ιούδας, που ήταν ένας εκ των 12 Αποστόλων. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο? Ο ληστής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιον να κάνει ένα πράγμα που όντως είναι λάθος. Και αμέσως μέσα μας τον κατακρίνουμε, και όχι μόνο τον κατακρίνουμε, βρίσκουμε και κάποιον άλλον και πραγματικά κάνουμε δικαστήριο το δωμάτιο μας, το σπίτι μας, το γραφείο μας, και πάμε και στον άλλον και διαδίδουμε αυτό το πράγμα με ένα μένος, χωρίς να είμαστε ούτε υπεύθυνοι ούτε θύματα του λάθους αυτού του ανθρώπου. Απλώς επειδή έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε εγωισμό και αρχίζουμε και κατακρίνουμε συνεχώς. Και καμιά φορά λέμε, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, δεν κατακρίνουμε, λέμε τώρα. Κατάλαβες, λέμε. Δηλαδή δεν τον θάβουμε, δεν τον ενταφιάζουμε, ας πούμε. Δεν, κατάλαβες. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Όπως είχε έναν απλό γεροντάκι, ο οποίος το συναντούσα, του λέω, ξέρεις τον τάδε παππού? Ξέρω τον, είναι αυτό, είναι έτσι και έτσι, αλλά μόλις μου είπε, κάμποσε τις φημίσεις, παιδί μου, να μην κατακρίνουμε, δεν κάνει. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά γίνονται, και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιεικής στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να γεύεται την ταπείνωση. Διότι δεν ξέρετε, είναι δηλαδή από τα αυτά τα γεγονότα που καμιά φορά βλέπω και συναντώ, είναι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βλέπει εις πρόσωπον, ο Θεός εις καρδία. Να σας πω ένα γεγονός το οποίο μου είπε ο πατήρ Παΐσιος και το θυμούμε. Όταν ήταν έναν διάστημα στο Σινά, εκεί ένας παπάς Άραβας ενός χωριού ήταν απλούτσικος. Αυτός ο ευλογημένος δεν ήξερε πως από την απλότητά του έτρωγε καλά καλά και μην λειτουργούσε. Σηκωνόταν το πρωί, έτρωγε καλά, πήγαινε λειτουργούσε. Το έλεγε αυτόν στους χριστιανούς, άρχισε να γίνεται σχόλιο. Λοιπόν, τον κάλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Λέει, τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Πήγαινε ο καημένος μετά από καιρόν, με τα ζώα τότε που ήταν και ήταν δύσκολη μετάβαση, πηγαίνει και βρίσκει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων καταϊδρωμένος. Του λέει, παππού, του λέει, πάτερ, κάθισε, του λέει, και λέει, του λέει, σε βλέπω πολύ ιδρωμένο, βγάλε το εξόρασό σου να το κρεμάσεις κάπου εκεί, έτσι να νιώσεις πιο καλύτερα. Και ακριβώς μέσα στο γραφείο του Πατριάρχη έβγαλε το ράσο του και έμπαινε μία ακτίνα του ήλιου από το παράθυρο. Και όπως ήταν η ακτίνα και φαινόταν, κρεμάζει το ράσο του πάνω στην ακτίνα του ήλιου. Σαν που η ακτίνα τα σχοινεί γι' αυτό. Άρχισε ο πατηράκης, σου λέει, αυτός κάτι είναι, κάτι συμβαίνει με αυτόν, το οποίο είναι, πρέπει να το δούμε με άλλον φακόν. Του λέει, πάτερ, είναι αλήθεια ότι τρώεις και πας και γλυτουργείς? Του λέει, είναι αλήθεια. Καλά, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Του λέει, μακαριότατε, μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και μετά από τη Θεία Κοινωνία να βάλω πάνω από το Χριστό φαγητό? Αυτό δεν το αντέχω. Εγώ, του λέει, τρώγω, λειτουργώ και μετά που λειτουργώ δεν πίνω ούτε νερό ούτε φαΐ μέχρι την επόμενη που θα ξαναλειτουργήσω. Τρώω καλά το πρωί, αλλά μετά που κοινωνώ δεν μπορώ να βάλω κάτι από πάνω από το Χριστό μέσα στο στομάχι μου. Βλέπετε, αυτός βέβαια δεν έκανε καλά εξωτερικά κρινόμενος, αλλά όμως επειδή είναι τόσο απλός, βλέπετε, ήταν χαριτωμένος άνθρωπος, αλλά μέσα στην απλότητά του έκανε αυτό το πράγμα που εξωτερικά φαίνεται ότι ήταν μεγάλο λάθος. Και όντως αναστασώθησαν αρκετοί που το άκουσαν. Αλλά όμως, επειδή τα ελαττήρια του ήταν αγνά εκ της απλότητός του, αυτός ο άνθρωπος κατά Θεόν δεν ήταν υπόδικος. Όμως εμείς, αν είμαστε εκεί, θα τον κατακρίναμε, θα τον κοτσομπολεύαμε, θα λέγαμε και στους άλλους, θα γίνονταν ένας ντόρος μεγάλος. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει ώστε να μην κατεβάζει τον άνθρωπο ως πρόσωπον από την καρδιά του, αλλά και αν οι άλλοι τον κατηγορούν και τον κατακρίνουν, να προσπαθούμε εμείς να καλύπτουμε τους ανθρώπους. Όχι διότι θέλουμε να καλύπτουμε την δολιότητα και την παλιανθρωπιά, όχι, αλλά καλύπτουμε από αγάπη, και ο Θεός εκείνος ο οποίος κρίνει και είναι ο σωστός και ο μόνος κριτής, αυτός θα δώσει μια έκβαση στην όλη υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό, αν παρατηρήσουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές οι άνθρωποι κατακρίνουμε και πολλές φορές πραγματικά μέσα μας δημιουργείται ένα μένος. Εδώ είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και με συνάντησε και τόσο πολύ κατέκρινε τους άλλους, που όταν ήταν μόνος του, τόσο πολύ μεγάλο πάθος, παραλαλούσε μόνος του και ύβριζε. Ξέρετε, είναι μεγάλο πάθος αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κόψουμε αυτόν τον πάθος είναι η συνεχής αυτοκατηγορία. Το να αυτομέφεται ο άνθρωπος, να μέφεται τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μέφεται τον εαυτό του, τότε έρχεται η χάρις η ίδια, του ανοίγει μία αυλαία, βλέπει τον εαυτό του, βλέπει τα λάθη του και κατά έναν θαυμαστόν τρόπο δεν απελπίζεται που βλέπει τα λάθη του, αλλά αντιθέτως αισθάνεται μία χαρά, αισθάνεται μία ικανοποίηση, αισθάνεται μία νευροσύνη, διότι γιατί νομίζετε? Διότι βλέποντας τα λάθη του που το βοηθά και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει να ταπεινώνεται. Διότι ακριβώς η χάρη έρχεται και μας βοηθά να δούμε τα λάθη μας, διότι ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έτσι να φημιστούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια καλή έξοδο, καλή μαρτυρία, έχουν πάρα πολύ άγνοια, πολλές φορές έρχονται στο Άγιο Όρος και του λένε, πατέρα, να εξομολογηθούν. Λέει, εγώ δεν έχω τίποτε, είμαι μια χαρά, είμαι, μου λέει κάποιος, ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μου. Λοιπόν, γιατί νομίζετε? Διότι δεν έχουν το γνώθι σε αυτόν το οποίο το είχαν ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες πριν Χριστού. Και να ξέρετε ότι το γνώθι σε αυτόν το οποίο το δημιουργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, εφόσον ο άνθρωπος το ζητήσει όμως. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα ζώσα λογική οντότης που πρέπει και ο ίδιος να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Εάν εμείς το ζητήσουμε, τότε έρχεται η χάρη σιγά σιγά ανάλογα με την χάρη που έχουμε μέσα μας, διότι πολλές φορές αν μας δείξει το τι πολλές αμαρτίες έκαναμε, πολλές φορές δεν θα το αντέξουμε, αλλά μας λέει σιγά σιγά, μας δείχνει τον εαυτό μας. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τροφήν ταπεινοφροσύνη μπροστά του, εάν του δείξει η χάρις το τι αμαρτίες και το τι σφάλματα έχει, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνει. Πώς κρίνουμε? Έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά μας, κλείνουμε το μάτι στον άλλον. Αυτή είναι κατάκριση. Όταν κλείνεις το μάτι στον άλλον και του κάνεις σημείο το οποίο είναι μορφασμός, αλλά μορφασμός καταφρονήσεως για το πρόσωπο, πολλές φορές αυτό είναι πιο χειρότερο από το να μιλήσεις κατακρίνων των άλλων με τα λόγια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τις εξωτερικές του εκδηλώσεις πρώτον, τις εξωτερικές του πράξεις, και όταν αρχίζει αυτό να το προσέχει, τότε αρχίζει και προσέχει και τα εσωτερικά του νοήματα, και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ξέρετε ότι στο βίο του Αποστόλου Πέτρου γράφει ότι όταν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό, ξέρετε ότι τον αρνήθηκε μόλις έκραξε ο πετεινός, και λέει στο βίο του Αποστόλου Πέτρου ότι μόλις ο Απόστολος Πέτρος όλη τη ζωή άκουε πετεινόν και έκραζε, αμέσως έκλαιγε, γιατί ενθυμείτο το αμάρτημα της αρνήσεως που αρνήθη το Χριστόν. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μας δημιουργεί πεσημισμό, δεν μας δημιουργεί απαγοήτευση, δεν μας δημιουργεί απελπισία, αλλά μας δημιουργεί μια ζωηράδα εσωτερική. Και αυτή η ζωηράδα εσωτερική είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

0: Γι' αυτόν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος προσπαθεί να ταπεινούται, αλλά η ταπείνωση δεν έρχεται με κανένα μαγικό τρόπο. Καταλάβετε, και πολλές φορές βλέπω διάφορους ανθρώπους. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι πήγαν μερικοί να εξομολογηθούν και πήγαινε ο άλλος πιο μπροστά από τον διπλό και αρχίζει και τσακώνονταν. Εσύ εμένα θα μου κάνεις, εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και αυτός ήταν περίμενε να εξομολογηθεί. Και άρχισε να επηρεί τον εαυτό του και να λέει την καταγωγή του, το επάγγελμά του και την κοινωνική του θέση. Και να φωνάζουν. Αυτός ο καημένος πάει με να εξομολογηθεί, αλλά ξέρει γιατί πάει να εξομολογηθεί. Διότι ακριβώς δεν ξέρει τον εαυτό του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλες οι παρεξηγήσεις που γίνονται, είτε στα αντρόγινα, είτε στη δουλειά μας, είτε με τους συνεργάτες μας, είναι διότι δεν υπάρχει η ταπείνωση η οποία να μας βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα, χωρίς να απαγοητευόμεθα, και να βλέπουμε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, με διάθεση νυχτηρμοσύνης, με διάθεση επιοικίας, με διάθεση αγαπητική. Διότι βλέπετε, πότε είπε ο Χριστός για την γνησιότητα των μαθητών του? Πώς το είπε? «Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Άρα λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να βρίσκουμε τα αμαρτήματά μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στον εαυτό μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στην καρδία μας, και τότε έρχεται και η διάθεση της συγγνώμης. Και αν όντως η συνείδησή μας, όσον την εκλεπτύνουμε, τόσο δυνατή γίνεται και τόσο ακριβής γίνεται όσον την παρατηρούμε, θα μας λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ελείπησα. Θα πάω να του πω συγγνώμη. Όπως κάποιος που ήρθε να γίνει μοναχός σε εμάς και κάτι σαν αρχάριος που ήταν φιλοξενούμενος καταρχήν, λέει, έκανε κάτι σε κάποιον, του λέει να πάω να του πει συγγνώμη. Και μου λέει, μη σε παρακαλώ γέροντα, εγώ ποτέ δεν είπα συγγνώμη στη ζωή μου. Του λέω, παιδί μου, να πας στο καλό, για εδώ δεν κάνεις. Και έφυγε. Δεν είπε συγγνώμη στη ζωή του και το είχε και το καυγά του. Άρα αυτός θα γίνει μοναχός και να μπορέσει και να μην θέλει να πει συγγνώμη, τουλάχιστον δεν είπες μέχρι τώρα, από τώρα να λες? Όχι, δεν έλεγε. Διότι ακριβώς είχε μόνιμον και ριζωμένο τον εγωισμό μέσα του και ήταν μονίμως υπερήφανος. Δεν λέω και η υπερηφάνεια θα μας πολεμήσει και εγωισμός θα μας πολεμήσει και η γενοδοξία θα μας πολεμήσει, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και να μπορέσουμε να είμεθα άνθρωποι με συγγνώμη, να λέγουμε πραγματικά εις τον άλλον που τον λυπήσαμε, να μην ντρεπόμεθα να του πούμε ότι εφταίξαμε. Και τότε ακριβώς θα αισθανόμεθα αυτήν την παρηγοριά, αυτήν την χάρη, αυτήν την ελάφρυση, αυτήν την χαρά, αυτήν την παράκληση που μας δίνει η ταπείνωση. Και τότε, όπως είπα, θα βλέπουμε τον άλλον με έναν αγαπητικό φρόνημα, με μια αγαπητική διάθεση, και θα προσευχόμεθα για τον αδελφό μας. Βλέπουμε κάποιον και κάνει κάποιο λάθος, που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά θα το σκεπάσουμε και θα προσευχηθούμε γι' αυτόν. Και τότε να ξέρετε ότι πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια θα ελύνονται, εάν πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχου πειρασμόν έως εσχάτου αναπνοής.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσσης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η ανθρώπινη κατάκριση», που εκφωνήθηκε με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Φίβης.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσσης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
0: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Κύριε μου αδελφοί, συμπολίτες μας κυφύριοι, αντικυφύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυφύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυφύρων και Αντικυφύρων. Χαίρετε. Είμαστε συν Κυρίω το Θεό ημών στη 13η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και εορτάζουμε την απόδοση της μνήμης της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Θυμάμαι ακόμη την ιερή μνήμη των Αγίων Αλεξάνδρου 340, Ιωάννου 595 και Παύλου 784, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως. Στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του συνιστά στους χριστιανούς της Κορίνθου να έχουν πνευματική εγρήγορση, να είναι σταθεροί στην ορθόδοξη πίστη, να αποκτήσουν πνευματική ανδρεία, να είναι κρατεοί και δυνατοί εν Χριστώ Ιησού και όλα τους τα έργα να γίνονται με αγάπη. Ακόμη τους υποδεικνύει πρόσωπα ευσεβή, δραστήρια εις έργα αγάπης και εις την διακονία των αδελφών τους χριστιανών και αξιομίμητα. Μεταφέροντας δε τον εν κυρίω ασπασμών των εκκλησιών της Ασίας και του ευλογημένου ζεύγους του Ακύλα και της Πρίσκυλας, ομιλεί για την κατοίκον τους εκκλησία. Ας δούμε το ιερό αποστολικό κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αγρυπνείτε αδελφοί, να στέκεστε σταθεροί στην πίστη, να είστε θαραλέοι και δυνατοί. Ό,τι κάνετε να γίνετε με αγάπη. Τώρα σας παρακαλώ αδελφοί, ξέρετε ότι η οικογένεια του Στεφανά ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί της Αχαΐας και ένταξαν τους εαυτούς των στην υπηρεσία των Αγίων, των αδελφών χριστιανών. Να υποτάσσεστε κι εσείς στους θείους τους και στον καθένα που εργάζεται και κοπιάζει. Χαίρο για την παρουσία του Στεφανά και του Φορτουνάτου και του Αχαϊκού, διότι αυτοί ανεπλήρωσαν την απουσία σας. Καθησύχασαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας. Να τους αναγνωρίζετε αυτούς. Σας χαιρετούν οι εκκλησίες της Ασίας. Σας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς εν κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μαζί με την κατοίκον εκκλησία των. Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με Άγιο Φίλημα. Ο χαιρετισμός γράφεται με το χέρι εμού του Παύλου. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι ανάθεμα. Μαράν αθά. Έλα Κύριε. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας την συριακή φράση «Μαράναθα» που μεταφράζεται «Ο Κύριος ήλθε», σημειώνει τα εξής. «Μαράναθα», δηλαδή «Ο Κύριος ήλθε». Αυτόν δε τον λόγο, είπε ο Απόστολος, αφενός μεν για να βεβαιώσει το δόγμα της ενσάρκου οικονομίας του Χριστού και διαμέσου αυτής να βεβαιώσει και την Ανάσταση στην οποία απιστούσαν οι Κορίνθιοι και αφετέρου για να τους εντροπιάσει, γιατί ενώ ο Κύριος και Δεσπότης μας καταδέχθηκε να έλθει, να σηκωθεί και να σταυρωθεί και να αποθάνει για την αγάπη τη δική σας, ο Κορίνθι, εσείς τον προορίζετε. Και άλλοι μένα από εσάς ονομάζεστε από τον τάδε και τον τάδε διδάσκαλο και όχι από τον Χριστό, που ήλθε στον κόσμο για τη σωτηρία σας. Άλλοι δε κάνετε κακίες και δεν φυλάσσετε τις εντολές του. Δεν μεταχειρίστηκε δε ο Απόστολος Παύλος την ελληνική γλώσσα για να είπε ότι ήλθεν ο Κύριος, αλλά την εβραϊκή ή μάλλον μεταχειρίστηκε τη συριακή γλώσσα. Μαράναθα είναι συριακή γλώσσα η οποία έχει πολύ συγγένεια με την εβραϊκή, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος στην πρώτη ομιλία στην Εξαήμερο. Μεταχειρίστηκε δε την συριακή γλώσσα επειδή έγραφε προς τους Κορινθίους οι οποίοι εκαυχόντο και υπερηφανεύοντο δια την έξω σοφία και την εφράδια της ελληνικής γλώσσης για να δείξει σε αυτούς ότι αυτός δεν καυχάται τόσο για την ελληνική γλώσσα
αλλά χαίρει και καυχάται στην απλότητα και ιδιωτεία τόσων, ώστε και με την ξένη γλώσσα θέλει να γράφει και να ομιλεί. Και για τον ακροτελεύτιο στίχο της επιστολής «Η αγάπη μου μετά πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού, αμήν», γράφει τα εξής ο ιερός Νικόδημος. Επειδή ο Απόστολος Παύλος ήταν μακριά από τους Κορινθίους τοπικά, γι' αυτό σαν να απλώνει τα δυο του χέρια και με αυτά σαν με χέρια αγάπης περιλαμβάνει όλους αυτούς και εμεγκαλίζεται λέγον «Η αγάπη μου ας είναι με όλους εσάς τα τέκνα μου», πράγμα το οποίο είναι το ίδιο σαν να έλεγε «Εγώ είμαι μαζί με όλους εσάς αδελφοί μου και δεν απουσιάζω από εσάς κατά το πνεύμα και την αγάπη μου, αν και είμαι τοπικά μακριά σας». Γι' αυτόν δε τον λόγο δείχνει ότι όλα εκείνα που έγραψε σε αυτούς δεν τα έγραψε από θυμό και μίσος, αλλά από αγάπη και πατρική πρόνοια, αν και εξωτερικά και κατά το φαινόμενο είχαν κάποια πικρία. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Σιμεδιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στις συστάσεις του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους να έχουν πνευματική εγρήγορση, σταθερότητα στην θεοπαράδοτη πίστη μας, πνευματική ανδρεία και γενεοψυχία και να είναι κρατεοί και δυνατοί εν Χριστώ Ιησού. Όλες οι δραστηριότητές τους να γίνονται με αγάπη. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του αξιωμακαρίστου Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη στο σημερινό μας αποστολικό ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς της Κορίνθου «Στήκεται εν την πίστη» και με την επιγραφή «Κανένας προδότης» στα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως και της μακραίωνος εκκλησιαστικής παραδόσεως και κληρονομίας. «Κανένας προδότης» «Στήκεται εν την πίστη». Και πάλι, αγαπητοί μου, και πάλι ο Απόστολος Παύλος μιλάει. Ας τον ακούσουμε. Είναι σαν να ακούμε τον ίδιο τον Χριστό. Γιατί στόμα του Χριστού ήταν ο Παύλος. Δεν έλεγε τίποτε που να είναι έξω από τη διδασκαλία του Χριστού. Κήρυτε με πίστη. Τα λόγια του έβγαιναν από το στόμα του σαν φωτιά που πέφτει μέσα στα αγκάθια και τα καίει. Πόθος του ήταν να κηρυχθεί ως τα πέρατα του κόσμου το Ευαγγέλιο. Πόθος του ήταν να φύγει το σκοτάδι και να έρθει το φως. Πόθος του ήταν να νικήσει και να θριαμβεύσει παντού ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν πάντα σε πόλεμο. Έδινε καθημερινά μάχες και καλούσε τους χριστιανούς να αγωνιστούν και αυτοί κάτω από την ένδοξη σημαία του Χριστού και να νικήσουν τον εχθρό. Κανένας να μην εγκαταλείψει την ιερή παράταξη. Κανένας να μην φοβηθεί. Κανένας να μην πετάξει τα όπλα και γίνει λιποτάχτης. Κανένας να μην προδώσει τον Χριστό. Όλοι στον ιερό αγώνα ακούγεται η φωνή του Αποστόλου Παύλου. Και όπως ένας γενναίος στρατηγός την ώρα της μάχης δεν κοιμάται, αλλά τρέχει παντού και επισκέπτεται το στρατό και φτάνει μέχρι την πρώτη γραμμή και ενθαρρύνει τους στρατιώτες, έτσι κάνει και ο Παύλος. Είναι και αυτός στρατηγός. Αλλά τι στρατηγός? Στρατηγός ασύγκριτα ανώτερος από κάθε άλλο στρατηγό. Είναι πνευματικός στρατηγός. Ο λόγος που κηρύττει είναι το σπαθί του. Σπαθί κοφτερό που δεν κόβει κεφάλια ανθρώπων, αλλά ακονισμένο και ασταθερό νικά και συντρίβει κάθε σατανική αντίσταση. Ο Παύλος στρατηγός. Και όπως ο στρατηγός δίνει παραγγέλματα, έτσι και ο Θείος Παύλος δίνει παραγγέλματα που πρέπει οι χριστιανοί να τα εκτελέσουν, αν θέλουν να νικήσουν και να θριαμβεύσουν. 5 παραγγέλματα του Παύλου ακούγονται στο σημερινό Απόστολο. Γρηγορείτε είναι το πρώτο παράγγελμα. Στήκετε εν την πίστη είναι το δεύτερο. Ανδρίζεστε είναι το τρίτο. Κρατεούστε είναι το τέταρτο. Πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο είναι το πέμπτο παράγγελμα. Θεόπνευστα όλα τα παραγγέλματα. Είναι παραγγέλματα που απευθύνονται σε όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Εάν τα εφάρμοζαν όλοι οι χριστιανοί, η χριστιανική παράταξη θα ήταν αίτητη. Ένα από τα παραγγέλματα αυτά θέλουμε να προσέξουν ιδιαίτερα οι χριστιανοί μας. Είναι επίκαιρο. Είναι το «στήκεται εν την πίστη». Με το παράγγελμα αυτό μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος να μην φύγουμε από την πίστη, αλλά να μείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι στη θέση μας και να προτιμήσουμε το θάνατο παρά να αρνηθούμε την πίστη μας και να γίνουμε λιποτάχτες και προδότες. Στήκεται εν την πίστη. Αλλά τι είναι αυτή η πίστη που καλούμεθα να κρατήσουμε μέχρι θανάτου? Θα πούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει πίστη. Αρρωσταίνεις, πέφτεις στο κρεβάτι, έχεις πυρετό και πόνο, ανησυχείς, καλείς στο γιατρό, σε εξετάζει. Ύστερα από την εξέταση ο γιατρός σου λέει ότι για να γίνεις καλά πρέπει να πάρεις φάρμακο, να κάνεις δίαιτα. Και εσύ παίρνεις τα φάρμακα, κάνεις δίαιτα, συμμορφώνεσαι με όλες τις υποδείξεις του γιατρού. Δηλαδή δίνεις πίστη στο γιατρό ότι αυτός με την επιστήμη του θα σε κάνει καλά.
Εάν όμως η πίστη, η εμπιστοσύνη στον γιατρό κλονιστεί, τότε ούτε φάρμακα παίρνεις, ούτε δίαιτα κάνεις, ούτε καμιά συμβουλή του γιατρού εκτελείς. Η πίστη στο γιατρό είναι το πρώτο για τον άρρωστο. Και χιλιάδες και εκατομμύρια άρρωστοι τρέχουν κάθε μέρα στα ιατρεία και νοσοκομεία και εμπιστεύονται την υγεία τους στα χέρια των γιατρών. Και μόνο οι άρρωστοι έχουν ανάγκη από πίστη. Όλη σχεδόν η ζωή του ανθρώπου κινείται μέσα στην πίστη. Δηλαδή μέσα στην εμπιστοσύνη που δίνει ο ένας στον άλλο. Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να σταθεί η κοινωνία. Ρίξε μια ματιά γύρω σου και θα πιστείς. Όσοι ταξιδεύουν εμπιστεύονται τη ζωή τους στους οδηγούς που οδηγούν τα αυτοκίνητα, τα τρένα, τα αεροπλάνα. Όσοι πάλι καταθέτουν λεφτά στις τράπεζες εμπιστεύονται την περιουσία τους στα ισχυρά οικονομικά συγκροτήματα. Οι άνθρωποι δίνουν πίστη σε όλους. Αυτοί που έχουν λεφτά στις τράπεζες, αυτοί που ταξιδεύουν στους οδηγούς, αυτοί που είναι άρρωστοι στους γιατρούς. Να πούμε και ένα ακόμη παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλοι που πηγαίνουν στους μάγους και στις μάγισσες και δίνουν πίστη σε αυτά που τους λένε. Αλλά εδώ είναι το τραγικό. Ενώ οι άνθρωποι δίνουν πίστη σε όλους και σε όλα, δεν δίνουν πίστη στο Θεό. Μιλάει ο Θεός στον άνθρωπο. Τα λόγια που είπε ο Χριστός και κήρυξαν οι Άγιοι Απόστολοι και είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, αυτά τα λόγια είναι 100% αληθινά. Και θα έπρεπε στα λόγια αυτά να έχουν εμπιστοσύνη απόλυτη οι άνθρωποι. Θα έπρεπε να πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός ιατρός που μπορεί να τους θεραπεύσει από την τρομερή αρρώστια που λέγεται αμαρτία. Να πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός οδηγός που με ασφάλεια μπορεί να τους οδηγήσει από τη γη στον ουρανό. Να πιστεύουν πως ό,τι δώσουν για τον Χριστό και μια ακόμη δραχμή δεν θα χαθεί αλλά θα προπλησιαστεί. Καμιά τράπεζα δεν είναι τόσο ασφαλής και δεν δίνει τόσο μεγάλο τόκο όσο η τράπεζα που έχει ανοίξει ο Χριστός και λέγεται ελεημοσύνη. Υπήρχαν, αγαπητοί μου, στην εποχή του Παύλου άνθρωποι που πολεμούσαν την πίστη. Αλλά υπάρχουν και σήμερα αυτοί που πολεμούν την πίστη. Και όσο πλησιάζει το τέλος του κόσμου, οι άπιστοι γίνονται πιο πολλοί και με πιο μεγάλο φανατισμό πολεμούν τον χριστιανισμό. Οι άπιστοι έχουν μανία να ξεριζώσουν από τις καρδιές όλων και των μικρών ακόμη παιδιών την πίστη στον Χριστό. Πιστεύετε στην επιστήμη, πιστεύετε στον μαμονά, πιστεύετε στις ειδονές, πιστεύετε στους μάγους και στις μάγισσες, πιστεύετε σε όλους τους διαβόλους, αλλά στον Χριστό όχι. Ο Χριστός δεν έχει να σας ωφελήσει τίποτα, λένε οι άπιστοι. Και δυστυχώς πολλοί που τους ακούν

γι' αυτό και όσοι από εμάς που ζούμε στον αιώνα αυτό της απιστίας και της διαφθοράς θέλουμε να μείνουμε κοντά στο Χριστό και την Αγία του Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία που κρατεί καθαρή και ανώθευτη τη διδασκαλία του, ας προσέχουμε πολύ και ποτέ να μην ξεχνάμε το ουράνιο παράγγελμα που ακούσαμε σήμερα. Στήκεται εν τη πίστη. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τον ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μυρτηριώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στις πνευματικές παρενέσεις του Αποστόλου Παύλου στους Κορινθίους. Γρηγορείτε, στήκετε ελπίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε πάντα εν αγάπη γυναίστο. Και τους υπέδειξε ευσεβή δραστήρια σε έργα αγάπης και στη διακονία των αδελφών χριστιανών και αξιομίμητα πρότυπα. Ακούσαμε και τον πύρινο Θεοφώτιστο λόγο του φλογερού αημνήστου Επισκόπου Αυγουστίνου στην αποστολική μας περικοπή και ιδιαίτερα στην πατρική μου θεσία του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους. Στήχετε εν τη πίστη. Να είστε εδραίοι και ακλόνητοι στην θεοπαράδοτη και αμόμητη ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Κανένας προδότης της Αγίας των Ορθοδόξων Πίστεως. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία διδακτικά και λίγαν εύγλωτα περιστατικά και παραδείγματα φλογερής και ζώσης πίστεως. Και όμως ο τάφος άνοιξε. Στο Αμβούργο υπάρχει ένας τάφος που ανήκει σε μια άπιστη πριγκίπισσα. Η άπιστη αυτή γυναίκα όσο ζούσε χλέβαζε το Θεό και πολεμούσε τη θρησκεία. Ποτέ δεν πίστεψε στην Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό όταν πέθανε ζήτησε στη Διαθήκη της να την θάψουν μέσα σε γρανιτένιο τάφο και να τον σφραγίσουν με τσιμέντο και σίδηρο και πάνω από τον τάφο να γράψουν «Αυτός ο τάφος δεν θα ανοίξει ποτέ». Και όμως ο τάφος άνοιξε. Ένας μικρός σπόρος σφινώθηκε στη χαραματιά του βράχου, ρίζωσε στο σάπιο κορμί της και πέταξε κλονάρια με αποτέλεσμα ο γρανίτης να νικηθεί από τις ρίζες και τον κορμό του δέντρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η απιστία γελιοποιείται με τα καμώματά της. Όσοι πολέμησαν και πολεμούν το Θεό, αργά ή γρήγορα θα ομολογήσουν την ύδα τους και ντροπιασμένοι θα ταφούν κάτω από τα ερείπια της απιστίας τους. Η ζωντανή πίστη. Ο ιεροδιάκονος Λαυρέντιος στην Εκκλησία της Ρώμης συλλαμβάνεται ως χριστιανός στον φοβερό διωγμό του Δεκίου. Τον βασανίζουν σκληρά για να αρνηθεί την πίστη του, αλλά οι Δήμοι πολύ γρήγορα διαπιστώνουν την απόφασή του να θυσιαστεί παρά να υποχωρήσει. Γι' αυτό τον ρίχνουν επάνω σε μια σιδερένια σχάρα που ήταν κατακόκκινη από τη φωτιά. Ο Αρχιδήμιος τον προτρέπει. Τι περιμένεις? Έχεις καιρό να αρνηθείς και να σωθείς. Και ο Λαυρέντιος απάντησε. Η μια πλευρά ψήθηκε. Γυρίστη με και από την άλλη. Τι ήταν εκείνο που έδινε θάρρος, υπομονή και αντοχή στους μάρτυρας? Τι άλλο μπορούσε να είναι από την ολοζώντινη πίστη στο Θεό? Μόνο αυτή δίνει το θάρρος. Μόνο η πίστη δίνει τη γενναιότητα. Μόνο η πίστη δίνει την κατερία. Μόνο η πίστη αναδεικνύει τους χριστιανούς μάρτυρες. Και το τελευταίο. Δύο χαριτωμένα αδέλφια βρέθηκαν το ένα μακριά από το άλλο. Ο αδελφός παρέμεινε στην Ελλάδα και η αδελφή βρέθηκε σε χώρα που το αθεϊστικό της σύστημα γκρέμισε ό,τι καλό και υγιές είχε μέσα της. Για τη γιορτή της δέχτηκε από την Ελλάδα ένα όμορφο γράμμα που το συνόδευε μία κάρτα με βυζαντινή εικόνα της Παναγίας. Και η αδελφή απάντησε στο γράμμα του αδελφού με τα ακόλουθα. «Ευχαριστώ για το χρωματιστό χαρτί που μου έστειλες. Μου θύμισες τα παιδικά μου χρόνια. Τώρα αυτά τα παραμύθια δεν έχουν θέση στη ζωή μου. Να, τι είναι η εικόνα της Παναγίας μας για ένα παιδί που έχασε την πίστη του. Ένα χρωματιστό χαρτί». Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από τις σοφές κατά Θεόν συμβουλές του Αποστόλου Παύλου περί πνευματικής εγρηγόρσεως, ακλονής του πίστεως και πνευματικής ανδρείας και γενοψυχίας. Ύστερα από το ηχηρό σάλπισμα του παλεμάχου μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου, κανένας προδότης στα θέματα Ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως. Και μετά από τα διδακτικά παραδείγματα περί σταθεράς και ακλονίτου πίστεως, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε στην Αποστολική μας περικοπή. «Γρηγορείτε αδελφοί, στήκετε εν τη πίστη. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με θυμών».

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής, τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες, με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικός οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3, τηλέφωνο 210-5238-305, σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Ώρα Ελλάδος 2.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν μιλάμε για Αγίους, εννοούμε αφενός μεν αυτούς οι οποίοι έζησαν στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες, και αφετέρου τους Αποστόλους, οι οποίοι ήταν μαθητές του Χριστού, και τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Επομένως, έχουμε την Ιερά Αποκάλυψη του Θεού, η οποία αποκάλυψη παραδίδεται από αυτούς που λαμβάνουν αυτήν την αποκάλυψη, παραδίδεται στα πνευματικά τους παιδιά, και έτσι έχουμε την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Επομένως, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι φορείς της αποκαλύψεως, όλα εκείνα τα οποία δέχτηκαν από το Θεό, τα καταγράφουν. Τα κατέγραψαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής και οι άλλοι μετέπειτα προφήτες, τα κατέγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι, μερικοί από αυτούς στα Ιερά Ευαγγέλια, και οι άλλοι Απόστολοι οι οποίοι ήταν μέτοχοι της Παντικοστής, όπως για παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, τα κατέγραψαν και είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή είναι στη διάθεση του καθενός. Φυσικά η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία καθόρισε τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, τα κατέταξε, τα έβαλε μέσα στη λατρεία, και έχουμε τη δυνατότητα και εμείς στη λατρεία να ακούμε τα κείμενα αυτά, αλλά να τα έχουμε στο σπίτι μας και να διαβάζουμε κάθε πρωί και κάθε φορά που έχουμε ανάγκη. Οπότε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης λέγονται μνημεία της Αποκαλύψεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αναφερθούμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια και με αυτή την εκπομπή και σε μερικές άλλες εκπομπές, για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, ποια είναι τα μνημεία της Αποκαλύψεως, που είναι η Αγία Γραφή. Είπα προηγουμένως ότι όταν μιλάμε για Αγία Γραφή, εννοούμε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης, που εγγράφησαν από θεουμένους, είτε από προφήτες και αποστόλους, και λέγω θεουμένους γιατί έφτασαν στη θέωση και παρέλαβαν αυτήν την αποκάλυψη, και τα οποία βιβλία καθόρισε η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων σε μια ενότητα για τους σκοπούς της. Πραγματικά η Εκκλησία καθόρισε τα βιβλία αυτά ποια θα είναι, γιατί διότι κυκλοφορούσαν τότε και άλλα βιβλία, ψευδεπίγραφα βιβλία και ψευδόνυμα βιβλία, και έρχεται η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων και καθορίζει ποια είναι αυτά τα βιβλία. Και οι θεούμενοι αυτοί δεν είχαν σκοπό και επιδίωξη οι ίδιοι όταν έγραφαν ένα βιβλίο να συμπεριλάβουν αυτά τα κείμενα, όταν έγραφε ένα κείμενο να το συμπεριλάβω στην Αγία Γραφή. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ο Απόστολος Παύλος έστειλε τις επιστολές στις κατατόπους εκκλησίες, δεν είχε υπόψη του ότι αυτές οι επιστολές θα συγκεντρωθούν από τους μεταγενέστερους και θα κάνουν τα 27 βιβλία, θα κάνουν ένα κομμάτι, ένα τμήμα δηλαδή από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και λέγω η Εκκλησία είναι εκείνη που ξεχώρισε ποια είναι αυτά τα κείμενα τα οποία είναι θεόπνευστα και γράψαν από θεοπνεύστους για να ωφελήσουν τους χριστιανούς. Επομένως τα συγκέντρωσε αυτά και έκανε αυτό που λέμε τον κανόνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Επομένως δεν υπήρχε επιδίωξε από τους συγγραφείς να συμπεριληφθούν τα κείμενά τους σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο κανόνα, σε κάποια ομάδα βιβλίων για να αποτελέσουν την Αγία Γραφή. Αυτό έγινε με την πάροδο του χρόνου από την Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων. Στη συνέχεια θα εντοπιστούν μερικά ενδιαφέροντα σημεία για την Αγία Γραφή γενικώς και σε άλλες ενότητες θα γίνει αναφορά για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ειδικότερα. Όπως έχουμε πει, Αποκάλυψη είναι η φανέρωση του Θεού, όχι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά στους θεωμένους Αγίους, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Και αυτό βέβαια έγινε σε διαφόρους βαθμούς. Και πάντοτε ο Θεός αποκαλυπτόταν κρυπτόμενος και κρυπτόταν φανερούμενος. Είναι κρύφιος Θεός, διότι αποκαλύπτεται κατά τις ενέργειές Του, αλλά η ουσία Του είναι αμέθεκτη και ακατάληπτη. Αυτό δείχνει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι η αποκάλυψη του Θεού, αλλά είναι ο λόγος περί της αποκαλύψεως. Το λέγω αυτό γιατί η αποκάλυψη είναι η εμπειρία της ακτής του πραγματικότητος. Ο Θεός δηλαδή δεν αποκαλύπτει τις λέξεις, ενώ όσα γράφει ο μέτοχος της αποκαλύψεως είναι κτιστές λέξεις. Η αποκάλυψη είναι η μετοχή στην άκτιστη πραγματικότητα. Αποκαλύπτει ο Θεός με την ενέργειά Του. Οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες. Οπότε ο προφήτης, ο θεούμενος, τότε που φτάνει στην Πεντηκοστή, μετέχει των ακτίστων ενεργειών του Θεού και έτσι παραλαμβάνει την παράδοση. Στη συνέχεια γράφει αυτήν την αποκάλυψη με τα δικά του λόγια και επομένως ούτε ο Θεός αποκαλύπτει στους θεωμένους λέξεις τι θα πούν και επομένως δεν είναι θεόπνευστες οι λέξεις, αλλά ούτε αυτά τα οποία γράφουν οι θεούμενοι προφήτες, απόστολοι και πατέρες, ούτε αυτά είναι η αποκάλυψη. Η αποκάλυψη είναι η φανέρωση της ακτής του δόξης του Θεού. Στη συνέχεια καταγράφεται, γι' αυτό και λέμε ότι η Αγία Γραφή που είναι γραμμένη με τα λόγια του κάθε προφήτου και αποστόλου είναι, ομιλούν περί της αποκαλύψεως. Άλλο είναι η κατανόηση της Αγίας Γραφής και άλλο είναι η μέθεξη βίωση του μυστηρίου του Θεού, όπως άλλο είναι το δόγμα και άλλο είναι το μυστήριο ή οι όροι των οικουμενικών συνόδων, όπως το είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Το δόγμα συνδέεται με το μυστήριο γιατί το δόγμα εκφράζει και αποκαλύπτει το μυστήριο, αλλά στη συνέχεια αυτό που καταγράφεται είναι οι όροι, είναι οι λέξεις που προσδιορίζουν περίπου τι είναι αυτό το μυστήριο. Επομένως η άποψη ότι η Αγία Γραφή ταυτίζεται με την Αποκάλυψη δημιούργησε πάρα πολλές αιρέσεις. Ακόμη δημιούργησε και συγκρούσεις με την επιστήμη. Γιατί όταν θεωρήσει κανείς ότι όλες οι λέξεις της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστες, είναι αποκεκαλυμμένες, τότε υπάρχουν λέξεις που έρχονται σε αντίθεση με την επιστήμη, οπότε δημιουργείται αυτή η σύγκρουση μεταξύ πίστεως και επιστήμης.

Αυτό που είπα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι άλλο είναι η αποκάλυψη την οποία δέχονται οι Άγιοι και άλλο είναι η καταγραφή αυτής της αποκαλύψεως. Οπότε η Αγία Γραφή είναι η, θα λέγαμε, είναι εκείνη που φανερώνει την αποκάλυψη, ομιλεί περί της αποκαλύψεως. Όπως οι Απόστολοι μετήχαν της Πεντηκοστής, ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και δέχτηκαν την Πεντηκοστή. Αυτή είναι η Πεντηκοστή μες στην ιστορία. Είναι αυτή η βίωση που είχαν οι Απόστολοι στη Θεοπτεία και στη συνέχεια η Αγία Γραφή είναι αυτή που ομιλεί περί της Πεντηκοστής. Αυτή η διασάφηση πρέπει να γίνεται. Γιατί? Διότι οι δυτικοί χριστιανοί έχουν ταλαιπωρηθεί με το ότι ταυτίζουν την Αποκάλυψη με την Αγία Γραφή και όχι με την εμπειρία των συγγραφέων, των προφητών και των Αποστόλων. Η δυτική θεολογία του Μεσαίωνος ταύτιζε την Αγία Γραφή με την Αποκάλυψη. Στην παπική παράδοση υποστηρίχθηκε ότι η Αγία Γραφή είναι Αποκάλυψη του Θεού, πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλά προβλήματα στην επιστήμη και έτσι έγινε η σύγκρουση μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Συγχρόνως η Αγία Γραφή συνδέθηκε με τη θεολογία του Θωμά του Ακινάτη, που ήταν ένας σχολαστικός φιλόσοφος, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η ρωσική θεολογία και η μετέπειτα η νεοελληνική θεολογία. Όμως η Αγία Γραφή δεν κάνει επιστήμη, αφού άλλος είναι ο σκοπός της. Χρησιμοποιεί την επιστήμη της εποχής, τη γλώσσα της εποχής, γι' αυτό και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως αποκάλυψη του Θεού. Η Αγία Γραφή δεν είναι αποκάλυψη του Θεού, αλλά τι είναι? Θεόπνευστος λόγος περί της αποκαλύψεως, η οποία αποκάλυψη δόθηκε στους Αγίους. Ούτε η Αγία Γραφή είναι λόγος Θεού, γιατί ο λόγος του Θεού είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που δίνεται στους Αγίους κατά την Πεντηκοστή, κατά τη Θεοπτία. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, η ενέργεια του Θεού. Οπότε η Αγία Γραφή είναι λόγος περί της Αποκαλύψεως και λόγος περί του Λόγου. Γενικά περί του Λόγου, εννοώ περί του Λόγου του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού. Γενικά διαβάζοντας την Αγία Γραφή βλέπουμε το σχέδιο και το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να μεθέξουμε του Θεού διαβάζοντας μόνο την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι ένα μυστήριο. Δηλαδή όταν κανείς διαβάζοντας την Αγία Γραφή, τηρώντας το θέλημα του Θεού, αγωνιζόμενος να καταρθεί εν Χριστώ, μπορεί να ανέρθει σε κάποιο επίπεδο πνευματικής ζωής και τότε δέχεται το μυστήριο. Γι' αυτό και δεν ταυτίζεται η Αγία Γραφή με την Αποκάλυψη, αλλά είναι θεόπνευστη καταγραφή της Αποκαλύψεως. Ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο γράφει: «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη». Γύρω από το θέμα της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής εγγράφησαν και γράφονται πολλά, τα περισσότερα όμως δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα στο δυτικό χριστιανικό κόσμο. Δηλαδή το ερώτημα είναι: η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη επειδή είναι λόγος περί της Αποκαλύψεως, ή θεόπνευστες είναι και οι λέξεις και οι επιμέρους επιστημονικές και ιστορικές γνώσεις? Πώς λοιπόν νοείται η θεοπνευστία? Καταρχάς, όπως έχει παρατηρηθεί, θεόπνευστοι είναι οι Άγιοι που βρίσκονται σε κατάσταση φωτισμού και θεώσεως και γράφουν θεοπνεύστος για θέματα που σχετίζονται με την αποκάλυψη του Θεού, την ενσάρκωση, τη φανέρωση της δόξας του Θεού, την Εκκλησία και την εμπειρία της δόξης του Θεού στην Εκκλησία. Έπειτα, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν εμπειρίες θεοπνευστίας
αλλά περιγράφεται και η ζωή μη θεοπνεύστων ανθρώπων. Δηλαδή περιγράφεται η ζωή των αμαρτωλών ανθρώπων και περιγράφεται και το πώς απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι από το Θεό. Δεν είναι όλα δηλαδή θεόπνευστα. Το κριτήριο με το οποίο η Εκκλησία κατήρτισε το λεγόμενο κανόνα της Αγίας Γραφής, και όταν λέμε κανόνα της Αγίας Γραφής εννοούμε τα βιβλία τα οποία συγκροτούν την Αγία Γραφή, και λέμε 49 βιβλία αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη, 27 βιβλία αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Επομένως το κριτήριο που η Εκκλησία κατάρτισε αυτόν τον κανόνα δεν ήταν η θεοπνευστία, αλλά η αντιμετώπιση των αιρετικών, η καθοδήγηση των πιστών και η θεραπεία του ανθρώπου. Έπειτα η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη όχι μόνο γιατί εγγράφει από θεοπνεύστους, επομένως είναι θεόπνευστη η Αγία Γραφή, δεν το κατηγορεί κανείς αυτό, δεν το αρνείται, γιατί γράφτηκε από θεοπνεύστους, αλλά είναι θεόπνευστη όχι μόνο γιατί γράφηκε από θεοπνεύστους, αλλά και γιατί διαβάζεται και ερμηνεύεται από θεοπνεύστους. Ένα επιστημονικό βιβλίο έχει αξία όταν διαβάζεται από επιστήμονες. Εννοώ, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο κατέγραψε ένας επιστήμονας. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει το βιβλίο αυτό και να το πάει παραπέρα και να το ερμηνεύσει κακώς. Αλλά για να καταλάβει κανείς ένα επιστημονικό βιβλίο πρέπει να ο ίδιος να είναι επιστήμονας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη γιατί γράφει και από θεοπνεύστους. Και είναι θεόπνευστη ακόμη γιατί ερμηνεύεται από θεοπνεύστους, από τους Αγίους Πατέρες. Και το ξέρουμε αυτό γιατί όλοι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν την Αγία Γραφή και καταλήγουν σε απίθανα συμπεράσματα. Και οι Γιαχωβάδες έχουν μια Αγία Γραφή, διαβάζουν και προσπαθούν να την ερμηνεύσουν και λένε εντελώς αντίθετα πράγματα. Επομένως η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη γιατί γράφτηκε από θεοπνεύστους και είναι το κριτήριο που ξεχώρισαν από άλλα βιβλία, και επίσης είναι θεόπνευστη όταν ερμηνεύεται από θεοπνεύστους. Ακόμη η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής δεν συνδέεται με το αλάθητο από πλευράς επιστήμης. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο που έχει σκοπό να κάνει επιστήμη. Άλλωστε υπάρχει διαφορά μεταξύ της ακτίστου αληθείας και της κτιστής αληθείας. Αυτό το έκανε τη διασάφηση και τη διάκριση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Άλλο είναι η άκτιστη αλήθεια που συνδέεται με τη θεοπνευστία και άλλο είναι η κτιστή αλήθεια που συνδέεται με τις ανακαλύψεις της επιστήμης. Στην πατερική διδασκαλία γίνεται λόγος για τη διπλή αλήθεια, κτιστή και άκτιστη. Δηλαδή άλλο είναι η θεολογική εμπειρική αλήθεια και άλλο είναι η επιστημονική αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία και ενιαία αλήθεια.

0: Έλεγα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι η Αγία Γραφή δεν κάνει επιστήμη. Χρησιμοποιεί όμως, για να εκφράσει την θεόπνευστη αλήθεια, χρησιμοποιεί τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής. Για παράδειγμα, η κοσμολογία της Αγίας Γραφής είναι ειλημμένη από τις γνώσεις της εποχής εκείνης. Δηλαδή, μέσα στην Αγία Γραφή περιλαμβάνονται γεγονότα που δεν αποτελούν μέρος της πίστεως. Λέει, αν έτειλε ο ήλιος και έδεισε ο ήλιος. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν ανατέλει ο ήλιος και δει, η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και φαίνεται η ανατολή και η δύση του ήλιου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να καταρρύψει την Αγία Γραφή διότι μιλάει για ανατολή και δύση του ηλίου. Γι' αυτό και λέγω, χρησιμοποιεί τις γνώσεις της εποχής, αλλά δεν κάνει επιστήμη. Επίσης, οι θεόπνευστοι Άγιοι χρησιμοποιούν τα ιστορικά γεγονότα της εποχής τους, αλλά δεν είναι θεόπνευστοι ιστορικοί. Οι συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής μπορεί σε μερικά σημεία να κάνουν λάθος σε κάποια ημερομηνία. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί άλλος είναι ο σκοπός του συγγραφέως, άλλος είναι ο σκοπός του προφήτου και του αποστόλου. Μπορεί σε ένα ιατρικό σύγγραμμα να υπάρχει ένα λάθος σε μια ιστορική χρονολογία. Αυτό όμως δεν αναιρεί την αγκυρότητα του βιβλίου σε ιατρικά θεραπευτικά ζητήματα. Ένας επιστήμονος βρήκε μια ανακάλυψη και την καταγράφει. Αλλά όταν την κατέγραψε, έκανε λάθος στη χρονολογία. Πότε έγινε αυτή η καταγραφή? Και αντί να γράψει το χρόνο εκείνο, έγραψε κάποιον άλλο χρόνο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμφισβητηθεί και η επιστημονική γνώση επειδή έκανε λάθος τη χρονολογία. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί η Αγία Γραφή ως αυθεντία για τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά είναι αυθεντία ως προς την αποκάλυψη της ενεργίας του Θεού, του Λόγου του Θεού και στον τρόπο με τον οποίο μας διδάσκει για να φτάσουμε και εμείς στην Πεντηκοστή, να φτάσουμε να αποκτήσουμε γνώση και κοινωνία με το Θεό. Και όταν παρατηρεί κανείς τον δυτικό χριστιανισμό και κυρίως τον προτεσταντισμό, θα δει ότι ανάλογα με το πώς ερμηνεύει κάποιος θεολόγος την Αγία Γραφή, έχει χαρακτηριστεί ή συντηρητικός ή φιλελεύθερος. Δηλαδή, οι χαρακτηρισμοί συντηρητικός ή φιλελεύθερος χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στην Δύση σε σχέση με την Αγία Γραφή. Από τη Δύση πέρασε αυτό και στη Ρωσική Θεολογία και έφτασε και σε εμάς. Έτσι, συντηρητικός ερμηνευτής και θεολόγος χαρακτηρίστηκε εκείνος που δέχεται ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι αποκάλυψη του Θεού, ενώ φιλελεύθερος είναι εκείνος που αρνείται ότι όλη η Αγία Γραφή είναι αποκάλυψη του Θεού. Ο συντηρητικός θεολόγος και ο φιλελεύθερος θεολόγος στη Δύση προσδιορίζονται σε σχέση και με την αποδοχή της θεοπνευστίας στην Αγία Γραφή. Έτσι, οι όροι συντηρητικός και φιλελεύθερος ξεκίνησαν από την κριτική που έγινε στην Αγία Γραφή και την οποία έκαναν οι Προτεστάντες και έφτασαν και σε άλλα θέματα, όπως στο βαθμό αποδοχής των Οικουμενικών Συνόδων και της όλης εκκλησιαστικής παραδόσεως. Έτσι, στην Αγία Γραφή, στις Οικουμενικές Συνόδους και στους Ιερούς Κανόνας πρέπει να βλέπουμε το σκοπό στον οποίο αποβλέπουν. Και ο σκοπός αυτός είναι να βοηθήσουν τον άνθρωπο να καθαριστεί από τα πάθη, να φτάσει στο φωτισμό που είναι η εσωτερική προσευχή και να οδηγηθούν έπειτα στη θέωση, στην εμπειρία του Θεού και στην κοινωνία με το Θεό. Εφόσον η Αγία Γραφή δεν αποβλέπει στο να κάνει επιστήμη και να διδάξει επιστημονικές γνώσεις, τότε ποιος είναι ο σκοπός της? Βεβαίως, η θεόπνευση της Γραφής, τόσο της Αγίας Γραφής όσο και των πατερικών κειμένων, χρησιμοποιούν τον περιβάλλοντα κόσμο, αποδέχονται τις επιστημονικές και ιστορικές γνώσεις της εποχής τους, αλλά αποβλέπουν στην καθοδήγηση των ανθρώπων για να φτάσουν στο ύψος της Πεντηκοστής και να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία του Θεού. Η Αγία Γραφή δεν διαβάζεται για να ερευνούμε τις λέξεις, ώστε με τις λέξεις να κατανοήσουμε το Θεό. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας φιλόλογος. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας θεολόγος για να δει περίπου ποια ήταν η εποχή εκείνη στην οποία γράφηκαν τα κείμενα αυτά. Όμως δεν μπορεί να το κάνει ένας πιστός χριστιανός. Η Αγία Γραφή δεν είναι βοήθημα για να βοηθήσει τον άνθρωπο για να αποκτήσει επιστημονική γνώση, αλλά είναι ένα βοήθημα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση. Οπότε εκεί θα αποκτήσει τη γνώση του Θεού. Και γι' αυτό πρέπει να διακρίνουμε το νόημα της Αγίας Γραφής από τις λέξεις. Το νόημα έχει μεγάλη σημασία για τη σωτηρία. Χρησιμοποιούμε τα ρήματα και τα νοήματα της Αγίας Γραφής ασκητικώς για να φτάσουμε στη θέωση. Είναι πολύ σημαντική η Αγία Γραφή, γιατί είναι η καταγραφή των Αγίων και έχουν σημασία και οι λέξεις. Αλλά βεβαίως μεγαλύτερη σημασία έχει το νόημα. Το λέγω αυτό γιατί, διότι υπάρχουν προτεστάντες που μιλάνε και λένε η θεολογία του Αποστόλου Παύλου, η θεολογία του Αποστόλου Πέτρου, η θεολογία του Αποστόλου Ιωάννου, η θεολογία του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει άλλη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, άλλη θεολογία του Αποστόλου Πέτρου. Δεν υπάρχει. Μία θεολογία είναι. Αυτό είναι το νόημα που μας λένε τι είναι ο Θεός και πώς θα φτάσουμε στη γνώση του Θεού. Η διαφορά είναι στις λέξεις του καθενός. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, δεν πρέπει να ταυτίζουμε τα νοήματα με τις λέξεις. Και εδώ θέλω να πω επίσης ότι δεν μελετούμε την Αγία Γραφή φιλολογικά, τη μελετούμε ασκητικά. Δηλαδή κάνουμε υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα, εξομολογούμαστε, προσευχόμαστε, διαβάζουμε την Αγία Γραφή για να μας μιλήσει ο Θεός, οι Άγιοι και ο Θεός διά της Αγίας Γραφής, ώστε έτσι την κατανοούμε και την ερμηνεύουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Επειδή η ασκητική συνδέεται με τη θεραπευτική, η οποία αποβλέπει στη θέωση του ανθρώπου, γι' αυτό ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι θεραπευτικός, αποβλέπει στη θεραπεία του ανθρώπου για να φτάσει ο άνθρωπος από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Η Αγία Γραφή περιλαμβάνει κατηχητικά και θεραπευτικά βιβλία που έχουν θεόπνευση στα ρήματα και νοήματα, επειδή κάνουν ορθή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως και μας θεραπεύουν, δηλαδή μας οδηγούν στη θέωση. Δεν είναι ρήματα και νοήματα φιλοσοφικά, φιλολογικά, επιστημονικά, αλλά κατεξοχήν θεολογικά. Αυτό σημαίνει ότι από πλευράς μεθοδολογίας τα ρητά και τα νοήματα της Αγίας Γραφής αποβλέπουν στο να θεραπεύουν τους πνευματικά ασθενείς. Η Αγία Γραφή διδάσκει πώς θα θεραπευτούμε, πώς θα ελευθερωθούμε από τα πάθη, πώς θα φύγει ο παλαιός άνθρωπος από μέσα μας και πώς εν Χριστώ Ιησού θα γίνομαι ο νέος Αδάμ, ο ανακαινούμενος. Το θέμα δεν τελείωσε, θα έχουμε και συνέχεια, πράγμα το οποίο θα γίνει στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118602, 4118640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Η και χαριτωμένη Μαρία εκλέχθηκε από όλες τις εκλεκτές και άγιες γυναίκες να γίνει μητέρα του Θεού, για την καθαρότητά της και την αρετή της. Είχε άκρα καθαρότητα εφόσον ήταν κατά χάρη αναμάρτητη. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα σε όλες τις ανθρώπινες γενναίες που να αποτελεί μετά από τον Κύριο Ιησού Χριστό την τελειότερη θεανθρώπινη παναρετή, αυτός είναι η Θεοτόκος. Αναμφίβολα, αυτή είναι το τελειότερο πρόσωπο του κάθε καλού. Είχε όλες τις αρετές σε ύψιστο βαθμό, την κάθε μία όσο κανείς άνθρωπος. Στη Θεοτόκο, η κάθε αρετή είναι τελεία αρετή, επειδή εγέννησε τον Θεό, από τον οποίον και μέσα στον οποίον η κάθε αρετή είναι στην τελειότητά της. Μόνη αυτή από τους ανέκαθεν ανθρώπους δεν φάνηκε καθόλου σε τίποτα ελλιπής, αλλά ξεπέρασε όλους σε όλα σε υπερβολικό βαθμό, όσο διαφέρει ο ουρανός από την γη. Από πού διδάχθηκε την αρετή η πανυπερευλογημένη Θεοτόκος? Ποιος ήταν ο διδάσκαλός της και ποιο το πρότυπό της? Ήταν η μακαρία κατά παράδοξο τρόπο θεοδίδακτη και χριστομίμητη. Ο Χριστός ήταν το πρωτότυπό της. Πριν ακόμη γεννηθεί ο Υιός της, αυτή τον εμιμήτω και τον αντέγραφε. Αυτόν που παρουσίασε ύστερα, αφού τον περιέβαλε με ανθρώπινο σώμα αισθητά στα μάτια όλων, τον αποτύπωσε και τον εικόνισε προηγουμένως με τα έργα της επάνω στον εαυτόν της. Είναι φυσικός νόμος τα παιδιά να έχουν πρότυπο τους γονείς. Στην περίπτωση όμως της Θεοτόκου συνέβη κάτι αντίστροφο. Μια παράξενη καινοτομία. Επειδή η Θεομήτωρ σε όλα έπρεπε να μιμείται τον Υιόν της, έγινε αρχέτυπο, πρότυπο για την μητέρα ο Υιός της. Και προσβλέποντας προς τη μορφή του Υιού της, διαμόρφωνε και απεικόνιζε τον εαυτόν της όπως ο Υιός της. Εμιμήτω δηλαδή η Παναγία τη ζωή του Υιού της πριν να τον γεννήσει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, για να δείξει την ασύγκριτη αρετή της Θεοτόκου, την συγκρίνει με τους Αγίους Άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης και την αποδεικνύει δικαιότερη από τον Άβελ, πιο ευσεβή από τον Σιθ, περισσότερη εύελπη από τον Ενός, πιο ευάρεστη στο Θεό από τον Ενόχ, η Παναγία. Αναδείχθηκε σώτηρα του γένους παραπάνω από τον δίκαιο Νόε. Ήταν πιο πιστή από τον προπάτορά της Αβραάμ και πιο υπάκουη από τον Ισάκ. Είδε καθαρότερα τον Θεό από ότι ο Ιακώβ. Ήταν ωραιότερη από τον Ιωσήφ και είχε περισσότερη πραότητα από τον Μωυσή. Υπήρξε πιο ανδρία από τον Σαψόν, πιο γενναία από τον Ιησού του Ναβί, ανώτερη βασίλισσα από τον Δαβίδ και πιο σοφή από τον σοφό Σολομώντα. Υπήρξε επίσης πιο δίκαιη, πιο ενάρετη και πιο αγία από όλες τις παλαιές γυναίκες που ευαρέστησαν τον Θεό, πιο πιστή από την Σάρα, ωραιότερη από την Ραχήλ, πιο φιλότεκνη από την Ρεβέκα, πιο γόνιμη από την Λία, από την Μαριάμ, την αδελφή του Μωυσέως, μελωδικότερη, περισσότερη φρόνιμη από την Αβιγία. Ξεπέρασε στην Ανδρία την Ιουδίθ και την Δεβόρα. Έγινε πιο φιλόθεη από την Άννα και θεϊκότερη από την προφήτηδα Ολδά. Ξεπέρασε όλους τους προφήτες στην θεοπτία και τους Αποστόλους. Στο θείο κήρυγμα τους μάρτυρες με την στερεά πίστη της από όλα τα τάγματα των οσίων υπερτερεί στους κόπους της ασκήσεως και έγινε πιο ένθεη από όλους τους ιεράρχες. Όχι μόνο υπερεκόντισε στην αρετή όλους τους Αγίους και τις Αγίες, αλλά υπερεύει στην αρετή και τους ασωμάτους αγγέλους.
η Αγία Μαρία ενσαρκίουσα την άφθαρτον πολιτείαν εκέκτητο. Για όλες αυτές τις αρετές ο Δημιουργός της Θεός επεθύμησε να την κάνει μητέρα του και να λάβει από αυτήν το σώμα του, όπως λέγει πάλι ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας, της ευπρεπίας της εις κυρία και ωραιότης και της ειδητάτης και γλυκίας καλονής εραστής, ο δεσπότης εν σύ παρθένε κατεσκήνωσεν. Και Θεοτόκον πάνσεπτον ηργάσατο. Είναι η πιο εκλεκτή από τους εκλεκτούς, η πιο αγία από τους αγίους, η πιο ιερή από τους ιερούς. Γι' αυτό και ο Θεός την εκλέγει όχι απλώς από τους πολλούς, αλλά από τους ανέκαθεν εκλεγμένους και θαυμαστούς και περιβόητους για την ευσέβεια, την σύνεση, για τα θεοφιλή και κοινοφιλή μαζί ήθη και λόγια και έργα. Είναι όντως αδύνατο να εγκομιάσει άνθρωπος την Παναγία και να περιγράψει τις αρετές της. Την ακρίβεια του βίου, την σεμνότητα της αναστροφής, την καθαρή δίαιτα, την εν το ιερό από πρώτης ηλικίας αφιέρωση και περισσότερα άλλα. Βρισκόμενος σε απορία και έκπληξη, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει «Πώς να απεικονίσω το αξιοσέβαστο βαδισμά σου, πώς την ενδυμασία σου, πώς το χαριτωμένο σου πρόσωπο, γυραλαίο φρόνημα σε σώμα νεανικό, βάδισμα σεβαστό και σταθερό και απαλλαγμένο από κάθε ανόητη μαλθακότητα, ήθος αυστηρό, ανάμεικτο με ηλαρότητα, που δεν έχει καμιά οικειότητα με άνδρες και μάρτυρας ο φόβος που ακολούθησε τον ασυνήθιστο χαιρετισμό του αγγέλου. Στους γονείς σου ευπηθείς και υπάκουη, με ταπεινό φρόνημα, σε πολύ υψηλές θεωρίες. Λόγος ηλαρός που προσφέρεται από καλοσυνάτη ψυχή. Και τι άλλο να πούμε παρότι είσαι άξιο κατοικητήριο του Θεού. Όλες οι γενναίες των ανθρώπων σε μακαρίζουν ως εκλεκτή δόξα της ανθρωπότητος». Η Πάναγνη Μητέρα Μαρία πρωτίστως είχε απόλυτη καθαρότητα. Δεν απέκτησε την παρθενία και την εγκράτεια με αγώνα, όπως οι κοσμιότερες γυναίκες που αγωνίζονται για τη σοφροσύνη, αλλά την είχε εκφύσει ως πράγμα που είναι μοναδικό σε όλες τις γυναίκες και παράξενο για την ανθρώπινη φύση. Κατά την πατερική μαρτυρία και παράδοση που έφτασε σε εμάς από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η Παρθένος όχι μόνο δεν επιθύμησε τον γάμο, αλλά αγνοούσε και την επιθυμία για γάμο. Δεν είχε επιθυμία για άνδρα, ούτε είχε σαρκικό θέλημα. Από όλους τους ανθρώπους, όλων των γενεών, αυτή μόνη υπήρξε τελείως αγνή στο σώμα, στην ψυχή και στο νου. Δεν δέχθηκε ποτέ αμαρτωλό λογισμό και δεν διέπραξε καμία αμαρτία, ενώ είχε την δυνατότητα να αμαρτήσει. Γι' αυτό δικαίως ονομάζεται Παναγία, άσπηλη, αμόλυντη, άχραντη, πανυπέραγνη. Η Υπεραγία Θεοτόκος πραγμάτωσε πλήρως το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό είναι και η μοναδική αναμάρτητη στο γένος των ανθρώπων μετά τον μόνο αναμάρτητο. Παρότι γεννήθηκε με το προπατορικό αμάρτημα, ήταν ελεύθερη από κάθε προσωπική αμαρτία, με την ενάρετη ζωή και την ελεύθερη βούλησή της. Γι' αυτό και εκείνη μετά τον Χριστό είναι το θεϊκότερο, το αγιότερο, το τελειότερο πρόσωπο. Πώς κατόρθωσε η αξιοείμνητη και πολύείμνητη να διατηρήσει τον εαυτό της καθαρό και αναμάρτητο? Η απάντηση δίδεται από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Η Παρθένος παρέμεινε πράγματι από την αρχή ως το τέλος της ζωής της ανέπαφη από κάθε κακία, χάρης στην άγρυπνη προσοχή της, στη σταθερή θέλησή της και στην μεγαλειώδη σοφροσύνη της. Είναι υπερθαύμαστη, μοναδική και ασύγκριτη η ωραιότητα του παρθενικού κάλους της και γενικά η υπερβολική αρετή της πανάμομης Παρθένου. Απέδωκε έτσι στον Θεό αμόλυντη την ωραιότητα που εκείνος χάρισε στην φύση μας και χρησιμοποίησε αυτή μόνη όλα τα όπλα και όλη τη δύναμη που έβαλε ο Θεός μέσα της για να διατηρήσει έως τέλους την καθαρότητά της.
Η πίστη της προς τον Θεό είναι ανυπέρβλητη. Πίστεψε στα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν αντιθέσει προς την Εύα που απίστησε στα λόγια του Θεού και δέχθηκε την πρόταση του διαβόλου. Στην πίστη μοιάζει με τον Αβραάμ, αλλά η Θεοτόκος τον ξεπερνά. Διότι το μυστήριο που διακόνησε απαιτούσε μεγαλύτερη πίστη από όσοι έδειξε ο Αβραάμ στα σκιωδώς στελούμενα. Χωρίς πίστη, γράφει ο Απόστολος, είναι αδύνατο να ευαριστήσει κανείς τον Θεό. Χωρίς πίστη, η Παρθένος Μαρία δεν θα αξιωνόταν τέτοιας μοναδικής ευλογίας να γίνει Θεοτόκος. Η υπακοή της στο θέλημα του Θεού είναι άφθαστη. Ο Θεός Λόγος με την ελεύθερη συγκατάθεση της δούλης του κατοίκησε στην κοιλία της και εισήρθε πλέον ως σαρκοφόρος Θεός στον κόσμο. Είναι επομένως άξια αιωνίου μακαρισμού η αημακάριστη μητέρα του Θεού, διότι με τις αρετές της και την υπακοή της έφερε στον κόσμο τον σωτήρα του κόσμου. Ήταν σοφή, σοφότερη από όλους τους ανθρώπους, ακόμη και από αυτόν τον σοφό Σολομώντα. Η Θεία Χάρις εξέλεξε όπως άξιζε την Αγία Μαρία από όλες τις γενναίες των ανθρώπων, διότι ήταν πραγματικά σοφή σε όλα και δεν έγινε ποτέ κανείς άλλος όμοιος με αυτήν στη σοφία. Ήταν σοφή και στα θεία, διότι είχε γνώση περί των θείων μυστηρίων, που είναι η ύψιστη σοφία, και στα ανθρώπινα, διότι μάθαινε εύκολα και ήταν επιτίδια στα εργόχειρα. Είχε σύνεση, διάκριση και μέτρο στα λόγια της, στα έργα της, στη συμπεριφορά της, προς τους ανθρώπους και προς τους αγγέλους. Ήταν δυνατό να είναι άσοφη αυτή που γέννησε την ενυπόστατη σοφία του Θεού? Η μητέρα της σοφίας του Θεού έλαβε την σοφία από τον κυοφορούμενο, από αυτήν Θεόν Λόγον και όχι από ανθρώπους και διδασκάλους. Είχε από την μητρική ακόμα κοιλία τέτοια θεία χαρίσματα και φυσικά δώρα, και αφού αφιέρωσε στον Θεό τον ηγεμονικό νου κάνοντας υπακοή σε όλα, εγκατέλειψε τελείως τα διδάγματα των ανθρώπων και έτσι δέχθηκε άφθονη την ουράνια σοφία. Αφιέρωσε το νου της στο Θεό, γι' αυτό είχε νουν θεοκυβέρνητον, φωτιζόμενον και καθοδηγούμενον υπό της Θείας Χάριτος. Ήταν ανδρεία και γενναία στους πειρασμούς, στις δυσκολίες και στους κινδύνους. Υπέμεινε με ανδρεία την καταδίωξη του θείου βρέφους από τον Ηρώδη φεύγοντας στην Αίγυπτο. Στάθηκε ανδρεία και ανεπίληπτη στην κακόφημη Ναζαρέτ. Με ανδρεία αντιμετώπισε τα πάθη, τους ονειδισμούς, τη σταύρωση, τον θάνατο του γιού της. Χωρίς ανδρεία και τη Θεία Βοήθεια δεν θα άντεχε τον αβάστακτο πόνο. Ήταν σιωπηλή. Τα μεγάλα γεγονότα του Ευαγγελισμού, της γεννήσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος τα έζησε με σιωπή. Γενικά δεν μίλησε για τα μεγάλα μυστήρια που έζησε. Όταν κινδύνευσε να απολυθεί ή να λιθοβοληθεί ακόμη, σύμφωνα με τον νόμο, ως παρανόμος κυοφορούσα, ούτε τότε μίλησε και ανέλαβε ο άγγελος την υπεράσπισή της. Στα πάθη του Υιού της ούτε μίλησε, ούτε διαμαρτυρήθηκε, ούτε καταράστηκε, αν και γνώριζε καλύτερα από κάθε άλλον ποιος ήταν αυτός που πάσχει. Έζησε και τα δύσκολα και τα χαροπιά μυστήρια με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Το μυστήριο της σιωπής του Θεού πραγματώνεται μέσα στα παρθενικά σπλάγνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Με σιγή αποδέχεται το μυστήριο του Ευαγγελισμού και με την ίδια σιγή υπηρετεί το μυστήριο της γεννήσεως του Θεού Λόγου. Σιωπηλή και αμίλητη στέκει μπρος στην θεϊκή παρουσία, στο θεϊκό μεγαλείο, στη θεϊκή φωτιά που πέρασε μέσα της χωρίς να την κάψει. Η μητρική της καρδιά σκυρτούσε κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε ένα καινούριο θεϊκό γεγονός. Και όσο πιο μεγάλο ήταν αυτό το γεγονός, τόσο μεγάλωνε και η σιωπή της. Άφηνε μόνο τον θαυμασμό και το δέος να πλημμυρίζουν την αγνή και παρθενική της καρδιά. Όλη τη η ζωή ήταν ένα σιωπηλό μυστήριο, το οποίο ούτε και εκείνη μπορούσε να ερμηνεύσει και να εκφράσει με λόγια.
Αυτή η σιωπή της υφαίνει το μεγαλείο της προσωπικότητός της. Τηρούσε αξιοθαύμαστη σιωπή Θεοτόκος, αλλά όταν ήταν ανάγκη να μιλήσει ήταν μελήρητα τα λόγια της, γεμάτα σοφία και σύνεση. Μιλούσε με ηρεμία, με πραότητα και δεν είπε ποτέ περιττό και άσκοπο λόγο. Ήταν εργατική. Στις εικόνες του Ευαγγελισμού φαίνεται να κρατά ρόγα και αδράχτη. Η Παναγία ακόμη και στα Άγια των Αγίων εργαζόταν. Μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι αυτή έκανε το καταπέτασμα του ναού. Αλλά και όταν γέννησε τον Υιό και Θεό της, αυτή το έκανε τα σπάργανα με τα οποία τον τύλιξε κατά την πατερική μαρτυρία. Η Θεοτόκος κατασκεύασε τα σπάργανα με τα αγνά χέρια της. Αυτή όπως αρμόζησε βρέφος τύλιξε με αυτά τα σπάργανα τον Μέγα Κύριον με τα μητρικά χέρια της. Αυτή ήφανε και τον άραφο χιτώνα που φορούσε ο Κύριος. Φαίνεται ότι η Παναγία είχε επιτιδιότητα στην κατεργασία του μαλλιού και στην υφαντική. Διακρίθηκε δε στην κατεργασία του μαλλιού και του λιναριού, του μεταξιού και της βύσου. Μαζί με αυτά τα εργόχειρα η Παναγία έκανε και όλες τις άλλες εργασίες που απαιτεί μια πολυμελής οικογένεια. Ήταν φύλεργη, επιμελής και πρόθυμη να υπηρετεί. Και όταν επισκέφτηκε τη συγγενή της Ελισάβετ στους 3 μήνες που έμεινε κοντά της, εργαζόταν και την βοηθούσε.

ήταν φιλομαθής. Έμαθε τα εβραϊκά γράμματα όταν ζούσε ο Ιωακείμ ο πατέρας της. Μάθαινε εύκολα και γρήγορα τα γράμματα. Ήταν φιλομαθής και μελετούσε με ζήλο τις θείες γραφές. Ήταν όχι μόνο θεόσοφη και φωτισμένη από το Πνεύμα του Άγιον, αλλά και στα Άγια των Αγίων που παρέμεινε 12 χρόνια άκουγε με προσοχή τις θείες γραφές που αναγινώσκονταν στο ναό. Η γνώση των γραφών που είχε η Θεοτόκος φαίνεται από την οδή της. Η Παναγία από την παιδική της ηλικία έζησε ασκητικά. Υπήρξε μεγάλη ασκήτρια, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όλη της η ζωή ήταν ασκητική, νίστευε πολύ. Ήταν λιτοδίαιτη, λιτή και πενιχρά, χαίρουσα διέτη. Προσευχόταν και αγρυπνούσε. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο σημείο που γονάτιζε η Παναγία για να προσεύχεται, ο βράχος έκανε βαθλώματα. Ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης σε λόγο του εις την κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου. Μετά από την ανάληψη στους ουρανούς του Υιού της, επιδόθηκε περισσότερο στην άσκηση και στις γονικλησίες. Η ανάκλησή της ήταν επιλήθο, κοιμόταν πάνω σε βράχο, δηλαδή χαμοκοιτούσε, όπου το φυσικό ύπνο μικρών μετελάμβανε, κοιμόταν ελάχιστα για την υπερβολική αρετή της. Όλοι οι άνθρωποι την τιμούσαν, την σέβονταν και τη δόξαζαν, όχι μόνο οι πίστοι αλλά και οι Ιουδαίοι. Υπήρξε φιλόθεος και θεοφιλής. Αγάπησε όσο κανείς άλλος τον Θεό και αγαπήθηκε από τον Θεό όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Ο νους της διαρκώς ήταν στο Θεό. Ένωσε το νου της με το Θεό και τον Θεό με τη σάρκα. Ακόμα και πριν από τη σύλληψη έβλεπε τον Θεό και είχε κοινωνία με την Αγία Τριάδα περισσότερο από τους αγγέλους. Η μόνη της αγάπη και ο μοναδικός πόθος της ήταν ο Θεός. Η διαρκής πρόοδος, η επίδοση της Παρθένου στην αρετή απομακρύνει από την καρδιά της κάθε άλλη επιθυμία πλην της αγάπης της προς τον Θεό. Με όλες αυτές τις αρετές είχε κοσμήσει την καθαρή ψυχή της η πάναγνη Παρθένος. Αλλά ο Θεός κυρίως επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Αν υποθέσουμε ότι η Παναγία είχε όλες αυτές τις αρετές χωρίς την ταπείνωση, θα ήταν μία Παρθένος υπερήφανη, από την οποία ο Θεός θα απέστρεφε το πρόσωπό του. Όμως η Παναγία υπήρξε ταπεινή και παρέμεινε ταπεινή. Ενώ είχε τόσες αρετές και χαρίσματα και τόσες θεϊκές αντιλήψεις και θεωρίες μέσα στα Άγια των Αγίων, είχε ταπεινόν φρόνημα εν θεωρίες υψηλωτάτες κατά τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού σε λόγο του στο γενέσιον της Θεοτόκου. Και μετά την γέννηση του Θεανθρώπου, θαυμαστή είναι η υπερβολική ταπείνωση της Παρθένου. Άκουσε να την αποκαλεί ο Αρχάγγελος ευλογημένη και χαριτωμένη. Την ξεχώρισε από όλες τις γυναίκες, αλλά αυτή δεν υπερηφανεύθηκε. Αντίθετα, εκφράζουσα τη βαθιά της ταπείνωση, ονόμασε τον εαυτόν της δούλη Κυρίου. Αν ήρθε στην ύψιστη βαθμίδα της ανθρώπινης τελειότητος, έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει Θεοτόκος και παρά τα αυτά παρέμεινε ταπεινή. Δεν έσυσαν την ψυχή της λογισμή και ανόδοξη και υπερήφανη για το άφθαστο μεγαλείο της ως μητέρας του Θεού. Η ταπείνωσή της έκανε το Θεό άνθρωπο και πάλι η ταπείνωση κάνει θεούς τους ανθρώπους. Ασφαλώς η ψωπιός ταπείνωση περικλεί μέσα της πλήθος αρετών τις οποίες κατήχει η Θεοτόκος. Είχε βίο πανάμωμο, ζωή πάναγνη, άρνηση κατά.

κάθε κακίας άσκηση όλων των αιρετών. Ψυχή καθαρότερη από το φως, σώμα εντελώς πνευματικό, λαμπρότερο από τον ήλιο, από τον ουρανό καθαρότερο, από τους χεροβικούς θρόνους ιερότερο. Φτερούγισμα νου που δεν δηλιάζει προς σε κανένα ύψος, που ξεπερνά ακόμη και τα φτερά των αγγέλων. Θείο έρωτα που απορρόφησε και αφομοίωσε κάθε άλλη επιθυμία της ψυχής. Έγινε κτήμα του Θεού και πέτυχε την ένωση με το Θεό που δεν χωρά σε καμία ανθρώπινη σκέψη. Αν και ο πατέρας της Παναγίας ήταν πολύ πλούσιος και προσέφερε στον ναό διπλά τα δώρα, η Παναγία Ισόβια παρέμεινε χριστομιμήτως πτωχή. Ούτε περιουσία απέκτησε, ούτε είχε δική της κατοικία. Ήταν πάπτωχη από υλικά αγαθά, αλλά εξαιρετικά πάμπλουτη από αρετές και χαρίσματα και χαριτωμένη, η ευλογημένη και η μόνη δοξασμένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Η πτωχία της φαίνεται και στο μακάριο τέλος της. Πριν την κοίμησή της, χάρισε στις δύο γυναίκες που την υπηρετούσαν το μαφόριό της και την αισθήτα της. Εκτός από αυτά δεν είχε άλλη περιουσία. Η πανυπέραγνος, η πανυπερθαύμαστος, η αξιοπανύμνητος Θεοτόκος, το όρος το Άγιον και το κατάσκιον απαρατές, έγινε πηγή ευλογίας πάντων των αγαθών ανάβλησης. Αυτή λόγω της καθαρότητος και της χωρητικότητός της εδέχθη όχι μερική χάρη όπως οι Άγιοι, αλλά το πλήρωμα της χάριτος. Αφού γέννησε την πηγή της χάριτος, τον Χριστό, στον οποίο υπάρχουν ο πλούτος και η απόκρυφη θησαυρή της θεότητος. Από το Άγιο Πνεύμα που κατήρθε σε αυτήν έλαβε και τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, τα οποία παρομοίασε η Γραφή με χρυσά κρόσια, διότι διαιρούνται μεταξύ τους τα κρόσια και πάλι ενώνονται. Είναι εξαρτήματα της ίδιας στολής, όπως ένα είναι και το Άγιο Πνεύμα, αλλά πολλά τα χαρίσματά του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπλησόμενος από το πλήθος των χαρισμάτων της, γράφει: «Εσύ είσαι και τόπος όλων των χαρίτων και το πλήρωμα κάθε είδους φιλανθρωπίας και έμψυχη εικόνα κάθε αρετής και καλοσύνης, διότι εσύ μόνη αξιώθηκες όλα μαζί τα χαρίσματα του Πνεύματος, μάλλον δε και η μόνη που παραδόξως έλαβες ένικος τα σπλάγνος, εκείνον στον οποίο βρίσκονται όλων τούτων η θησαυρή». Η Παρθένος πάντοτε είχε το πλήρωμα της χάριτος και πρώτη συλλήψεως και εν τη συλλήψη και μετά την σύλληψη. Το μεν πρώτη συλλήψεως πλήρωμα της χάριτος της Θεοτόκου ήταν τέλειο. Το δε κατά τη σύλληψη ήταν τελειότερο. Το δε μετά την σύλληψη ήταν τελειότατο. Όπως έζησε σιωπηλά, ταπεινά και αθόρυβα η Παναγία μας και δεν φανέρωσε τα υπερφυσικά μυστήρια που βίωσε, έτσι δεν έδειξε και τα χαρίσματά της όσο ζούσε. Μετά όμως από την κοίμησή της δοξάστηκε με την Ανάσταση και την ενσώματη είσοδό της στη Βασιλεία του Θεού. Έγινε προστάτης, μεσήτρια και βοηθός του λαού του Θεού. Τώρα πλέον στους αξίους και στους δεωμένους αποστέλει την χάρη της, θαυματουργεί και μεσητεύει για την σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Η κυριώνυμος και πολυώνυμος και πολύμητος Θεοτόκος Μαριά, η δούλη Κυρίου και κυρία πάσης της κτήσεως, προσωποποιείται, ονομάζεται και χαρακτηρίζεται με πολλά και διάφορα ονόματα. Είναι μύρια τα ονόματα της Παναγίας μας, διότι είναι πολλές οι αρετές της. Τα χαρίσματά της και μοναδική συμβολή της στην σωτηρία των ανθρώπων, γι' αυτό αποτελεί το μυριώνυμο και ακατανόμαστο αγαθό. Από τα αναρρύθμιτα ονόματα της Παναγίας έχουν ιδιαίτερη θεολογική σημασία και βαρύτητα τα εξής: τρία. Παναγία, Αϊπάρθενος και Θεοτόκος. Σε αυτά τα τρία ονόματα οι ιδιότητες, οι αξιώματα περικλείονται, συνοψίζονται και συμπεριλαμβάνονται όλα τα άλλα ονόματα. Αυτά και μόνα τους περιέχουν και εκφράζουν όλο το μυστήριο της Θεοτόκου, της υπεραγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ενταγμένο στο μέγα μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου.
ο Χριστός με τη σάρκωσή του περιευλήθηκε τα τρία αξιώματα του προφήτου, του βασιλέως και του αρχιερέως, απαραίτητα για το απολυτρωτικό έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Είναι ο μόνος που κατέχει αυτό το τριπλό αξίωμα για μάλιστα αιώνια. Η Πάναγνη μητέρα του έχει επίσης τρία αξιώματα, της Παναγιότητος, της Αϊπαρθενίας και της Θεοτοκίας. Αυτά συνδέονται μεταξύ τους και είναι μοναδικά και αναπόσπαστα από το ιερό και άγιο πρόσωπο της Θεοτόκου. Το πρώτο, η Παναγία. Η αγιότητα της Μαρίας αποτελεί μοναδικότητα. Μόνη αυτή από όλους τους Αγίους και από όλο το ανθρώπινο γένος. Ενώ έφερε μέχρι τον Ευαγγελισμό το προπατορικό αμάρτημα ως απόγονος του Αδάμ και της Εύας, δεν διέπραξε καμία αμαρτία. Στο πανάσπυλο σώμα της δεν φάνηκε ποτέ φυσικός ρήπος αμαρτίας, αλλά όλα καινοτομήθηκαν με παράξενο και παράδοξο τρόπο, όπως και η μελλοντική γέννηση. Δεν αμάρτησε ποτέ, ούτε καν με το λογισμό της, και δεν έχασε ποτέ τη χάρη. Κατά τον Άγιο Γερμανό, το πνεύμα της Παναγίας ήταν καθαρό και ακυλίδωτο. Το σώμα της ήταν παρθενικό, ολόκληρο Άγιο, ολόκληρο αγνό, ολόκληρο έγινε κατοικητήριον του Θεού. Μόνη αυτή από όλους τους ανθρώπους υπήρξε αγνή και αναμάρτητη, τελείως άμμομη και απαθής. Εκείνο που συμβαίνει στους άλλους Αγίους, το να είναι δηλαδή αμετακίνητοι στο αγαθό και στην αρετή, αφού αποχωριστούν το σώμα, στην Παρθένος συνέβη και πριν ακόμη αποθέσει το σώμα της. Αν δεν ήταν υπέραγνη και υπεραγία, η σάρκα της Παρθένου δεν θα υπήρχε το σε αυτήν το Άγιο Πνεύμα, ούτε θα έπαιρνε τη σάρκα ο λόγος από ακάθαρτη μητέρα. Έπρεπε αυτή που θα γεννούσε τον καθαρό, τον άμμομο και αναμάρτητο, να είναι και αυτή καθαρή, άμμομη και αναμάρτητη. Ήτανε κοιλίας μητρός Αγία η Παρθένος Μαρία. Έγινε αγιότερη με την παραμονή της στο ναό και αναδείχθηκε αγιότατη κατά τον Ευαγγελισμό. Τότε καθορίστηκε από το προπατορικό αμάρτημα και τότε επετεύχθη ο πλήρης αγιασμός της Παρθένου, τη επελεύση του Αγίου Πνεύματος. Τότε έγινε η εισαγιασμόν αλλίωσης της Παρθένου, τη επελεύση του Αγίου Πνεύματος. Τότε η σάρκα της έγινε οικητήριο του Αγίου Πνεύματος, εργαστήριον της υποστατικής ενότητος των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ήταν όντως και ονομάζεται Παναγία, διότι υπήρξε κατά την πατερική έκφραση ιερό άδυτο της αναμαρτησίας και αγιασμένος ναός του Θεού. Το όνομα Παναγία είναι το συνηθέστερο όνομα με το οποίο οι πιστοί αγαπούν να αποκαλούν τη Θεοτόκο ήδη από τον 5ο αιώνα. Αναδείχθηκε ιερότερη από τις θυσίες, τιμιότερη από τα θυσιαστήρια για τον Θεό, τόσο πια άγια από τους δικαίους και τους προφήτες και τους ιερείς, όσο αγιότερος από αυτούς που αγιάζονται είναι εκείνος που τους αγιάζει. Κανείς δεν ήταν Άγιος πριν γεννηθεί η Μακαρία. Αυτή πρώτη και μοναδική, απαλλαγμένη εντελώς από την αμαρτία, παρουσιάστηκε να είναι πραγματικά Αγία και Αγία Αγίων. Και άνοιξε στους άλλους την είσοδο της αγιοσύνης με το να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την υποδοχή του Σωτήρος, από όπου ήλθε η αγιότητα στους προφήτες και στους ιερείς και σε οποιονδήποτε άλλον αξιώθηκε να συμμετάσχει στα Θεία Μυστήρια. Ενώ η Παναγία υπερέβαλε στην αγιότητα όλους τους απαιώνους Αγίους, διότι υπήρξε όχι απλώς Αγία, αλλά Αγιωτέρα Αγίων. Εν τούτης, η αναμαρτησία της ήταν σχετική και κατά χάριν συγκρινωμένη προς την απόλυτη αναμαρτησία του μόνου αναμαρτήτου Υιού και Θεού της. Μόνος αναμάρτητος κατά φύσιν και απολύτως αναμάρτητος είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Δεύτερον, αϊπάρθενος. Η Παναγία κυριολεκτικά είναι και ονομάζεται Παρθένος, διότι κατήχε την τέλεια αγνότητα. Ήταν η μόνη και στο νου και στην ψυχή και στο σώμα αϊπάρθενος. Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους δεν υπάρχει άλλη παρόμοια περίπτωση.
Από όλες τις γενναίες των ανθρώπων, μόνη αυτή η Παναγία υπήρξε παρθένος, έγινε Αγία στο σώμα και στο πνεύμα, και αυτή μόνη κρατά μέσα της αυτόν που κρατά τα πάντα. Και όλες οι ψυχικές δυνάμεις και οι σωματικές αισθήσεις ήταν υπεράνω από κάθε μολυσμό αμαρτίας σε όλο το χρόνο της ζωής της. Αναδείχθηκε παρθένος και υπάρθενος, διότι συνέλαβε άνευ ανδρός εκ πνεύματος Αγίου και διαφυλάχθηκε η παρθενία της προ και κατά την γέννηση του μονογενούς Υιού της, και μετά την γέννηση έμεινε πάλι παρθένος. Κάθε παρθένος, αφού γεννήσει, πάβει να είναι παρθένος. Αυτή όμως και πριν την γέννα, και όταν γεννούσε, και αφού γέννησε, μένει παρθένος πάντοτε. Γι' αυτό πρώτος ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζει την Μαρία Αϊπάρθενον. Υπήρξε όντως θεοχάρακτος κίνωμα παρθενίας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο δεκαπάρθενο άσμα του τονίζει ιδιαίτερα και με την επιμόνου επαναλήψεως την παρθενία της Αϊπάρθενης Θεοχαρίτω της κόρης. Παρθένος αληθώς πρώτου τόκου παρθένε. Παρθένος αληθώς εν το τόκο παρθένε. Παρθένος αϊπάρθενον μετά τόκον διέμινας, και παρθένον σε ομολογούμεν παρθένε και ελπίζομεν εν σύ παρθένε σωθήνε παρθένον το καύχημα. Η Πάναγνους Μαριάμενο διετήρησε την παρθενή της δόξα, επλούτησε συγχρόνως με την μητρική τιμή. Υπήρξε μητέρα και παρθένος συγχρόνως. Έγινε μητέρα του Θεού χωρίς να απολέσει την παρθενία της. Έγινε υπερφύση μητέρα και κατά φύση παρέμεινε παρθένος. Θαύμα φρικτό και πρωτάκουστο. Διότι ενώ έγινε ματέρα, διέσωσε την παρθενία και επεκλήθη παρθένος μητέρα και συγκέντρωσε στον εαυτόν της συγχρόνως τα αντίθετα πράγματα και ονόματα. Γι' αυτό αποκαλείται παραδόξος μητροπάρθενος και παρθενομήτρο. Η εκ παρθένου γέννηση του Σωτήρος προφητεύτηκε από τον προφήτη Ισαΐα και αποτελεί σημείο μέγα και μοναδικό, διότι γεννήθηκε άνευ ανδρός εκ πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός διήρθε την μήτρα της Παρθένου, η οποία έμεινε και κλεισμένη, όπως προφητικός προείδε ο προφήτης Ιεζεκίλ. Μόνος ο Χριστός διήρθε την μήτρα της Παρθένου όταν γεννήθηκε. Όλα τα πρωτότοκα παιδιά, αν και γεννώνται πρώτα, δεν διανοίγουν αυτά την μήτρα της μητέρας τους, αλλά ο σύμβιος. Έχουμε παράδοξη καινοτομία στη σύλληψη και στη γέννηση του λόγου από την Παρθένων. Όπως όταν συνελήφθη και διεφύλαξε Παρθένων αυτήν που τον συνέλαβε, έτσι και όταν γεννήθηκε διεφύλαξε αλόβητη την παρθενία της, μόνος δίρθην δι' αυτής και κεκλεισμένη διεφύλαξε αυτήν. Αυτό που γράφεται στο Ευαγγέλιο «και παρέλαβε ο Ιωσήφ την γυναίκα αυτού και ούκα γίνος και αυτήν έως σου έτεκεν τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων» δεν σημαίνει ότι γέννησε και άλλα παιδιά η Μαρία με τον Ιωσήφ. Το «έως σου» σημαίνει το «ουδέποτε γέννησε», όπως βλασφήμως πιστεύουν οι Προτεστάντες. Παραμένει παρθένος ή αϊπάρθενος και μετά την γέννηση, χωρίς να έρθει σε συνάφεια με άντρα ουδέποτε μέχρι το θάνατό της. Είναι γνωστό ότι πρωτότοκος είναι αυτός που γεννήθηκε πρώτος, ακόμη και αν είναι μονογενής, και δεν είναι απαραίτητο να φανερώνει συγχρόνως και την γέννηση άλλων. Πρωτότοκος δηλαδή στη γραφή ονομάζεται ο πρώτος γεννηθής. Είτε είχε άλλα αδέλφια, είτε είναι μονογενής, όπως τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, πρωτότοκον ονομάζει εδώ όχι αυτόν που γεννάται πρώτος από τα αδέλφια του, αλλά τον γεννηθέντα πρώτον και μοναδικών, διότι έχει και αυτήν τη σημασία το πρωτότοκος. Ο Χριστός μας γεννήθηκε από την Παρθένων Μαρία μόνος, μοναδικός Υιός της, αλλά και ονομάστηκε πρωτότοκος. Το πρωτότοκος αναφέρεται στην οικονομία, ενώ το μονογενής στην θεολογία. Ο Χριστός, αν και μονογενής, υπάρχει θεϊκός επειδή έγινε αδελφός μας. Γι' αυτό ονομάστηκε πρωτότοκος, για να γίνει απαρχή της υιοθεσίας των ανθρώπων και να μας προετοιμάσει να γίνουμε κι εμείς Υιοί Θεού. Όσον αφορά το έως, πολλές φορές το βρίσκουμε στη γραφή να σημαίνει διηνεκός.
Η λέξη έως σημαίνει βέβαια την προθεσμία του ορισμένου χρόνου. Αλλά δεν αποκλείει τα επακόλουθα, διότι ο Κύριος λέγει «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Όχι ότι δήθεν θα μας απαχωριστεί μετά την συντελεία του αιώνος, διότι λέγει ο Απόστολος «Και ούτως πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα», εννοώντας μετά την κοινή Ανάσταση. Λέγει σχετικά και ο Άγιος Φώτιος, όπου υπάρχουν τόσα πολλά θαύματα και τέτοιου είδους, πώς να αμφισβητήσει κανείς ότι η Παρθένος δεν έμεινε Παρθένος έως τέλους. Η λέξη «έως» χρησιμοποιείται στη θέση του «παντοτινά» και τους «τον αιώνα». Και Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το χωρίο, λέγει τα εξής. Το «έως» το είπε εδώ όχι για να υπονοήσει ότι μετά από αυτά την πήρε γυναίκα του και έκανε άλλα παιδιά, αλλά για να μάθεις ότι πριν την γέννηση του Χριστού δεν γνώρισε άνδρα η Παρθένος. Είπε το «έως» σου για να δείξει ότι απείρανδρος ήταν Παρθένος μέχρι τη γέννηση, αλλά τελεχθέντα φαίνεται στη συνέχεια αυτό που σου αφήνει να γνωρίσεις, ότι δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να δεχόταν να την έχει ως γυναίκα του, αφού ήταν δίκαιος ο Ιωσήφ μετά και έγινε μητέρα με αυτόν τον καινούριο και παράδοξο τρόπο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το «έως» στην Αγία Γραφή έχει την έννοια του πάντοτε, του δυναικός, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο χωρίο. «Και τη Μελχόλ, θυγατρή Σαούλ, ούτε γένετο παιδίον, έως της ημέρας του αποθανήν αυτήν». Το νόημα της Θείας Γραφής είναι να τονίσει το γεγονός στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό δεν ισχύει και μετά από αυτό το διάστημα. Όπως εδώ αναφέρει μεν ότι η Μελχόλ δεν απέκτησε παιδί έως τον θάνατό της, χωρίς να σημαίνει το «έως» ότι μετά το θάνατο απέκτησε. Αυτή από την βρεφική ηλικία αφιερώθηκε στο Θεό. Υποσχέθηκε να τηρήσει παρθενίαν και διατηρήθηκε αγνή και αμόλυντη. Αυτή που έγινε μητέρα του Θεού ήταν δυνατόν να γίνει γυναίκα του Ιωσήφ. Ο Θεοχώρητος Ναός του Σωτήρος, ο Άγιος και Ιερός μετά τη γέννηση του Εμμανουήλ ήταν δυνατόν να βεβηλωθεί με σαρκική μίξη? Ουδέποτε. Διότι τα Άγια ουδέποτε γίνονται κοινά βέβυλα, τα αφιερωθέντα στον Θεό, μόνο στον Θεό ανήκουν, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νεκτάριος στο περισπούδαστο έργο του περί της υπεραγίας Θεοτόκου.

0: Η αρετή της Παρθενίας είναι έργο της αϊπάρθενης Μαρίας, διότι αυτή με την άκρα ταπείνωσή της και την αγάπη της προς το Θεό ήφανε στον εαυτόν της τον άμμομο χιτώνα της Παρθενίας, αλλά και της Θείας Χάριτος. Η Παρθένος κατόρθωσε και προετοίμασε την πρώτη τόκου Παρθενία, ενώ η Παρθενία κατά τον τόκο και μετά τον τόκο είναι έργο και θαύμα μέγιστο της παντοδυνάμου δεξιάς του υψίστου. Εκ της παρθενικής νηδίως της Πανάγνου αναδύεται η νέα παρθενική και άχραντη κτήση. Περιβεβλημένη την έγκλη και την λαμπρότητα του Θεού, αστράπτουσα το φως της μακαρίας δόξης της Αγίας Τριάδος. Σφραγίδα και εγγύηση του απείρου του το θαύματος είναι η Παρθενία της Θεοτόκου. Η τριπλή Παρθενία προ, κατά και μετά τον τόκο της Απειράνδρου Θεοτόκου παραστάνεται στην εικονογραφία με τρεις αστεροειδείς σταυρούς, ένα στο μέτωπο και ένα σε κάθε ώμο της. Τρίτον, Θεοτόκος. Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας και τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, η αϊπάρθενος Μαρία είναι κυρίως και αληθώς, κυριολεκτικά και αληθινά Θεοτός. Οι Άγιοι Πατέρες και όλοι οι πιστοί ομολογούν Θεοτόκον την Αγία Παρθένο, όχι διότι η φύση του λόγου, δηλαδή η θεότητά του, έλαβε αρχή από την Αγία Παρθένο, αλλά επειδή γεννήθηκε από αυτήν το Άγιο Σώμα του, αφού εμψυχώθηκε λογικά με το οποίο ενώθηκε ο λόγος καθ' υπόσταση και λέγεται ότι γεννήθηκε σωματικός. Είναι αληθινά Θεοτόκος η Παρθένος Μαρία και όχι Χριστοτόκος όπως την αποκαλούσε ο αιρετικός Νεστόριος. Χριστούς, δηλαδή χρησμένους βασιλείς, αρχιερείς και προφήτες εγέννησαν πολλές γυναίκες. Αλλά Θεόν ενανθρωπίσαντα μόνον η Θεοτόκος εγέννησε. Ήγαρεστη Θεός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πώς ου Θεοτόκος ητεκούσα η Αγία Παρθένος. Αφού ο Εμμανουήλ είναι αληθινά Θεός, η Παρθένος που τον γέννησε είναι αληθινά Θεοτόκος. Όποιος δεν ομολογεί Θεοτόκο την Παρθένο αρνείται και την θεότητα του Εμμανουήλ. Αν αυτή που γέννησε είναι Θεοτόκος, οπωσδήποτε είναι Θεός, αυτός που γεννήθη από αυτήν οπωσδήποτε όμως είναι και άνθρωπος. Διότι πώς θα μπορούσε να γεννηθεί από γυναίκα Θεός που υπάρχει προαιώνια αν δεν έχει γίνει άνθρωπος. Η Πάρθενος Μαρία δεν γέννησε μόνον Θεόν, ούτε άνθρωπον απλόν, αλλά γέννησε Θεόν αληθινών, όχι φανταστικών, αλλά με σάρκα. Όχι Θεό που κατέβασε το σώμα από τον ουρανό και που πέρασε μέσα από αυτήν ως σαν μέσα από σωλήνα, αλλά Θεόν που πήρε από αυτήν σάρκα ίδια με μας και της έδωσε ύπαρξη στην υπόστασή του. Η Αγία Θεοτόκος γέννησε υπόσταση που γίνεται γνωστή με τις δύο φύσεις. Γεννήθηκε από τον Πατέρα Αχρόνος κατά την θεότητα και σαρκώθηκε και γεννήθηκε κατά τη σάρκα ανθρωπότητα από την Θεοτόκο εν χρόνο, στους εσχάτους καιρούς. Η Θεοχαρίτωτη Μαρία είναι όντως και ονομάζεται κυριολεκτικά Θεοτόκος διότι γέννησε τον σαρκωθέντα Θεόν. Αλλά και για μια άλλη αιτία, διότι εθέωσε την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε ο λόγος. Άρα είναι Θεοτόκος ού μόνο δια τη φύση του λόγου, αλλά και δια την θέωση του ανθρωπίνου φυράματος. Όχι μόνο χάρη στη φύση του λόγου, αλλά χάρη στην θέωση της ανθρωπίνης φύσεως. Όπως θεολογεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, χάρη στην υποστατική ένωση σάρκα έχει θεωθεί και έγινε σάρκα Θεός και ομόθεος με τον λόγο. Γι' αυτό όταν αναφερόμαστε στη σάρκα του Χριστού μιλούμε για θέωση και λόγωση και υπερύψωση και χρήση. Η Θεία Φύση δεν εσαρκώθη, αλλά εθέωσε την προσληφθήσα στην υπόσταση του Χριστού ανθρώπινη φύση. Είναι λοιπόν Θεοτόκος η Παρθένος Μαρία και από όλα τα ονόματα και αξιώματά της ανώτερο είναι το Θεοτόκος, διότι αυτό το όνομα εκφράζει όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Το όνομα Θεοτόκος είναι μόνο μοναδικό και ειδικότατον και κυριότατον και σημαντικότατον για την άχραντη και αείδοξη Παρθένο. Αυτό είναι το κενό όνομα για την Παρθένον, η ανωτάτη τιμή και υπέρτατη δόξα για αυτήν. Με την θεογεννησία έλαβε την ύψιστη τιμή να γίνει και να αποκαλείται Θεοτόκος και μητέρα του Θεού αυτή η πτωχή κόρη τη Ναζαρέτ. Ακόμη έγινε και μητέρα της δόξης, διότι γέννησε τον Κύριον της δόξης και αυτός την δόξασε αναδεικνύοντάς την Θεοτόκο. Είναι όντως ασύγκριτη η δόξα και η τιμή της Θεοτόκου και ασύλληπτη από κάθε εκτιστή ανθρώπινη ή αγγελική ύπαρξη. Πραγματικά, έγινε πολυτιμότερη από όλη την εκτίση, γιατί μόνο από αυτήν ο Δημιουργός προσέλαβε την απαρχή της δικής μας φύσεως. Η σάρκα του είναι από τη σάρκα της, το αίμα του από το αίμα της και το γάλα των μαστών της θύλασε ο Θεός. Ο Θεός των όλων έκρινε άξια την Παρθένων Μαρία, την αγάπησε, την προώρησε και στους εσχάτους χρόνους την έφερε στην ύπαρξη και την ανέδειξε Θεοτόκο μητέρα και τροφό του δικού του Υιού και Λόγου. Για αυτούς τους λόγους δίκαια και αληθώς τιμούμε την Παναγία ως μητέρα του Σαρκοθένος Θεού και δεν την θεοποιούμε, διότι είναι άνθρωπος και αυτή όμοιος με εμάς και πέθανε όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι θεά, διότι δεν γέννησε η Παρθένος εκ της ιδίας σαρκός την φύση της θεότητος. Από την Παρθένο ο λόγος έλαβε την σάρκα κατά την δεύτερη γέννησή του, την δέσποινα ημών Θεοτόκων Μαρίαν υπερδουλικός μεταθεών ούχο όμως ως θεών άλλους Θεοτόκων και μητέρα Θεού προσκυνούμεν αλλού λατρευτικός, μη γέννητο. Θεόν γάρ και μόνο λατρευτικός προσκυνούμεν. Αυτήν δε προς τον Θεόν υπέρ των μετά των βάπτισμα ημών επτεσμένων πρέσβην προς τον Θεόν προβαλόμεθα και δι' αυτής ελπίζομαι παρά Θεού τυχήν συγχωρήσεως. Προσφέρομαι λατρευτική προσκύνηση μόνο στο Θεό, δουλική στην Θεοτόκο και τιμητική στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ο όρος Θεοτόκος στην πραγματικότητα είναι χριστολογικός και σωτηριολογικός όρος. Είναι όρος πίστεως, απαραίτητος για τη σωτηρία μας, η ορθή πίστη στην Θεοτόκο. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία από το να φρονεί και να πιστεύει κάποιος ορθά ότι αληθινά είναι Θεοτόκος και Αγία Παρθένος. Όποιος δεν πιστεύει και δεν ομολογεί Θεοτόκον την αϊπάρθενη Μαρία είναι αιρετικός. Όπως βεβαιώνει και ο επώνυμος της θεολογίας Άγιος Γρηγόριος. Όποιος δεν θεωρεί Θεοτόκο την Αγία Μαρία είναι χωρισμένος από την θεότητα. Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας κατηγορηματικά γράφει. Αρκεί λοιπόν για την ορθή και αδιάβλητη ομολογία της πίστεώς μας να ονομάζουμε και να ομολογούμε ότι η Αγία Παρθένος είναι Θεοτόκος. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκάκης.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε!

παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Χριστον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlashop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Ώρα Ελλάδος, 4.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Περί παθών και αρετών». Μαζί μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος ρυθμίζει κατάλληλα τον ήχο για να μπορούμε εμείς μεταξύ μας να επικοινωνούμε με άνεση. Επίσης εσείς μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640, στα οποία απαντά η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει τις δικές σας τοποθετήσεις για την εκπομπή μας. Είδαμε, αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος όταν αρχίζει τον πνευματικό αγώνα και τη θεραπεία της ψυχής του, πρέπει πρώτα να μάθει να πολεμά την υπερβολική προσκόλληση στην τροφή και στις σωματικές απολαύσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η γαστριμαργία θεωρείται και όντως είναι ένα από τα πιο βασικά και βαθιά πάθη του ανθρώπου. Είναι κάτι πολύ κοντινό στη φύση μας και συνδέεται άμεσα με την επιθυμία, αλλά και με την ευκολία. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι αν κάποιος δεν μπορεί να βάλει ένα μέτρο σε αυτό το πάθος, τότε δύσκολα θα μπορέσει να σταθεί στα πιο δύσκολα και λεπτά πνευματικά ζητήματα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας χρησιμοποιεί την εικόνα ενός στρατιώτη που αφήνει τον κοντινό εχθρό και τρέχει να πολεμήσει μακρινούς αντιπάλους. Αυτό κάνει, λέει, και ο άνθρωπος που αγνοεί τη γαστριμαργία και νομίζει ότι θα καταφέρει μεγάλα πνευματικά κατορθώματα. Κινδυνεύει όμως να πέσει εύκολα, γιατί μέσα του παραμένει αθεράπευθη η ρίζα της φιλιδονίας, όπως ονομάζει τη γαστριμαργία. Το βαθύτερο νόημα του κειμένου δεν είναι απλώς η ηθική εγκράτεια στο φαγητό, αλλά η εκπαίδευση της καρδιάς να μην γίνεται δούλη των επιθυμιών της. Οι πατέρες βλέπουν ότι όταν ο άνθρωπος μάθει να λέει ένα ταπεινό όχι, ακόμη και σε κάτι τόσο καθημερινό και νόμιμο όπως είναι το φαγητό, τότε σιγά σιγά αποκτά ελευθερία, διάκριση και εσωτερική δύναμη και για τα υπόλοιπα πάθη. Η γαστριμαργία δεν είναι απλώς το να τρώει κανείς πολύ, αλλά κυρίως το να αναζητά στο φαγητό την απόλαυση και την ευχαρίστηση αντί για την απλή ανάγκη της ζωής. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με την υπερβολική ποσότητα που ονομάζεται γαστριμαργία, είτε με την συνεχή αναζήτηση εκλεκτών και απολαυστικών φαγητών που ονομάζεται, όπως έχουμε δει, λεμαργία. Βέβαια έχει και άλλες εκφράσεις το πάθος, είναι η λάθροφαγία που είναι το τσιμπολόγημα να τρώει κανείς σε ακανόνιστες ώρες, είναι η βουλιμία, ο τρόπος δηλαδή που τρώει, που μασάει, που λαμβάνει την τροφή άμα πέσει πάνω από τα πιάτα και τρώει με βουλιμική διάθεση και έτσι με απρέπεια, και είναι και ο χρόνος που καταναλώνει κανείς στην ετοιμασία του φαγητού. Στο αν ψάχνει ώρες να κάνει περίτεχνα φαγητά, εξωτικές συνταγές και όλα αυτά. Με αυτούς τους πέντε τρόπους εκφράζεται το πάθος της γαστριμαργίας. Τότε ο άνθρωπος αλλοιώνει τον φυσικό σκοπό της τροφής όταν χρησιμοποιεί έναν από αυτούς τους πέντε τρόπους. Διότι η τροφή δόθηκε για να στηρίζει τη ζωή και την υγεία του σώματος. Όμως ο άνθρωπος τη μετατρέπει σε μέσο ειδονής και ψυχικής ικανοποίησης. Γι' αυτό η εγκράτεια δεν σημαίνει μίσος προς το σώμα, ούτε άρνηση της τροφής, αλλά επαναφορά του ανθρώπου σε μια φυσική και ελεύθερη σχέση με το φαγητό. Να τρώει όσο χρειάζεται, με απλότητα, χωρίς υπερβολές και χωρίς να κυνηγά συνεχώς την απόλαυση. Και ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τονίζουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να επιλέγει όχι ό,τι είναι πιο ευχάριστο, αλλά ό,τι είναι πιο ωφέλιμο και αναγκαίο για τη ζωή. Η εγκράτεια θεραπεύει την καρδιά από τη συνήθεια να εξαρτάται από τις αισθήσεις και τις απολαύσεις. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να χρησιμοποιεί τα υλικά αγαθά με ευχαριστία και διάκριση, χωρίς να γίνεται εσωτερικά δούλος αυτών των υλικών αγαθών. Η εγκράτεια λοιπόν δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος πρέπει να θεωρεί κακή την τροφή ή να βασανίζει το σώμα του. Η Εκκλησία δεν διδάσκει μίσος προς τα υλικά πράγματα, γιατί όλα όσα δημιούργησε ο Θεός είναι όντως καλά. Το βασικό πρόβλημα δεν βρίσκεται στην τροφή, αλλά στον παθολογικό τρόπο με τον οποίο πολλές φορές χρησιμοποιούμε την τροφή. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν αμαρτάνει επειδή τρώει, αλλά επειδή δένεται εσωτερικά με την απόλαυση και γίνεται δούλος της επιθυμίας. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι χρειάζεται να πολεμήσουμε όχι τα φαγητά, αλλά τα πάθη που γεννιούνται μέσα μας γύρω από τα φαγητά. Ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής προειδοποιεί ότι είναι λάθος να φτάσει κάποιος στο σημείο να συχαθεί την τροφή ή να θεωρεί κάποια φαγητά από μόνα τους ακάθαρτα ή κακά, γιατί αυτό δεν είναι πνευματικότητα. Είναι αρρωστημένη κατάσταση και είναι και πλάνη. Όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι δεν νηστεύουν, κατηγορούν εμάς τους χριστιανούς για την νηστεία που κάνουμε, επικαλούνται αυτό το επιχείρημα και λένε ότι εμείς οι χριστιανοί θεωρούμε ακάθαρτα και κακά τα φαγητά, ενώ η Αγία Γραφή δεν τα βλέπει έτσι. Φυσικά δεν έχουν διαβάσει τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, ο οποίος ξεκάθαρα αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Η αληθινή εγκράτεια είναι μια ελεύθερη και ειρηνική στάση απέναντι στην τροφή. Να μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί τα αγαθά του Θεού με ευχαριστία, με μέτρο, με διάκριση, χωρίς να εξαρτάται από αυτά, χωρίς την λατρεία της απόλαυσης, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς περιφρόνηση της δημιουργίας του Θεού. Ο πραγματικός πνευματικός αγώνας δεν βρίσκεται απλώς στο να στερηθεί κανείς κάποιες τροφές, αλλά στο να μην αφήνει την καρδιά του να εξαρτάται από την απόλαυση που συνδέεται με αυτές. Πολλοί έρχονται στο εξομολογητήριο και θεωρούν ότι έρχονται σε γραφείο διατροφολογίας και αρχίζουν να μας ρωτούν για τις τροφές τις οποίες πρέπει να φάνε και τι δεν πρέπει να φάνε προκειμένου να μεταλάβουν και πώς να νηστέψουν, όχι πώς να νηστέψουν ουσιαστικά, αλλά από τι να νηστέψουν. Και διαβάζουν αν έχει χορό γάλακτο σε σκόνη ή αν είναι γαλακτοματοποιητής ή αν είναι νηστίσιμο η σόγια ή... και ρωτάνε κάτι πράγματα και ένα πάτερ μέσα στη Σαρακοστία ή πια ένα ποτήρι γάλα κάνει να κοινωνήσω. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει τον πνευματικό αγώνα στα σοβαρά. Ο πνευματικός αγώνας, είπαμε, επικεντρώνεται στο να μην εξαρτηθεί η καρδιά από την απόλαυση που συνδέεται με τις τροφές. Η δυσκολία είναι ότι το φαγητό από τη φύση του συνοδεύεται από κάποια ευχαρίστηση, αφού έτσι λειτουργεί το σώμα μας. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας εξηγούν ότι άλλο πράγμα είναι η φυσική ευχαρίστηση που συνοδεύει μια ανάγκη και άλλο η συνεχής αναζήτηση της ειδονής ως σκοπού της ζωής. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να τρώει με απλότητα και ειρήνη, χωρίς να κυνηγά διαρκώς τις γεύσεις, τις απολαύσεις, αλλά και προσέξτε τη συναισθηματική ικανοποίηση μέσω του φαγητού. Αν μια αναγκαία τροφή είναι και ευχάριστη, αυτό δεν είναι αμαρτία. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ψυχή κολλά στην ευχαρίστηση και αρχίζει να την αναζητά επίμονα. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η εγκράτεια δεν είναι, όπως είπαμε, μίσος προς την απόλαυση, ούτε άρνηση κάθε χαράς, αλλά ελευθερία από την εξάρτηση και την προσκόλληση. Ο άνθρωπος τότε μπορεί να χρησιμοποιεί τα πράγματα χωρίς να εχμαλωτίζεται από αυτά τα πράγματα. Είναι χαρακτηριστική η φράση του αβάπημένα και σημαίνει ακριβώς αυτό, να συμμετέχεις στις ανάγκες της ζωής χωρίς η καρδιά σου να βυθίζεται και να χάνεται μέσα στην απόλαυση. Πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε τη φράση του αβάπημένα, ο οποίος είπε «Τρώγε χωρίς να τρως, πίνε χωρίς να πίνεις». Η φράση αυτή αυτό ακριβώς σημαίνει, να μην προσκολάσεις τα πράγματα. Η εγκράτεια δεν αφορά μόνο το είδος της τροφής, αλλά φυσικά και την ποσότητα. Είπαμε για το είδος, για την ευχαρίστηση που ονομάζεται λεμαργία και η αντιμετώπιση του και η θεραπεία του, η θεραπευτική του είναι να μην ψάχνουμε τα γκουρμέ και τα όλος ιδιαίτερα και να προσέχουμε την ειδονή που γεννάται από την ευχαρίστηση των πολύ νόστιμων φαγητών. Να το προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό στο Άγιον Όρος, προκειμένου να αποφύγουν αυτή την ειδονή. Χρησιμοποιώ διάφορα τεχνάσματα. Εκεί βέβαια οι άνθρωποι τα πράγματα τα βλέπουν σοβαρά, έχουν πάρει με πολύ σοβαρότητα, αντιμετωπίζουν τη ζωή τους και γι' αυτό το λόγο και είναι πολύ προσεκτικοί. Και ήμουν σε ένα πανηγύρι, σε ένα μοναστήρι, στη Μονή Γρηγορίου συγκεκριμένα, και εκεί στην πανηγυρική τράπεζα που έχει πέρα από τα συνηθισμένα φαγητά πιο εκλεκτά, πιο νόστιμα, μερικές φορές και κάποιοι προσκυνητές φέρνουν ιδιαίτερα φαγητά, είχε ψαρόσουπα και είχε και πάστα, πάστα όχι τα μακαρόνια, πάστα το γλυκό. Και ένας γέροντας απέναντί μου πήρε την πάστα και την έριξε μέσα στην ψαρόσουπα. Και του λέω, τι κάνεις γέροντα εκεί πέρα? Και μου λέει, λέει πάτερ, λέει, στο ίδιο μέρος θα πάνε. Μα δεν τρώγεται αυτό, βρε πάτερ. Εντάξει, είπαμε πόλεμος κατά της λεμαργίας, αλλά αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Βλέπετε σε τι ακρότητα φτάνουν οι αγωνιστές. Έτσι λοιπόν δεν φυλάγουμε τον εαυτό μας από την ειδονή. Φυλάγουμε τον εαυτό μας από την ειδονή που προκαλείται από τα φαγητά, αλλά σημασία έχει και η ποσότητα. Οι πατέρες συμβουλεύουν τον άνθρωπο να μην τρώει μέχρι να χορτάσει εντελώς, αλλά να σταματά με μέτρο, αφήνοντας μέσα του μια μικρή αίσθηση πείνας ή δίψας. Αυτό δεν γίνεται για να βασανίζεται το σώμα, αλλά γιατί η υπερβολή στο φαγητό βαραίνει όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή και το νου. Όταν ο άνθρωπος τρώει υπερβολικά, χάνει την εσωτερική του εγρήγορση, γίνεται νοθρός, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, δυσκολεύεται να προσευχηθεί, δυσκολεύεται να σκεφτεί καθαρά και να κρατήσει πνευματική διάκριση. Οι πατέρες παρατηρούν από την εμπειρία τους ότι ο κορεσμός εύκολα ξυπνά μέσα στον άνθρωπο και άλλα πάθη, γιατί η ψυχή συνηθίζει να ζητά συνεχώς ικανοποίηση και άνεση. Αντίθετα, το μέτρο στο φαγητό βοηθά τον άνθρωπο να διατηρεί εσωτερική ελευθερία, ελαφρότητα και πνευματική διάβγεια. Δεν μιλούν λοιπόν για ακραία άσκηση, αλλά για μια σοφή και ήρεμη παιδαγωγία της επιθυμίας, ώστε ο άνθρωπος να μην ζει μόνο για να ικανοποιεί το σώμα του, αλλά να μπορεί να κρατάει ισορροπία και κυριαρχία πάνω στον εαυτό του. Να μην ζει για να τρώει, όπως λένε, αλλά να τρώει για να ζει. Έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε τη σχέση που έχει αυτή η συμβολή των πατέρων με τη σύγχρονη διατροφολογία και διαιτολογία, γιατί και η σύγχρονη αυτή επιστήμη λέει παρόμοια πράγματα. Όλα αυτά όμως μετά την μουσική ανάσα.

Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, από αυτή τη μουσική ανάσα, επιστρέψαμε στο στούντιο των 91,2 μεγάκυκλων στα FM, στο στούντιο της Πειραιακής Εκκλησίας. Εσείς ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, αλλά στην παρέα μας είναι και ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του ραδιοφώνου μας, τον οποίον ευχαριστούμε για την φροντίδα του, την μέρημνά του, ώστε να μπορέσει η εκπομπή μας να ακουστεί δυνατά και καθαρά μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να τοποθετήσετε, να συμμετέχετε κι εσείς στην εκπομπή μας, να λέτε τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες σας, τις απορίες σας ή τις τοποθετήσεις σας. Εκεί πρόσχαρα απαντάει η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου. Μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για το πώς θεραπεύεται το πάθος της γαστριμαργίας. Είδαμε ότι το πάθος αυτό έχει 5 κύριες εκφράσεις. Ονομάζεται λεμαργία γιατί μαργεύει το λαιμό, δηλαδή προκαλεί ειδονή στο λάριγγα με την ευχαρίστηση που γεννά η γεύση, τα νόστιμα φαγητά. Γι' αυτό και αποφεύγουμε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στην χρήση των γκουρμέ, των ιδιαίτερων γεύσεων, των νόστιμων φαγητών. Δεν τις απορρίπτουμε, αλλά προσέχουμε. Η άλλη εκδήλωση του πάθους είναι η γαστριμαργία, η ποσότητα στο φαγητό δηλαδή. Η ποσότητα στο φαγητό η οποία αντιμετωπίζεται με, μας είπαν οι πατέρες, με το να μην χορταίνουμε, να σηκωνόμαστε ενώ ακόμη λίγο πεινάμε και να σηκωνόμαστε από το τραπέζι ενώ ακόμη λίγο διψάμε. Είναι κανόνας ο οποίος αφορά όλη την ζωή μας. Ενώ η αντιμετώπιση της λεμαργίας γίνεται με το να ακολουθούμε τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας μας και το να έχουμε να φροντίζουμε τα νηστίσιμα φαγητά να είναι όντως νηστίσιμα και να μην ερεθίζουν την απόλαυση, η αντιμετώπιση της γαστριμαργίας γίνεται με το να μην, είτε σε περίοδο νηστείας είτε σε άλλη περίοδο αρτήσιμη όπως λέμε, να μην γεμίζουμε την κοιλιά μας μέχρι κόρου. Βέβαια αυτό ακούγεται ως συμβουλή σύγχρονου διατροφολόγου ή διαιτολόγου. Σε αρκετά σημεία υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σύγκληση μεταξύ των προτάσεων της Εκκλησίας μας στο θέμα της νηστείας και της σύγχρονης επιστήμης. Χρειάζεται όμως προσοχή, ώστε να μην μεταφέρουμε μηχανικά τα πατερικά κείμενα ούτε στη σύγχρονη ιατρική, αλλά ούτε και τις θέσεις της σύγχρονης ιατρικής στους πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες δεν γράφουν ως διατροφολόγοι, αλλά ως πνευματικοί θεραπευτές. Ο βασικός τους στόχος δεν είναι η σωματική υγεία αυτή καθεαυτή, αλλά η ελευθερία του ανθρώπου από την κυριαρχία της επιθυμίας και η αποκατάσταση μιας εσωτερικής διάκρισης. Παρόλα αυτά, αρκετές σύγχρονες διατροφικές προσεγγίσεις συμφωνούν ότι η υπερφαγία, ο συνεχής κορεσμός, η συναισθηματική εξάρτηση από το φαγητό και η αιμονή με τη γεύση επιβαρύνουν όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχολογία και τη συγκέντρωση του ανθρώπου. Σήμερα μάλιστα μιλούν για mindful eating, δηλαδή για συνειδητή και ήρεμη λήψη τροφής, αποφυγή υπερβολών, σεβασμό στα σήματα πείνας και κορεσμού, κάτι που θυμίζει αρκετά το πατερικό μέτρο. Υπάρχουν όμως και σημεία όπου χρειάζεται διάκριση. Αν πάρει κανείς κυριολεκτικά κάποιες ασκητικές φράσεις χωρίς πνευματική καθοδήγηση, μπορεί να οδηγηθεί σε ανθυγιεινές καταστάσεις,
σε ενοχές απέναντι στο φαγητό ή ακόμη και σε διατροφικές διαταραχές. Η σύγχρονη διαιτολογία επιμένει σωστά ότι κάθε σώμα έχει διαφορετικές ανάγκες. Άλλες ανάγκες έχει ένας ηλικιωμένος, άλλες ένας εργάτης, άλλες ένα παιδί, ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος, ας πούμε, με ζακχαρώδη διαβήτη. Και οι ίδιοι οι πατέρες, άλλωστε, δεν αγνοούν αυτό το στοιχείο. Συχνά μιλούν για διάκριση, για μέτρο, για προσαρμογή της νηστείας και της εγκράτειας στην κατάσταση του κάθε ανθρώπου, πράγμα το οποίο θα μας βοηθήσει να το βρούμε ο πνευματικός μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πατέρες δεν δαιμονοποιούν την τροφή, ούτε θεοποιούν τη στέρηση. Πολεμούν ενάντια στην εσωτερική υποδούλωση. Δηλαδή το ερώτημα για τους Αγίους Πατέρες είναι, δεν είναι τι τρώω, αλλά ποια σχέση έχω με αυτό που τρώω. Κυβερνώ εγώ την επιθυμία μου ή με κυβερνά εκείνη. Εκεί βρίσκεται κυρίως η πνευματική διάσταση του θέματος. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας απόλυτος και ίδιος κανόνας διατροφής για όλους τους ανθρώπους, μας λένε οι πατέρες. Το μέτρο στο φαγητό χρειάζεται. Χρειάζεται διάκριση και προσωπική αυτογνωσία. Το δύσκολο δεν είναι μόνο να πει κανείς θα τρώω με μέτρο, αλλά να καταλάβει ποιο είναι πραγματικά το σωστό μέτρο για τον ίδιο. Πότε το σώμα ενισχύεται σωστά και πότε αρχίζει είτε να βαραίνει από το πολύ φαγητό, είτε να εξαντλείται από τη στέρηση. Γι' αυτό δίνουν μεγάλη σημασία στην συνείδηση και στην εσωτερική παρατήρηση. Ο άνθρωπος καλείται να παρακολουθεί τι τον βοηθά και τι τον βλάπτει πνευματικά και σωματικά. Αν το πολύ φαγητό τον κάνει νοθρό, σκορπισμένο, γεμάτο πάθη και αδυναμία προσευχής, τότε χρειάζεται περιορισμός. Αν πάλι η υπερβολική στέρηση τον εξαντλεί, τον κάνει νευρικό, αδύναμο, ανίκανο να σταθεί στην πνευματική ζωή, τότε χρειάζεται ενίσχυση. Οι πατέρες δείχνουν μια πολύ ισορροπημένη και ρεαλιστική στάση. Δεν υποστηρίζουν ούτε την καλοπέραση, ούτε την αυτοκαταστροφική άσκηση. Θέλουν το σώμα να είναι ήρεμος συνεργάτης στην πνευματική ζωή, ούτε τύραννος, ούτε εχθρός της ψυχής. Γι' αυτό και η εγκράτεια τελικά δεν είναι μια σκληρή ιδεολογία, αλλά είναι μια τέχνη διάκρισης, μέτρου και εσωτερικής ελευθερίας με τον πνευματικό και με τον γιατρό. Όταν χρειάζεται, βρίσκει ο καθένας το μέτρο του, αυτό που τον εκφράζει. Υπάρχουν οι βασικοί κανόνες τους οποίους ακολουθούμε, αλλά όταν είναι ιδιαίτερες καταστάσεις, ας πούμε ένας ζαχαρώδης διαβήτης ή άλλες αρρώστιες, τότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι η εγκράτεια είναι εργαλείο που βοηθάει στην προσευχή. Ο στόχος δεν είναι η εγκράτεια, ο στόχος είναι η προσευχή. Να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Λένε στον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ότι ο Άγιος Γρηγόριος κάθε μεσημέρι πήγαινε και ζητούσε επιπλέον πιάτο, να του προστεθεί στη μερίδα του περισσότερο φαγητό. Ταυτόχρονα όμως έγραφε για την ύψη, για το άκτιστο φως, για την ωερά προσευχή, και κάποιοι πατέρες άρχισαν, λέει, να διαμαρτύρονται και να σκανδαλίζονται και να λένε, καλά, αυτός είναι ο εργάτης της νοεράς προσευχής, ο οποίος δεν μπορεί να εγκρατευτεί και τρώει παραπάνω από όλους μας. Και τότε, όταν ο ηγούμενος το πληροφορήθηκε αυτό, έκανε το εξής. Τους λέει μια μέρα, σήμερα έχει ευλογία και εντολή να φάει ο καθένας σας όσο μπορεί, μέχρι Κορεσμού. Να μην εγκρατευτείτε σήμερα, σας δίνω εγώ ευλογία, λέει ο ηγούμενος στους πατέρες. Και κάποιοι πατέρες φάγαν μια μισή μερίδα, κάποιοι δύο, κάποιοι τρεις. Ο Άγιος Γρηγόριος έφαγε 7 πιάτα, λένε. Οπότε
δείχνει, κατάλαβαν όλοι ότι το να φάει αυτός ο άνθρωπος που είχε ικανότητα να φάει 7 πιάτα, το να περιοριστεί στο 1,5 ή 2 πιάτα, ήταν πολύ μεγαλύτερη νηστεία από αυτόν που είχε ικανότητα να φάει 2 πιάτα και έτρωγε 1, ας πούμε. Οπότε σταμάτησε ο σκανδαλισμός. Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας έχει το δικό του μέτρο. Η γαστριμαργία δεν είναι πρόβλημα μόνο επειδή ο άνθρωπος τρώει υπερβολικά ή χρησιμοποιεί λανθασμένα την τροφή, αλλά κυρίως επειδή μετακινεί το κέντρο της ζωής του μακριά από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να περιστρέφει τη σκέψη, τη χαρά, την παρηγοριά και το ενδιαφέρον του συνεχώς γύρω από το φαγητό, από τη γεύση, από τη σωματική ευχαρίστηση, τότε αυτά παίρνουν μέσα του μια θέση υπερβολικά σημαντική. Γνωρίζω ανθρώπους που άμα τους ρωτήσεις για μια περιοχή στην Αθήνα, πρώτα-πρώτα έχουν να σου πούνε τα φαγάδικα και τα ζαχαροπλαστεία και τις ταβέρνες που έχει η περιοχή και μετά όλα τα άλλα. Οι ανθρώπους οι οποίοι τη μοναδική χαρά στη ζωή τους είναι να μαζευτούμε να φάμε, να μαζευτούμε να πιούμε, να μαζευτούμε να ψήσουμε. Δεν είναι κακό, γιατί και η Βασιλεία του Θεού παρομοιάζεται ή προτυπώνεται από τον Χριστό ως ένα τραπέζι, ότι θα είμαστε γλεντοκόποι σε ένα γλέντι. Δεν είναι κακό, αλλά η υπερβολή ή η μονομέρεια είναι όντως κακό. Δεν λένε αυτοί οι άνθρωποι να μαζευτούμε να προσευχηθούμε, αλλά λένε να μαζευτούμε να κάνουμε ένα τραπέζι, να ψήσουμε, να φάμε. Και η συζήτηση γυρνά γύρω από το τραπέζι και πόσο πολύ τρώμε και πόσο πολύ πίνουμε και τι καλά κρασιά ξέρουμε και τι καλά τσίπουρα και τι ωραία που ψήνουμε και είμαστε οι καλύτεροι ψήστες. Αυτά είναι συχνά και φανερώνουν μία μετάθεση του κέντρου ενδιαφέροντος της ζωής μας. Οι πατέρες χρησιμοποιούν μια σκληρή λέξη, την οποία βέβαια παίρνουν από την Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος τη χρησιμοποίησε, και περιγράφουν αυτή την κατάσταση ως ειδωλολατρία. Όχι γιατί ο άνθρωπος προσκυνά κυριολεκτικά το φαγητό, αλλά γιατί του δίνει τον χώρο που θα έπρεπε να έχει ο Θεός μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή, αντί ο άνθρωπος να ζει με αναφορά προς τον Θεό και την κοινωνία μαζί του, αρχίζει να ζει με βασικό σκοπό την ικανοποίηση των αισθήσεων και της απόλαυσης και της άνεσης. Δεν καταδικάζουμε τη χαρά της τροφής, ούτε την ανθρώπινη ανάγκη, αλλά φανερώνεται πόσο εύκολα κάτι φυσικό και καλό μπορεί να γίνει κέντρο της ζωής μας και να εχμαλωτήσει την καρδιά. Στην πραγματικότητα οι πατέρες εδώ αγγίζουν ένα πολύ βαθύ ανθρώπινο θέμα, ότι ο άνθρωπος πάντα θα οργανώνει τη ζωή του γύρω από κάτι που αγαπά περισσότερο, και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, ώστε οι απολαύσεις να μην γίνουν τελικά το νόημα της ύπαρξής μας. Το ξαναλέω, πάντοτε οργανώνει ο άνθρωπος τη ζωή του γύρω από κάτι που αγαπά πάρα πολύ, και εδώ θέλει προσοχή. Βλέπετε, οι μοναχοί οργανώνουν τη ζωή τους γύρω από την προσευχή. Ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται από τη γαστριμαργία μόνο με κανόνες εξωτερικούς ή με το να πιέζει τον εαυτό του να τρώει λιγότερο. Η πραγματική λοιπόν θεραπεία ξεκινά όταν αλλάζει ολόκληρος ο προσανατολισμός της ζωής του και όταν ο άνθρωπος ξαναβάλει ως κέντρο της ζωής του τον Θεό. Όσο η καρδιά μένει άδεια πνευματικά, τόσο θα ψάχνει να γεμίσει με απολαύσεις, με γεύσεις και με υλικά πράγματα. Ο άνθρωπος δεν μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από τις γήινες ειδονές αν δεν ανακαλύψει κάτι βαθύτερο και ανώτερο που να γεμίζει την ψυχή του. Όταν όμως ο νους αρχίζει να στρέφεται προς τον Θεό, προς την προσευχή, την αρετή και την πνευματική ζωή, τότε οι υλικές απολαύσεις πάβουν να κυριαρχούν πάνω του. Δεν χρειάζεται πλέον να παλεύει διαρκώς με αιμονή γύρω από το φαγητό, γιατί η καρδιά του βρίσκει άλλη τροφή και άλλη χαρά. Τα πάθη δεν νικιούνται μόνο με απαγορεύσεις, αλλά κυρίως με τη γέννηση μιας βαθύτερης αγάπης μέσα στον άνθρωπο.
Όταν η ψυχή γευθεί κάτι από τη χαρά της σχέσης με τον Θεό, τότε όλες οι υπόλοιπες απολαύσεις χάνουν με μια φυσικότητα την απόλυτη δύναμή τους.

Και περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για την μεταξύ μας επικοινωνία, αλλά και επιλέγει ως καλός ηχολήπτης τις μουσικές ανάσες της εκπομπής μας. 210-4118-602 και 210-4118-640 το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε και να τοποθετήσετε απέναντι σε αυτά που ακούτε. Μιλάμε για την θεραπεία του πάθους της γαστριμαργίας. Η θεραπεία της γαστριμαργίας δεν ολοκληρώνεται, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, μόνο με το μέτρο και την εγκράτεια, αλλά κυρίως με την ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος τρώει ξεχνώντας τον Θεό και βλέπει την τροφή μόνο ως μέσο προσωπικής απόλαυσης, τότε απομονώνει την τροφή από την αληθινή της πηγή και τη μετατρέπει σε κάτι αυτόνομο, σχεδόν σε μικρό είδωλο. Αντίθετα, όταν θυμάται ότι η τροφή είναι δώρο του Θεού και τη δέχεται με ευγνωμοσύνη, τότε αλλάζει ολόκληρη η σχέση του μαζί της. Δεν τρώει πια μόνο για να ικανοποιήσει την επιθυμία του, αλλά συμμετέχει με ευχαριστία στη δωρεά της ζωής. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είτε τρώμε είτε πίνουμε, όλα πρέπει να γίνονται προς δόξα Θεού. Εδώ οι Άγιοι Πατέρες μας φανερώνουν κάτι πραγματικά πολύ βαθύ, ότι η αμαρτία δεν βρίσκεται στα πράγματα καθεαυτά, αλλά στον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε όταν είμαστε αποκομμένοι εμείς οι ίδιοι από τον Θεό. Όταν όμως ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό, ακόμη και για την τροφή του, τότε η καθημερινή πράξη του φαγητού γίνεται τρόπος σχέσης, κοινωνία και αγιασμός. Η τροφή πάβει να είναι μια αφορμή φιλιδονίας και γίνεται αφορμή ευγνωμοσύνης, ταπείνωσης και κάτι που μας συνδέει και μας ενώνει με τον Θεό. Η γαστριμαργία δεν γεννιέται πραγματικά από την πείνα του σώματος, αλλά από την εσωτερική κατάσταση της καρδιάς του ανθρώπου. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν τρώει επειδή χρειάζεται τροφή, αλλά επειδή ζητά παρηγοριά, ζητά ευχαρίστηση, ανακούφιση ή συναισθηματική ικανοποίηση. Έτσι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο ίδιο το φαγητό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το βλέπει και το χρησιμοποιεί. Όταν η καρδιά λοιπόν συνηθίζει να κυνηγά συνεχώς την απόλαυση, τότε εύκολο ο άνθρωπος ξεπερνά το φυσικό μέτρο και καταναλώνει περισσότερα από όσα πραγματικά έχει ανάγκη. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η θεραπεία δεν γίνεται μόνο με εξωτερικούς περιορισμούς, αλλά κυρίως με διάκριση και νύψη, δηλαδή με εσωτερική προσοχή και εγρήγορση πάνω στους λογισμούς και στις κινήσεις της καρδιάς. Ο άνθρωπος καλείται να μάθει να παρατηρεί γιατί θέλει να φάει, τι πραγματικά ζητά μέσα του και ποια επιθυμία προσπαθεί να γεμίσει. Έτσι η εγκράτεια γίνεται όχι απλώς θέμα διατροφής, αλλά μια βαθιά πνευματική εργασία, γίνεται αυτογνωσία και οδηγεί στην εσωτερική ελευθερία. Η γαστριμαργία δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα της ψυχής, συνδέεται όμως άμεσα και με το σώμα. Δηλαδή, παρόλο που το πάθος ξεκινά από τις επιθυμίες της καρδιάς, εκδηλώνεται μέσα από το σώμα και πολλές φορές ενισχύεται από τις ίδιες τις σωματικές αισθήσεις και τις συνήθειες. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι η θεραπεία χρειάζεται να είναι διπλή, και πνευματική και σωματική. Δεν αρκεί μόνο να αλλάξει ο τρόπος σκέψης ή να κάνει κανείς κάποιους καλούς λογισμούς. Χρειάζεται και πρακτικός αγώνας πάνω στο σώμα και στις συνήθειές του. Έτσι εξηγείται γιατί η Εκκλησία χρησιμοποιεί μέσα, όπως είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η σωματική εργασία και γενικά αυτό που ονομάζουμε άσκηση. Όχι βέβαια για να τιμωρήσει το σώμα, ούτε επειδή θεωρεί το σώμα κακό, αλλά για να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξαναβρει ελευθερία και ισορροπία.
Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ορισμένα πάθη, όπως η γαστριμαργία και η λαγνία, συχνά ξυπνούν σχεδόν αυτόματα μέσα από τις αισθήσεις, ακόμη και χωρίς συνειδητή απόφαση του ανθρώπου. Γι' αυτό χρειάζεται και το σώμα να εκπαιδευτεί σιγά σιγά σε έναν πιο ήρεμο και εγκρατή τρόπο ζωής. Η άσκηση εδώ δεν παρουσιάζεται κάτι σαν καταπίεση, αλλά ως θεραπευτική διαπαιδαγώγηση, που βοηθά την ψυχή και το σώμα να συνεργάζονται αρμονικά, αντί να σέρνει το ένα το άλλο στην υπερβολή. Αλλά όπως είπαμε, η θεραπεία της γαστριμαργίας δεν είναι μόνο θέμα εξωτερικής προσπάθειας ή σωματικής άσκησης, αλλά είναι κυρίως θέμα βαθιάς εσωτερικής αλλαγής και σχέσης με τον Θεό. Οι πατέρες λένε ότι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής, πάμε σε πιο πρακτικά θέματα, η ανάγνωση λοιπόν της Αγίας Γραφής βοηθά τον άνθρωπο να γεμίσει ο νους του με άλλα νοήματα και άλλες επιθυμίες, πιο πνευματικές και πιο ουσιαστικές. Εμείς θα προσθέσουμε η ανάγνωση και άλλων βιβλίων, η ακρόαση εκπομπών, όπως και η ακρόαση του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας φυσικά. Αλλά κοντά σε όλα αυτά που γεμίζουν το νου με άλλα νοήματα και στρέφουν την προσοχή μας αλλού, και η μνήμη του θανάτου, δηλαδή η συνειδητοποίηση της ροϊκότητας, μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο προσωρινές είναι οι απολαύσεις και πόσο εύκολα μπορούμε να χάσουμε τον προσανατολισμό της ζωής μας. Επίσης, πολύ σημαντική είναι και η κατάνοιξη, δηλαδή η ταπεινή και πονεμένη στάση της καρδιάς μπροστά στον Θεό, εκεί όπου ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αδυναμία του, χωρίς βέβαια απελπισία. Μέσα από τη συντριβή της ψυχής αρχίζει να αποκολλάται από το πάθος. Όχι βέβαια γιατί πιέζεται εξωτερικά, αλλά γιατί αλλάζει εσωτερικά. Και βέβαια στο κέντρο όλων βρίσκεται η προσευχή, γι' αυτό και πάντοτε μέσα στην Αγία Γραφή η νηστεία συνδυάζεται και αναφέρεται μαζί με την προσευχή. Ο στόχος της νηστείας είναι να μπορέσει να δώσει φτερά στην προσευχή. Ο άνθρωπος δεν είναι κατά πάθη μόνο με δική του δύναμη, αλλά ζητά τη βοήθεια του Θεού. Μια πολύ όμορφη εικόνα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος παρουσιάζει τη γαστριμαργία σαν να λέει ότι όταν ο άνθρωπος αποκτήσει τον παράκλητο, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, και προσεύχεται ειλικρινά, τότε το πάθος χάνει τη δύναμή του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, στην προς Γαλάτες επιστολή του, ονομάζοντας τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, ανάμεσα σε αυτούς συγκαταρρυθμεί και την εγκράτεια. Η αληθινή εγκράτεια λοιπόν δεν είναι μια ανθρώπινη αυτοπιθαρχία, αλλά καρπός μιας ζωντανής σχέσης με τον Θεό, η οποία σχέση μεταμορφώνει σιγά σιγά την καρδιά του ανθρώπου. Οι πατέρες θεωρούν τη γαστριμαργία ένα από τα πιο επικίνδυνα πάθη, γιατί από αυτήν γεννιούνται πολλά άλλα κακά, τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα του ανθρώπου. Τη βλέπουν σαν μια πόρτα από όπου μπαίνουν και άλλα πάθη, επειδή όταν ο άνθρωπος συνηθίσει να μην έχει μέτρο στις επιθυμίες του, τότε δυσκολεύεται γενικά να κρατήσει την ελευθερία και τη σταθερότητα της καρδιάς του. Γι' αυτό την χαρακτηρίζουν καταστροφέα των αρετών, δηλαδή κάτι που σιγά σιγά αποδυναμώνει τον πνευματικό αγώνα και κάνει τον άνθρωπο πιο αδύναμο απέναντι στα πάθη, πιο ευάλωτο. Αντίθετα, η εγκράτεια παρουσιάζεται ως μια πολύ μεγάλη θεραπευτική δύναμη. Όταν ο άνθρωπος μάθει να ζει με μέτρο, διάκριση και ελευθερία απέναντι στις επιθυμίες του, τότε όχι μόνο προστατεύεται από πολλά πάθη, αλλά αποκτά και μια εσωτερική υγεία, μια ειρήνη, μια γαλήνη, μια δύναμη για να μπορέσει να αναπτύξει τις αρετές. Οι πατέρες λοιπόν δεν μιλούν απλώς για διατροφική πειθαρχία, αλλά για μια συνολική διαπαιδαγώγηση της καρδιάς, όπου ο άνθρωπος μαθαίνει να μην γίνεται δούλος των επιθυμιών του και έτσι είναι πιο δεκτικός
στον θεϊκό τρόπο ζωής. Η γαστριμαργία δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά ολόκληρη την πνευματική λειτουργία του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην υπερβολική ή στην υπερβολή και την αναζήτηση της απόλαυσης, τότε η ψυχή γίνεται νοθρή και χαλαρή, ενώ ο νους χάνει τη διάβγεια, τη λεπτότητα και την εγρήγορσή του. Οι πατέρες παρατηρούν ότι η υπερβολική προσκόλληση στο φαγητό βαραίνει τον άνθρωπο εσωτερικά. Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, να προσευχθεί πραγματικά και ειλικρινά, να διακρίνει τους λογισμούς, να κρατήσει την ύψη, την πνευματική προσοχή. Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε σωματικά μεγέθη. Όταν κανείς, ας πούμε, προετοιμάζεται για εξετάσεις, είτε στο πανεπιστήμιο, είτε εξετάσεις για πανελλήνιες, δεν μπορεί να κάθεται να τρώει και να πίνει και ταυτόχρονα να διαβάζει. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Όταν κανείς έχει να κάνει κάτι πολύ απαιτητικό πνευματικά, δεν μπορεί να δοθεί αδιάκριτα σε υπερβολικά φαγητά και πιωτά. Η εγκράτεια βοηθά να φύγει αυτό το εσωτερικό βάρος και το εξωτερικό και δίνει στον άνθρωπο μεγαλύτερη ελευθερία και ευκολία στα πνευματικά έργα. Ο νους γίνεται πιο άγρυπνος, πιο καθαρός και πιο ζωντανός. Η καρδιά μαλακώνει ευκολότερα στην κατάνοιξη και η προσευχή γίνεται πιο ουσιαστική στη συγκεντρώση και συγκεντρωμένη. Οι πατέρες δεν εννοούν ότι η εγκράτεια από μόνη της παράγει αυτομάτως πνευματικότητα, αλλά ότι δημιουργεί μέσα στον άνθρωπο μια εσωτερική ηρεμία και ελαφρότητα που βοηθά πολύ τη σχέση του με τον Θεό. Τέλος, η γαστριμαργία, λένε οι πατέρες, δεν μένει ποτέ μόνη της, αλλά συνδέεται με πολλά άλλα πάθη, τα οποία και τα δυναμώνει. Οι πατέρες παρατηρούν ιδιαίτερα ότι όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην υπερβολή και τη φιλιδονία, τότε εύκολα ξυπνούν τα σαρκικά πάθη, όπως η πορνεία, αλλά και βαθύτερα ψυχικά πάθη, όπως η κενοδοξία, η υπερηφάνεια και η φλαυτία. Δηλαδή, η καρδιά συνηθίζει να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της, τις επιθυμίες και τις απολαύσεις της. Αντίθετα, η εγκράτεια βοηθά τον άνθρωπο να αποκτήσει εσωτερική κυριαρχία και μια ηρεμία. Δεν σημαίνει μόνο περιορισμό των σωματικών παθών, αλλά και σταδιακή θεραπεία ολόκληρου του εσωτερικού κόσμου. Ο νους γίνεται πιο ήσυχος και καθαρός. Οι λογισμοί λιγοστεύουν. Η καρδιά σταθεροποιείται και ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει τα πράγματα πιο καθαρά και χωρίς εμπάθεια.

0: και του Θεού και του εαυτού του. Ένα σημείο που θα ήθελα λίγο να σταθούμε είναι ότι υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις κυκλοφορούν στις μέρες μας περί ενεργειακής διατροφής ή της λεγόμενης νηστειοθεραπείας. Εξωτερικά μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν ομοιότητες με αυτά που λένε οι πατέρες. Για παράδειγμα, υπάρχει μια έμφαση στο μέτρο, στην νηστεία, στην αποφυγή υπερβολών ή στην επίδραση της τροφής πάνω στον άνθρωπο. Όμως το βαθύτερο νόημα και ο στόχος είναι τελείως διαφορετικά. Οι πατέρες δεν βλέπουν την τροφή ως φορέα κάποιας απρόσωπης ενέργειας που καθαρίζει ή ανεβάζει πνευματικά τον άνθρωπο. Δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος σώζεται ή φωτίζεται μέσω ειδικών τροφών, κραδασμών, ενεργειακών συχνοτήτων ή τεχνικών καθαρισμού του σώματος. Για την ορθόδοξη πίστη και παράδοση, το πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι πρωτίστως ενεργειακό, αλλά υπαρξιακό και πνευματικό. Η απομάκρυνση από το Θεό, η φιλαυτία, η δουλεία στα πάθη. Γι' αυτό και η εγκράτεια δεν λειτουργεί ως τεχνική αυτοθέωσης ή αυτοθεραπείας, αλλά ως άσκηση ταπείνωσης, ελευθερίας και μαθητείας στον Χριστό. Στη νεοεποχήτικη λογική συχνά εμφανίζεται η ιδέα ότι μέσω συγκεκριμένων διατροφών, αποτοξινώσεων ή νηστιών, ο άνθρωπος ανεβάζει δονήσεις, καθαρίζει ενέργειες, αφυπνίζει συνειδήσεις ή φτάνει σε ανώτερα επίπεδα πνευματικότητας. Εκεί το σώμα και η διατροφή αποκτούν σχεδόν μυστικιστική δύναμη. Στους πατέρες όμως η νηστεία δεν έχει μαγικό ή ενεργειακό χαρακτήρα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος επειδή ενεργοποιούνται κάποιες κρυφές δυνάμεις μέσα του, αλλά επειδή μαλακώνει η καρδιά του, ταπεινώνεται, αποκτά διάκριση και ανοίγεται στη σχέση με τον Θεό, ο οποίος Θεός αλλάζει τον άνθρωπο. Επίσης οι πατέρες αποφεύγουν και μια ναρκισιστική ενασχόληση με το σώμα. Στη σύγχρονη wellness κουλτούρα, πολλές φορές ο άνθρωπος περιστρέφεται συνεχώς γύρω από τη διατροφή του, το σώμα του, την αποτοξίνωσή του και την αυτοβελτίωσή του. Αντίθετα, η πατερική εγκράτεια είναι ήσυχη, απλή και ταπεινή. Δεν κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ανώτερος, καθαρότερος ή πιο φωτισμένος από τους άλλους. Ο στόχος είναι η ελευθερία της καρδιάς και όχι η κατασκευή μιας πνευματικής ταυτότητας γύρω από τη διατροφή. Έφτασε όμως η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα τα πούμε πάλι μαζί, ανοιχνεύοντας και μελετώντας τα πατερικά κείμενα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λάγουσι τη ψυχή μου, ουκάς τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδα, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι υπό μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου.
4: Ψαλμός τρίτος. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ όταν ως δραπέτης έφευγε για να σωθεί από την πατροκτόν οργή του ιού του Αβεσσαλόμ. Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί που με καταθλίβουν. Πολλοί έχουν εξεγερθεί και έχουν επαναστατεί.

0: ίση εναντίον μου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιβουλεύονται τη ζωή μου και λέγουν «Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του». Συ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσεις πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπή. Κατά το παρελθόν, πολλές φορές, με φωνήν ισχυρά φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά Του, και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών, από το Άγιον αυτού κατοικητήριον. Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή μου, κοιμήθηκα, έπεσα εις ήρεμον και αναπαυτικόν ύπνον. Σηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει ασφαλώς και θα με προστατεύσει. Δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη εχθρικού λαού που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω επάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον ότι έχει συντρίψει όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο, περιμένω την σωτηρία μου. Η δε ευλογία σου θα σταλεί επάνω στον λαόν που είναι δικό σου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown.
3: Εταιρεία Συμβουλευτικής Διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ώρα Ελλάδος 5.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Γράφει κάπου ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος τα εξής: «Η συνεχής μελέτη των θείων γραφών είναι το φως της ψυχής και μας προφυλάσσει από τα πάθη». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει ότι ο άνθρωπος που κυριαρχεί στα πάθη του είναι ανώτερος από τον βασιλιά. «Ουκέστην ούτω βασιλεύ σεμνός, ο επί του θρόνου καθήμενος του βασιλικού και διάδημα περικείμενος, ως άνθρωπος των ορθών εν εαυτό λογισμών, επί των θρόνων της αρχής των δουλοπρεπών παθών αναβιβάσας και τη κατ' εκείνων δυσποτεία καθάπερ την ίδια δήματη λαμπρό την κεφαλήν αναδύσας. Τι το όφελος αλουργίδος υπέμει και χρυσών ηματίων και διαλύθου στεφάνου όταν η ψυχή των παθών εχμάλωτος ή» και η ερμηνεία: «Δεν είναι τόσον λαμπρός ο βασιλιάς που κάθεται επάνω στον βασιλικό θρόνο και φοράει στέμα, όσο ένας άνθρωπος που ανέβασε μέσα του την ορθή σκέψη επάνω στο θρόνο της εξουσίας των ταπεινών παθών και με την απόλυτη εξουσία επάνω τους, σαν με κάποιο λαμπρό στέμα στεφάνωσε το κεφάλι του. Γιατί πες μου, ποιο είναι το όφελος από την βασιλική πορφύραν και τα χρυσά ενδύματα και το κοσμημένο με πολύτιμες πέτρες στεφάνι όταν η ψυχή είναι εχμάλωτη στα πάθη?» Και αλλού γράφει τα εξής: «Τι γαρόφελος υπέμει εθνών ολοκλήρων άρχην και δούλων είναι των παθών, ποια δε βλάβη μηδενός ανθρώπων άρχην και της των παθών τυραννίδος ανώτερων είναι? Τούτο ελευθερία, τούτο αρχή, τούτο βασιλεία και δυναστεία. Εκείνα δουλεία, καν μυρία της διαδήματα περικαίητε». Και η ερμηνεία: «Γιατί ποιο είναι το όφελος, πες μου, να άρχεις έθνη ολόκληρα και να είσαι δούλος των παθών? Και ποια είναι η βλάβη όταν δεν εξουσιάζεις κανέναν από τους ανθρώπους, στέκεσαι όμως επάνω από την τυραννική εξουσία των παθών? Αυτό είναι ελευθερία, αυτό εξουσία, αυτό βασιλεία και δυναστεία. Ενώ εκείνα είναι δουλεία και αν ακόμα φοράει κανείς αμέτρητα διαδήματα». Έχουμε λοιπόν, αδελφοί, πάθη και πρέπει να γίνουμε παθοκτόνοι. Εις αυτό, όπως είπαμε, θα μας βοηθήσει η συνεχής μελέτη της Αγίας Γραφής. Εύκολα όμως μας παρασύρουν τα πάθη και πράττουμε πράγματα που δεν τα θέλουμε. Εάν συνεχώς παρασυρώμαστε, τότε θα αποκτήσουν εξουσίαν επί του εαυτού μας τα πάθη και θα μας εξουσιάζουν. Δι' αυτό πρέπει να είμαστε άγρυπνοι, όπως μας προτρέπει ο Θείος Παύλος εις το τέλος της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Αυτός ήταν μονίμως άγρυπνος και συμβουλεύει τους Κορινθίους και όλους εμάς. Τις συμβουλές του θα τις ακούσουμε σε εμελή απαγγελία εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα της 13ης Κυριακής και μετά από αυτό θα προσθέσουμε και την απόδοση του νοήματος για να γίνει κατανοητόν.

γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε. Πάντα ημών εν αγάπη γυναίσθω, παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικίαν στέφανα, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Είναι και εμείς υποτάσσιστε της Θεού της και παντί το συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρονται επί την παρουσία στέφανα και φουρτουνάτου και αχαϊκού, ότι το ημών υστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα και το ημών. Επιγεινώσκεται ούν τους θείου τους, ασπάζονται ημάς εκκλησία της Ασίας, ασπάζονται ημάς εν Κυρίω πολλά ακύλας και πρίσκυλα, συνδικατοίκων αυτών εκκλησία.

0: Δύο, ο ασπασμός τι εμίχυρη Παύλου ή της ούφιλη των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα μαράν αθά. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
1: Προκειμένου να υπογράψει και να στείλει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, προσθέτει στο τέλος πολύ σπουδαίες παραγγελίες και προτροπές, τις οποίες ακούσαμε και εμείς σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Επειδή πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι νόθευαν την αλήθεια του Ευαγγελίου και την ανακάτευαν με διάφορες πλάνες, ο Απόστολος Παύλος συνιστά την προσοχή των χριστιανών και τους λέει: «Μην ξεχνάτε, αδελφοί μου, ότι είστε μέλη της στρατευωμένης Εκκλησίας. Είστε στρατιώτες του Χριστού και πρέπει συνεχώς να αγωνίζεστε κατά του κακού και της αμαρτίας. Προσέχετε λοιπόν σαν άγρυπνοι φρουροί. Όσο περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι που επικρατούν ένεκα της απιστίας και της διαφθοράς, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η προσοχή σας, μη τυχόν και κλονιστεί η πίστη σας. Να μένετε σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη, με ανδρεία και γενναιότητα να αντιστέκεστε, να πολεμάτε και να αποκρούετε κάθε εχθρό που προσπαθεί να σας απομακρύνει από την πίστη και δεν θέλει την σωτηρία σας. Να ζητάτε από τον Θεό να σας δίνει δύναμη και θάρρος. Όλα τα καθήκοντά σας και όλα τα έργα σας να γίνονται με αγάπη χριστιανική. Φίλοι και εχθροί διδάσκονται και ωφελούνται όταν βλέπουν τους χριστιανούς να συμπεριφέρονται σε όλους με αγάπη, με επιείκεια, με πραότητα και με καλοσύνη. Προσέξτε όμως, αδελφοί μου, και τούτο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η οικογένεια του Στεφανά, του συμπολίτη σας, είναι η πρώτη οικογένεια της Πελοποννήσου και γενικά της Νότιας Ελλάδας, η οποία ολόκληρη πίστεψε στον Χριστό και όλα της τα μέλη αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των χριστιανών. Σε αυτούς τους ζηλωτές χριστιανούς, καθώς και σε όποιον άλλο συνεργάζεται και κοπιάζει σε μια τόσο θεάρεστη διακονία, είναι πολύ δίκαιο να υποτάσσεστε και να τους μιμήσετε. Χαίρο επίσης διότι είναι εδώ παρόντες ο Στεφανάς, ο Φορτουνάτος και ο Αχαϊκός. Οι τρεις αυτοί συμπατριώτες σας αναπλήρωσαν το κενό που αισθάνομαι επειδή βρίσκομαι μακριά σας. Με την παρουσία τους και με τις ευχάριστες πληροφορίες και ειδήσεις που μου έφεραν σχετικά με τον ζήλο σας και την αγάπη σας, με χαροποίησαν και ανέπαυσαν τα βάθη της ψυχής μου και είμαι βέβαιος ότι με την επιστολή μου αυτή που θα σας φέρουν θα χαροποιήσουν και σας και θα αναπαύσουν και τη δική σας ψυχή. Τέτοιους εκλεκτούς χριστιανούς να τους εκτιμάτε πολύ και να αναγνωρίζετε την αξία τους. Σας στέλνουν εγκάρδιους χαιρετισμούς οι εκκλησίες που βρίσκονται στις διάφορες πόλεις της Μικράς Ασίας. Πολλούς εν κυρίω χαιρετισμούς σας στέλνουν και ο Ακύλας με τη σύζυγό του, την Πρίσκυλα και οι χριστιανοί που συγκεντρώνονται στο σπίτι τους. Αλλά και όλοι οι χριστιανοί αδελφοί σας στέλνουν εγκάρδιους χαιρετισμούς. Με άγιο φίλημα ασπαστείτε ο ένας τον άλλο κι εσείς. Έως εδώ την επιστολή σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, την έγραψε ο υπογραφεύς. Το χαιρετισμό όμως αυτό σας τον γράφω εγώ με το χέρι μου. Εάν κανείς δεν αγαπά με θερμή και ειλικρινή αγάπη τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Ο Κύριος θα έρθει και θα καταδικάσει στην αιώνια κόλαση κάθε χωρισμένο από την Εκκλησία. Για σας όμως, τους αγαπητούς μου Κορινθίους χριστιανούς, εύχομαι να είναι μαζί σας η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να είστε βέβαιοι ότι σας περιβάλλω όλους με την αγάπη που μας δίδαξε και εξαγίασε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Υποδειγματικό είναι το τέλος της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Θείου Παύλου. Υποδεικνύει τον κίνδυνο να ξεφύγουν από την ορθή πίστη. τους φοβίζει με τον αιώνιο χωρισμό από τον Χριστό, αλλά συγχρόνως δεν παραλείπει να τους εκδηλώσει τη θερμή πατρική του αγάπη για να τους ενισχύσει στους πνευματικούς τους αγώνες. Τελικά τους εύχεται να είναι μαζί τους η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και στην παρούσα και στη μέλλουσα ζωή. Την ευχή αυτή ας αναπέμπουμε και εμείς στον Θεό, πάντοτε για τους αδελφούς μας χριστιανούς. Αυτή είναι, αδελφοί, η απόδοση του νοήματος. Θα ακούσουμε έναν ύμνον και μετά θα προχωρήσουμε.

4 λέξεις συνθήματα απευθύνει προς τους χριστιανούς της Κορίνθου και προς κάθε ορθόδοξον χριστιανούν. Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε. Τα γράφει αυτά από την προσωπική του πείρα. Επιθυμία του είναι να προσφέρει και προσφέρει πνευματική καθοδήγηση. Μήπως όμως και εις εμάς τους σημερινούς χριστιανούς δεν απευθύνονται αυτά? Και εμείς πρέπει να τα προσέξουμε αν θέλουμε να προοδεύσουμε πνευματικώς. Να είμαστε άγρυπνοι, να μένουμε στερεοί στην πίστη, να αγωνιζόμαστε με γενναιότητα και να παίρνουμε δύναμη και θάρρος δια της προσευχής, ζητώντας από τον Κύριο να μας προστατεύσει. Συμπληρώνει όμως αυτά τα συνθήματα και ο επόμενος στίχος: «Πάντα ημών εν αγάπη γινέστο. Όλα όσα κάνετε ας γίνονται με αγάπη». Μέσα εις την ατμόσφαιρα της αγάπης πρέπει ο χριστιανός να κινείται. Από την Έφεσον γράφει την επιστολή αυτήν ο Θείος Απόστολος. Την Έφεσον επεσκέφθη επανειλημμένος και εργάστηκε εκεί επί τριετία. Η πνευματική του εργασία είχε πολλήν καρποφορία. Εις το 20 κεφάλαιο των Πράξεων αναφέρεται ότι εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου και τους απίφθινε σπουδαίες οδηγίες. Αλλά και τώρα βλέπουμε να γράφει την επιστολή αυτήν προς τους Κορινθίους. Μάλιστα γράφει δια την Έφεσον ότι θα μείνει στην Έφεσον μέχρι της Πεντηκοστής, διότι θύρα γάρμη ανέωγε μεγάλη και ενεργής και αντικείμενη πολύ, διότι μου παρουσιάστη ευκαιρία να κηρύξω και μου ανοίχθηκε πόρτα μεγάλη με αποτελεσματική και καρποφόρον δράση. Και δια τούτο, λόγω του φθόνου που έχει ο Σατανάς, δια κάθε καλόν, πολλοί και τώρα παρουσιάζονται οι εναντίοι και πολέμοι. Τον επισκέπτονται από την Κόρινθον 3 άνθρωποι, οι οποίοι του φέρνουν ευχάριστες ειδήσεις δια την εκκλησία της Κορίνθου. Είναι ο Στεφανάς, ο Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός. Αυτοί ανέπαυσαν το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου, όπως γράφει στην επιστολή. Ανέπαυσαν γάρ το αιμόν πνεύμα και το ημών, επιγεινώσκεται τους θεού τους. Με τις πληροφορίες και τις ειδήσεις τους ανέπαυσαν τα βάθη της ψυχής μου και με την επιστολή μου αυτήν που θα φέρουν είμαι βέβαιος ότι θα αναπαύσουν και τα βάθη της δικής σας ψυχής. Να εκτιμάτε λοιπόν τους θεού τους χριστιανούς και να αναγνωρίζετε την αξία τους. Εδώ υπάρχει ένα σπουδαίο θέμα. Το ότι πρέπει να είναι τέτοια η συμπεριφορά μας ώστε να αναπαύουμε τους αδελφούς. Περί αυτού όμως άλλη φορά θα ομιλήσουμε. Κι άλλοτε έχουμε πει εξ αφορμής της αγάπης που είχε ο Θείος Παύλος προς τους όλους τους χριστιανούς. Την αγάπη αυτήν εκδηλώνει και στο τέλος της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, όπου γράφει τα εξής: «Ασπάζονται ημάς η Εκκλησία της Ασίας. Ασπάζονται ημάς εν Κυρίω πολλά, ακύλας και πρίσκυλα, συντικατύπων αυτών Εκκλησία. Ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες. Ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίου. Ο ασπασμός τη εμή χειρή Παύλου. Σας στέλνουν εγκαρδίους χαιρετισμούς οι Εκκλησίες της Ασίας. Σας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μαζί με τους χριστιανούς που συνάζονται εις το σκύλι τους. Σας στέλνουν εγκαρδίους χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί. Ασπαστείτε ο ένας τον άλλον με φίλημα Άγιον. Ο χαιρετισμός αυτός εγγράφει με το χέρι εμού του Παύλου». Όλα αυτά τα περιλαμβάνει ο τελευταίος στίχος της επιστολής. Τι λέγει ο στίχος αυτός? Εκφράζει την αγάπη που είχε ο Παύλος προς όλους τους χριστιανούς και γράφει: «Η αγάπη μου μετά πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν». Η εν Χριστώ αγάπη μου ας είναι με όλους σας. Αμήν. Τι ευλογημένη κατάσταση που είναι αυτή. Ποιος δεν θα ήθελε να την ζήσει? Όλοι μας αυτήν θέλουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε. Όμως, για να υπάρχει αυτή η αγάπη μεταξύ των χριστιανών, χρειάζεται κάτι ακόμη. Χρειάζεται η φροντίδα για τα παιδιά μας, τα οποία από μικρά πρέπει να συνδεθούν με την Εκκλησία και να νιώσουν την εν Χριστώ αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος
δεν παραλείπει να επενέσει την οικία Στεφανά και όλους τους οικείους του και να παρακαλέσει δι' αυτούς που διακονούσαν τους χριστιανούς. Με πολύ ευγένεια γράφει «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικία Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς. Είναι και εμείς υποτάσσεστε της Θεού της και παντήτου συνεργούνται και κοπιώνται. Σας απευθύνω δε και μίαν άλλην παράκληση, αδελφοί. Γνωρίζετε το σπίτι του Στεφανά, ότι είναι η οικογένεια που πρώτη στην Αχαΐα επίστευσαν εις τον Χριστόν και αφιέρωσαν τον εαυτόν τους εις το να υπηρετούν τους χριστιανούς. Σας παρακαλώ λοιπόν να υποτάσσεστε κι εσείς εις τους θειού τους διακεκριμένους χριστιανούς, καθώς και εις κάθε άλλον που συνεργάζεται και κοπιάζει εις μίαν τόσον θεάρεστον διακονία. Θεάρεστος διακονία δεν είναι, αδελφοί, και τα κατηχητικά σχολεία? Συνεργάτες της Εκκλησίας δεν είναι αυτοί που κοπιάζουν και διαθέτουν τον χρόνο τους για το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας? Προσθέτει και μίαν άλλην λέξη ο Θείος Παύλος που πρέπει να την προσέξουμε πολύ. Η λέξη αυτή είναι το συνεργούντι. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται συνεργασία για να καρποφορήσει το έργο του κατηχητικού. Χωρίς την συνεργασία ο κόπος θα πάει χαμένος. Όταν συνεργάζονται όλοι, ιερείς, κατηχητέ, κατηχήτριες και νεοκόροι, τότε γίνεται έργο προς ωφέλεια των παιδιών. Να επεκτείνουμε όμως την συνεργασία και να περιλάβουμε και τους γονείς που πρέπει να οδηγήσουν τα παιδιά τους στο κατηχητικό. Επίσης τους ευσεβούς εκπαιδευτικούς και αυτοί να συμβουλεύσουν τα παιδιά να φοιτούν στο κατηχητικό. Έχουμε πολύ χρόνο για να προετοιμάσουμε τα κατηχητικά. Επίτηδες ασχολούμαστε από τώρα με το θέμα των κατηχητικών εις αυτήν την εκπομπή. Έχουμε μπροστά μας περισσότερο από ένα μήνα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο αυτόν για τα παιδιά μας. Ίσως όμως έκαναμε μία παράληψη. Δεν υπελογίσαμε τα παιδιά δια τα οποία λειτουργούν τα κατηχητικά. Τα παιδιά μπορούν μεταξύ τους να ειδοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν. Να σκεφτούμε και να προετοιμαστούμε. Οι υπεύθυνοι των κατηχητικών γνωρίζουν τι προετοιμασία να κάνουν. Πρώτα-πρώτα να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους, τους κατηχητάς και τις κατηχήτριες και να εξασφαλίσουν την συνεργασία τους. Ύστερα να προμηθευτούν τα βοηθήματα. Τι θα διδάξουμε στα παιδιά? Όλοι πρέπει να φροντίσουμε δια την απρόσκοπτη λειτουργία των κατηχητικών. Όχι αδιαφορίαν και αμέλειαν, αλλά προθυμίαν και εργασίαν. Ο Θεός βλέπει τι θα προσφέρουμε στα παιδιά και θα μας ευλογήσει εάν ενδιαφερθούμε και θυσιαστούμε για την λειτουργία των κατηχητικών. Καλά θα μου πείτε είναι όλα αυτά, αλλά το σπουδαιότερο είναι η προσευχή για όλα τα παιδιά της Ελλάδος. Να παρακαλέσουμε τον Θεό να επιβλέψει επί των κατηχητικών έργων της Εκκλησίας. Ιερείς, λαϊκοί, άνδρες, γυναίκες, όλοι να συνεργαστούμε και το αποτέλεσμα θα το δώσει ασφαλώς ο Θεός. Να ευχηθούμε καλή προετοιμασία και καλή επιτυχία. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθίσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την δέηση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν, ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις τον αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί των Κύριων και εν το ελέη του υψίστου ουμής αλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς εσ ουμή δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλόμεν τας δυναστεία σου.
1: Ψαλμός 20. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, ο βασιλεύς εφραίνεται και θα εφραίνεται χάρη στη δύναμη και την ισχύ την οποία σύ του έδωσες. Θα πλημμυρίζει από πολύ και μεγάλη αγαλίαση για την από τους εχθρούς μας σωτηρία και για την υγεία την οποία εσύ του χάρισες. Έδωσε σε αυτόν ό,τι επιθύμησε η καρδία του και δεν τον υστέρησες από εκείνο για το οποίο με τα ίδια του τα χείλη σε παρακάλεσε. Μάλλον δε, και πριν σε παρακαλέσει, έσπευσες εσύ και τον πρόλαβες με τις ευλογίες των ωφελήμων και αγαθών δωρεών σου. Τον δόξασες και έθεσες στην κεφαλή του λαμπρό βασιλικό στέμα με πολύτιμους λίθους. Σου ζήτησε ζωή και του χάρισες πλήθος ημερών σε αυτόν και στους απογόνους του εις τον αιώνα του αιώνος. Μεγάλη είναι η δόξα την οποία εσύ του εξασφάλισες με την σωτήρια βοήθειά σου. Όπως τώρα, έτσι και στο μέλλον θα περιβάλλεις αυτόν με δόξα και μεγαλοπρέπεια, γιατί θα δίδεις σε αυτόν και στους απογόνους του συνεχώς και ακαταπαύστος την ευλογία σου. Θα τον εφραίνεις και θα τον πλημμυρίζεις από απερίγραπτη χαρά με την επικοινωνία που θα έχει με εσένα, διότι ο βασιλεύς έχει στηρίξει τις ελπίδες του σε σένα, τον Κύριο, και χάρη στο έλεος του Θεού του υψίστου δεν θα κλονιστεί ποτέ, αλλά θα μείνει σταθερός και αμετακίνητος στον θρόνο του. Ήθε ο βασιλεύ, το χέρι σου στιβαρό να βρεθεί μπρος και εναντίον όλων των εχθρών σου. Ήθε το δεξί σου χέρι να συλλάβει όλους εκείνους οι οποίοι σε μισούν. Όταν το πρόσωπό σου θα είναι αναμένο από την δίκαιη οργή σου εναντίον αυτών, θα τους ρίψει στην πυρά σαν ξύλα μέσα σε αναμένο κλίβανο. Ο Κύριος και Θεός μέσω εσού θα συνταράξει όλους αυτούς και θα τους καταφάει το πύρ. Τον καρπό της κοιλιάς τους, δηλαδή τα παιδιά τους, θα τα εξαφανίσεις από τη χώρα τους, όπως επίσης και όλους τους απογόνους τους ανάμεσα από τους ιούς των ανθρώπων. Διότι εξήφαναν και κατήρτισαν πονηρά σχέδια εναντίον σου. Συνέλαβαν δόλιες σκέψεις και αποφάσεις, τις οποίες όμως δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν. Διότι εσύ, πολεμώντας εναντίον αυτών νικηφόρα, θα τους αναγκάσεις να στρέψουν τις πλάτες τους και να φύγουν πανικόβλητοι. Με λίγους στρατιώτες σου θα τους αντιμετωπίσεις κατά πρόσωπον και θα τους στρέψεις σε φυγή. Κύριε και Θεέ μου, με την ακατανίκητη δύναμή σου ας υψωθείς και ας δοξαστείς ισχυρός και ανίκητος ενώπιον των εχθρών μας. Εμείς θα αναπέμψουμε οδές δια του στόματος και ψαλμούς με τα μουσικά μας όργανα, δοξολογώντας και ευχαριστώντας εσένα για τα μεγάλα και αξιοθαύμαστα αυτά έργα σου.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, είναι καταρχάς ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού. Και μόνο αυτό θα αρκούσε για να τον τιμούμε και να τον ευλαβούμεθα και να τον εορτάζουμε κάθε χρόνο και να έχουμε στις εκκλησίες την εικόνα του. Δεν ήταν όμως απλώς ένας από τους μαθητές, ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Ο αναπεσόν το στήθι του κατά τον μυστικό δείπνο. Επιπλέον είναι πέρα από Απόστολος, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος γύριζε και κήρυξε με το λόγο του τον Θείο Λόγο, είναι και Ευαγγελιστής. Από τους 12 μαθητές μόνο δύο είχαν αυτήν την ιδιότητα του Ευαγγελιστού, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης. Αλλά πέρα από Απόστολος είναι και Ευαγγελιστής. Είναι και αγαπημένος. Είναι και θεολόγος. Η Εκκλησία του έχει δώσει και αυτό τον τίτλο, γιατί είναι αυτός που περισσότερο από τους άλλους Ευαγγελιστές ή τους άλλους Αποστόλους, μαθητές του Χριστού, μίλησε για την φύση του Θείου όπως την αντιλαμβάνεται η χριστιανική θρησκεία. Για το τρισυπόστατο της Θεότητος, για τον Πατέρα, για τον Υιό, για το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο πρώτος ο οποίος μας έδωσε τις βασικές πληροφορίες στο μέτρο που μπορεί να τις συλλάβει ο ανθρώπινος νους για την φύση της Θεότητος. Αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα στοιχεία, αυτές τις γνώσεις τις επεξεργάστηκαν και τις συμπλήρωσαν μεταγενέστεροι πατέρες της Εκκλησίας που πήραν επίσης τον τίτλο του θεολόγου, κυρίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και αιώνες αργότερα ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Και βέβαια θεολογούν και πολλοί άλλοι από τους πατέρες της Εκκλησίας και πολλοί από τους υμνογράφους της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην εκκλησιαστική λατρεία και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι η υμνογραφία ιερωμένη στο πρόσωπό του, αυτή με την οποία καταπιάνεται τούτη εδώ η εκπομπή εξ ελληνικών λόγων, είναι μια υμνογραφία πλούσια σε ποιητική δύναμη, με εξαιρετικά επεξεργασμένο τον λόγο της, αλλά και πλούσια σε θεολογικά μηνύματα, την οποία προσπαθούμε εδώ με όσες δυνάμεις διαθέτει ο ομιλών να την προσεγγίσουμε βήμα προς βήμα. Και αυτό ακριβώς έχουμε κάνει στη σειρά των 16 εκπομπών που προηγήθηκαν. Τούτη είναι η 17η, η αφιερωμένη στην ανάλυση της υμνογραφίας της ερωτήσης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και ήδη έχουμε ολοκληρώσει την ακολουθία του Εσπερινού, έχουμε προχωρήσει αρκετά στην ακολουθία του όρθρου, βρισκόμαστε στην 8η οδή του κανόνος. Πριν προχωρήσουμε, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 210-41-18-602 και 210-41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την Τετάρτη Συμφωνία σε Φα Ελάσσονα του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. Στην προηγούμενη εκπομπή λοιπόν είχαμε εισέλθει στην 8η οδή, είχαμε δει, η κάθε οδή θυμίζω ότι έχει περιλαμβάνει δύο κανόνες, άρα αντί για τέσσερα τροπάρια που συνήθως έχουν οδές, εδώ έχουμε τέσσερα και τέσσερα, οκτώ. Και πάμε, είχαμε δει τις τρεις πρώτες, τα τρία πρώτα τροπάρια του πρώτου κανόνος, πάμε στο τελευταίο που όπως πάντα είναι αφιερωμένο στο πρόσωπο της Παναγίας. Ή να την αράν την πρώτην αφανίσεις και του θανάτου το κατάκριμα της πάλε προμήτωρος εκ παρθένου θεομήτωρος λόγε Θεού γεγέννησε. Αναφέρω εδώ το μεγαλύτερο μέρος του τροπαρίου, υπάρχει ακόμη μια λίγη συνέχεια, για να ξεκινήσουμε από το τέλος για να πάμε να μπορέσουμε να συλλάβουμε το νόημα. Λόγε Θεού, λόγε με λάμδα κεφαλαίο, ιέ του Θεού λοιπόν, αναφέρεται στον Χριστό, γεγέννησε, έχεις γεννηθεί, που έχεις γεννηθεί, εκ παρθένου θεομήτωρος. Γεννήθηκε λοιπόν από μια γυναίκα που ήταν παρθένος και έμεινε παρθένος και η οποία αποκαλείται θεομήτωρ. Ως εκ τούτου αφού γέννησε τον Θεό, αποκαλείται θεομήτωρ, μητέρα του Θεού. Γιατί έγινε αυτό? Ή να αφανίσεις, για να εξαφανίσεις τις πάλε προμήτωρος. Προμήτωρ, ποια είναι η προμήτωρο? Είναι ας πούμε η προγιαγιά θα λέγαμε, αλλά προγιαγιά πολύ μακρινή, η πρώτη πρόγονός μας, η Εύα. Ή να αφανίσεις τις πάλε προμήτωρος την Αράν. Για να εξαφανίσεις λοιπόν της παλιάς μας, της προγιαγιάς, της Εύας, την Αράν, την Κατάρα, και του θανάτου το κατάκριμα. Το παράπτωμα της Εύας, αυτό το προφατορικό αμάρτημα, έφερε στον άνθρωπο το θάνατο. Όταν πλάστηκε ο άνθρωπος, δεν ήταν προορισμένος να γνωρίσει το θάνατο, ο θάνατος ήρθε μέσα από την αμαρτία. Αυτά λοιπόν για να τα εξαφανίσεις, λόγε του Θεού, την κατάρα, την καταδίκη σε θάνατο που προήλθε από την παλιά μας προγιαγιά, γεννήθηκες εκ παρθένου θεομήτωρος. Πάση δε δωρημένος αθανασίαν ανόλεθρον. Και έτσι έχεις δωρήσει, έχεις χαρίσει σε όλους την αθανασίαν την ανόλεθρον. Όλεθρος είναι η φθορά, η καταστροφή. Ανόλεθρος είναι ο άθαρτος, ο ακατάλυτος. Με τον ερχομό του λοιπόν ο Χριστός σβήνει το προπατορικό αμάρτημα και επομένως δίνει στους ανθρώπους την δυνατότητα να αποκτήσουν την αιώνια, την άφθαρτη, την ακατάλυτη ζωή. Να αποκτήσουν την αθανασία.

Ακούμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Και περνάμε στον δεύτερο κανόνα της ίδιας της 8ης Οδής. Ρητορεύουσαν γλώσσαν μάκαρ ευπόρησας. Ευπορώ, ένα ρήμα της αρχαίας ελληνικής λέξης, της γλώσσας, δεν το χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά χρησιμοποιούμε το παράγωγο του. Αυτός είναι εύπορος. Τι σημαίνει ευπορώ? Έχω αφθονία από κάτι. Μάκαρ, μακάριε, λέει ο υμνογράφος τον Άγιο Ιωάννη, ευπόρησας ρητορεύουσαν γλώσσαν. Είχε λοιπόν αφθονή την ρητορικότητα της γλώσσας. Και θανώντας κακία πάντας εζώωσας. Και αυτούς οι οποίοι από την κακία, από την αμαρτία είχαν πεθάνει, σε όλους αυτούς έδωσε ζωή. Πώς έδωσε ζωή και σε ποιους έδωσε ζωή? Τους το ιερών δεξαμένους σου κήρυγμα. Σε αυτούς λοιπόν οι οποίοι αποδέχθηκαν το ιερό σου κήρυγμα και συμμορφώθηκαν προς τα κηρύγματα, προς τα διδάγματα τα οποία μας προσέφερες, αυτούς τους έδωσε ζωή, ενώ είχαν πεθάνει από την κακία, από την αμαρτία. Όθεν σε τιμόμεν ως μίστην των αρήτων. Και γι' αυτό το λόγο σε τιμούμε ως μίστης. Μίστης είναι αυτός ο οποίος έχει μοιηθεί, ο οποίος έχει γνωρίσει πράγματα τα οποία δεν προσφέρονται στον πολύ κόσμο. Μίστης είναι αρχαία ελληνική λέξη και τη χρησιμοποιούσαν και εκείνοι με το δικό τους τρόπο όπως την αντιλαμβάνονταν, αλλά αυτοί οι οποίοι αξιώθηκαν να κατανοήσουν τα άρρητα, αυτά τα οποία δεν λέγονται γενικώς, δεν μπορεί να τα κατανοήσει ή να τα αντιληφθεί ή να τα ακούσει ο πολλής κόσμος, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ως μίστης των αρρήτων κατόρθωσε να ζώσει με την ρητορεύουσα γλώσσα του, την οποία ευπορούσε, την είχε σε αυθονία, αυτούς οι οποίοι απέθαναν από την κακία, αλλά δέχθηκαν το ιερόν του κήρυγμα. Ρητορεύουσαν γλώσσαν μάκαρ ευπόρησας και θανώντας κακία πάντας εζώωσας τους το ιερόν δεξαμένου σου κήρυγμα. Όθεν σε τιμόμεν ως μίστην των αρήτων. Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Ως παράδεισος άλλος ο θείος οίκος σου αναδέδεικτε. Είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι

Γιατί? Θαύμασιν ως περ άνθεση πάντων τας ψυχάς εν ιδίνων Απόστολε. Εν ιδίνω. Ιδίνω σημαίνει γλυκαίνω. Το εν ιδίνω δίνει μια έμφαση. Γλυκαίνω ακόμη περισσότερο. Τι γλυκαίνεις? Τι γλυκαίνει? Τας ψυχάς όλων. Για σκεφτείτε τώρα, παράδεισος, όλοι ξέρουμε την έννοια την θρησκευτική, την ο παράδεισος, αλλά παράδεισος είναι ο κήπος. Και κανείς μας δεν έχει αξιωθεί να πάει στον παράδεισο, μακάρι κάποιοι να εξημώνουν να αξιωθούμε, αλλά όλοι μας έχουμε πάει σε έναν παράδεισο με τη γη, είναι η έννοια, έναν κήπο, και μπαίνουμε σε έναν κήπο. Και τι γίνεται, εφραίνεται η ψυχή μας βλέποντας τα όμορφα άνθη. Εδώ λοιπόν λέει ότι σαν ένας άλλος όμορφος κήπος αναδείχθηκε ο θείος σου οίκος, γλυκαίνοντας με το παραπάνω τις ψυχές όλων, Απόστολε, θαύμασι ως περάνθεση. Ποια είναι τα άνθη αυτού του νοητού παραδείσου? Είναι τα θαύματα του Αγίου. Αυτά γλυκαίνουν τις ψυχές μας. Και των παθημάτων διώκων το δυσόδες. Πάμε δυσόδες, αυτό το οποίο μυρίζει άσχημα. Πάμε κάπου και υπάρχει μια άσχημη μυρωδιά. Και οι αισθήσεις μας δυσαρεστούνται, έρχονται σε μια άσχημη κατάσταση. Και έχουμε ένα άνθος τώρα, το φέρνουμε στη μύτη μας, και αυτό το άνθος γλυκαίνει την όσφρησή μας, γλυκαίνει την ψυχή μας. Έτσι λοιπόν τα θαύματα του Αγίου γλυκαίνουν τώρα την ψυχή μας ως άνθη. Και διώχνουν το δυσόδες των παθημάτων.

Προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Ο Θεός μου, πρόσχες και ρίσε με. Πρόσχες. Το ρήμα είναι προέχω. Στέκω μπροστά, προστατεύω. Εσύ λοιπόν που είσαι ο Θεός μου, στάσου μπροστά, προστάτευσέ με και ρίσε με, σώσε με. Εξεχθρών καθεκάστην επεμβενόντων μη. Από τους εχθρούς που κάθε μέρα έρχονται και μου επιτίθενται. Ποιοι είναι οι εχθροί? Είναι οι πειρασμοί που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος. Και την ταπεινήν συντριβόντων καρδίαν μου. Έρχονται λοιπόν οι εχθροί, έρχονται οι πειρασμοί, έρχονται οι θλίψεις, έχουν τα βάσανα της ζωής, οι βιωτικές μέρημνες όλες. Και τι κάνουν? Συντρίβουν, κομματιάζουν τη δόλια μου την ψυχή, θα λέγαμε. Την ταπεινή μου ψυχή. Έχων δυσοπούντα των θείων μαθητήν σου.

0: κοντάς να σε οικετεύει δυσοπό οικετεύω, τον θείο μαθητή σου, τον οποίο αφιερώνουμε αυτήν την υμνογραφία. Αλλά εδώ ο υμνογράφος δεν απευθύνεται τώρα προς τον Άγιο Ιωάννη, απευθύνεται προς τον ίδιο τον Θεό και λέει «Έλα, πρόσχες». Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, το κεκραγένει με προσέτ, λέμε κάθε βράδυ στον Εσπερινό, Κύριε, και έκραξα, πρόσχες, έλα στάσου μπροστά μου, προστάτεψέ με. Έλα λοιπόν στάσου προστάτεψέ με, ρίσε με, σώσε με από τους εχθρούς που κάθε μέρα χτυπάνε τη δόλια μου την ψυχή με κάθε τρόπο και την κάνουν κομμάτια, σώσε με με τις οικεσίες του θείου μαθητή σου. Ο Θεός μου, πρόσχες και ρίσε με εξ εχθρών καθεκάστην επεμβαινόντων μη και την ταπεινήν συντριβόντων καρδίαν μου, έχων δυσοπούντα τον θείον μαθητήν σου. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που για μία ακόμη φορά έχει την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Ώρα Ελλάδος, 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριο Θεός με μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενος φως ασημάτιο. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν ως θεγάζον είδασε θε υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του τουργούς αυτού πυρός φλόγου. Ο θεμελιώτη γίνε επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησου σου σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στις εντεΐδατα. Από επιτιμήσιο σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπαιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσες αυτά. Όριο ανέθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκάλυψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξη αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιλούσι πάντα τα θηρία του αγρού, πρόσδεξονται όνα γρυσδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτάστησε δε η γη. Ο εξανατέλων χόρτο της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνε καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρε του Λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθίαν ως εύσουσι του ηλωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγής της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς. Ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού. Έθου σκότος και έγινε το νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμνιωριόμενοι του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέθυλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και στα σμάδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί σα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκουν τους ονέπλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ως τιμή υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γενέται ο νίξ. Όσα μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

Ελέος και πάλι παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσετε τον Ισραήλ εκ πασούν των ανομίων αυτού την Αγίαν κατάθεσιν Θεότο και τη ζώνη σου εόρτην και κτήμεθα εφρενόμενη ότι τη πόλη σου

Θεός η θεϊκός αείφωτος, ενώ τε θησαύριστε της Θεόπεδος, ζών η τιμία εν χαρητή, προσέλθετε άνθρωποι φωτισμών και ηλασμών. Προφανώς απαρίσαστε και βοήσατε,

δόξος, ιδεϊκός αήφωτος, ένοτε θησάδριστε της Θεόπαιδος, ζωνή τιμή αν χάρητη προσέλθετε άνθρωποι, φωτισμένοι.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση και ίση μηνύστε φωνές εσίες, ιε Θεού ζωήν οδηδούς διοκόσμου,

καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπιν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας.

Κυρίως έως ημών οκρίνας ουρανούς και κατά βάση της σωτηρία του γένους των ανθρώπων, επειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι σοι δούλοι υπέκριναν τας κεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος, και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά τον δούλου σου, ότι δικαιωθείς εν ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε να φρώσει την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ασεχούς αιώνος και κηδίασανε με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιή μας το χειρό σε μελέτω. Δε επέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνων στην Ισλάβη. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιώσω, ότι επισύντησα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν είναι υπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνον. Διδαξών με του ποιο το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, το εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον αν ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος του νυκτυρβός σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το χρειαστέσαι. Ιδούγαρα ανομία συνελήφθη και αναμαρτία σε και στις έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθαρη γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών ανευκαθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησεν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα παιμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμως τα σωδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθησή σου. Ό,τι θέλησα στη σιαν εδωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου το εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπτωθυσιαστήριό σου, μόσχους.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ορία ταύτην, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και πάντων των εν μετανία και κατανοίξει, παρακολουθούντων την ιεράν παράκλησιν ταύτη.

Τον αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου, Τύρου και Σιδώνος, ήρθον ακούσε αυτού.

Εις την κατάθεση της τιμίας ζώνης αυτής εορτάζομεν, Θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι δε σαμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.

της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και πάντων τον εν μετανία και κατανοίξει, παρακολουθούντον την ιεράν παράκλησιν ταύτη.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία εν ωρία, πόλη και Ιερά Μητροπολή ταύτη και το γέννημον παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Τη Δημιωτέρα των Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησο.
1: Ο εν Αγίης Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου Αγίας αυτού Μητρός, εις την κατάθεση της τιμίας ζώνης εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων, αείλων, δυνάμεων, ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου και εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού και Θαυματουργού, και του Οσίου Πατρός ημών, Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Φιλεόρτου και Διαδόχου, και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Μητροπολίτου Κιέβου, όν και την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος

0: Αγία Τριάς ο Θεός, δια πρεσβειών του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού και Θαυματουργού, ήθε να σκέπει, να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Με γνώση για τη ζωή της Μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη, Μάνδρα Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
11: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Η πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου ονομάζεται Αρχή της Συνδίκτου ή αλλιώς Αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους. Θα λέγαμε ότι είναι η Εκκλησιαστική Πρωτοχρονιά. Έτσι, από την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει η ταξινόμηση των εορτών και των αγιογραφικών περικοπών που διαβάζονται στην Εκκλησία κατά τις εορτές αυτές. Το ημερολογιακό έτος όμως αρχίζει κατά την 1η Ιανουαρίου και ξεκινάει, όπως ξέρετε, με δύο κοντινές χρονικά δεσποτικές εορτές, την περιτομή του Κυρίου και εν συνεχεία τα Θεοφάνεια. Και οι δύο αυτές εορτές έχουν σχέση με το ορθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα. Η περιτομή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που έγινε την 8η ημέρα από τη γέννησή Του, όπως γινόταν σε όλα τα άρενα οκταήμερα βρέφη των Εβραίων, συμβόλιζε την περικοπή και άφεση των αμαρτιών που παίρνουν όσοι βαπτίζονται με το ορθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα. Το λέει αυτό στην προς Κολασαείς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο και στους στίχους 11 και 12. «Ενώ και περιετμήθητε περιτομή αχυροποιήτω εν τη απεκδύση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού συνταφέντε σε αυτό εν το βαπτίσματι». Δηλαδή, υποστήκατε, λέει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς των Κολοσσών, περιτμηθήκατε, λέει, με περιτομή, όχι σαν κι αυτοί που κάνουν οι Εβραίοι, που ήταν μια μικρή εγχείρηση, αλλά με αχυροποίητη περιτομή, δηλαδή με περιτομή πνευματική, με την οποία βοηθηθήκατε να φύγει από πάνω σας η αμαρτία, και αυτή η περιτομή η πνευματική είναι το βάπτισμα. Στο βάπτισμα περιτέμνεται κανείς και πεθαίνει ως προς την αμαρτία. Επίσης, το βάπτισμα που έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, του οποίου κατά την 29η Αυγούστου τιμάται η μνήμη, το βάπτισμα που έκανε στον Ιορδάνη ποταμό ήταν βάπτισμα μετανοίας, που δεν έδινε μεν άφεση αμαρτιών, αλλά συμβόλιζε το ορθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα, το οποίο δίνει αυτή την άφεση. Επίσης, ο ερχομός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη και στον Πρόδρομο έγινε για να φανερωθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητος η τριαδικότητα του Θεού. Ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, βαπτιζόταν στον Ιορδάνη. Ο Θεός Πατήρ μίλησε από τον ουρανό λέγοντας «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούεται» και το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι ήρθε πάνω από τον βαπτιζόμενο Χριστό για να δείξει ότι γι' αυτόν ελέγχθησαν από το Θεό Πατέρα τα λόγια αυτά. Ταυτόχρονα η Θεοφάνεια, δηλαδή η φανέρωση του Τριαδικού Θεού στον Ιορδάνη, έδειχνε προφητικά ότι το ορθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα και η άφεση των αμαρτιών που δίνει αποτελούν ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Ενώ όμως το μυστήριο του βαπτίσματος δίνει άφεση αμαρτιών και αναγεννάει τον άνθρωπο και συμβολίζεται από τις δύο μεγάλες δεσποτικές εορτές που αναφέραμε, οι αιρετικοί οπαδοί της ατανοκίνητης εταιρείας Σκοπιά, οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, καθώς και οι χιλιάδες αιρετικές ομάδες που ξεφύτρωσαν από την αίρεση του Προτεσταντισμού, αρνούνται το μυστηριακό και αναγεννητικό χαρακτήρα του βαπτίσματος και το θεωρούν σαν μια συμβολική πράξη που και να μην γίνει δεν έχει αυτό ιδιαίτερη σημασία. Άλλα όμως λέει επ' αυτού η Αγία Γραφή, την οποία οι αιρετικοί αυτοί ισχυρίζονται ότι την ακολουθούν πιστά, αλλά στην πραγματικότητα δεν την ακολουθούν. Ας δούμε τι μας λέει η Αγία Γραφή. Ανοίγουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28ο κεφάλαιο και διαβάζουμε τον στίχο 19. Είναι τα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητές του πριν την ανάληψή του στους ουρανούς. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή πηγαίνετε να κάνετε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το βάπτισμα, όπως φαίνεται στο κείμενο αυτό, είναι ρητή εντολή του Θεού. Άρα είναι και υποχρεωτικό για όποιον θέλει να σωθεί και είναι απαραίτητος όρος σωτηρίας και όχι μια συμβολική τελετή. Ακόμη σαφέστερη είναι η διατύπωση της ίδιας εντολής του Κυρίου στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο και στους στίχους 15 και 16. Αναφέρεται και αυτό το κείμενο στα λόγια που είπε ο Χριστός πριν την ανάληψή του στους ουρανούς. Και είπεν αυτής: «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Ο δε απιστής σας κατακριθήσετε». Επομένως, δεν σώζεται μόνο όποιος πίστεψε στο Ευαγγέλιο, όπως λένε οι αιρετικοί, αλλά και αυτός που βαπτίστηκε μαζί με την πίστη του στον Κύριο. Επίσης, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 6ο κεφάλαιο και στους στίχους 3 και 4, λέει τα εξής: «Ή αγνοείτε ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν? Ή δεν ξέρετε, λέει, ότι όσοι βαπτιστήκαμε με πίστη στο Χριστό, γίναμε δια του βαπτίσματος μέτοχοι του σταυρικού του θανάτου, και ο παλαιός μας άνθρωπος της αμαρτίας σταυρώθηκε και πέθανε όπως πέθανε ο Χριστός στο σταυρό. Συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Η ναός περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενό της ζωής περιπατήσαμε. Θαυτήκαμε λοιπόν μαζί με Αυτόν, λέει, δια του βαπτίσματος, το οποίο μας έκανε συγκοινωνούς του θανάτου Του, ούτως ώστε, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών με τη δύναμη του Πατρός, έτσι και εμείς να αναστηθούμε σε νέα, ενάρετη και αγία ζωή και να συμμορφώσουμε τη διαγωγή μας προς τις απαιτήσεις της ζωής αυτής. Δια του βαπτίσματος λοιπόν και μόνο γίνεται κανείς μέτοχος των δωρεών που πήγασαν από το σταυρικό θάνατο του Χριστού. Δηλαδή, δια του βαπτίσματος καθαρίζεται από την αμαρτία, αφού το αίμα του Χριστού είχε εξυλαστήριο χαρακτήρα. Δια του βαπτίσματος επίσης ο βαπτιζόμενος ανακαινίζεται, δηλαδή ανασταίνεται πνευματικά. Άρα το βάπτισμα, αφού δι' αυτού και μόνο καθαρίζεται κανείς από την αμαρτία και αναγεννάται, είναι αναγκαίο για τη σωτηρία. Το βλέπουμε αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο και στο στίχο 5. Είναι τα λόγια που είπε ο Κύριος στον Νικόδημο, ο οποίος πήγε μια νύχτα κρυφά και μίλησε μαζί του. «Απεκρίθη Ιησούς, αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ουδύνατε εις ελθύνη στην Βασιλεία του Θεού». Ρητός και απεριφράστος λέει εδώ ο Κύριος ότι όποιος δεν αναγεννηθεί με το νερό του βαπτίσματος και με την ενέργεια σε αυτό του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Το ίδιο πράγμα λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Τίτων επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο και στο στίχο 5. Λέει: «Ουκ εξέργων των εν δικαιοσύνη ον επιείσαμεν ημείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς δια λουτρού πανηγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου». Δηλαδή μας έσωσε, λέει ο Κύριος, όχι από τα έργα αρετής που κάναμε ή από την πίστη απλώς που λένε οι αιρετικοί, αλλά σύμφωνα με το έλεος του δια του λουτρού του βαπτίσματος, στο οποίο μας ξανά γεννάει και μας ξανακάνει καινούριους το Άγιο Πνεύμα. Το βάπτισμα λοιπόν είναι απαραίτητος όρος αναγεννήσεως και εισόδου στη Βασιλεία του Θεού, την Εκκλησία. Την ανακαίνιση προκαλεί το Άγιο Πνεύμα δια του ύδατος. Επίσης, στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 25 και 26 διαβάζουμε: «Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι». Ο Χριστός, λέει, αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη της, για να την αγιάσει, αφού την καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος, δηλαδή του βαπτίσματος, με το λόγο της επικλήσεως που συνοδεύει το λουτρό αυτό το αγιαστικό. Το βάπτισμα λοιπόν μας αγιάζει και μας καθαρίζει από τις αμαρτίες, άρα είναι αναγκαίο για τη σωτηρία. Αν δεν ήταν αναγκαίο και ήταν μόνο απλό σύμβολο, δεν θα συνιστούσε ο Απόστολος Πέτρος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής να βαπτιστούν οι μετανοημένοι Εβραίοι. Διαβάζουμε από το Ιερό Κείμενο των Πράξεων και από το δεύτερο κεφάλαιο τους στίχους 37 και 38. «Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί?» Δηλαδή, αφού άκουσαν ο κόσμος που μαζεύτηκε έξω από το κτίριο που είχε ακουστεί ο θόρυβος και έγινε η Πεντηκοστή, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, και αφού άκουσαν τον Απόστολο Πέτρο που βγήκε και τους μίλησε, τους συναισθάνθηκαν την ενοχή τους, ο κόσμος αυτός, τους κατέλαβε λύπη και κατάνοιξη και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους: «Τι να κάνουμε για να συγχωρηθεί η ενοχή μας?» Και λέει στο στίχο 38: «Πέτρος δε έφη προς αυτούς: Μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Τους είπε λοιπόν ο Πέτρος: «Μετανοήστε και ο καθένας από εσάς με πίστη αδίστακτη να δεχτεί σαν σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό και να βαπτιστεί για να του δοθεί άφεση αμαρτιών. Και θα πάρετε τη δικαίωση και τον αγιασμό τα οποία δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους όσους βαπτίζονται». Και αμέσως παρακάτω λέει: «Ημένουν ασμένος αποδεξάμενοι των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως ή τρισχύλιοι». Δηλαδή, αυτοί δέχτηκαν αυτά που τους είπε ο Απόστολος Πέτρος και βαπτίστηκαν και προσθέθηκαν στα μέλη της Εκκλησίας εκείνη τη μέρα περίπου 3.000 πρόσωπα. Φαίνεται λοιπόν καθαρά και εδώ ότι το βάπτισμα είναι αναγκαίο για τη σωτηρία. Επίσης, αν δεν ήταν αναγκαίο το βάπτισμα, δεν θα βαπτιζόταν και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Ας διαβάσουμε τι του συνέστησε ο χριστιανός Ανανίας κατ' εντολήν του Κυρίου μετά από το περιστατικό που συνέβη στον Απόστολο Παύλο έξω από την Δαμασκό. Το κείμενο είναι στο 22ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στο στίχο 16. Λέει λοιπόν ο Ανανίας στον Απόστολο Παύλο εκεί: «Και νυν τι μέλης, Αναστάς βάπτισε και απόλυσε τις αμαρτίες σου επικαλεσάμενος το όνομα του Κυρίου». Τι του είπε λοιπόν ο Ανανίας? Του λέει: «Τι καθυστερείς, σήκω, λέει, και βαπτίσου για τις αμαρτίες σου. Θα λουστείς και θα καθαριστείς από τις αμαρτίες σου όταν μαζί με το βάπτισμα επικαλεστείς τον Κύριο τον οποίο άκουσες». Σε πολλά σημεία των Πράξεων των Αποστόλων, που είναι ένα βιβλίο που ιστορεί τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, αναφέρεται ότι αφού πίστευαν οι ακροατές του Ευαγγελίου, αμέσως βαπτίζονταν. Αυτό έκαναν οι Σαμαρίτες που πίστεψαν μετά το κήρυγμα του διακόνου Φιλίππου, όπως λέει στο 8ο κεφάλαιο των Πράξεων στίχο 12. Το ίδιο έκανε και ο ευσεβής εκατόνταρχος ο Κορνήλιος και οι δικοί του, όπως λέει στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχους 44-48. Το ίδιο έκανε και η πιστή Λυδία, η Πορφυροπόλης στους Φιλίππους, κατά το 16ο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχο 15, και επίσης ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων και η οικογένειά του, όπως λέει στο 16ο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχο 33. Το ίδιο έκανε και ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος και άλλοι Κορίνθιοι, όπως λέει στο 18ο κεφάλαιο των Πράξεων, στίχο 8. Και έσπευσαν να βαπτιστούν, διότι μόνο με το βάπτισμα γίνεται οικείωση των αγαθών που απέρευσαν από το λυτρωτικό έργο του Κυρίου και η είσοδος στην κυβωτό της σωτηρίας στην Εκκλησία. Το λέει αυτό χαρακτηριστικά ο Απόστολος Πέτρος και στην πρώτη καθολική του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο και στο στίχο 21. Μιλάει εκεί για τον κατακλυσμό που έγινε επί Νόε και για τη σωτηρία από τον κατακλυσμό της οικογένειας του ευσεβούς Νόε, και παραλληλίζει την κυβωτό εκείνη που έσωσε την οικογένεια του Νόε με το βάπτισμα, λέγοντας «Ο αντίτυπο νυν και ημάς σώζει βάπτισμα». Όπως δηλαδή ο Νόε και η οικογένειά του σώθηκαν από τον κατακλυσμό με την κυβωτό, το ίδιο κάνει σε μας το βάπτισμα. Είναι η κυβωτός που μας σώζει από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και του θανάτου, και άρα σαν τέτοια κυβωτός είναι απαραίτητη για την σωτηρία. Από αυτά που είπαμε φαίνεται καθαρά

υστέρων. Συντοχρόνο όμως διαμορφώθηκε η σχετική ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος. Η ακολουθία του βαπτίσματος πλαισιώνει δύο βασικά μυστήρια. Του βαπτίσματος με το οποίο ο άνθρωπος αναγεννάται και υιοθετείται από το Θεό, γι' αυτό και η Κολυμβήθρα λέγεται μητέρα της υιοθεσίας, και επίσης του μυστηρίου του χρίσματος με το οποίο ο αναγεννημένος άνθρωπος πλουτίζεται με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα δύο αυτά μυστήρια είναι αλληλένδετα, όπως φαίνεται και στην Αγία Γραφή, όπου μετά από το βάπτισμα γινόταν απαραίτητος και το χρίσμα. Η στενή σχέση τους φαίνεται συμβολικά και στη βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη, κατά την οποία συνέβη η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς προς τον Κύριο. Επίσης, τα δύο μυστήρια, βαπτίσματος και χρίσματος, ετελούνται στην αρχαία Εκκλησία μαζί με τη Θεία Λειτουργία, ώστε να τελεστούν παρουσία του λαού που ήρθε να εκκλησιαστεί, και μετά τη βάπτιση ο νεοφώτιστος να πάρει και την Αγία Κοινωνία. Η βάπτιση και το χρίσμα γίνονταν στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, και μετά ο νεοφώτιστος συνόδευε με λαμπάδα τόσο το Ευαγγέλιο κατά την μικρή είσοδο, όσο και τα Άγια στην μεγάλη είσοδο, και στο τέλος κοινωνούσε. Όπως το βρέφος μόλις γεννηθεί θέλει γάλα για να τραφεί, έτσι και ο αναγεννημένος άνθρωπος στην Κολυμβήθρα έχει ανάγκη από την πνευματική τροφή για να στυλωθεί. Απόϊχος αυτής συνδέσεως του βαπτίσματος με τη Θεία Λειτουργία είναι και η Μεγάλη Συναπτή και η περιφορά της λαμπάδος του αναδόχου με τον νεοφώτιστο γύρω από την Κολυμβήθρα, που θυμίζει τη μικρή είσοδο. Ακόμη η συνήθεια να κοινωνούν τα νεοφώτιστα βρέφη επί τρεις συνεχόμενες Κυριακές, που θυμίζει την Αγία Κοινωνία των αρχαίων νεοφωτίστων μετά το βάπτισμα και το χρίσμα.

Αρχίσαμε πριν τη μουσική διακοπή να μιλάμε για την ακολουθία που πλαισιώνει το βασικότατο και αναγκαιότατο για τη σωτηρία μας μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο οι αιρετικοί, όπως είπαμε, το υποβιβάζουν αντίθετα προς τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής σε μια προαιρετική και συμβολική τελετή. Η ακολουθία του βαπτίσματος αρχίζει με θυμιάτισμα γύρω από την κολυμβήθρα που περιέχει το υλικό του μυστηρίου, το οποίο είναι το νερό. Το θυμιάτισμα θυμίζει την ανάλογη πράξη που γίνεται πρώτης Θείας Λειτουργίας. Με την φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» μπαίνουμε στο πρώτο μέρος της ακολουθίας, που είναι ο αγιασμός του νερού. Η βάπτιση δεν γίνεται σε κοινό νερό, αλλά σε αγιασμένο από το Άγιο Πνεύμα, διότι δια του βαπτίσματος καθαρίζεται όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή του βαπτιζομένου. Έτσι, στην αρχή του μυστηρίου υπάρχει μια σειρά από αιτήματα με τα οποία ζητάμε από το Θεό, εκτός από το να σωθεί, να φωτιστεί και να καθαριστεί ο βαπτιζόμενος, να αγιάσει με την επιφύτηση και την ενέργειά του το νερό, ώστε να γίνει για τον βαπτιζόμενο λουτρό αναγεννήσεως και μέσω αποπομπής κάθε εχθρικής επιβουλής. Μετά τα αιτήματα ακολουθεί η ευχή του αγιασμού, που κατά το πρώτο τμήμα της θυμίζει τη σχετική ευχή αγιασμού των υδάτων κατά τα Θεοφάνεια. Στο μέσο της ευχής βλέπουμε το λειτουργό του μυστηρίου να φυσάει σταυροειδώς και να σταυρώνει το νερό, ώστε να φύγουν από αυτό όλες οι σκοτεινές δυνάμεις. Το εμφύσιμα συμβολίζει την εκδίωξη των πονηρών πνευμάτων. Έτσι, με τα αιτήματα και την ευχή, το κοινό νερό αγιάζεται και γίνεται πηγή αφθαρσίας, δώρο αγιασμού, λυτήριο αμαρτημάτων, προστασία από αρρώστιες, φοβερό για τους δαίμονες, καθαρτικό ψυχής και σώματος, φωτισμός ψυχής, ένδυμα αυθαρσίας, πηγή ζωής. Απόδειξη ότι αυτά δεν είναι ωραία λόγια, αλλά αλήθεια, είναι ότι πολλές φορές βαπτίζονται βρέφη βαριά άρρωστα και με το βάπτισμα συνέρχονται. Μετά τον αγιασμό του ύδατος γίνεται η ευλογία του ελαίου. Το λάδι συνδέεται με το βάπτισμα συμβολικά. Στον κατακλυσμό το περιστέρι έφερε στον Νόε ένα κλαδί ελιάς για να του δείξει ότι κατέβηκαν τα νερά και φάνηκαν τα δέντρα. Ο κατακλυσμός που έγινε επί Νόε συμβολίζει το βάπτισμα. Όπως εκείνος ο κατακλυσμός έπνιξε τους ανθρώπους της αμαρτίας, έτσι και το βάπτισμα σβήνει την αμαρτία από τον άνθρωπο. Και το λάδι που χρησιμοποιούμε στο βάπτισμα θυμίζει εκείνο το κλαδί της ελιάς που έφερε το περιστέρι στο Νόε. Το ευλογημένο λάδι χρησιμοποιείται για τη χρήση και την επάλυψη του βαπτιζομένου. Πρώτα γυμνώνεται το βρέφος για να θυμίζει τους γυμνούς αθώους πρωτοπλάστους στον Παράδεισο, για να δείξει ακόμη ότι η σκιά του θανάτου και όλα τα άλλα κακά που κύκλωναν σαν τείχος τον άνθρωπο και εμπόδιζαν τον καταβγασμό του από το αληθινό φως, έπεσαν και ο βαπτιστισόμενος προσέρχεται ελεύθερος από αυτά στο φως της αλήθειας. Εν συνεχεία, σαν προανάκρουσμα της χαράς της σωτηρίας του βαπτιστισωμένου, ψάλλεται το «Αλληλούια» κατά την έκχυση του ελαίου στην κολυμβήθρα και εκφωνείται το «Ευλογητός ο Θεός, ο φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ακολουθεί η σταυροειδής επάλυψη του κατηχουμένου από τον λειτουργό στο μέτωπο, στα μάτια, στη μύτη, στα αυτιά, στο στόμα, στα χέρια, στα πόδια, στο στήθος και στην πλάτη, με τη φράση «Έλεον αγαλιάσεως» και με εκφώνηση καταλλήλων φράσεων: «Ισίεσιν ψυχής και σώματος όταν τους αλήφει το στήθος, εισακοήν πίστεως όταν αλήφει τα αυτιά, εχείρεσο επίησάν με και έπλασάν με όταν αλήφει τα χέρια και του πορεύεστε τα διαβήματά σου όταν αλήφει τα πόδια».
Η επάλυψη αυτή που ολοκληρώνεται σε όλο το σώμα από τον ανάδοχο έχει συμβολική σημασία. Σημαίνει ότι ο κατηχούμενος, αυτός που ετοιμάζεται να βαπτιστεί, κόπηκε από την αγριέλεον του κόσμου τούτου, από την άγρια ελιά του κόσμου τούτου, της αμαρτίας, και εγκεντρίζεται, εμβολιάζεται στην καλλιέλεον, δηλαδή την Εκκλησία, την ήμερη ελιά της Εκκλησίας του Χριστού. Σημαίνει ακόμα ότι όπως οι αθλητές αλήφονταν με λάδι πριν τους αγώνες, έτσι και εκείνος που ετοιμάζεται να βαπτιστεί προετοιμάζεται να μπει στο στάδιο των χριστιανικών αγώνων με το βάπτισμα. Σημαίνει τέλος η επάλυψη με το λάδι, ότι όπως όλο το σώμα αλήφθηκε με το λάδι, έτσι και το έλεος του Θεού θα καλύψει λίγο την ψυχή και το σώμα αυτού που θα βαπτιστεί. Η επάλυψη με το λάδι είναι συμβολική πράξη και όχι το κυριότερο στοιχείο του βαπτίσματος. Πρέπει να γίνεται με σεβασμό και σοβαρότητα, χωρίς βέβαια ανόητα και ασεβή σχόλια και γέλια. Το μυστήριο του βαπτίσματος τελείται με τριπλή κατάδυση και ανάδυση του βαπτιζομένου στο νερό και με τα λόγια που είπε ακριβώς ο Χριστός: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, τάδε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Μία λέξη να αλλάξει από αυτή τη φράση θεωρείται το βάπτισμα άκυρο. Διηγούνται ότι κάποιος επίσκοπος που είχε πέσει σε αίρεση ονόματι Δευτέριος, βαπτίζοντας κάποιον ονόματι που θα του δίνει το όνομα Βάρβας, είπε ως εξής τα λόγια του βαπτίσματος: «Βαπτίζεται ο Βάρβας εις το όνομα του Πατρός δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι». Οπότε ο Θεός, για να δείξει ότι και η αλλαγή της φράσεως ακόμη είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, έκανε το νερό της κολυβήθρας να εξαφανιστεί. Επίσης απαραίτητη είναι η κατάδυση και το λούσιμο όλου του σώματος. Δεν αρκεί ο ραντισμός. Απαραίτητη επίσης είναι και η ανάδυση, διότι κατά τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης η κατάδυση σημαίνει το θάνατο του παλαιού ανθρώπου και η ανάδυση την ανάσταση, την αναγέννηση του νέου. Όταν γίνει αυτή η κατάδυση και η τριπλή κατάδυση και ανάδυση, έχει συντελεστεί το βάπτισμα και ο άνθρωπος πια είναι αναγεννημένος. Οτιδήποτε κακό και αν έχει πράξει, έχει σβήσει και χαθεί. Γι' αυτό και ξαπλώνοντας ο λειτουργός το νεοφώτιστο σε λευκό σεντόνι που κρατάει ο ανάδοχος, ψάλλει: «Μακάρι όν αφέθησαν εανομία και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτία». Αμέσως μετά τελείται το μυστήριο του χρίσματος. Για την τέλεσή του χρησιμοποιείται το Άγιο Μύρο που παρασκευάζεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με ειδική τελετή. Το Άγιο Μύρο μεταδίδει την εξουσία της τελέσεως του χρίσματος που έχει ο επίσκοπος στον πρεσβύτερο που τελεί το βάπτισμα και αντικαθιστά την αρχαία επίθεση των χειρών στους νεοφώτιστους. Το μυστήριο τελείται με σταυροειδή σφράγιση του νεοφωτίστου με το Άγιο Μύρο που υπάρχει σε ειδικό φιαλίδιο, με σφράγιση λοιπόν στο μέτωπο για να απαλλαγεί ο νεοφώτιστος από την ντροπή του προπατορικού αμαρτήματος και να βλέπει με παρησία τη δόξα του Θεού, στα αυτιά για να ακούει και να κατανοεί τα Θεία Μυστήρια και τα Λόγια του Θεού, στη μύτη για να μυρίζει τη Θεία Ευωδία της παρουσίας του Χριστού και να είναι ο ίδιος πνευματική ευωδία για τους άλλους, στο στόμα για να μιλάει ορθά και να λέει Λόγια του Θεού, στο στήθος για να αντιμετωπίζει με όπλο το θώρακα της δικαιοσύνης και της αγιότητας, στις μεθοδίες του διαβόλου, στα χέρια για να πράττει το θέλημα του Θεού και στα πόδια για να βαδίζει κατά το θέλημά του. Η σφράγιση γίνεται με τη φράση «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν». Και είναι το χρίσμα η σφραγίδα που βάζει ο Θεός στην ψυχή του νεοφωτίστου εις εγγύηση της σωτηρίας του. Είναι το χάραγμα στο πρόσωπο και στο χέρι του κάθε αληθινού χριστιανού που δείχνει ότι ανήκει πια στο Θεό, όπως το σημάδι από το καυτηριασμένο σίδερο στα ζώα. Είναι
η βασιλική θεία σφραγίδα στο θησαυρό που μόλις ο νεοφώτης το πήρε, το βάπτισμα δηλαδή, προς φόβων των εχθρών που θέλουν να τον κλέψουν. Με το χρίσμα δέχεται ο νεοφώτιστος τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τον αγιασμό με μια λέξη. Δέχεται πίστη, ελπίδα, αγάπη, εγκράτεια, δικαιοσύνη και άλλα. Συνοψίζοντας τα χαρίσματα αυτά, θα λέγαμε ότι ο νεοφώτιστος με το χρίσμα, που θυμίζει τη χρήση των βασιλέων, των προφητών και των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, παίρνει το προφητικό χάρισμα γιατί φωτίζεται να γνωρίσει τα Θεία Μυστήρια, το ιερατικό γιατί βοηθείται να γίνει θυσία ζωντανή για το Θεό και το βασιλικό γιατί βοηθείται να εξουσιάσει πάνω στα πάθη. Αυτά αποτελούν και το περιεχόμενο της σχετικής ευχής του Μύρου που διαβάζει ο λειτουργός. Έτσι, με το χρίσμα, ο νεοφώτιστος λέγεται και είναι χριστιανός σαν χρισμένος από το λάδι του Θεού, όπως το εξηγεί ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Η ακολουθία του βαπτίσματος περιλαμβάνει, όπως ακούσαμε, τον αγιασμό του νερού, την επάλυψη με το ευλογημένο λάδι και την τέλεση των δύο μυστηρίων, του βαπτίσματος και χρίσματος, πράγματα που αποτελούν το κέντρο της ακολουθίας. Έχουν συμπεριληφθεί όμως στην ακολουθία του βαπτίσματος και δύο μικρές ακολουθίες που σε παλιότερα χρόνια γίνονταν ξεχωριστά. Η πρώτη είναι η ακολουθία της απολούσεως. Περιλαμβάνει τρεις ευχές με τις οποίες ζητάμε από το Θεό να φυλάξει το νέο χριστιανό από κάθε επιβουλή και μολυσμό, ώστε να διατηρηθεί μέχρι τον παράδεισο έτσι καθαρός και άγιος, όπως βγήκε από το βάπτισμα και το χρίσμα. Τις ευχές συνοδεύει και η απόλουση, η οποία γίνεται με ραντισμό με το νερό του νεοφωτίστου και με τις λέξεις «εδικαιώθης εφωτίστης» και επίσης με αποσπόγγισμα του προσώπου και του στήθους με τα λόγια «ευαπτίστης εφωτίστης εμυρώθης υγειάστης απελούστης στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν». Το νόημα της απολούσεως είναι να μην μείνει πάνω στο νέο χριστιανό το Άγιο Μύρο και πιάσει με αυτό διάφορα αντικείμενα. Γι' αυτό και επειδή η απόλουση στην ακολουθία του βαπτίσματος γίνεται πρόχειρα, συμβουλεύει ο λειτουργός τη μητέρα του παιδιού να το αφήσει άλλους το 7 ημέρες ώστε να τραβήξει το Άγιο Μύρο και την 8η ημέρα να το πλύνει και τα απολούσματα να τα ρίξει στη θάλασσα.

Η δεύτερη μικρή ακολουθία είναι η ακολουθία της τριχοκουρίας. Περιλαμβάνει δύο ευχές που ζητούν την ευλογία του Θεού για τον νεοφώτιστο και την πράξη της σταυροειδούς τριχοκουρίας, που κόβει λίγα μαλλιά από το παιδί, που συμβολίζει ότι από εδώ και μπρος ο νέος χριστιανός θα έχει κεφαλή και Κύριό του το Χριστό, θα είναι δούλος του Κυρίου. Συμβολίζει ακόμη ότι προσφέρει σαν απαρχή του σώματός του θυσία στο Θεό και ότι οφείλει να απορρίψει κάθε περιττή και κακή σκέψη. Μετά την τριχοκουρία ο νεοφώτιστος δίνεται με λευκό χιτόνα με τη φράση «Ενδύεται ο δούλος ή η δούλη του Θεού, χιτόνα δικαιοσύνη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Συμβολίζει λοιπόν αυτό ότι με το βάπτισμα φόρεσε ο χριστιανός το χιτόνα της αγιότητος και καθαρότητος. Στο κεφάλι επίσης του βάζει το λευκόν κουκούλιον, όπως λέγεται, ή περικεφαλαία. Καλό είναι, συνεπώς, οι ανάδοχοι να προτιμούν λευκά ρουχαλάκια για το νεοφώτιστο και όχι παρδαλάκια πλουμιστά. Κάθε τύπος έχει τη σημασία και την αξία του. Στο σημείο αυτό φοράμε στο νεοφώτιστο και τον σταυρό. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι αυτό που του φοράμε πρέπει να είναι σταυρός, όχι κάποια άλλα πράγματα συμβολικά τα οποία δεν ταιριάζουν. Την ακολουθία του βαπτίσματος συμπληρώνουν πρώτον η θυμίαση γύρω από την κολυμβήθρα προηγουμένου του αναδόχου και του νεοφωτίστου με αναμένη λαμπάδα και με την ψαλμωδία «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Η πράξη αυτή θυμίζει, όπως είπαμε και πριν, τη μικρά είσοδο που γίνεται στη λειτουργία, η οποία συνόδευε και το βάπτισμα. Άλλο που συμπληρώνει την ακολουθία του βαπτίσματος είναι ο Απόστολος που δίνει το νόημα της βαπτίσεως, δηλαδή που είναι η ταφή του παλαιού ανθρώπου και η ανάσταση του νέου. Και η δυνάμη της ταφής και της αναστάσεως αυτής της πνευματικής, άλλο που συμπληρώνει την ακολουθία της βαπτίσεως είναι ο Απόστολος που δίνει το νόημα της βαπτίσεως, που είναι η ταφή του παλαιού ανθρώπου και η ανάσταση του νέου, που γίνεται δυνάμη της ταφής και της αναστάσεως του Χριστού. Επίσης την ακολουθία συμπληρώνει το Ευαγγέλιο που μιλάει για την παράδοση του μυστηρίου του βαπτίσματος από τον Κύριο. Η τελική αίτηση περί ελαίου ζωής, ειρήνης και σωτηρίας του νεοφωτίστου και του αναδόχου και τέλος η απόλυση μετά την οποία ο ανάδοχος παραδίδει στη μητέρα τον νεοφώτιστο. Ας επαναλάβουμε ότι τα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος που γίνονται μαζί είναι βασικά και πρέπει με τον δέοντα σεβασμό να στέκουν οι γονείς, ο ανάδοχος και οι προσκεκλημένοι. Δεν ταιριάζουν στο βάπτισμα και στο χρίσμα ούτε ομιλίες και γέλια, ούτε πειράγματα στο βρέφος, ούτε απρεπείς συμβουλές στον ανάδοχο ή στην ανάδοχο όταν λαδώνει το βρέφος, ούτε θορυβώδεις ευχές πριν τη λήξη της ακολουθίας, ούτε ήχοι και παρηγοριές στο βρέφος που κλαίει επιτρέπονται. Ας δώσουν το παράδειγμα οι γονείς και ο ανάδοχος και οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Τέλος, να πούμε ότι το βάπτισμα και το χρίσμα είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Από εκεί και πέρα χρειάζεται πολύς αγώνας από τους γονείς, τον ανάδοχο και τον κλήρο, ώστε το παιδί να κατηχηθεί σωστά και συνειδητά και να αγαπήσει την πνευματική ζωή και έτσι να φτάσει στη σωτηρία, της οποίας σκοπός είναι το βάπτισμα και το χρίσμα.

Το νέο εκκλησιαστικό έτος που ξεκινάει, όπως είπαμε, κατά την 1η Σεπτεμβρίου, πρέπει να είναι για ένα χριστιανό η ευκαιρία να πάρει αποφάσεις σταθερές για το τι πρέπει να διορθώσει στη ζωή του, ώστε αυτή να γίνει συνεπέστερη προς τον νόμο του Θεού. Ένας σπουδαίος οδηγός για το πώς πρέπει να ζει, πώς να συμπεριφέρεται και τι να αποφεύγει ο χριστιανός είναι οι 10 εντολές που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους μέσω του προφήτου Μωυσέως. Πολλοί χριστιανοί, ερμηνεύοντας πρόχειρα και επιφανειακά τις 10 εντολές, βρίσκουν και συμπεραίνουν ότι τις στηρούν. Δεν γνωρίζουν όμως ότι οι εντολές αυτές έχουν πολλές προεκτάσεις, πράγμα που απαιτεί μεγάλο αγώνα για την εφαρμογή τους. Ας το διαπιστώσουμε στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, αναλύοντας τις τελευταίες από τις 10 εντολές. Και πρώτα την 8η, που λέει «Ου κλέψεις». Τι πρέπει να αποφεύγει κανείς για να εφαρμόζει αυτή την εντολή? Όλες τις μορφές κλοπής, φανερής ή κρυφής. Κλοπή είναι η αφαίρεση ή οικειοποίηση ξένου πράγματος, μικρού ή μεγάλου. Επίσης, το «ου κλέψεις» απαγορεύει την εξαπάτηση των αγοραστών όταν είμαστε έμποροι. Δηλαδή, οι υπερβολικές τιμές και τα καπέλα, οι απατηλές ζυγαριές, τα σκάρτα πράγματα αντί για καλά, τα κατεψυγμένα σαν φρέσκα, αυτά είναι μορφές κλοπής. Επίσης, μορφές κλοπής είναι η τοκογλυφία και τα εύρετρα. Η εντολή του Κυρίου είναι να δανείζουμε τους άλλους χωρίς να έχουμε κέρδος από αυτό. Η ίσπραξη τόκων και μάλιστα υπερβολικών τόκων αποτελεί κατακράτηση χρημάτων που δεν μας ανήκουν και επομένως εκμετάλλευση της ανάγκης του φτωχού. Οι κανόνες τιμωρούν την τοκογλυφία. Οι δωρεές σε εκκλησίες από τοκογλύφους δεν γίνονται δεκτές. Το «ου κλέψεις» επίσης απαγορεύει την φυλαργυρία, διότι αυτή είναι η αιτία της κλοπής και της τοκογλυφίας. Ακόμη, το «ου κλέψεις» απαγορεύει την αγορά κλεμμένων πραγμάτων εγνώση αυτού που τα αγοράζει ότι είναι κλεμμένα. Την αγορά κλεμμένων πραγμάτων την τιμωρεί και η πολιτεία. Λέγεται αυτό αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ακόμη, μορφή κλοπής είναι η χρήση κάλπικων νομισμάτων. Αυτό το κάνουν οι παραχαράκτες που δημιουργούν νομίσματα τα οποία δεν είναι δεκτά, ή ακόμα και απλοί άνθρωποι όταν ρίχνουν κάλπικα πράγματα ή κουμπιά ή άλλα πράγματα αντί να πληρώσουν με κέρματα. Ακόμη, μορφή κλοπής είναι το να τεμπελιάζει κανείς εν ώρα υπηρεσίας και δουλειάς, διότι παίρνει έτσι κανείς το μισθό του χωρίς να τον αξίζει και κλέβει τον εργοδότη του. Αυτό είναι συνηθέστατο. Ακόμη, μορφή κλοπής είναι το να μην πληρώνει κανείς τους εργάτες που του δουλεύουν ή να τους πληρώνει με λιγότερα από όσα πρέπει να τους δώσει. Κλέβει έτσι το μισθό του φτωχού. Μορφή κλοπής είναι και η κατακράτηση πολυτίμων αντικειμένων ή αξιολόγων ποσών τα οποία βρίσκει κανείς τυχαία. Αντίθετα, είναι άξιοι πολλών επένων εκείνοι οι οποίοι επιστρέφουν αυτά τα οποία βρίσκουν. Ακόμη, μορφή κλοπής είναι η αθέτηση των συμφωνιών, η παραμέληση του καθήκοντος και η κακή διαχείριση των οικονομικών σε υπεύθυνες θέσεις, δηλαδή σε ορφανοτροφία, σε ταμεία εκκλησιών, σε φιλόπτωχα κλπ. Η υπεξαίρεση είναι κλοπή χρημάτων που ανήκουν σε άλλους και σε φτωχούς. Ακόμη, μορφή κλοπής είναι η δωροδοκία, διότι κάνει κανείς κλέφτη αυτόν στον οποίο δίνεται το δώρο. Μερικές αμαρτίες όπως αυτή έχουν μπει τόσο πολύ στη ζωή μας που τις κάνουμε θέλοντας και μη.
παραδείγματος χάρη για να πάρουμε δίπλωμα οδηγήσεως ή για να ρίξει η εφορία τις τιμές που πρέπει να πληρώσουμε και για άλλους λόγους. Ιδιαίτερα βαριά είναι η αμαρτία της δωροδοκίας όταν δωροδοκεί κανείς δικαστές για να βγάλουν αποφάσεις βάρος άλλων. Μορφή κλοπής είναι και το να ζητάμε τη βοήθεια άλλων χωρίς να έχουμε πραγματική ανάγκη. Αυτό το κάνουν οι επαγγελματίες επέτες, παραδείγματος χάρη. Άλλη μορφή κλοπής είναι το να αγοράζουμε κάτι φτηνότερα από την τιμή του. Το να κάνουμε επομένως υπερβολικά παζάρια είναι η εκμετάλλευση που γίνεται εις βάρος εκείνων που πουλούν για να ζήσουν και αυτή η εκμετάλλευση είναι μια μορφή κλοπής. Ακόμη, μορφή κλοπής είναι το να παίζουμε τυχερά παιχνίδια με αδαείς ανθρώπους για να τους εξαπατήσουμε και να τους πάρουμε τα χρήματα. Ή μορφή κλοπής είναι να μετακινούμε τα όρια των γειτονικών οικοπαίδων για δικό μας κέρδος. Πολλοί δεν σέβονται ούτε τα εκκλησιαστικά εκτήματα ακόμα, πολλά από τα οποία είναι καταπατημένα. Άλλη μορφή κλοπής είναι το να παίρνουμε τον υπάλληλο κάποιου τάζοντάς του μεγαλύτερο μισθό να έρθει σε μας και να φύγει από εκείνον. Άλλη μορφή κλοπής είναι το να ανοίγουμε ξένα γράμματα, το να βάζουμε την υπογραφή άλλου για κέρδος μας ή το να κρυφακούμε και να κάνουμε υποκλοπές τηλεφωνημάτων. Βλέπετε λοιπόν από αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι το να εφαρμόζει κανείς με ακρίβεια και με λεπτομέρεια τις εντολές του Θεού. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
9: Η απόψινή μας αγαπητή μου Αγρυπνία είναι προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι έχουμε την πέμπτην επέτειο που η Ιερά Μονή εσώθη με τη χάρη τη δική της από μια πυρκαγιά. Γι' αυτό και προς τιμήν της έχουμε αυτήν την Αγρυπνία. Είναι τόσα τα θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου, είναι τόση η χάρη της, ώστε δεν ξέρει κανείς τι να απαριθμίσει. Θα μπορούσαμε να υπούμε ότι είναι η φοβερά προστασία. Και λέγεται φοβερά, διότι προκαλεί φόβο η δική της πρόνοια και η δική της προστασία στο λαό του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μόνο αυτός ίσως ο τίτλος θα μπορούσε να αποδώσει κάπως τα αναρρύθμιτα θαύματα και τις επεμβάσεις της στο λαό του Θεού. Αλλά επειδή ακριβώς η Ιεράμονη ασώθη από τη φωτιά εκείνη που είχε τεθεί προ πενταετίας. Έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η υπεραγία Θεοτόκος έχει σχέση με τη φωτιά. Βρίσκομαι απεικονίσεις εις την Παλαιάν Διαθήκη που η υπεραγία Θεοτόκος φέρεται ως φωτιά, ως πυρ. Πράγματι, συναντούμε μία πρώτη απεικόνιση, την φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη Βάτα. Είναι γνωστή η ιστορία αυτή. Όταν ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερούτου του Ιωθόρ, 40 χρόνια αυτεξόριστος εις τη γη Μαδιά, μια μέρα είδε μίαν Βάτων να φλέγεται αλλά να μην κατακαίεται. Απόρρισε γι' αυτό και πλησίασε να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως επλησίασε, άκουσε μια φωνή μέσα από την Βάτων να του λέγει: «Μωυσή, Μωυσή, ο τόπος αυτός είναι άγιος. Μη πλησιάσεις αν δεν βγάλεις τα παπούτσια σου». Μα σημειώνει εκεί ο ίδιος ο Μωυσής εις το βιβλίο της Εξόδου στο 3ο κεφάλαιο ότι «Παρελθόν», είπε ο Μωυσής, «όψομε το όραμα το μέγα τούτο». Πάω να δω αυτό το μεγάλο όραμα. Και πράγματι είχε μπροστά του ένα μεγάλο όραμα. Ορθώς το εχαρακτήρισε όραμα μέγα, διότι το όραμα αυτό βρει το μέγα μεν εις την εμφάνισή του μόνον, αλήτω εις το μυστήριόν του. Όταν λοιπόν ο Μωυσής έλεγε «πάω να δω αυτό το μέγα όραμα», θα μπορούσαμε να το πούμε με το φως πια της Καινής Διαθήκης ότι ο Μωυσής σκύβει να δει το μεγάλο αυτό μυστήριο, δηλαδή το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου από την οποία ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού. Υπάρχει μια εικόνα εις την Ορθόδοξον Εκκλησία μας που δείχνει την Βάτων αυτήν την φλεγωμένη αλλά μη κατακαιωμένη, μπροστά στην οποία είναι ο Μωυσής λύνοντας τα υποδήματά του, και πάνω από την φλόγα της Βάτου είναι η υπεραγία Θεοτόκος που κρατά τον Ιησού. Είναι μια θαυμασία εικόνα που με τα χρώματα δίδει απάντηση στο μυστήριο που έσκυψε ο Μωυσής να δει και να μελετήσει. Δηλαδή, η Βάτος με τη φλόγα είναι το σύμβολο. Η Θεοτόκος με τον Ιησούν είναι το συμβολιζόμενο. Είναι το πρωτότυπο. Και η μεν Βάτος είναι το σύμβολο της υπεραγίας Θεοτόκου. Το δε πυρ της θεότητος είναι το σύμβολο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο της Εξόδου μας λέγει ο Μωυσής ότι άγγελος Κυρίου ομίλει από μέσα από τη φωτιά αυτή. Ο Μωυσής έβλεπε μόνο φωτιά, δεν έβλεπε τίποτε άλλο. Είναι η Θεία Δόξα πύρος αγγέλου του μεγάλης βουλής αγγέλου. Δεν είναι άγγελος κτιστός όπως ο αρχάγγελος Γαβριήλ ή ο αρχάγγελος Μιχαήλ, αλλά είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος. Δηλαδή, ο αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής του Θεού. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη βουλή του Θεού? Είναι το μεγαλοσχέδιο της Θείας Οικονομίας. Του ότι έρχεται ο άγγελος Ιησούς, δηλαδή ο αγγελιαφόρος Ιησούς, ή όπως το λέει προς Εβραίους, ο Απόστολος Ιησούς, επειδή αποστέλλεται, ή Απόστολος ή άγγελος, είναι το ίδιο, που έρχεται να φέρει το μήνυμα της σωτηρίας των ανθρώπων και που δεν έρχεται να μας πει για τη σωτηρία, αλλά είναι ο ίδιος η σωτηρία. Έτσι λοιπόν, αυτή η εικόνα δείχνει θαυμάσια το σύμβολο και το συμβολιζόμενο. Αυτό ακριβώς το μυστήριο έρχεται τώρα να σκύψει, να ειδεί ο Μωυσής. Το κατενόησε? Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν οι προφήτες μπορούσαν να είχαν συνείδηση εκείνα που προφήτευαν. Αγαπητοί μου, σε κάποιο μέτρο ναι. Από πού μπορούμε να το ξέρουμε? Από πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος ο Μωυσής μας αφήνει πάρα πολλά σημεία τέτοια, όπως περιπίν για την πέτρα που θα πει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Χριστός η πέτρα, δια το φίδι το χάλκινο. Και τώρα για το θαύμα αυτό της καιωμένης και μη της φλεγωμένης καιωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου, ο Μωυσής είχε κάποια γνώση. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Ο Αβραάμ, όταν ο Θεός του είπε τι θα φέρει στο τέλος των αιώνων ως προς την πρώτη παρουσία του Χριστού ή στα πρώτα έσχατα, το ήξερε, το εγνώριζε? Δηλαδή ότι θα έρχεται ο Υιός του Θεού το εγνώριζε ο Αβραάμ? Το εγνώριζε. Πώς το εγνώριζε? Μας το αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Αβραάμ επερίμενε να δει την ημέρα του Ιησού. Δηλαδή ποια ημέρα? Την ημέρα της ενανθρωπίσεως, ότι θα ήρθε το αυτός ο απογονός του, ο οποίος δεν θα ήταν μόνο απογονός του, αλλά θα έπαιρνε σάρκα από το σπέρμα του και θα έσωζε και τον Αβραάμ και όλο το ανθρώπινο γένος. Και είδε, λέγει, πού είδε? Εκεί στον Άδην. Είδε ο Αβραάμ και εχάρη. Τι είδε? Την ημέρα του Κυρίου. Εκεί οι Εβραίοι βέβαια, ο λαός δεν κατανοούσε. Δεν κατανοούσε ούτε η Ραβίνη. Λίγα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο του είπαν οι Εβραίοι, δεν είσαι ούτε 50 ετών άνθρωπος. Και είδες, και σε είδε εσένα ο Αβραάμ, ο οποίος έφυγε από την παρούσα ζωή προ 2.000 ετών. Ώστε λοιπόν ο Μωυσής, αγαπητοί μου, κατενόει έστω αμυδρός το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Δεν είπε ο ίδιος ότι θα στείλει ο Θεός προφήτην σαν και εμένα? Ο προφήτης, εκείνος που δεν θα ακούσει τον προφήτην αυτόν, είναι στο Δευτερονόμιο αυτό, αυτός θα εξολοθρευτεί. Δεν είχε συνείδηση λοιπόν περί τούτου του προφήτου, του οποίου τα χαρακτηριστικά δίδει? Να γιατί ο Μωυσής ο μύθις σκύβει να ειδεί το μυστήριο της ανανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θεοτόκου και το μυστήριο του Ιησού. Ποτέ δεν χωρίζει η Θεοτόκος από τον Ιησού. Ποτέ. Σε κάθε συμβολισμό θα το ειδούμε αυτό. Ή αν το θέλετε, σχεδόν ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Αλλά προσέξτε κάτι άλλο. Λέγει ο ίδιος ο Μωυσής, γράφει, που του είπε ο Θεός, μη εγγύσεις όθε, μην εγγύσεις εδώ, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου. Ο γαρ τόπος, ενώ συ έστικας, γη αγία εστί. Ο τόπος τον οποίον έχει σταθεί είναι άγιος. Άλλη μια φορά συνέβη αυτό, όταν ο Ιακώβ μετά το όνειρο εκείνο της κλίμακος που ίνωνε τον ουρανό με την γη και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια άλλη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, γιατί ο Θεός ήταν στηριγμένος εκεί, έπρεπε λοιπόν να κατέβει ο Θεός και η κλίμακα είναι η Θεοτόκος. είπε ο Ιακώβ το πρωί, αυτός ο τόπος είναι Άγιος. Γιατί είμαι Άγιος? Γιατί εδώ θα κατέβαινε ο Θεός. Και τώρα του λέγει ο Θεός, αυτός ο τόπος είναι Άγιος. Γιατί Άγιος? Γιατί εδώ θα κατέβει ο Θεός. Ποιος Θεός? Το δεύτερον πρόσωπον δια της Θεοτόκου. Πραγματικά δεν ήταν ο τόπος εκείνος μόνο απλός Άγιος. Ήταν ένας άλλος τόπος. Και αυτός ο τόπος, ο καθαυτό Άγιος, είναι η Θεοτόκος. Είναι ο Άγιος τόπος, η Θεοτόκος. Είναι ο Άγιος χώρος, μέσα στον οποίον εχώρεσε ο Αχώρητος. Πόσο μεγάλη είναι η Θεοτόκος? Πόσο αγία είναι η Θεοτόκος? Μας καταπλήσει πραγματικά, αγαπητοί μου, η αγιότητά της, το μέγεθος της αγιότητός της. Γι' αυτό το λόγο, με πόση ευλάβεια θα πρέπει να χρησιμοποιούμε το όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσο πρέπει να την αγαπούμε. Οι αγιορείτε μοναχοί που την έχουν προστάτηρα εις το Άγιον Όρος την αγαπούν πάρα πολύ. Μετά των Άγιων Τριαδικών Θεών έχουν την Θεοτόκο, στην οποία ελπίζουν και η οποία τους σκεπάζει και τους προστατεύει πραγματικά. Υπάρχει μια παράδοση που λέγει ότι θα μένει πάντα εκεί η υπεραγία Θεοτόκος. Όταν θα φύγει η προστασία της από εκεί, τότε θα τους το πει και θα πάνε οι μοναχοί του Αγίου Όρους εκεί που θα πάει και εκείνη και θα τους πει που θα είναι. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποτε θα σταματήσει το Άγιον Όρος να είναι όπως είναι. Τους έχει ειδοποιήσει η υπεραγία Θεοτόκος. Φοβούμε μήπως αυτό είναι στις μέρες μας. Παρά την άνθηση, δεν έχει σημασία η άνθηση. Η άνθηση, το λουλούδι αυτό, δηλαδή η πλήρης αυτή η ανθοφορία του μοναχισμού στο Άγιον Όρος, θα μεταφερθεί κάπου αλλού. Όταν ίσως για πρώτη φορά, είναι κάτι που δεν έγινε ούτε επί τουρκοκρατίας, απειλείται ανά πάσα στιγμή το Άγιον Όρος να γίνει τουριστικός τόπος, νεκρός τόπος, μουσιακός τόπος. Αλλά ειδοποίησε η υπεραγία Θεοτόκος, εγώ θα προστατεύω πάντοτε, όταν θα φύγω θα φύγετε κι εσείς. Μια άλλη εικόνα που έχει σχέση με το πυρ είναι η επτάφωτος λιχνίρ. Κατά την εντολή του Θεού ο Μωυσής έβαλε μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου μία λιχνίαν χρυσή. Ήταν περίπου ύψους 3 πύχεων, δηλαδή 1,5 μέτρο, γιατί ο εβραϊκός πύχης είναι 50 περίπου εκατοστά. Και είχε το σχήμα 3 ύψιλων, το ένα μέσα στο άλλο, ώστε να σχηματίζεται η γνωστή αυτή λιχνία που πιστεύω όλοι την έχετε δει. Με τα 3 αυτά ύψιλον και με το κεντρικό στέλεχος έχουμε 7 κορυφές στις οποίες κατέληγαν 7 κανδύλες. Αυτή το υπερήφημη χρυσή λιχνία που ήταν τοποθετημένη εις τον χώρο των Αγίων κατέναντι του χώρου των Αγίων των Αγίων. Η λιχνία αυτή άναβε με λάδι και ήταν πάντοτε αναμένη μέρα νύχτα. Πάντοτε αναμένη. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η λιχνία είναι η Θεοτόκος. Και οι 7 φλόγες που έβγαιναν στην κορυφή αυτών των στελεχών της λιχνίας είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Ποια είναι αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού? Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μα και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Ζαχαρία, βρίσκομαι τον χαρακτηρισμό 7 πνεύματα του Θεού. Δεν είναι παρά το πνεύμα το Άγιον στην καθολικότητα των χαρισμάτων του και των δωρεών του. Συνεπώς, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι η υπεραγία Θεοτόκος έχει την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι η υπεραγία Θεοτόκος είναι το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην παγκόσμια ιστορία και των ανθρώπων και των αγγέλων, η οποία έχει όλη την πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ούτε η αρετή των αγγέλων και των αρχαγγέλων, των χερουβίμ και των σεραφείμ και των θρόνων και των κυριοτήτων, που είναι τάγματα αγγελικά, κανένα από αυτά δεν φτάνει την πληρότητα της αρετής και της πνευματικότητας της υπεραγίας Θεοτόκου. Η λυγκιά ο νους μπροστά σε αυτό το μέγεθος της αγιότητος και της αρετής. Εγώ πολλές φορές έχω μπει σε μια περιέργεια. Λέγω, πώς μπορώ να καταλάβω την αγιότητα της υπεραγίας Θεοτόκου. Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να την εγγύσουμε. Ο Θεός είπε, λύσε το υποδημά σου. Δηλαδή πρέπει να αποθέσουμε πάντα ρήπον, κάθε ανθρώπινο κατασκεύασμα, κάθε τι που έχει σχέση με τον κόσμο τούτον. Αυτό θα απειλήσε το υποδημά σου. Και γυμνή η προσωπικότητα, όπως θα έβγαινε από τα χέρια του Θεού, μέσα σε μια αγιότητα, να μπορούσε να εγγύσει το μυστήριο της αγιότητος της υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν μπορούμε. Πάντα θα μένει ένα μυστήριο το μέγεθος αυτής της αγιότητας. Μόνο το λέμε, δεν το καταλαβαίνουμε, ότι είναι αγιωτέρα και αυτών των αγγέλων και ότι έχει αυτήν την πληρότητα των αρετών και της πνευματικότητας και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα η υπεραγία Θεοτόκος εικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη με το χρυσούν θυμιατήριον, με το οποίον χρυσούν εθυμιάζεται ο ναός την ημέρα της εορτής του Ηλασμού, γιατί τις άλλες μέρες εθυμιάζεται ο ναός με χάλκινα θυμιατήρια. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το χρυσούν θυμιατήριο, το οποίο εδέχθη μέσα εις τα σπλάχνα της τα αναμένα κάρβουνα του θυσιαστηρίου, ήτι αυτήν την θεότητα, αυτή τη θεία, το πυρ της θεότητος εδέχθη μέσα της, έγινε δοχείον αυτού του πυρός της θεότητος και δεν ανεφλέζει. Δεν ανεφλέγει. Είναι κάτι που καταπλήσει πραγματικά πως ολόκληρη τη θεότητα η υπεραγία Θεοτόκος εδέχθη. Αγαπητοί μου, είναι κάτι που και εδώ η λυγκιά το ανθρώπινο μυαλό. Η υπεραγία Θεοτόκος μέσα σε αυτά τα κτιστά σπλάχνα της να δεχθεί ολόκληρον των θείων λόγων. Ενθυμίστε από τους χαιρετισμούς, όλος είναι εν της κάτω και ουδόλος απήν ο απερίγραπτος και ουδόλος απουσίες από τα άνω, όλος είναι εν της κάτω, ολόκληρος ενυνθρώπισε, δεν ενυνθρώπισε ένα κομματάκι της θεότητος αλλά το πρόσωπο το δεύτερο της Αγίας Τριάδος, ολόκληρος ο Θεός μας καταπλήσει. Κι όμως η υπεραγία Θεοτόκος δεν ανεφλέγει. Όπως το χρυσούν θυμιετήριον εδέχεται μέσα τα αναμένα κάρβουνα και δεν ανεφλέγεται. Τι να πει κανείς πραγματικά μπροστά σε αυτή την παρουσία μιας τέτοιας καταπληκτικής προσωπικότητος, που η αγιότητα και η Θεία Ευδοκία έδωσε όλων των πλούτων, σας είπα, το μοναδικό πρόσωπο. Αλλά θα θέλαμε να τελειώσουμε με έναν υπέροχο ύμνο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, ο οποίος και είχε προεδρεύσει της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, που υπερισπίστη το δόγμα της Υπεραγίας Θεοτόκου ότι η Μαρία δεν είναι Χριστοτόκος, αλλά είναι Θεοτόκος. Και όταν υπερίσπιζε το δόγμα αυτό, δεν ήταν μόνο ένα θέμα που αφορούσε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά αφορούσε και τον Ιησού Χριστόν και συνεπώς τη σωτηρία μας. Διότι παντού πάντοτε συνδέεται η Θεοτόκος με τον Ιησού Χριστόν, πάντοτε. Και τι είναι εκείνο με το οποίο συνδέεται και ποιος είναι ο καρπός και ποιο το αποτέλεσμα? Η σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι από τον Ιησού Χριστόν μόνον, είναι και από τη Θεοτόκο. Γι' αυτό πηγαίνουν πάντοτε μαζί, πάντοτε μαζί. Γι' αυτό θα δείτε κατά συντριπτική πλειοψηφία στις εικόνες της Παναγίας να κρατά τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι μια έκφραση δογματική ότι η σωτηρία έρχεται με την Θεοτόκον και τον Ιησού Χριστόν. Εάν παρακαλώ, η Υπεραγία Θεοτόκος δεν είναι το παραχρίστο τόκος, αυτό σημαίνει ότι εγέννησε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή εγέννησε έναν Χριστόν, έναν Μεσσίαν, έναν απλόν άνθρωπο, ο οποίος αφού γεννήθηκε

0: Τόκος. Συνεπώς η Παναγία δεν είναι Χριστοτόκος, αλλά είναι Θεοτόκος, που σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού επήρε πραγματικά τη σάρκα μας και προσλαμβάνοντας τη σάρκα μας την σώζει. Αλλιώς πως, εάν είναι Θεοτόκος, δεν είναι το Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος, τότε δεν θα προσελάμβανε ο Υιός του Θεού την σάρκα μας και συνεπώς η σάρκα μας θα έμενε έξω από τη σωτηρία.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου. Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα.

Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, που κατά τις υπάρχουσες μαρτυρίες συνέβη το έτος 47 μετά Χριστόν, σε ηλικία 59 ετών, στη Γεθσημανή, στην οικία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, στον οποίο ο Ιησούς την είχε εμπιστευθεί από το Σταυρό του, διασώθηκαν εκτός από τα σπάργανα του τάφου της δύο από τα θεομητορικά της άμφια, η Αισθήτα και η Ζώνη. Η Αισθήτα, ως είδος ενδύματος των γυναικών της Παλαιστίνης, από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης έφτανε μέχρι τους αστραγάλους, καρπούς, και δια τούτο ελέγετο καρποτός χιτώνας. Κυρίως την φορούσαν οι παρθένες γυναίκες για λόγους σεμνότητας. Οι Βυζαντινοί την ονόμαζαν Μανοφόριο και κατά συγκοπή Μαφόριο, δηλαδή φόρεμα με μανίκια ή Ομοφόριο, επειδή εκάλυπτε τους ώμους. Ορισμένοι άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι εκάλυπτε και την κεφαλή. Χωρίς αμφιβολία, τέτοια υπήρξε και η Αισθήτα της Θεοτόκου, την οποία όχι μόνο η ίδια εφόρεσε, αλλά και τον ιό της ετήληξε και ως βρέφος εθύλασε. Η Ζώνη ή Ζωστήρας ήταν αρχαιότατο ένδυμα των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης και μέρος της ενδυμασίας των Εβραίων ανδρών και γυναικών της εποχής της Καινής Διαθήκης. Συνήθως ήταν δερμάτινη, από λευκή βύσο, κυανή ή ερυθρή, με τα δύο άκρα εμπρός. Έτσι, ο προφήτης Ηλίας ή το ανήρ δασής και ζώνην δερμάτινην περιζωσμένος την οσφήνα αυτού.

Μέχρι σήμερα ακόμη, η ζώνη αποτελεί ένα από τα άμφια του επισκόπου και του ιερέως. Κατά την παράδοση, η Παναγία κατασκεύασε η ίδια με τρίχες καμήλου την ζώνη της, την οποία πριν από την μετάστασή της στους ουρανούς παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά. Σύμφωνα με άλλη παράδοση, τρεις ημέρες μετά την κοίμησή της, Νεφέλη Μετέωρος μετέφερε μυστηριωδώς στα Ιεροσόλυμα τον Θωμά, όπου στο χωρίο Γεθσημανή την συνάντησε και την είδε να ανεβαίνει στους ουρανούς. Έκπληκτος, βλέποντας το όραμα, της φώναξε: «Παναγία, πού υπάγεις?» Τότε εκείνη απεζώθη την ζώνη της και την έριξε ως ευλογία προς διαπίστωση της μεταβάσεώς της σε αυτούς. Στη συνέχεια έτρεξε έντρομος προς τον τάφο της, όπου συνάντησε τους άλλους μαθητές να προσεύχονται και λυπημένος, διότι δεν αξιώθηκε να παρευρεθεί στην θανή της, τους παρακάλεσε να ανοίξουν τον τάφο για να προσκυνήσει το θεοδόχο σώμα της. Επειδή όμως ιρνούντο να το πράξουν, ο Θωμάς, βιασάμενος των ιερών εκείνων χωρών, ανοίγει την σωρόν επειράτω. Κατόπιν αυτού οι μαθητές άνοιξαν τον τάφο και μη ευρώντες το σώμα της Θεοτόκου, παρά μόνο τα εντάφια σπάργανα, τον ασφάλισαν και πάλι, αφού προηγουμένως τους περιέλουσε υπέροχη ευωδία. Μετά το θάνατο του Θωμά, τα δύο θεομητορικά άμφια, η Αισθήτα και η Ζώνη, εφυλάσσοντος τα Ιεροσόλυμα από Εβραία ευλαβεστάτη Παρθένο γυναίκα, άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα. Με την καταστροφή όμως των Ιεροσολύμων από τις ρωμαϊκές λεγεώνες του αυτοκράτορος Τίτου 10 Αυγούστου του 70 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη μετεβλήθη εις άμορφων ερείπιων. Το αίμα έτρεξε σαν χύμαρος. Η τοπογεωγραφία της αλλοιώθηκε και όλα τα ιερά προσκυνήματα υπέστησαν μεγάλες καταστροφές. Υπό τα ερείπια του ναού του Σολομώντος καταπλακώθηκαν 6.000 γυναίκες και παιδιά, ενώ αρκετές χιλιάδες άλλοι Ιουδαίοι βρήκαν το θάνατο.

σε μια τέτοια ταραγμένη κατάσταση, όπου κυριαρχούσαν σε όλη την έκταση της αυτοκρατορίας και η ιδιογμή κατά των χριστιανών, η διαφύλαξη ιερών κοιμηλίων μέσα στα Ιεροσόλυμα ήταν ομολογουμένως δύσκολο έργο. Η παράδοση αναφέρει ότι την περίοδο αυτή τα δύο θεομητορικά άμφια, η Ζώνη και η Αισθήτα, μεταφέρθηκαν στην Επισκοπή Ζήλα της Καπαδοκίας, ανατολικά της Μικράς Ασίας, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Περί της μετέπειτα απορίας τους υπάρχουν ικανές γραπτές μαρτυρίες και διηγήσεις. Εδώ αναφέρουμε τρεις, και μάλιστα εκείνες που αφορούν στην τιμία Ζώνη.

κατά την πρώτη, ο αυτοκράτορας Αρκάδιος, 395 με 408, υιός του Μεγάλου Θεοδοσίου, κινούμενος από ιδιαίτερο σεβασμό, έφερε στην Κωνσταντινούπολη από την ζήλα της Καπαδοκίας την τιμία ζώνη, την οποία κατέθετο εν λαμπρά θήκη ειν εκάλεσεν Αγίαν Σωρών. Εξωτερικώς, η θήκη εστολίζεται με πολυτίμους λίθους και σμάλτο. Έφερε κωδίκελο, δηλαδή σύντομο υπόμνημα, χρονολογία, την Ινδικτιώνα, εκκλησιαστικό έτος, και την ημέρα που τη μετέφερε στη βασιλεύουσα. Ήταν δε σφραγισμένη με τη χρυσή βούλα του αυτοκράτορα, ενώ κατά την ημέρα της μεταφοράς, 31 Αυγούστου, έγινε και η κατάθεσή της στο ναό. Από τότε η Εκκλησία μας τιμά τα καταθέσια της τιμία ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου με ιδιαίτερη ασματική ακολουθία μέχρι σήμερα. Κατά την δεύτερη περιγραφή, την τιμία ζώνη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Μαρκιανός, 450-457, ύστερα από τα όσα συνεζήτησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιουβενάλιο στη διάρκεια των εργασιών της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου το 451 στη Χαλκιδόνα. Ο Μαρκιανός, με επιστολή του προς τον Πατριάρχη, εζήτησε τη μεταφορά των ιερών του των Λειψάνων της Θεοτόκου από τη Γεθσημανή στην Κωνσταντινούπολη, με σκοπό την προστασία της Βασιλίδος των Πόλεων από τους βαρβάρους επιδρομής, με τον εξής ακριβή λόγο. «Βουλόμεθα τίνιν, τούτο το Λείψανον, αγαγίν εντάφθα, εις φυλακτήριον της Βασιλευούσης Πόλεως». Τέλος, σύμφωνα με την τρίτη παράδοση, η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε από την Καπαδοκία στην Κωνσταντινούπολη επί της εποχής του Ιουστινιανού.

Από τις τρεις αυτές διηγήθης, πιθανότερη είναι η πρώτη. Η δε μεταξύ τους υπάρχουσα ασυμφωνία συμβιβάζεται με το γεγονός ότι η μεν μεταφορά της έγινε υπό του Αρκαδίου, η δε κατάθεση από την κόρη του Πουλχερία και τον συνάρχοντά της Μαρκιανό, οι οποίοι εξευλαβίας κινούμενοι κατέθησαν αυτήν εν το Βλαχέρνες ναό, όπου ήσαν και τα περίφημα ανάκτορα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, κέντρο μεγάλων παγκοσμίων γεγονότων κατά τους τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Μαρκιανός, σε ανταπόδοση της προσφοράς του Πατριάρχου, έκτισε τον πρώτο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου επί του τάφου της στη Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοση υπήρχαν και οι τάφοι των προγόνων της, από του Δαβίδ μέχρι των γονέων της και του μνήστορος Ιωσήφ. Ο ναός δε των Βλαχερνών, τιμόμενος το όνομα της Παναγίας, ήταν το μεγαλοπρεπέστερο κτίριο από όλα τα άλλα που η Πουλχερία έκτισε στα μέσα του 5ου αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολεως. Παρά το γεγονός ότι ευρίσκεται στα Χαλκοπρατεία, εμπορική συνοικία πλησίων του ναού της Αγίας Σοφίας και της Βασιλικής Βιβλιοθήκης, όπου από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου υπήρχε η αγορά των χαλκοπολών Ιουδαίων, εν τούτης τον διεκόσμησε παντή κόσμο με πολυτελή διακόσμηση και ιδιαίτερη αγάπη. Στο αριστερό παρεκκλήσιο του ναού είχαν κατατεθεί αρκετά ιερά λείψανα, όπως του ιερέως και προφήτου Ζαχαρίου και του ιού του Ιωάννου του Προδρόμου, των νηπίων που κατέσφαξε ο Ηρώδης, ενώ στο δεξιό μέρος αυτού τα λείψανα των μυροφόρων γυναικών. Ολός ιδιαιτέρως, η Πουλχερία, στην νότια πλευρά του ιδίου ναού, ίδρυσε το κυκλοτερές παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, υπό όνομα Παναγία η Αγιοσωρίτισσα, επειδή σε αυτό είχε καταθέσει την Αγία Σωρό, δηλαδή την πολύτιμη θήκη του πατέρα της Αρκαδίου, όπου εφυλάσσετο η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, προς την οποία ο ναός των Βλαχερνών οφείλε την φήμη και την δημοτικότητά του. Κινούμενη δε η θεοσεβής Πουλχερία από ιδιαίτερη τιμή και ευλάβεια προς την πανέντιμο ζώνη της Θεοτόκου, διαπέρασε επ' αυτής προς διακόσμηση ιδιοχείρος σειρές από χρυσές κλωστές που διατηρήθηκαν μέχρι της εποχής του Ιουστινιανού. Συνάμα, εθέσπισε να τελείται στο εν λόγω παρεκκλήσιο σειρά από πανηγύρις και πανηχίδες με σκοπό την απόδοση ιδιαίτερης τιμής προς το θεομητορικό άμφιο. Έτσι, κάθε Τετάρτη της εβδομάδας ετελεί το λυτή, δηλαδή ακολουθία μεγάλης δεήσεως, και κάθε Παρασκευή εσπέρας πρεσβεία, δηλαδή εσπερινός και ολονυκτία. Η τελευταία αυτή ακολουθία αργότερα προσέλαβε την ονομασία Πανηχής των Βλαχερνών. Σημειώνεται ακόμη ότι η Πουλχερία μετέβαινε πεζή 4 φορές το έτος στην Παναγία την Αγιοσωρίτισσα για να εκκλησιαστεί. Η καθεκάστη δε Παρασκευή τελουμένη ολονυκτία ουδέποτε διακόπηκε από τις εποχές της, καθότι αποτελούσε το κατανικτικότερο προσκύνημα των αυτοκρατόρων και των κατοίκων της Κωνσταντινούπολεως. Αναφέρεται μάλιστα ότι στον ίδιο ναό, στη διάρκεια τελουμένης αγρυπνίας, ο διάκονος Ρωμανός, μετέπειτα μεγάλος μελωδός της Εκκλησίας μας, ενεπνεύστη τον περίφημο ύμνο του «Η Παρθένος σήμερον, τον υπερούσιον τίκτη».

Αργότερα, ο Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα, καθώς αναφέρει ο ιστορικός του Προκόπιος, επεξέτεινε τον επιθαλάσσιο ναό των Βλαχερνών με θαυμαστή διακόσμηση σε μεγαλοπρεπές μέγεθος και χωρίς να φυσθεί του όγκου των χρημάτων, μετέφερε μάρμαρο από την Πάρο των Κυκλάδων, από το οποίο κατασκευάστηκαν οι κοιονές του. Εντός του ναού αυτού εφυλάσσοντο η περίφημος εικόνα της υπερμάχου στρατηγού Παναγία η Βλαχερνιώτισσα, τύπου δεωμένης, η οποία προστάτευε κατά τους Βυζαντινούς την Κωνσταντινούπολη από τις προσβολές των βαρβάρων, και τα Άγια Λείψανα, ο ακάνθινος στέφανος του Χριστού, η Συνδόνα, το Πορφυρούνι Μάτιον, το Λέντιον, ο Σπόγκος, η Λόγχη, ο Κάλαμος και μεγάλο τμήμα του Τιμίου Σταυρού. Επιπλέον, στον ίδιο ναό εφυλάσσοντο μέχρι τα μέσα του 10ου αιώνα και άλλα δύο θεομητορικά άμφια, ο Πέπλος και η Αισθήτα. Την τελευταία έφεραν στην Κωνσταντινούπολη οι πατρίκοι αδελφοί Γάλβιος και Κάνδιδος, αφού την αναζήτησαν στην Καπερναούμ, στην οικία Εβραίας Χριστιανής Γερόντισσας γυναίκας. Ο αυτοκράτορας Λέων ο Πρώτος, 457-474, την κατέθεσε στο ναό των Βλαχερνών στις 2 Ιουλίου, αφού προηγουμένως κατασκεύασε για προστασία της κατάλληλο κυβότιο από χρυσό και αργυρό. Σύμφωνα με την Βυζαντινή παράδοση, από τα διασωζόμενα θεομητορικά άμφια, η Ζώνη και η Αισθήτα εθεωρούντο τα ιερότερα και πολυτιμότερα θησαυρίσματα που επροστάτευαν την Κωνσταντινούπολη ως θεοφύλακτη πόλη από τον 6ο έως τον 10ο αιώνα. Για τους Βυζαντινούς, η έννοια αυτή, θεοφύλακτη πόλη, δεν ήταν ένας κενός λόγος, αλλά μια ενσυνείδητη πραγματικότητα, συνδεδεμένη με την ζωντανή πίστη τους, η οποία προσέδιδε αληθινό περιεχόμενο στην καθημερινή ζωή τους. Αποτελεί δε απόδειξη εκείνης της θρησκευτικότητος το γεγονός ότι στη βασιλεύουσα οι αυτοκράτορες έφερον κατά καιρούς, εκτός από τις θαυματουργές εικόνες και διάφορα Άγια Λείψανα, ώστε με την αγιαστική τους χάρη να φρουρείται η Κωνσταντινούπολη. Με τα ακόλουθα περιληπτικά στοιχεία επιβεβαιώνεται εκείνη η πεποίθηση. Πρώτη λοιπόν, η Αγία Ελένη και ο Μέγας Κωνσταντίνος έφεραν από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη τον Τίμιο Σταυρό, ενώ ο διάδοχός τους, Κωνστάντιος, έφερε τα Λείψανα των Αγίων Αποστόλων Λουκά από τη Θήβα, Ανδρέου από την Πάτρα, με την βοήθεια του μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, καθώς και τα οστά των Αποστόλων Τιμοθέου και Ματθία, τα οποία και τοποθέτησε κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού των Αγίων Αποστόλων, που ήταν το δεύτερο μετά την Αγία Σοφία σε βάσμιο μνημείο της Κωνσταντινουπόλεως.

στον ίδιο ναό των Αγίων Αποστόλων και δεξιά της ωραίας πύλης βρισκόταν η κολόνα της Φραγκελώσεως, επί της οποίας οι Ρωμαίοι στρατιώτες προσέδεσαν και εμαστίγωσαν τον Ιησού και η οποία μέχρι σήμερα διασώζεται στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ο Θεοδόσιος ο Μέγας έφερε την κάρα και το χέρι του Τιμίου Προδρόμου, τα οποία κατέθεσε στον ομώνυμο ναό. Η δε αυτοκράτηρα Πουλχερία, λείψανα του Προδρόμου και του πατρός αυτού Ζαχαρίου, των Νηπίων και των Μυροφόρων. Ο Ιουστινιανός έφερε τα οστά της Αγίας Άνης, μητρός της Θεοτόκου. Το πέτρινο χείλος από την πηγή του Πατριάρχου Ιακώβ και το πέτρινο στόμιο όπου εκάθισεν ο Χριστός και συνομίλησε με την Σαμαρίτιδα. Σημειώνεται ότι τα δύο τελευταία ο αυτοκράτορας τοποθέτησε στο νέο φρέαρ που άνοιξε ως αγίασμα στο αριστερό μέρος του ναού της Αγίας Σοφίας. Ο Ηράκλειος 610-641 έφερε πρώτα τον Τίμιο Σταυρό, αφού τον διέσωσε από τους Πέρσες και τον οποίο ο Πατριάρχης Σέργιος έστησε όρθιο εντός του σκευοφυλακίου της Αγίας Σοφίας και έπειτα τα καρφιά της Σταυρώσεως, τα υποδήματα και το Άγιο Αίμα του Χριστού, την μαρμάρινη λεκάνη όπου ένυψε τα πόδια των μαθητών του και τα άλλα λείψανα όπως αυτά αναφέρθηκαν. Όλα αυτά τα ιερά λείψανα που ευρίσκονται μέσα στο Ιερό Παλάτιον τα μετέφερε αργότερα στο Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο Πατριάρχης δε των Ιεροσολύμων, Δοσίθεος ο Δεύτερος, μαρτυρεί ότι επί των ημερών του 1669-1707 υπήρχαν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή σώζονταν μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνος.

Ο Λέων ο έκτος ο σοφός, 886 με 912, έφερε τα οστά του Αγίου Λαζάρου και της Μαρίας της Μαγδαληνής, ενώ το 943 ο ένδοξος βυζαντινός στρατιλάτης Ιωάννης Κουρκούας έφερε από την οστροϊνή της Έδεσας Μεσοποταμία στην Κωνσταντινούπολη με θριαμβευτική είσοδο το Άγιο Μανδύλιο, δηλαδή την αχυροποίητο εικόνα του Χριστού, και το κατέθεσε με επίσημη πομπή στην Αγία Σοφία, δεδομένου ότι ο τότε αυτοκράτορας Ρωμανός ο πρώτος, ο Λεκαπινός, ευρίσκεται στο κρεβάτι άρρωστος και αδύναμος.

Ο Ιωάννης ο Τσιμισκής, 969-976, έφερε τα σανδάλια του Ιησού. Όταν δε το 1200, 4 χρόνια πριν την άλωση της βασιλεύουσας από τους σταυροφόρους, ο Ρώσος αρχιεπίσκοπος του Νόβγκορον, Αντώνιος, επεσκέφθη την Κωνσταντινούπολη, μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας προσκύνησε, όπως σημειώνει στο χρονικό του, την τράπεζα όπου ο Χριστός εδείπνησε με τους μαθητές του, τις πλάκες του Μωυσέως με τον Δεκάλογο, τη χάλκινη σάλπιγγα του Ιησού του Ναβί, υπό τον ήχο της οποίας έπεσαν τα διπλά τείχη της Ιεριχούς, τα χρυσά αγγεία με τα δώρα των μάγων, το αίμα που έτρεξε από την κεφαλή του Χριστού, τις αλυσίδες του Αποστόλου Πέτρου και τις αμπάρες της φυλακής του, ενώ στη Μονή Παντοκράτορος είδε τη σανίδα όπου απέθεσαν το σώμα του Ιησού μετά την αποκαθήλωση και επ' αυτής να διακρίνονται τα δάκρυα της Παναγίας ως σταγόνες κεριού. Κατά τη μαρτυρία τέλος του Ιωσήφ Βριενίου 1450-1452, τελευταίου πρώτης αλώσεως διδασκάλου της Εκκλησίας, στο ναό της Αγίας Σοφίας διεσώζονται μέχρι το 1415 τα ακόλουθα ιερά λείψανα. Η ζώνη και η αισθής της Θεοτόκου, τα ημάτια και ο χιτών του Χριστού, το εκ πλευράς ρεύσαν αίμα, ο στέφανος, η λόγχη, η ύλη, ο σπόγκος, ο κάλαμος και τον πανταχού της γης τελειοθέντων Αγίων μερίδες λειψάνων σωτηρίας εχέγγυα. Στην πορεία του χρόνου τα παραπάνω ιερά λείψανα, ιδιαιτέρως δε η τιμία ζώνη και η αισθήτα, στάθηκαν για τους Βυζαντινούς προστασία ακαταμάχητος. Διεφύλαξαν την βασιλεύουσα σε επικίνδυνους καιρούς, αποκορύφωμα των οποίων αποτελεί η σωτηρία της από την επιδρομή των Ναβάρων κατά το έτος 626, όταν ο Πατριάρχης Σέργιος περιήρχετο δια των τυχών την τιμία αισθήτα της Θεομήτωρος, επιφερόμενος, η Θεοτόκος, η υπέρμαχος στρατηγός, έκανε τότε το θαύμα της. Το ίδιο συνέβη το 860 κατά την επιδρομή των Ρώσων. Στην ίδια περίοδο ανήκει και το όραμα του ιερέως της Παναγίας των Βλαχερνών Ανδρέα, επιλεγωμένου δια Χριστών Σαλού, ο οποίος στη διάρκεια τελουμένης αγρυπνίας είδε στο μέσο του ναού την Παναγία να προσεύχεται, να ρένει με δάκρυα το θεοειδές πρόσωπό της και να απλώνει ως σκέπη επάνω στον λαό το ιερό της μαφόριο που αστραποβολούσε όπως το ήλεκτρο, ενώ άγγελοι προπορευόμενοι έψαλον άσματα ακουόμενα μόνο από τον ταπεινό εκείνον ιερέα.

Μέχρι τις εποχές του Ρωμανού του πρώτου του Λεκαπινού, οι αυτοκράτορες, εκστρατεύοντες κατά των διαφόρων επιδρομέων, κρατούσαν εν είδη σημαίας την αισθήτα της Θεομήτωρος. Η τελευταία, έως τα μέσα του 14ου αιώνος, 1335, ήταν ασυνής διατηρουμένη, ακαταγώγιστον φυλακτήριον τη πόλη, δηλαδή αυλαβής και αδιάλυτος κατά την μαρτυρία του εκκλησιαστικού ιστορικού και ιερέως του Ναού της Αγίας Σοφίας, Νικηφόρου Καλίστου του Ξανθοπούλου. Όμως, όλα εκείνα τα Άγια Λείψανα και τα άλλα ιερά κοιμήλια που είχαν συγκεντρωθεί στην Κωνσταντινούπολη από τις εποχές του Μεγάλου Κωνσταντίνου διασκορπίστηκαν, καταπατήθηκαν ή καταστράφηκαν κατά την άλωση το 1453 από τους Τούρκους, τους προδρόμους του Αντιχρίστου, καθώς τους ονομάζει ο ιστορικός της αλώσεως Γεώργιος Φρατζής. Η θήκη λοιπόν της Αγίας Σωρού, που περιείχε την τιμία ζώνη, παρέμεινε κλειστή στην Παναγία των Βλαχερνών επί 410 χρόνια από τις εποχής του Αρκαδίου. Τον 9ο αιώνα, κατά προσταγή του αυτοκράτορα Λέοντος έκτου του Σοφού, ανοίχθηκε επειδή η γυναίκα του Ζωή υπέφερε από σοβαρές δαιμονικές ενοχλήσεις. Κάποτε μάλιστα είδε οπτασία κατά την οποία θα ελευθερώνεται από το δαιμόνιο αν τοποθετούσε στο σώμα της τη ζώνη της Θεοτόκου. Παρόντος λοιπόν του Πατριάρχου Νικολάου του Πρώτου του Μυστικού, ο αυτοκράτορας Λέων άνοιξε τη χρυσή θήκη της Αγίας Σωρού και είδαν την υπέρτιμο ζώνη να ακτινοβολεί, ουσάν να ήτο νεοήφαντη. Ευρέθη δε η τιμία ζώνη ως νεοήφαντος αποστήλβουσα. Στο εσωτερικό δε της θήκης είδαν όλα τα μαρτυρικά στοιχεία που είχε πρωτογράψει ο αυτοκράτορας Αρκάδιος, δηλαδή τη χρυσή βούλα, το χρόνο και την ημέρα που την έφερε στην Κωνσταντινούπολη. Όταν λοιπόν την προσκύνησε ο Λέων με περισσή ευλάβεια, στη συνέχεια την έλαβε ο Πατριάρχης και την άπλωσε επάνω στην πάσχουσα αυτοκράτηρα και ό του θαύματος ελευθερώθηκε αμέσως από το δαιμόνιο. Δοξάσαντες δε όλη την Θεοτόκο με ευχαριστηρίους ύμνους, κατέθεσαν και πάλι την Αγία Ζώνη εν τη τιμία Σωρό εν ύπρο υπήρχε, ενώ η θεραπευθήσα αυτοκράτηρα εκδηλώνουσα την ευγνωμοσύνη της, εκέντησε τη ζώνη με χρυσή κλωστή που διασώζεται μέχρι σήμερα χωρισμένη σε τρία τεμάχια.

Περί τα τέλη του 9ου αιώνος, η θήκη της Αγίας Σωρού με την τιμία ζώνη μεταφέρθηκε προς ασφαλέστερη φύλαξη στο ναό της Αγίας Σοφίας, επειδή τότε είχαν αρχίσει να διαταράσουν το εσωτερικό του Βυζαντινού κράτους διάφορες πολεμικές επιβουλές. Μάλιστα, οι αιρετικοί Βογόμιλοι και Πετσενέγοι κατά την εποχή των Κομνηνών 11ος και 12ος αιώνας, μαζί με τις επιδρομές των Βουλγάρων, έβλαψαν πολύ όχι μόνο την εξωτερική και εσωτερική ενότητα του κράτους, αλλά και της Εκκλησίας. Σημειώνεται ότι επί Ισαακίου Δευτέρου του Κομνηνού 1185-1195, οι Βούλγαροι αδελφοί Πέτρος και Ασάν ετέθησαν επικεφαλής της Επαναστάσεως των Βουλγάρων και Βλάχων 1180 κατά της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αυτοκράτορας, προκειμένου να καταστήλει τις εχθροπραξίες, εκράτησε Όμηρο τον μικρότερο αδελφό τους Ιωαννίτζη ή Καλοϊωάννη, ο οποίος λέγεται ότι στο διάστημα της ομηρίας του στην Κωνσταντινούπολη έκλεψε από την Αγία Σοφία τη θήκη της Αγίας Σωρού με την τιμία ζώνη και τον σταυρό που περιείχε τμήμα του τιμίου ξύλου. Για την ανίερη εκείνη πράξη του, οι Βυζαντινοί τον ονόμασαν Σκυλογιάννη και επιπλέον, επειδή αργότερα ηγενόμενος ηγεμόνας των Βουλγάρων επολιόρκησε το 1207 την Θεσσαλονίκη, την οποία ο Άγιος Δημήτριος, βλέποντας να διατρέχει τον κίνδυνο της αλώσεως, παρουσιάστηκε έφυπος στα τείχη της και αφού εσκότωσε τον επιδρομέα, την διέσωσε δια της θαυμαστής παρουσίας του. Έκτοτε, τα κλαπέντα ιερά κοιμήλια παρέμειναν στην κατοχή των Βουλγάρων περίπου 200 χρόνια.

Όμως παρά το γεγονός αυτό, οι ιστορικοί και βυζαντινολόγοι βεβαιώνουν ότι οι λατινόφρονες σταυροφόροι είναι εκείνοι που κατά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολεως το 1204 στην τέταρτη σταυροφορία αφήρεσαν από το ναό της Αγίας Σοφίας τα πολύτιμα κοιμήλια, το μαφόριο, την τιμία ζώνη, το Άγιο Μανδύλιο και μεταξύ αυτών πλήθος από ανεκτίμητες θαυματουργές εικόνες και λειψανοθήκες, όταν επί τρεις ολόκληρες μέρες η μανία τους κατέστρεφε και ριλατούσε τα πάντα. Εκκλησίες, μονές, ιερά προσκυνήματα και τόσα άλλα σεβάσματα. Ακόμη και οτιδήποτε πολύτιμο υπήρχε ως κοιμήλιο στο ναό των Βλαχερνών, το πήραν και το κράτησαν κατά την πολεμική τους έφοδο. Και αυτόν τον εν Βλαχέρνες αρχείων, εξεφόδου και κρατικότες. Την χάνουν δε χαρακτηριστικά τα ακόλουθα σε μετάφραση στοιχεία από τον ιστορικό και αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων της καταστροφής Νικήτα Χωνιάτη, δια των οποίων από το μέγεθος της ανοσιουργίας των σταυροφόρων μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας το θείον αυτής εμολύνθη δάπεδον. Γράφει λοιπόν ο Χωνιάτης: «Το δε φρικτό και το να ακούς ακόμη ή το να βλέπεις το θείον αίμα και σώμα του Χριστού να χύνεται κατά γης και να ρίπτεται εδώ και εκεί. Άλλοι να αρπάζουν τα τιμαλφή από τα οποία αφού αφαιρούσαν τα πολύτιμα κοσμήματα τα έσπαζαν, ενώ άλλοι τοποθετούσαν στα κάνιστρα άρτο και άγια ποτήρια δια να τα χρησιμοποιήσουν στα δικά τους τραπέζια». Η πρόδρομη του Αντιχρίστου, προάγγελη της προτεργασίας των πλέον ασεβών πράξεων, τα όσα μέγιστα ασεβήματα διέπραξαν μέσα στην Αγία Σοφία, ούτε τα αυτιά μας μπορούν να ακούσουν. Η μεν φιλόξενος Αγία Τράπεζα κατατεμαχίστηκε και διασκορπίστηκε από τους λαφυραγωγούς, όπως ακριβώς και όλος ο ιερός πλούτος με την απέραντη ωραιότητα. Παράστη δε ανάγκη να μεταφερθούν μερικά από τα λάφυρα και τα πανάγια σκεύη και έπιπλα του ναού, που ήσαν σπάνια ως προς την τέχνη και την ύλη, ακόμη και το καθαρό ασήμι που ευρίσκεται μέσα στο περίφραγμα του Αγίου Βήματος και καθιστούσε εκπληκτικό τον άμβονα που τον εστόλιζε ο Χρυσός. Προς τον σκοπό αυτό εισήγοντο σαμαρωμένα υποζύγια μέσα στο ναό, εκ των οποίων μερικά, επειδή είχαν γλιστρήσει από την στριλπνότητα του δαπέδου και δεν μπορούσαν να σταθούν όρθια, τα εξεκένδισαν με μαχαίρια και από την κόπρο των εντέρων τους και το αίμα που χύθηκε μολύνθηκε το θείο δάπεδο του ναού. Συγχρόνως, ένα πορνικό γυναικάριο ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο, αφήκεν επ' αυτού

Παρά το γεγονός ότι η λεηλασία των Λατίνων εδεδήλωσε κάθε ιερό και όσιο μέσα στην Αγία Σοφία και δεν εδίστασαν να πάρουν τα περισσότερα από τα πολύτιμα κοιμήλια του ναού, εν τούτης η θερμή πίστη των Βυζαντινών με τη βοήθεια της Παναγίας των Βλαχερνών, προστάτηδος της πόλεως, διέσωσε εκ των κινδύνων εκείνων άφθαρτη τη σεπτή ζώνη της Θεομήτωρος ως αγίασμα των πιστών. Παραμένει δε ακόμη άγνωστο πού και πώς η πίστη εκείνη την διεφύλαξε 150 ακόμη χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι δηλαδή της εποχής του αυτοκράτορα Ιωάννου VI Κατακουζινού 1347-1355, ο οποίος και έμελε μετά την ενθρόνησή του σε μοναχό να την δωρήσει στη βασιλική και αυτοκρατορική μονή του Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος. Για τις αρπαγές και καταστροφές εκείνες που αποτελούν το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας κατά τον διαπρεπή Άγγλο-Βυζαντινολόγο Στίβεν Ράνσιμαν, βέβαιον παραμένει ότι οι Βυζαντινοί δεν συγχώρησαν ποτέ τους Λατίνους. Τέλος, ως προς το τμήμα του Σταυρού που περιείχε τίμιο ξύλο και που οι Βούλγαροι είχαν κλέψει από την Αγία Σοφία στη διάρκεια της επιδρομής τους κατά της Κωνσταντινούπολης το έτος 1180, αυτό περιήλθε στην κατοχή των Σέρβων μετά από τους νικηφόρους πολέμους κατά των Βουλγάρων. Επί της εποχής δε του μεγάλου Σέρβου ηγεμόνος Στεφάνου Δουσάν, τότε που η Σερβία ανεδείχθη το ισχυρότερο κράτος στην περιοχή των Βαλκανίων, οι Σέρβοι το εδόρισαν στη Μονή Βατοπεδίου λόγω των εκκλησιαστικών δεσμών που προϋπήρχαν μεταξύ Σερβίας και Αγίου Όρους από τον 12ο αιώνα, όταν Αγιορείτες μετέδωσαν σε αυτή τον μοναχικό βίο.

0: Χριστιανών Υπροστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
1: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών

0: με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ειδούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω αν μη κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω αν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
3: Δόξα νυψή της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη σημείνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτίσου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της εινόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλια Θεοτόκο Ιησούς σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλια Θεοτόκο Ιησούς σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγέλια Θεοτόκο Ιησούς σώσον
0: Εσύν
1: ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξη ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν σου ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόχο σε παρθένου θεολήτου ακούου στι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξαση. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησα στους συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ήγο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον αντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αυλός του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπος λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την ακρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλας και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεκε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε
3: εμείς τον Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων, δικαιοί.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Υπομένει και περαιαυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Παναγία, εκπομπή 30. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της όμορφης πορείας, αυτού του ξεχωριστού δρόμου που μας συντρόφευσε η Παναγία μας. Ξεκινήσαμε αυτό τον μήνα και τον τελειώνουμε σιγά σιγά με τη χάρη και την ευλογία της. Όμως η Παναγία μας δεν μας συντροφεύει μόνο τον Αύγουστο, αλλά είναι παρούσα με την σκέπη της, με τη δύναμή της, με τη χάρη της και την ευλογία της όλο το έτος, αλλά και όλο το διάστημα της ζωής του καθενός από εμάς. Και όχι μόνο, η Παναγία είναι παρούσα και μετά το θάνατό μας, σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές όπου η ψυχή μας βρίσκεται μπροστά στον κριτή και δεσπότη Χριστό. Και εκεί η Παναγία είναι κοντά, δίπλα, για να μας βοηθήσει και να πετύχει τη σωτηρία μας, παρακαλώντας τον Υιό και Θεό της να γίνει ήλαιος για τον καθένα μας. Και σήμερα θα διηγηθούμε όμορφες ιστορίες πραγματικές που έχουν να κάνουν με την θαυματουργική δύναμη και τη μεγάλη χάρη της Κυρίας Θεοτόκου. Και ξεκινούμε ευθύς αμέσως, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Βυσαρίων, νέος ευσεβής από την Αλεξάνδρεια, διηγείται ο Παλάδιος από πλούσια και αρχοντική γενιά, πήγε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους και επισκέφθηκε πολλά μοναστήρια και ησυχαστήρια στην Παλαιστίνη. Όταν γύρισε στην πατρίδα του, την Αίγυπτο, με την καρδιά πλημμυρισμένη από θεϊκό έρωτα, μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς για να ακολουθήσει την αμέριμνη ζωή των μοναχών. Κράτησε μόνο ένα μεγάλο υποστατικό στα περίχωρα της Αλεξάνδρειας, κατάφυτο από οποροφόρα δέντρα, που το είχε ζηλέψει ο έπαρχος για την ξεχωριστή ομορφιά του και πολλές φορές του το είχε ζητήσει να το αγοράσει προσφέροντας γενναία τιμή. Αλλά ο Βυσαρίων δεν δεχόταν, διότι σκόπευε να το χαρίσει στο γυναικείο μοναστήρι που βρισκόταν κοντά. Όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον ερημικό βίο, πήγε και εξομολογήθηκε στο ναβά Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη. Μεταξύ άλλων του είπε και για το υποστατικό, για το κτήμα αυτό, για το χωράφι εκείνο που είχε. «Πούλησέ το στον έπαρχο», τον συμβούλεψε ο Αβάς, «και δώσε τα χρήματα στο μοναστήρι. Μην αφήσεις κτήματα στις καλόγριες, γιατί θα χάσουν την ψυχή τους». Μα ο Βυσαρίων δεν θέλησε να πιστεί στη συνετή συμβουλή του γέροντα και έκανε δωρητήριο το μεγάλο κτήμα στο γυναικείο μοναστήρι. Ελευθερωμένος ύστερα από όλες τις υλικές φροντίδες, πήγε στην έρημο και έμεινε σε μια φτωχή καλύβα στη σκήτη των πατέρων. Πέρασαν 16 μήνες, αφότου ο ευλαβής νέος αγωνιζόταν τον καλό της αρετής αγώνα, αφήνοντας κατά μέρος κάθε γήινη απασχόληση, όταν μια νύχτα ήρθε να τον συνταράξει ένα τρομακτικό όνειρο. Είδε πως βρέθηκε στη Βηθλεέμ, στο ναό της Αγίας Γέννησης. Ξαφνικά ο ναός άστραψε από ουράνιο φως και άρχισαν να μπαίνουν μέσα σε παράταξη
νέοι ιεροπρεπείς, ντυμένοι με ολόχρυσες στολές που έψαλαν μελωδικά άσματα. Ανάμεσά τους ήταν μια γυναίκα, της οποίας η ομορφιά δεν χωρά σε ανθρώπινο νου, ντυμένη με πορφύρα σαν βασίλισσα και με διάδημα από αστέρια στο κεφάλι. Δεν πρόλαβε να συνέλθει από την έκπληξή του ο Βυσσαρίων όταν άκουσε έναν από τους συνοδούς της ουράνιας βασίλισσας να τον φωνάζει με αυστηρό ύφος με το όνομά του. Γύρισε προς το μέρος του και αντελήφθη πως τον κοίταζε με βλοσιρό βλέμμα. «Τι έχεις να απολογηθείς για τις Παρθένες», του είπε, «που από τότε που τους χάρισες το κτήμα σου δεν σταμάτησαν ούτε μία μέρα χωρίς να εξοργήσουν το Θεό? Μεγάλη τιμωρία σε περιμένει αν δεν επανορθώσεις το σφάλμα σου». «Κύριέ μου», τόλμησε να αποκριθεί ο Βυσσαρίων τρέμοντας σύγκορμος από το μεγάλο φόβο του, «για να τις αναπαύσω τους το δόρισα, επειδή σαν γυναίκες είναι σκεύη αδύνατα και όχι για να παροργήσουν το Θεό». Τότε πήρε το λόγο η βασίλισσα. «Καλή η προαίρεσή σου, Τέκνον, αλλά ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους βρήκε αιτία να ζημιώσει τις ψυχές τους. Μπορούσε ο Θεός, ο οποίος προνοεί για τα πλάσματά του, να του στείλει ποταμούς από χρυσό, αλλά δεν θα ήταν για το συμφέρον τους?» Καθώς έλεγε αυτά, σήκωσε το ευλογημένο χέρι της και έδειξε εκείνον που λίγο πριν είχε τρομοκρατήσει το Βυσσαρίωνα με την αυστηρότητά του. «Αυτός είναι το πρότυπο των μοναχών. Ας τον μιμούνται όσοι θέλουν να αρέσουν στον Θεό. Διόρθωσε το λάθος σου και θα με έχεις πάντοτε προστασία». Ύστερα απευθύνθηκε σε εκείνον που είχε δείξει. Σφράγισε την καρδιά του βαπτιστά για να μην νομίσει πως όλα αυτά είναι φαντασία. Άπλωσε το δεξί του χέρι ο Τίμιος Πρόδρομος και σφράγισε με το σημείο του σταυρού το στήθος του Βυσσαρίωνα και αμέσως χάθηκε το όραμα. Μόλις ξημέρωσε, ξεκίνησε ο Βυσσαρίων για το ναυά Ισίδωρο. Τρομαγμένος ακόμη, του διηγήθηκε το όραμα. «Έπρεπε να είχες ακούσει τη συμβουλή μου, Τέκνον μου», του είπε ο γέροντας. «Δεν ξέρεις πως τα υποστατικά έχουν μέριμνες και φροντίδες. Χρειάζονται καλλιέργεια και όταν άνδρες συναλλάσσονται με ασκήτριες, ο διάβολος δεν αφήνει απείραχτες ούτε τις μοναχές ούτε τους άνδρες. Αν είναι γενικά κακό στους μοναχούς να έχουν υλικές φροντίδες, πολύ περισσότερο άπρεπο είναι για τις Παρθένες». Χωρίς αναβολή, την ίδια κιόλας ημέρα τον πήρε ο γέροντας και κατέβηκαν στο γυναικείο μοναστήρι και με κάποια πρόφαση έπεισαν τις μοναχές να δεχθούν να πουλήσουν το υποστατικό τους στον έπαρχο και να εισπράξουν τα χρήματα. Έτσι, ήσυχος πια, γύρισε στο ασκητήριό του ο καλός Βυσσαρίων. Η Παναγία και πάλι για άλλη μια φορά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, προφύλαξε τους ανθρώπους του Θεού από μεγάλα κακά και μεγάλους πειρασμούς. Ο Αββάς Δανιήλ, ο πρεσβύτερος της Κήτης, μια Κήτη στην Αίγυπτο, πολύ γέρος πια, διηγείτος στους αδελφούς διάφορα περιστατικά από τη ζωή του. Κάποτε τους είπε και αυτήν εδώ τη διδακτική ιστορία που κι εγώ με τη σειρά μου, αγαπητοί αδελφοί, θα διηγηθώ στην αγάπη τη δική σας.
ήταν πολύ νέος και άπειρος. Πρωτοβγήκε στην έρημο για να σώσει την ψυχή του και έμεινε ο Αββάς Δανιήλ σε μια καλύβα μοναχική στην Άνω Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Μια φορά το μήνα κατέβαινε στο πιο κοντινό κεφαλοχώρι για να πουλήσει το εργόχειρό του και να προμηθευτεί το ψωμάκι του και τα άλλα αναγκαία για να ζήσει. Στα χέρσα χωράφια, πολύ έξω από το χωριό, είχε στήσει την καλύβα του και ένας λατόμος. Ζούσε ολομόναχος, αφοσιωμένος στη δουλειά του. Ο Ευλόγιος, έτσι τον έλεγαν τον λατόμο εκείνο, παρόλη τη φτώχεια του, ένα ευτελέστατο ημερομίσθιο έπαιρνε από την κοπιαστική του εργασία, ήταν ελεήμων και φιλόξενος. Κάθε βράδυ, όταν σχολούσε, κατέβαινε στο χωριό, αγόραζε λίγα τρόφιμα και ύστερα πήγαινε στο δημόσιο δρόμο. Στεκόταν και περίμενε να ειδεί ποιος ξένος διαβάτης και μάλιστα φτωχός δεν είχε πού να πάει για να τον προσκαλέσει στο φτωχικό του και να τον φιλοξενήσει. Έπρεπε απαραίτητος να πλύνει τα πόδια του ξένου του, να του στρώσει τραπέζι και να του παραχωρήσει το στρώμα του. Ο ίδιος τότε έπεφτε σε ένα σωρό άχυρα που φύλαγε για αυτή τη δουλειά στο καλύβι του. Έτρωγε μόνο το βράδυ ό,τι είχε περισσεύσει από τον ξένο. Αν του έμενε κανένα κομμάτι ψωμί, το φύλαγε στο ταγάρι του για να ταΐσει την άλλη μέρα τα αδέσποτα σκυλιά που είχαν και αυτά θέση στην καρδιά του. Οι πιο συνηθισμένοι ξένοι που ήσαν οι ερημίτε που κατέβαιναν στην πολιτεία να πουλήσουν τα εργόχειρά τους έρχονταν πολύ συχνά να φιλοξενηθούν στον Αββά Δανιήλ. Αυτούς τους δεχόταν με ξεχωριστή αγάπη. Ένιωθε τόση ικανοποίηση όταν τους πρόσφερε τις περιποιήσεις του που θα έλεγε κανείς πως στα πρόσωπά των έβλεπε τον ίδιο τον Χριστό. Έτυχε, λέει ο Αββάς Δανιήλ, να φιλοξενηθώ κι εγώ πολλές φορές στην καλύβη του Ευλογίου. Θαύμαζα την καλοσύνη και την ταπεινότητά του και έλεγα στον εαυτό μου, αν ο Ευλόγιος ή το πλούσιος θα έκανε πολλά καλά στον κόσμο, αφού τώρα με τόση φτώχεια είναι τόσο γενναιόδωρος. Και σαν άπειρος που ήμουν, αποφάσισα να ζητήσω με επιμονή από τον Θεό τη χάρη να δώσει πλούτη στον αγαθό λατό μου. Έμεινα νηστικός 3 συνεχείς εβδομάδες και στο διάστημα αυτό έκανα θερμή προσευχή για τον Ευλόγιο. Ύστερα, εξαντλημένος εντελώς από την ασιτία, έπεσα σχεδόν χωρίς πνοή στην ψάθα μου και βυθίστηκα σε ένα λίθαργο. Τότε ένιωσα να με πλησιάζει ένας νέος ιεροπρεπής και να με ρωτά με συμπάθεια γιατί ήμουν τόσο εξαντλημένος. Έταξα στο Θεό, αποκρίθηκα, να μην βάλω τροφή στο στόμα μου έως ότου δεχθεί την προσευχή μου και δώσει στον Ευλόγιο πολλά αγαθά για να κάνει ελεημοσύνες. Δεν είναι σωστό αυτό που ζητάς, γιατί θα βλάψει την ψυχή του, είπε εκείνος. Όπως βρίσκεται τώρα είναι πολύ καλά. Όχι, αντιλόγησα εγώ. Αν αποκτήσει πολλά θα δίνει και πολλά. Δίνεις εγγύηση για την ψυχή του? Ναι, κύριε, φώναξα τότε. Ευλόγησε τα αγαθά του και από τα χέρια μου να απαιτήσει την ψυχή του. Είχα ξεστομίσει λόγο βαρύ. Μου φάνηκε ξαφνικά πως βρέθηκα στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστάσεως,
και είδα τον ίδιο ιεροπρεπή νέο καθισμένο επάνω στην πλάκα του Αγίου Τάφου. Δεξιά του στεκόταν ο Ευλόγιος. Ήταν κι άλλοι πολλοί λαμπροφορεμένοι γύρω. «Αυτός είναι που εγγυήθηκε για τον Ευλόγιο», τους είπε ο νέος δείχνοντάς με. «Ναι, κύριε», είπαν εκείνοι κλείνοντας με σεβασμό την κεφαλή. «Επανέλαβε του πως θα απαιτήσω οπωσδήποτε την εγγύηση». «Ναι, κύριε», πρόλαβα να απαντήσω εγώ, «μόνο κάνε αυτό που σου ζητώ». Είδα τότε να πέφτουν σαν βροχή χρυσά νομίσματα στον κόλπο του Ευλογίου. Όσο πιο πολλά έπεφταν, τόσο δεχόταν εκείνος. Κατάλαβα πως έγινε δεκτή η δέησής μου και από τη χαρά μου ξύπνησα δοξάζοντας τον Θεό. Ανίδεος ο Λατόμος από το δικό μου ενδιαφέρον για εκείνον, πήγε μια μέρα όπως συνήθιζε πριν ακόμα φέξει στη δουλειά του. Πήρε στα χέρια του την αξίνα να χτυπήσει μια πέτρα. Άκουσε υπόκοφο κρότο. Έδωσε δεύτερο χτύπημα. Η πέτρα υποχώρησε και ανοίχτηκε μπροστά του μια βαθιά τρύπα, γεμάτη έως επάνω με χρυσά νομίσματα. Ο φτωχός Λατόμος σάστησε. Τόσο χρυσάφι δεν είχε ούτε στα όνειρά του ξαναδεί. Τι έπρεπε να κάνει? Έριξε μια ματιά ολόγυρα, δεν φαινόταν κανείς, ήταν ολομόναχος, σκέπασε προσεκτικά το θησαυρό και έπεσε σε μεγάλη συλλογή, σε πολλές σκέψεις. «Αν κρατήσω τόσο χρυσάφι», έλεγε στον εαυτόν του, «και εξακολουθήσω να μένω εδώ, θα με υποψιαστούν οι άνθρωποι πως το έκλεψα. Θα το μάθει ο έπαρχος και χωρίς αμφιβολία θα με φυλακίσει. Έτσι κινδυνεύω να χάσω το θησαυρό και την ελευθερία μου. Πρέπει να φύγω μακριά σε ξένο τόπο που να είμαι άγνωστος». Αφού πήρε την απόφαση, έφερε σακιά από την καλύβα του, νίκιασε και ένα ζώο με την πρόφαση πως θέλει να μεταφέρει πέτρα. Κατέβηκε στον ποταμό, ναύλωσε πλοίο και έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. Την εποχή εκείνη βασίλευε ο Ιουστίνος, ο γέρον. Ο Ευλόγιος αγόρασε ένα αρχοντικό που μέχρι σήμερα ακόμη το λένε του Αιγυπτίου. Πήρε δούλους, φόρεσε πολυτελέστατα φορέματα και με το χρυσάφι που απόκτησε κατέλαβε και υψηλά αξιώματα. Έτσι, μέσα σε λίγο και

Πέρασαν 2 χρόνια από τότε. Εγώ, που στο μεταξύ είχα βρει κάποιο διακονητή να δίνει το ερχό χειρό μου, λέει ο Αββάς Δανιήλ, δεν έτυχε να κατέβω στην πολιτεία. Έτσι δεν είχα ιδέα από όσα συνέβησαν στον Ευλόγιο. Μια νύχτα όμως είδα στο όνειρό μου πως βρέθηκα πάλι στο ναό της Αναστάσεως. Ο λαμπροφορεμένος Νεανίας καθόταν όπως πριν επάνω στην πλάκα του Παναγίου Τάφου. Μόλις τον αντίκρισα εγώ, έφερα για πρώτη φορά από τότε στο νου μου το λατό μου. Τι να έχει γίνει άραγε, άρχισα να διερωτώ με. Δεν πρόφθασα καλά-καλά να τελειώσω τη σκέψη μου και είδα να καταφθάνει ένας άγριος αράπης που έσερνε με μανία πίσω του τον Ευλόγιο. «Αλίμονο σε μένα τον αμαρτωλό», φώναξα τρομαγμένος, καθώς αναλογίστηκα την εγγύηση που τόσο ασυλλόγιστα είχα δώσει. Έχασα την ψυχή μου. Μόλις ξημέρωσε, κατέβηκα στην πόλη με την πρόφαση να πουλήσω τα πανέρια μου. Στην πραγματικότητα όμως, για να συναντήσω, όπως τουλάχιστον ήλπιζα, τον λατό μου. Ευράδιασε και ακόμα γύριζα άσκοπα πάνω κάτω στο δημόσιο δρόμο, εκεί που περίμενε άλλοτε για να βρει ξένους ο Ευλόγιος. Μα δεν φαινόταν κανείς να με προκαλέσει για να με φιλοξενήσει. Τέλος, αποφάσισα να πάω μόνος μου ως την καλύβα. Χτύπησα την πόρτα που άλλοτε την έβρισκα πάντοτε ανοιχτή και ήλθε και μου άνοιξε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Καθώς μου ετοίμαζε κάτι πρόχειρο να φάω, άρχισε να με παρασύρει σε κουβέντα και συζητήσεις και να με παρατηρεί ταυτόχρονα. «Αβά, είσαι νέος ακόμη και δεν κάνεις καλά να κατεβαίνεις και να βραδιάζεσαι στις πολιτείες. Ο κόσμος έχει παγίδες και για τους νέους, αλλά και για τους μεγάλους και για τους καλογέρους πολλές. Τι θες να κάνω, κυρούλα, που έχω ανάγκη να πουλώ πανέρια και να αγοράζω το ψωμάκι μου? Αν είναι ανάγκη, καθώς λέγεις, τουλάχιστον μην ξενυχτάς έξω από την καλύβα σου. Δεν υπάρχει στα μέρη αυτά κανένας θεοφοβούμενος άνθρωπος να φιλοξενεί τους ερημίτες. Ο Αββάς Δανιήλ ρώτησε την κυρούλα εκείνη αν υπήρχε κάποιο ασφαλές μέρος για να μπορεί να φιλοξενείται. «Υπήρχε άλλοτε», είπε η κυρούλα και στέναξε, «κάποιος που φιλοξενούσε ερημίτες. Έμενε μάλιστα σε τούτη εδώ την καλύβα. Ήταν ένας καλός άνθρωπος που φρόντιζε πολύ τους ξένους και μάλιστα τους Αγίους Γέροντες. Μα ο Θεός που είδε τις καλοσύνες του ευλόγησε τα υπάρχοντά του. Και καθώς λένε, Αβά, έγινε μεγάλος και πολύς, τρανός άρχοντας σήμερα στη βασιλεύουσα». «Τι μου λες», είπα με έκπληξη, προσπαθώντας να κρύψω την ταραχή μου. «Έτσι ακούω, Αβά. Εσύ, άθλιε, είσαι υπεύθυνος για όλα τούτα τα κακά», έλεγα και ξανάλεγα, στριφογυρίζοντας άυπνος όλη νύχτα στο ψαθί που με έβαλε να πλαγιάσω η κυρούλα. «Θυμήσου την εγγύηση», έλεγα στον εαυτόν μου. Την άλλη μέρα, χωρίς αναβολή, βρήκα πλοίο και έφυγα για την Κωνσταντινούπολη. Έψαχνα ρωτώντας αρκετές μέρες στην απέραντη πόλη έως ότου βρήκα την κατοικία του Ευλογίου. «Πού να μ' αφήσουν όμως να μπω μέσα οι χρυσοστολισμένοι

0: στη ρορή. Έβλεπαν τα φτωχικά μου ρούχα και με διώχναν άσπλαχνα. Περίμενα λοιπόν ώρα πολύ στην εξώθυρα να βρω ευκαιρία να μιλήσω στον εκλαμπρότατο όταν θα έμπαινε ή θα έβγαινε από το παλάτι του. Τέλος τον είδα να βγαίνει με πολύ φαντασία. Φορούσε βασιλικά σχεδόν φορέματα. Περιτριγυρισμένος από ένα πλήθος υπηρέτες, είχε ύφος πολύ αγέροχο. Όταν πλησίασε να μπει στο πολυτελέστατο αμάξι του, που τον περίμενα στην πόρτα, τόλμησα να κάνω δύο βήματα μπροστά για να του μιλήσω. «Άρχοντά μου, είναι ανάγκη να σου πω δύο λόγια. Θα με πέρασε σίγουρα για ζητιάνο, γιατί δεν καταδέχτηκε να μου ρίξει ούτε μία ματιά, ενώ οι δούλοι του με έδιωξαν με τον χειρότερο τρόπο. Δεν έχασα όμως την υπομονή μου, πήγα και την άλλη μέρα και την άλλη, δύο εβδομάδες ολόκληρες. Περίμενα μάταια από το πρωί ως το βράδυ, νηστικός, έξω από την κατοικία του Ευλογίου. Ο υπερήφανος άρχοντας δεν μου δίνε σημασία. Οι σκληροί υπηρέτες με απομάκρυναν με τη βία. Όταν τέλος πάντων δοκίμασα ο ταλέπορος να του μιλήσω άλλη μια φορά φωνάζοντάς τον με το όνομά του για να καταλάβει πως είμαι παλιός γνώριμός του, τόσο πολύ οργίστηκε ένας από τους θύρωρους που με άφησε σχεδόν ανέστητο στο δρόμο από το ξύλο. «Ας γυρίσω πίσω στον τόπο μου», είπα απελπισμένος όταν συνήλθα. «Ο Θεός, αν θέλει, ας σώσει τον Ευλόγιο». Κατέβηκα στο λιμάνι και βρήκα καράβια την Αλεξάνδρεια. Όσο κράτησε σχεδόν το ταξίδι, καθώς ήμουν αποκαμωμένος από τόσων ημερών ταλαιπωρία, τραυματισμένος ακόμη από τα χτυπήματα του άσπλαχνου θυρωρού και υπερβολικά θλιμμένος στην ψυχή, έπεσα σε ύπνο βαθύ. Και πάλι ονειρεύτηκα πως βρέθηκα στην Αγία Πόλη, στον τάφο του Χριστού. Και πάλι ο γνώριμος ιεροπρεπής νεανίας καθόταν στο ίδιο μέρος. Τώρα όμως ήτο απειλητικός. Με κοίταζε με βλέμμα βλοσιρό από την κορυφή ως τα νύχια και μου είπε με φωνή αυστηρή που με έκανε σύγκορμα να τρέμω: «Για πού φεύγεις, δεν θα πληρώσεις την εγγύηση». Από το φόβο μου δεν έβγαζα μιλιά. Τότε πρόσταξε δύο αξιωματούχους που του παραστέκοντο να με συλλάβουν. Εκείνοι με έπιασαν παρευθείς, με έδεσαν οπισθάγκωνα και με κρέμασαν από το κεφάλι. «Μάθε να μην δίνεις εγγύηση υπέρ τη δύναμή σου και να μην αντιλέγεις τον Θεό», τους άκουσα να λέγουν. Ήμουν βέβαιος πια πως έφτασε το τέλος μου. Ξαφνικά ακούστηκε φωνή χαρμόσυνη: «Έρχεται η Βασίλισσα». Και φάνηκε η Κυρία του Ουρανού και της Γης με αφάνταστη μεγαλοπρέπεια. «Δέσποινα του κόσμου, βρήκα τη δύναμη να φωνάξω στην απελπισία μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό και σώσε με». Έστρεψε προς το μέρος μου το φιλάνθρωπο βλέμμα της και μου είπε: «Τι ζητάς?» «Τιμωρούμε για την εγγύηση του Ευλογίου, Δέσποινα». «Θα μεσητεύσω διεσέ», μου είπε, και προσπάθησε να μετανοήσεις. Την είδα να προχωρεί και να γονατίζει εμπρός στον Αιανία με τα δύο χέρια υψηλά σε σχήμα ηκεσίας. Του μιλούσε με το βλέμμα της και με έδειχνε. Δεν άκουσα τους λόγους, μόνο τη διαταγή που έδωσε: εκείνος να με ελευθερώσουν παρευθείς στο άκουσμα της ηκεσίας της Βασίλισσας του Ουρανού. «Πήγαινε», μου είπε, «και περίμενε να ειδείς πώς θα επαναφέρω τον Ευλόγιο στην πρώτη του κατάσταση. Συ όμως μην τολμήσεις να επαναλάβεις τέτοια άστοχη πράξη». Ξύπνησα ανακουφισμένος. Μου φαινόταν πως είχε φύγει από πάνω μου ασήκωτο φορτίο. Ευχαριστούσα με ευγνωμοσύνη τον Κύριο και την Αγία Μητέρα του. Ύστερα από λίγες ημέρες εγώ έφτασα στο κελί μου. Στην Κωνσταντινούπολη όμως συνέβησαν αυτά τα αναπάντεχα γεγονότα. Ο γέρον Ιουστίνος πέθανε και μερικοί μεγιστάνες, μεταξύ των οποίων και ο Ευλόγιος, συνωμότησαν εναντίον του νέου αυτοκράτορα. Αλλά η συνωμοσία πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε και όλοι οι ένοχοι, εκτός από τον Ευλόγιο, συνελήφθησαν και θανατώθηκαν. Αυτός πρόλαβε και μεταμφιεσμένος δραπέτευσε στην πατρίδα του, την Αίγυπτο. Έτσι έσωσε μεν την ζωή του, αλλά επέστρεψε πάμπτωχος στο παλιό του λατομείο. Μια από εκείνες τις ημέρες κατέβηκα κι εγώ στο χωριό για δουλειά. Καθώς γύρισα στην έρημο με τη δύση του ηλίου, συνάντησα προς μεγάλη μου έκπληξη στο συνηθισμένο σταυροδρόμι το λατό μου να ψάχνει για ξένους. Μόλις με είδε, με πλησίασε ταπεινά όπως τα παλιά καλά χρόνια και με παρακάλεσε να καταδεχτώ να φιλοξενηθώ στο φτωχό του καλύβι. Τον ακολούθησα και έκλαια από συγκίνηση. Σαν φτάσαμε στη γνωστή μου καλύβη, μου έπλυνε τα πόδια και μου έστρωσε τράπεζα. «Πώς περνάς, Ευλόγιε?» τον ρώτησα όταν αποφάγαμε. «Κάνε μου προσευχή, Αβά», μου αποκρίθηκε, «γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη στενοχώρια. Μου λείπουν τόσα πολλά για να τα βγάλω πέρα στη ζωή». Αναστέναξε βαθιά και έπεσε σε συλλογή. «Ήθε να μην είχες αποκτήσει ποτέ σου εκείνα που σου αφαίρεσαν τη γαλήνη της ψυχής σου», του είπα εγώ. Με κοίταξε αρκετή ώρα με απορία. «Γιατί μιλάς έτσι, Αβά? Μήπως έχω σκανδαλίσει?» Εγώ τότε του διηγήθηκα σε όλες τις λεπτομέρειες την παραπάνω ιστορία. «Δεν θα ξεχάσω όλη μου τη ζωή τα δάκρυα που έχεις εκείνο το βράδυ, μαθαίνοντας τις συνταρακτικές μου αποκαλύψεις». Ύστερα εξομολογήθηκε με συντριβή όλες τις αμαρτίες που είχε διαπράξει όταν ήταν άρχοντας στην Κωνσταντινούπολη. Το πρωί που τον αποχαιρέτησα να φύγω, με παρακάλεσε: «Προσευχή σου, Αβά Δανιήλ, να μου δίνει ο Θεός τόσο αμόνο όσα μου αρκούν να ζήσω και να δίνω από το υστέρημά μου ελεημοσύνη στους φτωχούς». Από τότε ο Ευλόγιος έζησε ταπεινά στη μικρή του καλύβη. Εργαζόταν σκληρά για να βγάλει το ψωμί του, αλλά δεν έπαψε να σκορπίζει αγάπη και καλοσύνη. Και είμαι σε θέση να βεβαιώσω πως πέθανε πολύ ευτυχής, είπε ο Αβάς Δανιήλ. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, προς το συμφέρον της ψυχής μας ενεργεί πάντοτε η Παναγιά μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που είχε εκφωνήσει ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος με θέμα «Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου».
1: Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να ξανασυναντηθούμε, διότι θέλω να πιστεύω ότι και εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο οποίος επέτρεψε να περάσουμε δεν είναι το άτομό μας, αλλά είναι ο Κύριος. Αυτός επέτρεψε. Δεν είναι διότι εμείς προσέξαμε Φερρυππίν, όπως λένε ορισμένοι, προσέχει την υγεία του, λέει αυτός. Λοιπόν, διότι προσέχει την υγεία του, δεν θα πεθάνει αυτός? Ή μπορεί, διότι έχει τα μέσα να προσέχει την υγεία του, δεν θα πεθάνει? Θα πεθάνει. Για να μένει ο άνθρωπος, υπάρχει κάποιος λόγος, που τον λόγον αυτόν τον ξέρει ο Χριστός. Και ο άνθρωπος, όταν του προσθέτει ο Θεός χρόνια, πρέπει να φοβάται και να καταλαβαίνει ότι δεν είναι εντάξει. Γι' αυτό και ακριβώς ο Θεός του προσθέτει τα χρόνια. Δεν του προσθέτει ούτε να χαρεί, όπως λένε ορισμένοι, να χαρεί το σπίτι, να χαρεί το αυτοκίνητο, να χαρεί το σκυλί, να χαρεί, ξέρω εγώ. Αυτά είναι ψέματα. Και να τα πιστέψετε ποτέ. Θεέ μου, με αφήνεις ακόμη? Άρα δεν είμαι εντάξει. Βοήθησέ με να γίνω εντάξει. Είναι φόβος. Τον ο Θεός δείχνει αυτή τη μακροθυμία και τη Χριστότητα. Είναι ευθύνη στον άνθρωπο. Για να γίνει πιο καλός ή για να επιτελέσει κάποιον προορισμό. Του χρειάζεται σε κάτι και τον φυλάει για να επιτελέσει κάποιον προορισμό δι' αυτού ο Θεός, που ο άνθρωπος δεν τον ξέρει. Και πρέπει πάλι να ρωτάει γιατί. Γιατί εξημέρωσα σήμερα? Γιατί ευράδιασα σήμερα? Γιατί πέρασα στο καινούριο χρόνο? Γιατί? Τον απασχολεί. Έτσι σκέπτεται ο χριστιανός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τούτον για να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Κι άλλος κόσμος ήθελε να είναι φέτο. Έφυγε τον περασμένο χρόνο. Είτε ομαλά είτε ανώμαλα. Γιατί πολλοί έφυγαν ανώμαλα, δεν έφυγαν ομαλά. Δεν έφυγαν λόγω ηλικίας. Έφυγαν λόγω βλακείας ορισμένοι. Έφυγαν λόγω απροσεξίας ορισμένοι. Κάμανε πολλές ζημιές. Τελευταίως έφυγε μια οικογένεια, αν διαβάσει εφημερίδα, που πήρε τη γυναίκα και τα παιδιά του να πάει να δει το ποδόσφαιρο ο άλλος στη Θεσσαλονίκη. Και έδωσε το αυτοκίνητο του μικρού και τους φέραν στο φέρετρο όλους. Αυτοί δεν έφυγαν. Έφυγαν ανώμαλος, έφυγαν κουτός. Έφυγαν, πώς να το πω. Δεν τα θέλει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν τα προσέχει. Και αν ήταν δυνατό να πάμε στις πόρτες των κημητηρίων, να ρωτάγαμε τον καθένα που έρχεται εκεί πώς ήρθε, θα ντρεπόμαστε. Ε, Θεέ μου, τι τη θέλεις αυτή τη βρωμογή με αυτούς τους ανθρώπους και τους φυλάς εδώ πέρα? Τους διώχνει μια ώρα γρηγορότερα, πόσο τόσο επιπόλαια σκέπτονται και ενεργούν μπροστά στη χειρονομία σου αυτή μεγάλη που του δίνει στον χρόνο αυτόν, που τους πιστώνει σε ένα κεφάλαιο, είναι πίστοση εκ μέρους του Θεού και την εκμεταλλεύονται κατά αυτή την έννοια, καταχρώνται τη Χριστότητά σου. Είναι όχι μόνο, όπως σας λέγω, για χρόνια πολλά τα συνηθισμένα τα ψέματα τα δικά μας, αλλά είναι ευθύνη ο χρόνος ο οποίος προστίθεται στον άνθρωπο. Μας περιπτώσει νομίζω ότι γνωρίζετε πολλά επάνω σε αυτά. Εγώ απλώς το έθιξα αυτό. Ήθελα λοιπόν να σταθώ απόψε το βράδυ στο πρόσωπο του Τιμίου Προδρόμου. Πολλοί τον εόρτασαν, δεν τον μιμήθησαν. Πολλοί εδέχτησαν, αλλά δεν ήθελησαν να κάνουν καμιά, μα καμιά συζήτηση για αυτό το πρόσωπο που τους κάνει την τιμή και τους έδωσε και την ευκαιρία να ανοίξουν το σπίτι τους και να δεχθούν ευχάς εξαιτίας ενός προσώπου, μεγάλου προσώπου, που ενδιέφερε να μάθουν για το βίο και να μιμηθούν. Ανάβουμε κερί πολλές φορές τα πόδια του Τιμίου Προδρόμου, αλλά αρνούμεθα τη ζωή του Τιμίου Προδρόμου. Και αυτό είναι ένας έλεγχος ταυτόχρονα, μαζί με εκείνα που σας έλεγα γρηγορότερα, αναφορικός με την ευθύνη που έχουμε έναντι του χρόνου που μας προσθέτει ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, για αυτούς που δεν ξέρουν, Θα ήθελα να μάθουν ότι ο Τίμιος Πρόδρομος έχει μια προϊστορία. Προϊστορία έχουν μόνο 4 πρόσωπα σε ολόκληρο τον κόσμο και στο Θεό. Και ένα σύμβολο. Το πρώτο πρόσωπο που έχει προϊστορία είναι του Κύριου ημών Ιησού Χριστού. Το δεύτερο είναι του Αγίου Πνεύματος. Το τρίτο είναι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το τέταρτο του Τιμίου Προδρόμου. Και ένα σύμβολο που είναι ο Τίμιος Σταυρός και Ζωοποιός. Για τα 4 πρόσωπα αυτά και το ένα σύμβολο προγνωρίζουμε πριν έρθουν στον κόσμο. Χριστός μας κάποτε που μίλησε για τον Τίμιο Πρόδρομο είπε «Περι αυτού γάρ γέγραπτε, ιδού αποστέλω τον αγγελό μου προ προσώπου». Γι' αυτόν λέει έχει γραφεί. Για μένα δεν έχει γραφεί τίποτα ως αλλαγεννηθώ, ούτε για κανέναν από τον εκ των ανθρώπων. Οσοδήποτε μεγάλοι κι αν υπήρξαν ή υπάρξουν εις τον κόσμο. Η ιστορία κάθε ανθρώπου γράφεται από την ημέρα που θα γεννηθεί μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Πότε θα γεννηθώ εγώ, δεν ήξερα. Πού θα γεννηθώ, δεν ήξερα. Πώς θα γεννηθώ, δεν το γνώριζε κανείς. Θα τα μάθαμε μετά τη γέννησή μου. Έτσι και για κάθε άνθρωπο. Όμως για τον Χριστό, παραδείγματι, ξέρουμε πού θα γεννηθεί, πότε θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί. Για το Πνεύμα το Άγιο ότι θα έρθει στη γη μια μέρα και το ρόλο που θα παίξει το ξέρουμε. Για την Παναγία Μητέρα η οποία θα παίξει τον ρόλο αυτόν να δανείσει σάρκα στο Θεό και αυτό το ξέραμε. Και θα ήταν παρθένος και θα έμενε παρθένος. Αΐα η Πάρθενος. Το ξέραμε. Για τον Τίμιο Σταυρό το ξέρουμε. Έχουμε προφητείες, έχουμε εικόνες, έχουμε σύμβολα. Για τον Τίμιο Πρόδρομο προγνωρίζουμε ότι θα έρθει προ προσώπου του Κυρίου. Θα έρθει πρόδρομος. Είναι σύνθετος η λέξη. Προ του δρόμου. Προ του δρόμου. Ο δρόμος ποιος είναι? Ο μοναδικός. Ο ανεπανάληπτος. Δρόμος που ακολούθησε ο Θεός να έρθει να γίνει άνθρωπος. Αυτός ο δρόμος. Αυτό το περπάτημα του Θεού από τον ουρανό στη γη για να βρει τον άνθρωπο ούτε έγινε, ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Αν ρωτήσουν οι άνθρωποι πόσοι πρόδρομοι υπάρχουν, δεν ξέρουμε. Και αυτοί οι χριστιανοί ακόμα. Τα μεγάλα γεγονότα έχουν πλαισιωθεί και με προδρόμους. Το πρώτο μεγάλο γεγονός, το ότι ο Θεός θα ερχόταν να βρει τον άνθρωπο, επλαισιώθη με το Δήμιο Πρόδρομο, τον Ιωάννη. Υπάρχει και άλλο γεγονός μεγάλο, το ότι θα πάει ο άνθρωπος να βρει τον Θεό. Γιατί ο Θεός κατέβει στον κόσμο για να βρει τον άνθρωπο. Είναι ο άνθρωπος βρει και αυτός τον Θεό. Αυτή η άνοδος του ανθρώπου στον ουρανό έχει το Χριστό πρόδρομο. Ο πρώτος ο οποίος επήγε εν σαρκή ξανά στον παράδεισο, εκεί που ευχόμεθα εμείς και λέμε «Ποθινήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλι ποιόν πολίτημε», έχει το Χριστό πρόδρομο. Προς Εβραίους γράφει ο Παύλος ότι έχει γίνει ο Χριστός πρόδρομος υπερημών. Προτρέπει τους ανθρώπους που να ρίχνουν την άγκυρά τους. Όλα τα πλοία, παραδείγματος, που έχουν άγκυρα ρίχνουν την άγκυρα μέσα στη θάλασσα. Ο άνθρωπος που είναι και αυτός ένα καϊκάκι, μια βαρκούλα η οποία ταξιδεύει για την αιωνιότητα, έχει αυτή μια άγκυρα και πρέπει να τη ρίχνει, είναι η άγκυρα της ελπίδος. Η ελπίση είναι μια άγκυρα που κρατιέται ο άνθρωπος να μην εκτροχιαστεί ή να μην το βάλει ο Σατανάς και αυτοκτονήσει. Η ελπίδα είναι άγκυρα βεβαία. Αυτή την άγκυρα δεν τη ρίχνει κάτω ο άνθρωπος, τη ρίχνει επάνω, στον ουρανό, πιάνεται από πάνω. Μετάει και πιάνεται από πάνω. Όπου ο Χριστός, πρόδρομος υπερημών γενόμενος, εκεί είναι ο Χριστός. Ρίχνει λοιπόν την ελπίδα του και πιάνεται από τον Χριστό η άγκυρά του και κρατιέται. Και όσο αν τον ταλαιπωρούν τα περιστατικά του κόσμου τούτου, όσο κι αν τον βασανίζουν τα κύματα και οι φουρτούνες και οι παλήριες και οι άμποτες του κόσμου τούτου, όσο κρατιέται από το Χριστό, η άγκυρά του είναι πιασμένη από αυτόν, δεν κινδυνεύει. Μπορεί να κινηθεί, μπορεί να ζαλιστεί, μπορεί να υποφέρει, μπορεί να κάνει εμέτους, μπορεί. Να πνιγεί δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί να πνιγεί. Όσοι πνίγονται και καταπνίγονται είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Χριστό. Δεν έχουν αυτή την άγκυρα της ελπίδος και δεν την πιάνουν από τον Χριστό. Γράφοντας λοιπόν για αυτά ο Παύλος στο έκτο κεφάλαιο προς Εβραίους, όσοι έχετε τη Γενή Διαθήκη εν ψυχρό στο σπίτι σας διαβάστε το. Γράφει και άλλα δογματικά θέματα, αλλά στο τέλος θα δείτε ότι προτρέπει όλους τους πιστούς που να ρίχνουν την άγκυρά τους. Και πάει και βρίσκει το Χριστό στα δεξιά του Πατέρα, όπου λέει πρόδρομος υπέρ ημών. Έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών. Η ανθρωπότης, η ανθρωπίνη φύση, έστειλε ένα πρωτολούδι που λέμε, τον πρωτότοκον εκ των νεκρών, αυτόν που έλυσε τα δεσμά του θανάτου και έχει πάει εκεί επάνω. Μεγάλο γεγονός το να έρθει ο Θεός στον κόσμο. Ιωάννης πρόδρομος. Μεγάλο γεγονός ο κόσμος να πάει να βρει το Θεό. Χριστός πρόδρομος. Και να εξίσου άλλο μεγάλο γεγονός είναι το «και πάλι ελεύσετε κρίνε ζώντας και νεκρούς». Όπως η πρώτη παρουσία του Χριστού είχε ηλίαν πρόδρομο και η δευτέρα παρουσία του, όπως η πρώτη παρουσία του Χριστού είχε Ιωάννη πρόδρομο, έτσι και η δευτέρα παρουσία του Χριστού έχει ηλίαν πρόδρομο. Και εκείνη η έλευση του Χριστού η δευτέρα έχει και αυτή πάλι πρόδρομο, τον προφήτη Ηλία, ο οποίος όπως ξέρετε ζει μέχρι τη σήμερα και θα ξαναέρθει πριν έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, θα ξαναέρθει ο προφήτης Ηλίας. Γι' αυτό ωραιότατα λέει η Εκκλησία, ο ένσαρκος άγγελος των προφητών ικρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο ένδοξος. Υπάρχουν λοιπόν τρεις πρόδρομοι. Τίμιος πρόδρομος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Ηλίας ο πρόδρομος. Στα τρία μεγάλα αυτά περιστατικά, του ερχομού, του πηγεμού και της δευτέρας παρουσίας, όπως σας έκαμα λιανά, όπως λέμε στη γλώσσα μας, αυτό το περιστατικό. Ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. γράφει στο 40ο κεφάλαιό του, στίχος 3, το εξής: «Ούτως γάρεστην ορηθείς υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος». Αυτός λέει είναι για τον οποίον ο προφήτης Ισαΐας έχει πει «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Είναι λόγια που έχουν σχέση με τον Δήμιο Πρόδρομο. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, με περιστατικά τα οποία συναντούμε γύρω από τις ημέρες των φώτων που θα γίνει η βάπτιση του Χριστού μας, «Εν δε τες ημέρες εκείνες παρεγίνεται Ιωάννης ο βαπτιστής, κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον, μετανοείτε ή και γάρη βασιλεία των ουρανών, ούτως γαρεστήν ορηθείς». Αυτός είναι ο Ιωάννης που έχει ο υποθείς υπό του Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο». Η φωνή σαν ένα λιοντάρι που βρυχάται, φωνάζει, υπενθυμίζει από την έρημο, η οποία έλεγε ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Και είναι γραμμένο αυτό 850 χρόνια π.Χ. και είναι για τον Τίμιο Πρόδρομο. Γι' αυτό το άλλο που σας είπα γρηγορότερα είναι κάποτε πάλι που ο Χριστός μας έχει μιλήσει για τον Τίμιο Πρόδρομο και λέγει: «Τι εξήλθετε ειδήν άνθρωπον εν μαλακής ηματίης συμφιεσμένων?» Ήρθετε εδώ να δείτε για τον Πρόδρομο κανένα με κουστούμια και με γραβάτες και με τα γάντια του και με τα λοιπά του, με τα πουλόβερ του? Όχι, λέει. Αν ήρθετε για τέτοιον, θα πάτε στη σύχη των βασιλέων, θα πάτε στις πόλεις κάτω, δεν υπάρχει τέτοιος εδώ. «Τι εξήλθετε ειδήν κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον?» Ξέρετε, το καλάμι τρέμει στο πιο μικρό θρόισμα, στο πιο μικρό φύσημα τρέμει το καλάμι. Το λέμε και εμείς καμιά φορά, τρέμει λέει σαν καλαμόφυλλο. Ούτε τέτοιος. Ούτε κανένας αδύνατος, κανένας φοβιτσάρης, κανένας δειλός, αλλά ούτε και κανένας καλοθρεμένος. Αλλά τι εξήλθετε ειδήν προφήτην? Αλλάζουν τα πράγματα. Αν εξήλθετε να δείτε τον προφήτη, ναι λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου, όχι απλός προφήτης, αλλά και κάτι παραπάνω είναι αυτός. «Ούτως γαρεστή περί ού γέγραφτε». Αυτό το δανείζεται τώρα ο Χριστός μας. Δηλαδή η Παλιά Διαθήκη έχει γράψει για τον Τίμιο Πρόδρομο. Και πηγαίνει ο Χριστός μας τώρα στο οικείον μέρος και συγκεκριμένο στο Μαλαχία, τον προφήτη Μαλαχία, στο γάμα 1, και βρίσκει το εξής. «Ούτως γαρεστή», λέει, «περί ού γέγραπτε». Τι γέγραπτε, Κύριε? «Ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου», αγγελόν του το λέει τον Ιωάννη, «προ προσώπου σου». Αυτό το λέγει ο Θεός για τον Χριστό, ότι «προ προσώπου σου θα στείλω τον αγγελό μου, ως ο οποίος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροστά σου», θα ετοιμάσει κόσμο, θα προκηρύξει την έλευση, όπως πηγαίνουν εδώ προκειμένου να πάει κάποιος βασιλεύς, ένας πρωθυπουργός σε κάποια πόλη, και πηγαίνουν άλλοι γρηγορότερα και προετοιμάζουν και τον λαό και μέρος για να μείνει, και τα της παραμονής του γενικά τα ετοιμάζουν. Έτσι και εδώ προκειμένου να έρθει ο βασιλεύς των βασιλέων, εστάλει ο Ιωάννης ο Πρόδρομο να παίξει αυτόν τον ρόλο. Αυτός λέει είναι για τον οποίον είναι γραμμένο στον προφήτη. Κατά συνέπεια έχουμε δύο προφητείες που ομιλούν τον τρόπο και τον ρόλο που θα παίξει ο Τίμιος Πρόδρομος στον κόσμο. Εδώ ορισμένοι που λέγει «αποστέλω τον άγγελό μου», και διότι τον βλέπουν στις εικόνες της βυζαντινής νοοτροπίας με φτερούγες, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, έχει πτέρυγα στο Τίμιος Πρόδρομος, το νομίζουν ότι είναι και εις την φύση άγγελος. Όχι, άγγελος λέγεται σχέση έχουν με τη διακονία του, με το ρόλο που θα παίξει. Ταχυδρόμος πως λέγεται? Άγγελος. Φέρει αγγελίας, μεταφέρει αγγελίας, λέγεται αγγελιοφόρος. Έτσι και ο Ιωάννης για το ρόλο που θα έπαιζε, που θα ερχόταν στον κόσμο να έλεγε: «Ο πίσω μου ερχόμενος», με τον Χριστό μας έρχεται 6 μήνες μετά από τον Τίμιο Πρόδρομο, «έμπροσθέ μου γέγονε». Παρότι είναι 6 μήνες μικρότερος, είναι μεγαλύτερος από μένα. Γιατί αυτός δεν είναι μόνο γιος της Παρθένου, είναι και γιος του Θεού. Δεν θα γίνει μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Σαν Θεός είναι μπροστά από μένα. Σαν άνθρωπος είναι μικρότερος από μένα. Γι' αυτό λέει «ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθέ μου γέγονε, που εγώ δεν είμαι ικανός να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων. Και δείχνει το Χριστό μας όχι μόνο σαν άνθρωπο, αλλά και σαν Θεό, ότι προέσχε, έχει προϊστορία, προϋπήρχε πριν έρθει στον κόσμο. Όχι σαν άνθρωπος, σαν άνθρωπος το μηνύ το έκτο συνελήφθη στην μητέρα Γηλία. Ο έκτος μήνας είναι από την ημέρα που συνελήφθη ο Ιωάννης. Όταν ο Ιωάννης ήταν 6 μηνών στην Ελισάβε την Γηλία, τότε συνελήφθη ο Κύριος μας. Οι δύο λοιπόν αυτές, όπως ακούτε προφητείες, τόσο του Ισαΐου στο 40ο κεφάλαιο στίχος 3, 850 χρόνια π.Χ., όσο και του Μαλαχίου στο γάμα 1, 650 χρόνια π.Χ., ομιλούν για τον Τίμιο Πρόδρομο. Σύμφωνα με τις ημερομηνίες, ο Τίμιος Πρόδρομος δεν έπρεπε να υπάρχει επί σκηνής. Αλλά όπως ο Χριστός μας θαυματουργικό το τρόπο κατόρθωσε να διαφύγει την μάχαιρα του Ηρώδου, έτσι και ο προφήτης κατόρθωσε. Διότι όπως ακούσατε προχθές, ο Ηρώδης έδωσε εντολή να σφαγούνε τα παιδιά από διετούς και κατωτέρω, από 2 χρονών και κάτω, κατά των χρόνων όν ικρύβωσε παρά των μάγων. Κατά συνέπεια, μέσα εκεί έπρεπε να είναι και ο Ιωάννης. Μέσα στα παιδιά αυτά των 24 μηνών έπρεπε να είναι και ο Ιωάννης. Αλλά όπως ενήργησε ο Θεός και έδιωξε τον Κύριό μας με το όνειρο προς τον Ιωσήφ, παράλαβε το παιδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον, έτσι ακριβώς και η γραία Ελισάβετ προφανώς φωτιστήσα από το Πνεύμα το Άγιον, από τον κίνδυνο αφενός. Αφετέρου βλέπουσα ή και ακούσα το τι γίνεται, ότι οι στρατιώτες του Ηρώδου παίρνουν τα παιδιά και τα σφάζουν, το πήρε κι αυτή να απομακρυνθεί από την καλύβα της, από το σπίτι της. Πού να πάει τώρα γριά γυναίκα με ένα παιδί στην αγκαλιά? Όταν φτάνανε κοντά οι στρατιώτες του Ηρώδου, τι θα έκαναν? Πάντα την έπαιρναν. Και όσο να μην ήθελε και αυτή να το δώσει, σηκωτούσα, τους έκαναν και τους δύο. Λέγει όμως η παράδοση ότι έφυγε, το πήρε και έφυγε. Πόσο θα τρέξει? Εδιώκετο, να τη συλλάβουν. Και εκεί όταν είδε ότι πλέον φτάνουν να στο πάρουν το παιδί, έκανε λέγει μία σύντομη προσευχή. Μπροστά της ήταν ένα βουνελάκι και είπε: όρος δέξου τέκνον και τη μητέρα αυτού. Και είπε: δέξου τέκνον, πάρ το παιδί μου, δέξου όρος τέκνον και τη μητέραν αυτού. Και βρέθη θαυματουργικός πίσω από το βουνελάκι αυτό και έτσι απέφυγε, ξέφυγε μάλλον της μαχαίρας του Ηρώδου. Και αυτός είναι ο λόγος που ευρέθη στην έρημο ο Ιωάννης και έμενε εκεί. Δεν πήγε απλώς να παραθερήσει. Πήγε κατόπιν ανωτέρας βίαση στην Αίγυπτο ο Ιωάννης, στην έρημο ο Ιωάννης, και έμεινε εκεί. Ο Ευαγγελιστής μάλιστα γράφει στη συνέχεια αυτών που σας διάβασα το εξής: αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού. Η δε τροφή αυτού είναι ακρίδες και μέλι άγριον. Αυτά είσαντε τα προϊόντα της ερήμου. Ούτε να ράψει είχε εκεί πέρα, ούτε με άλλο τι να σκεπάσει το δέρμα του, το σώμα του. Και είχε Ένα δέρμα όχι από πρόβατο, από καμήλα λέγει εδώ. Και ήτανε με σαφώς ο προφήτης Ηλίας είχε ένα τομάρι προβάτου, δωρά προβάτου. Έτσι ακριβώς και ο Τίμιος Πρόδρομος είχε από την καμήλα. Και έμεινε εκεί για πολλά χρόνια. Δεν αναφέρεται τώρα πόσο έζησε η μητέρα του. Πάντως ως φαίνεται απέθανε η μητέρα και έμεινε μόνος του εκεί και αυτοσυντηρείτο. Αυτοσυντηρείτο. Εάν δεν σας έχει αξιώσει ο Θεός να έχετε πάει στη Βηθλεέμ, εκεί που έλαβαν χώρον αυτά τα οποία σας λέγω, να παρακαλέσετε τον Κύριο να σας αξιώσει. Μέσα στα άλλα τα παράξενα που θα δείτε εκεί πέρα, θα δείτε και λείψανα των 14.000 αυτών νηπίων των ανερεθέντων υπό του Ηρώδου. Μέσα σε αυτά δε τα μικρά λειψανάκια που τα βλέπετε ότι είναι μωρών παιδιών, δεν είναι από κατσίκια ούτε από αρνιά, είναι από ανθρώπους, από μικρούς σωρός ολόκληρος. Υπάρχουν και μεγάλων, ορισμένα όμως. Υπάρχουν εκτός των νηπιακών κρανών, τα κρανία, υπάρχουν και μεγάλων, και μερικά μεγάλων. Είναι οι γονείς τους, οι οποίοι εσφάγησαν μαζί. Δεν τα δίδαν και εσφάγησαν μαζί. Τους εξετέλεσαν μαζί. Και εφαρμόζεται εν προκειμένου εκείνο που λέγει ο Κύριος μας, εάν σοι σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται. Αυτά μας υπενθυμίζουν του λόγου το ασφαλές, του λόγου το αληθές. Όπως τα γράφουν τα χαρτιά, έτσι ακριβώς είναι. Εάν υπήρχε τρόπος να είναι ένας άνθρωπος που να κατέχει τη γραφή και τη σχετική παράδοση, θα έβλεπε ανάγλυφον αυτήν την εικόνα. Εκεί λέγω ότι υπάρχουν όλα τα τεκμήρια που δίδουν την ευκαιρία στον άνθρωπο να διαπιστώσει ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται και συζητούνται είναι αλήθεια. Τώρα, όπως προανέφερα, φαίνεται ότι οι γονείς έφυγαν από τη μέση. Άλλωστε είχαν και ηλικία. Η μητέρα του ήταν μεταξύ 90 και 100 ετών όταν συνέλαβε και τον γέννησε. Ναι, συνελήφθη εξ επαγγελίας. Ενικήθη φύσεως τάξης. Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Μάλιστα, για τη λογική αυτή αντίρρησή του ετιμωρήθη ο γέρον Ζαχαρίας και έμεινε άφωνος μέχρι που έλαβαν χώραν πάντα τα αυτά. Θυμόσαστε τι είπε, πώς έστε με τούτο, πώς θα γίνει αυτό. Εγώ είμαι γέρον. Και αυτό είναι, λέει, πρεβδικία εν την ηλικία αυτής. Και αυτή είναι γραία, είναι προχωρημένη στην ηλικία της. Αλλά όπως σας είπα, όπου Θεός, εκεί σε ούτε έχει θέση το πώς. Όταν ο Θεός πει κάτι ή θελήσει κάτι, μη βάζεις τη λογική στη μέση. Δεν ξέρω πώς θα τα κάνεις. Όπως έχουμε μιλήσει κι άλλοτε, κανένα από τα μυστήρια τα οποία μας περιβάλλουν έχουμε λύσει. Όλα τα παραδεχόμεθα διαπίστεως, μόνον δεν παραδεχόμεθα το θέμα της θρησκείας. Όλα τα άλλα τα παραδεχόμεθα. Ο Ευαγγελιστής λέγει ότι είχε ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την οσφήνα αυτού. Σας έχει απασχολήσει ποτέ πόσο ευκολότερο ήταν να βρει ένα δέρμα με τρίχες προβάτου, κρυού, εγώ, ξέρω εγώ, παρά να πάει να βρει μια καμήλα και να κάνει αυτές τις δουλειές. Και εντούτοις υπήρχε λόγος ειδικός που το φορούσε αυτό. Διότι ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο τελευταίος προφήτης, ο οποίος όχι μόνο προφήτευσε όπως ο Ισαΐας, όπως ο Εζεκιήλ, όπως ο Ιερεμίας, όπως ο Δανιήλ, και απέθανον και προσετέθησαν εις τους πατέρας των, όπως λέγει η Γραφή, αλλά ο Τίμιος Πρόδρομος επροφήτευσε και τα προφητευθέντα τα είδε, η ξεώθηνα τα είδη. Και μάλιστα να τον δακτυλοδεικτήσει, ιδού λέγει, ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ιδού περού γέγραπτε, τους τον δείχνει κιόλα. Δηλαδή ήταν ο τελευταίος προφήτης αναφορικός με τα περιστατικά της ελεύσεως του Χριστού. Ήταν ο τελευταίος προφήτης. Η καμήλα είναι ένα ζώο καθαρόν κατά το ίμιση και ακάθαρτον κατά το έτερον ίμιση. Διότι στην Παλιά Διαθήκη υπήρχαν ζώα καθαρά και ακάθαρτα. Ζώα που επιτρέπεται να τα φάνε και ζώα που απαγορεύεται. Καθαρό ζώο εθεωρείτο το ζώο που είτο μυρικαστικόν και που το πόδι του κάτω η οπλή του είτο σκιστή όπως του προβάτου, όπως της εγώς. Όχι όπως είναι του ύπου, του όνου, δεν είναι σκιστό κάτω εδώ το πόδι του. Η καμήλα λοιπόν είναι μυρικαστικών ζώων. Από αυτή την πλευρά θεωρείται καθαρών ζώων. Αλλά το ποδάρι της δεν είναι σκιστό, είναι σαν του μουλαριού, είναι σαν του ύπου. Και από αυτή την πλευρά ή το ακάθαρτον ζώων. Κατά συνέπεια, με αυτό που φορούσε το ένδυμα των τριχών της καμήλας, ο Τίμιος Πρόδρομος εκήρυται ότι είναι ένα πρόσωπο μεταξύ καθαρού και ακαθάρτου, μεταξύ σκότους και φωτός, μεταξύ του νόμου και της χάριτος, μεταξύ της σκιάς και της πραγματικότητας. Είναι στα σύνορα, δηλαδή εκήρυται με αυτή τη στολή την οποία φορούσε. Ακόμη κάνει διάκριση και λέγει περί την οσφήν, φορούσε λέει ζώνην δερματίνην περί την οσφήν, δηλαδή ήταν με μια δερματίνη ζώνη ζωσμένος εδώ. Ο άνθρωπος που δεν είναι ζωσμένος δεν μπορεί να περπατήσει. Ζώνεται καλά ο άνθρωπος για να μπορεί να περπατήσει. Δεν αφήνει τα ρούχα του να τρέχουν από εδώ από εκεί ξεκούμποτα ή αυτά, ή τα δένει ή τα κουμπώνει, τα φτιάχνει κάπως για να είναι εύκολο να περπατήσει. Και αυτό το είχε κάνει με δερματίνη ζώνη. Δεν έδεσε ένα σύρμα, δεν έδεσε ένα σπάγκο, ένα σκηνί, μια κλιματόβεργα που λέμε έξω εκεί από τα χωράφια. Λέει δερματίνη ζώνη, δηλαδή έσφαξε ζώον, έβγαλε το δέρμα, το επεξεργάστηκε, καθάρισε το κρέας, το εξήρανε αυτό και το χρησιμοποίησε. Δηλαδή, εάν δεν έκανε όλη αυτή την επεξεργασία στο δέρμα αυτό, ήταν νοπό πράγμα, κρέας, δεν έκανε για τίποτα. Η σάρξ δεν προσφέρει στη σωτηρία του ανθρώπου. Πρέπει να στεγνώσει η σάρξ, να νηστέψει η σάρξ, να υποφέρει η σάρξ, να μην καλοπερνάει η σάρξ. Πράγμα το οποίο έκαμε αυτός εκεί πέρα. Ετρέφεται με μέλι, με αγριόμελο και με ακρίδες. Γι' αυτό οι πατέρες λέγουν με δύο δικά τους λόγια αυτή τη σοφία ως εξής: όπου εισρωεί αίματος, εκεί εκροεί πνεύματος. Ποιος τρώει καλά και τρέφεται και περιποιείται, μην περιμένεις πνευματική ζωή εκεί. Φυγαδεύεται το πνεύμα. Και βλέπετε, όλα τα παιδιά που καλοπερνάνε μάλιστα σήμερα από τα γενοφάστια τους είναι χοντρά στο νου, χοντρά στην αρετή, χοντρά στη σοφροσύνη, χοντρά στην εγκράτεια. Αυτός εστερίζει τα πάντα. Είχε και αυτός δικαιώματα επί των αγαθών που έχει φτιάξει ο Θεός για τον άνθρωπο. Για πιάτησε μια κρέατα αγορά μέσα. Τι δεν υπάρχει εκεί πέρα. Για ποιον είναι, για τους σκύλους και τους ανθρώπους. Αυτός δεν μπήκε ποτέ όμως σε κρεταγορά. Για πηγαίνει σε μια ψαραγορά μέσα, είδε. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι υπάρχει, για ποιον είναι αυτά φτιαγμένα, για τις γάτες, για τον άνθρωπο. Αυτός δεν μπήκε ποτέ όμως εκεί πέρα. Μα ούτε και αυτά τα φρούτα ακόμη. Και είχε περιοριστεί σε δύο πράγματα μόνο που ήσαν παράγωγα της ερήμου. Αγριόμελο μέσα από τις σχισμές των βράχων που υπάρχουν εκεί και ακρίδες που υπάρχουν πολλές στην έρημο του Ιορδάνου. Αυτή ήταν η τροφή του, τόσο λίτη, του πλέον πνευματικού ανθρώπου. Του πλέον πνευματικού ανθρώπου. Διότι, όπως είπε ο Χριστός μας, δεν γέννησε γυναίκα μεγαλύτερον του τιμίου προδρόμου. Δεν έχει γεννήσει μεγαλύτερον. Ουδείς μίζων γενετής Ιωάννου του προδρόμου, είχε πει ο Χριστός μας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, όταν ήρθε στη στιγμή να φτιάξει το απολυτίκιο του Αγίου, εστάθηκε εκεί. Γιατί ξέρετε, τα απολυτίκια, τα κοντάκια, λίγα λόγια έχουν για κάθε Άγιο, όμως έχουν όλο το ζουμί, όλη την υπόθεση μέσα σε πέντε λόγια. Δανείστηκαν λίγα λόγια από τις παροιμίες, από το 10ο κεφάλαιο στην Παλιά Διαθήκη, εκεί που λέγει μνήμη δικαίων μετεγκομείων, μνήμη δικαίου μετεγκομείων. Αυτά είναι δανεικά από τις παροιμίες, από το 10ο κεφάλαιο. Πώς συνεχίζει το απολυτίκιο? Συ δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομο. Για σένα τι να πούμε? Πόσο ο Κύριος είπε ότι είσαι ο μεγαλύτερος, ό,τι να πούμε εμείς τώρα θα το χαλάσουμε. Ό,τι λόγια να βάλουμε εμείς δήθεν για να πούμε γύρω από το πρόσωπό σου, μάλλον ζημιά θα κάνουμε, εφόσον ο Χριστός μας βρήκε εκείνο το μεγάλο. Σας πω μια άλλη στροφή για να το καταλάβετε. Έχετε προσέξει ποτέ τι λέει στην ωραιότητα της Παρθενίας ο Άγγελος? Ναι, τι να σου πω. Βόση, χαίρε και χαριτωμένη. Πώς λέει εκεί πέρα, την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέρλαμπο της αγνίας σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκη. Τι σε εγκόμινον προς αγάγω επάξιον, τι να πω που να είναι επάξιο με το πρόσωπό σου. Τι να σου φέρω, αρκούμε μόνο να πω αυτό που είπε ο Άγγελος. Τι είπε ο Άγγελος? Χαίρε και χαριτωμένη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό. Και στάθηκε σε εκείνο που του είπε, που της είπε δια του Αγγέλου ο Θεός. Το χαίρε και χαριτωμένη. Το ίδιο συμβαίνει εδώ στον Δήμιο Πρόδρομο. Συ δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά το Χριστό μας ήταν ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως λέει ο ίδιος ο Χριστός. Και εν τούτης αυτός δεν καλοπέρασε στη ζωή του, ε? Δεν τα απέλαυσε, για μας δεν τα φτιάξε, ακούμε και λένε οι άνθρωποι. Μας λένε οι νεαροί σήμερα, τις γυναίκες δεν τις έφτιαξε για μας τους άντρες. Μας λένε οι νεαρές, τους άντρες δεν τους έχει για μας. Σοβαρά, έτσι είναι? Δεν τα φτιάξε, τα φτιάξε. Αλλά εξήτασες ποτέ πότε τα φτιάξε αυτά όλα τα αγαθά? Διάβασες ποτέ, σου ανέτρεξες να βρεις πώς? Ξέρεις ότι τον άνθρωπο τον έφτιαξε τελευταίον? Τα φτιάξε όλα αυτά πρώτα, του επλούτησε το ψυγείο του και έπειτα τον έβαλε μέσα, να μην του λείψει τίποτα του κανακάρι. Και του είπε πάντα έξεστη, πλην αυτού, απ' όλα δικά σου. Αλλά ο άνθρωπος δεν αισθάθηκε στη θέση που τον έβαλε ο Θεός και έκαμε το δικό του. Και τότε έχασε την εντολή πάντα έξεστη και τροποποιήθη η εντολή πάντα έξεστη από τον Παύλο και συμπληρούται αλ ου πάντα συμφέρει. Πάντα έξεστη, λέει ο Παύλος, αλλά ου πάντα συμφέρει. Τα πράγματα άλλαξαν. Ναι, όλα για σένα, αλλά δεν συμφέρει εσένα. Και δεν συμφέρει όχι μόνο πνευματικά, αλλά
2: και σαρκικά και υλικά. Μπορώ να τρώω, να μην νηστεύω ποτέ μου. Να τρώω μέρα νύχτα κρέας. Τι θα γίνει? Αν είχα να ζήσω 60 χρόνια, θα ζήσω 40. Για δεν κάνω τίποτα άλλο, μόνο συντομεύω και φυσικός τη ζωή μου. Απειλούμε από ασθένειες, από 1000 άλλα πράγματα. Όχι μόνο πνευματικός. Μπορώ να απολαμβάνω τα πάντα. Σαρκικά, ξέρω εγώ, κοσμικά. Θα πάω γρηγορότερα στο νεκροταφείο. Ας την ψυχή στην άκρη, μην την υπολογίζεις. Ας το αυτό το γατί. Μην το λαμβάνεις υπόψη. Γιατί ούτε ως γατί δεν συμπεριφέρονται πολύ έναντι της ψυχής των. Δεν συμφέρει. Τούτος όμως, παρότι και γι' αυτόν είχαν γίνει, αυτός εστάθηκε ο μεγαλύτερος άνθρωπος με δύο πράγματα. Με αγριόμελο και με αυτά έζησε. Έπαθε τίποτα? Κουτός θα λέγανε οι άλλοι. Δεν είναι νορμάλ θα λέγανε οι άλλοι παρακάτω. Δεν έχετε καλά ο άνθρωπος. Δέστε τον. Ποιον θα δέσουμε τώρα, τον πρόδρομο ή θα δεθούμε εμείς? Μεγάλη φιλοσοφία η ζωή. Και ο Χριστός άφησε μεγάλη φιλοσοφία στη ζωή επάνω. Γι' αυτό και λέει ο Πέτρος, υπογραμμών, υπολυμπάνων, τη σύχνεση αυτού περιπατήσουμε. Άφησε, λέει, με τη ζωή του ένα δρόμο αχνάρια να πατήσουμε επάνω και να είμεθα βέβαιοι ότι θα φτάσουμε εκεί που είναι ο προορισμός κάθε ανθρώπου. Αυτό λοιπόν έχει περάσει απαρατήρητο. Και τότε έχει δερματίνει περί την οσφήν. Διότι αν ο άνθρωπος δεν σφίξει τα λουριά της αρκός του, θα εκτροχιαστεί ή αργά ή γρήγορα. Θα φροντίσει να στέκεται όχι για να τρώει, για να ζει, αλλά να τρώει όσο του χρειάζεται. Να χρησιμοποιεί γύρω από τη σάρκα του τα απαραίτητα. Εμείς κάνουμε κακή χρήση. Τον εορτάζουμε, τον βάζουμε στο σπίτι, όπως σας είπα στην αρχή. Ανοίγουμε το σπίτι μας, εονόματι ενός ερημίτου, ενός αγγέλου. Ανοίγουμε το σπίτι μας, ανοίγουμε τις λουρίδες μας, ξεκυλιαζόμαστε, μεθάμε, χορεύουμε, γλεντάμε, ατιμαζόμεθα. Δημιουργούμε καταστάσεις ατιμίας άλλων, νέων, νεανίδων, εγγάμων και ούτω καθεξής. Έναντι αυτού ο οποίος ήλεγξε, έναντι αυτού ο οποίος έδωσε και το κεφάλι του ακόμη για τα παροξύτωνα αυτά του κόσμου. Γιατί ξέρετε τι λέγει ο Θείος Χρυσόστομος? Όπου όρχησεις, όπου όργανο, όπου όρχησεις και διάβολος. Και αν λέγει δεν είναι εδώ η Ηρωδιάς, και αν εδώ δεν είναι η Σαλόμη, και αν δεν, εδώ δεν είναι ο άλλος ο Μπάρπαστης εκεί πέρα κλπ. Ο διάβολος είναι ο ίδιος, λέει, εκείνος που ήταν τότε στο χορό εκείνο, το βράδυ εκείνο, όπου εδόθη έπαθλο η τιμία κεφαλή του προδρόμου. Είναι ο ίδιος ο διάβολος εκεί πέρα. Αλλά απαρατήρητα αυτά. Κάθε στιγμή έπρεπε να πενθούμε την ημέρα αυτή, εμείς γλεντούμε. Και για το χτεσινό κάτι πάει και έρχεται. Είναι ημέρα ελευθέρα. Αμορισμένοι οι οποίοι έχουν και εορτάζουν στις 29 Αυγούστου, όπου

Άστια υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Τα ίχνη του μέρους εκείνου όπου εδόθη τη μία κεφαλή του δρόμου, εκτός του τάφου του που υπάρχει μαζί με του Ελισέ και του Αβδίου, τρεις τάφοι μαζί, και τα έχουν αυτά σήμερα δυστυχώς οι αραπάδες, υπάρχει και η πίστα που ήταν ο χορός το βράδυ εκείνου. Υπάρχουν οι κολόνες της πίστας, δηλαδή είναι δύο στρέμματα, τρία στρέμματα θα μπορούσε να πει κανείς, όλη αυτή η περιοχή, και υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Επίσης υπάρχουν κοιλίδες αίματος στις φυλακές του Μαχαιρούντος, παρά τη Ερυθρά Θαλάσση, εκεί που πήγε ο σπεκουλάτορ και του πήρε το κεφάλι το βράδυ. Όλα αυτά δεν πρέπει να περνάνε να παρατήρετε γύρω από το πρόσωπο αυτό. Βέβαια, ορισμένοι σκανδαλίζονται, όπως ξέρετε, και μάλιστα γίνεται μια πολύ έτσι συζήτηση που σηκώνει συζήτηση αναφορικώς με το τέλος του Αγίου Ανθρώπου αυτού. Διότι ο τόσο μεγάλος, ο προφητευμένος, ο εκλεκτός, είχε ένα άδοξο τέλος. Αλλά όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι κατά Θεόν μεγάλοι, όλοι είχαν άδοξον τέλος. Πως ο Κύριος είχε δεδοξασμένον τέλος, δεν είχε άδοξο τέλος. Όλοι οι προφήτες του δεν πέρασαν από μαχαίρι. Όλοι οι αποστολοί του δεν επέρασαν από μαχαίρι και από σφυρί και από πρόκα. Η γλώσσα του, ο Θείος Χρυσόστομος, πού απέθανε και πώς απέθανε. Ή που τον πηγαίναμε εμείς δεμένον στην Κουκουσό της Αρμενίας. Και τι δεν θα έλεγαν ο κόσμος που τον έβλεπαν να τον σύρουν οι χωροφύλακες τότε έναν παπά, που ξέραν ότι είναι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, όταν ο Χρυσόστομος. Και τούτης ο Θεός τον άφηνε ποινή. Τι θα λέγανε, αχ, τον τράγο, τι έχει κάνει, τα σύγχυσες μέρα, τα δικά μας. Και ήταν ο Χρυσόστομος. Και απέθανε εξόριστος εκεί. Έτσι ακριβώς συνέβη και στον Τίμιο Πρόδρομο. Δεν έβαλε το χέρι του ο Θεός. Η κακία του ανθρώπου το έκανε αυτό. Ο Θεός έκαμε στην άκρη εν προκειμένου. Και άφησε να έχει αυτό το άδοξο τέλος. Κατά κόσμο. Η υπόθεση του ανθρώπου ξεκινάει άμα το θανάτο του. Από εκεί ανοίγουν οι πραγματικές ημέρες. Από εκεί μετριώνται τα χρόνια τα πραγματικά της αιωνιότητος. Τα από εδώ δεν είναι τίποτα. Το θέμα μας είναι σε ποια κατάσταση τοποθετούμεθα μετά των χωρισμών του κόσμου τούτου. Και όπως ξέρετε, ο πρόδρομος έχει προέκταση ζωής, όπως έχει ο καθένας. Και είδατε που τον έχει σήμερα η αγιογραφία της Εκκλησίας μας, στα δεξιά, στα αριστερά του Κυρίου μας. Και μάλιστα κατά την κρίση τον έχει πάλι στα αριστερά. Στα δεξιά έχει την Παναγία Μητέρα του. Η Εκκλησία μας, η μόνη Εκκλησία η έχουσα Πνεύμα Άγιον, έχει σπεύσει και μας έχει διαφωτίσει για αυτό το θέμα, να μην σκανδαλίζονται οι άνθρωποι. Λέγει ότι η αποτομή της τιμίας κεφαλής του προδρόμου, οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Γιατί είναι και τη ενάδει ευαγγελίσει. Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Πρόδρομος δεν ήταν πρόδρομος μόνο για εδώ, ήταν και για αυτούς που ρουγώσαν στον Άδη. Διότι ο Χριστός μας δεν θα κρίνει μόνο τους ανθρώπους από την ημέρα που ήρθε αυτό στον κόσμο και εντεύθεν, θα κρίνει και τους ανθρώπους από Αδάμ μέχρι τις ημέρες εκείνες, οι οποίες ήσαν στον Άδη, οι ψυχές τους ήσαν στον Άδη. Και όπως εδώ έστειλε τον πρόδρομο με σάρκα και με πνεύμα στους ανθρώπους που είχαν σάρκα και πνεύμα,
και τους εκήρυξε και τους είπε.

0: pe metanoite integrare Vasilia του Ουρανών κλπ. Κλπ. Κλπ. Έτσι εκατέβηκε και στον Άδη και εκήρυξε στα εμφυλακή πνεύματα. Όλος ο κόσμος προ Χριστού ήσανται στον Άδη. Δεν υπήρχε κόλασης και παράδεισος προ Χριστού. Από τη στιγμή που ο Χριστός εσταυρώθηκε, κατέβη στον Άδη και εξενοδοχήθη, ερς μικρό ξενοδοχείτε, ον παιδες ευλογείτε, λαός υπεριψούτε. Θυμόσαστε τα περιστατικά της Μεγάλης Παρασκευής, ε? Όλα αυτά υπενθυμίζουν και διδάσκουν. Ο Ιωάννης λοιπόν σφαγής από την κακία και τη διαφθορά του Ηρώδου δεν έκανε τίποτα άλλο, μόνο εξυπηρέτησε τον Θεό. Και αφενός επρόσφερε ένα στεφάνι μεγάλο στον μάρτυρά του, τον Τίμιο Πρόδρομο, αφετέρου εξυπηρέτησε τον Θεό. Τον σφάζεις, ας πάει μια γρηγορότερα κάτω από μένα για να κήρυξει. Και κατέβει ο Ιωάννης και κήρυξε. Και έπειτα πήγε ο Χριστός μας. Όπως εδώ ήρθε ο Ιωάννης πρώτα και εκήρυξε και έπειτα ήρθε ο Χριστός, έτσι και εκεί πρώτα πήγε ο Ιωάννης και έπειτα πήγε ο Χριστός και εκήρυξε. Και όσοι τον εδέχτησαν, τους πήρε. Και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Δεν ξέρουμε ούτε το Χριστός Ανέστη τι λέει. Εμείς νομίζουμε το Χριστός Ανέστη μιλάει για μας. Δεν μιλάει καθόλου για μας. Ή μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού. Δεν μιλάει καθόλου για αυτό. Μιλάει για αυτούς που ζωοποίησε ο Χριστός όταν κατέβει στον Άδη. Χριστός λέει ανέστη εκ νεκρών, απλώς το πληροφορεί. Θανάτω θάνατο πατήσας, με το θάνατό του υπάτσε των θάνατων, και της εν της μνήμαση αυτοί που ήσανται στα μνήματα, ζωήν χαρισάμενος. Του ζωοποίησε. Και όσοι τον εδέχτησαν, ανοίγουν τον παράδεισο. Η πρώτη εκκλησία δεν είναι αυτή που έφτιαξε ο Πέτρος με το κήρυγμά του στην Πεντηκοστή. Προσέθεσαν. Η εκκλησία έχει βάθρα, θεμέλια και κυρίως χτίσμα. Και μέχρι τη σήμερα προστίθεται άνθρωποι στην εκκλησία του Χριστού. Δεν τελείωσε το οικοδόμημα της εκκλησίας του Χριστού. Κάτω όμως τα βάθρα, τα θεμέλια, έχει ογκολήθους. Έχει Αβραάμ, έχει Ισαάκ, έχει Ιακώβ, έχει Δανιήλ, έχει. Όταν ο Χριστός κατέβει τις 33 ώρες στον Άδη, και τον Χριστός έμεινε στον Άδη με την ψυχή του, όσες ώρες, όσα χρόνια έζησε εδώ. 33 εδώ, 33 ώρες στον Άδη. Από τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής, που είπε το τετέλεσμα, μέχρι τις 12 τη νύχτα Σαββάτου προς Ιερακή, 33 ώρες. Εκήρυξε. Το κήρυγμα προϋποθέτει αποδοχή. Εγώ μιλώ τώρα, Αν θέλετε, δέχεστε, δεν θέλετε, δεν δέχεστε. Ή δέχεστε μερικά και απορρίπτετε μερικά. Ή τα απορρίπτετε όλα ή τα δέχεστε όλα. Εν τη ελευθερία σας, δέχεστε ή δεν δέχεστε. Δεν τους είχε από σκοπού σε κόλαση ή σε παράδεισο, ώστε να πούν, αν δεν παίρναμε καλά εδώ, ας τον πιστέψουμε αυτό, να πάμε από εκεί. Όχι. Όλοι είσατε μέσα σε ένα. Όλοι είσαν στον Άδη. Και ο Αβραάμ μέσα εκεί. Και οι πάντες. Ώστε ανεπερίαστοι από απ' έξω να δεχτούν ή να μην δεχτούν το κήρυγμα που θα τους έκανε ο Χριστός. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση είναι ο Ιωάννης. Οικονομία γεγονέτης θεϊκή. Σφάξανε κάποιον μεγάλο χριστιανό, μεγάλη φήμη στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην αγορά. Και τον προκάλεσαν το Θείο Χρυσόστομο τότε, η άπιστη, και λένε: Πού είναι ο Θεός σας, λέει, που τον άσφαξαν και τον έσφαξαν, λέει, σαν αρνί. Δεν θέλησε, λέει ο Θεός, να του στερήσει τους στεφάνους του. Μεγάλο πράγμα, μεγάλη τιμή ο άνθρωπος να πεθάνει μαρτυρικός. Και μάλιστα άδικα μαρτυρικός, όπως συνέβη εν προκειμένου στον Ιωάννη. Δεν είναι λοιπόν διότι ήταν κάτι το κακό, αλλά εμείς ενδικαινοδοξία μας αφήνουμε και τι παντούφλες θα μας βάλουν κοντά. Και πού θα μας βάλουν και ποιος θα μας θάψει και να έχετε δεσπότη και τούτα και τα άλλα. Αλλά αυτά είναι ενδικαινοδοξίες. Οι άνθρωποι οι άγιοι δεν σκέφτηκαν τέτοια πράγματα ποτέ τους. Και όταν βλέπεις τον μεγαλύτερον άνθρωπο, τον Τίμιο Πρόδρομο, και να έχει έναν ατιμωτικό τέτοιον θάνατον, όταν βλέπεις αυτόν τον Θεόν και να μην υπάρχει ούτε ένα συγγενής του να τον περιποιηθεί και να τον θάψει, όταν βλέπεις όλους τους μεγάλους ανθρώπους, τους Αποστόλους του, τους Προφήτες του, τι καταλαβαίνεις τώρα, ότι έγινε καμιά αδικία. Δεν έγινε καμιά αδικία. Μάλιστα τον ευλόγησε και τον ευόχησε να έχει ακόμη ένα στεφάνι παραπάνω. Συνοπτικό σας είπα γύρω από το πρόσωπο αυτό. Είναι μεγάλο πρόσωπο της Εκκλησίας κρυμμένο και πάντοτε να ζητάτε τις ευχές του και των γονέων του, του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Είναι από το στενό περιβάλλον του Χριστού μας και έχουν μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Εύχομαι οι ευχές του να είναι με όλο τον κόσμο, με την Εκκλησία μας και με εμάς. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία που είχε εκφωνήσει ο μακαριστός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος με θέμα «Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου». Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
6: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 31 Αυγούστου. Ανάμνησης της καταθέσεως της τιμία ζώνης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Καλκοπρατίης. Σύμφωνα με μία αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, τη στιγμή που εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο για να συναντήσει τον Υιό και Θεό της, η Παναγία Θεοτόκος άφησε τις δύο αισθήτες της σε δύο φτωχές Εβραίες που την είχαν υπηρετήσει. Οι τελευταίες φύλαξαν ως πολύτιμα κοιμήλια τα λείψανα αυτά, που περνούσαν από γενεά σε γενεά, μέχρι που η Γάλβιος και Κάνδιδος πήραν τη μία από αυτές με ένα ευσεβές τέχνασμα κατά την βασιλεία του Λέοντος Πρώτου και την κατέθεσαν στο ναό των Βλαχερνών. Η ζώνη της Θεοτόκου, που κανείς δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε στην επισκοπή της Ζήλας, κοντά στην Αμάσια του Πόντου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού, περί το 530, και κατατέθηκε στο ναό των Χαλκοπρατίων, που βρισκόταν όχι μακριά από την Αγία Σοφία προς Δυσμάς, στη συνοικία των Χαλκοματάδων. Την ημέρα αυτή εορτάζονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας και τα δύο περηφανή λείψανα, η Αγία Ζώνη και τα Σπάργανα του Σωτήρους. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 888, η σύζυγος του αυτοκράτορα Λέοντος έκτου του Σοφού Ζωή, υποφέρουσα βαριά από πνεύμα ακάθαρτο, είδε σε οπτασία ότι θα θεραπευόταν ανέθετε πάνω της στη ζώνη της Θεοτόκου. Ο αυτοκράτορας έβαλε τότε να σπάσουν τη βούλα που σφράγιζε την σωρό, θήκη, μέσα στην οποία βρισκόταν το λείψανο, και ανακάλυψε με θαυμασμό την τιμία ζώνη, τόσο καινούρια και λαμπρή, όσα να είχε υφανθεί μόλις την προηγουμένη. Δίπλα της βρέθηκε ένα έγγραφο που έδειχνε την ακριβή χρονολογία της μετακομιδής της στην Κωνσταντινούπολη και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο αυτοκράτορας την είχε αποθέσει στη θήκη και την είχε σφραγίσει με τα ίδια του τα χέρια. Ο αυτοκράτορας Λέωνα σπάστηκε με ευλάβεια το λείψανο και το παρέδωσε στον Πατριάρχη. Μόλις ο Ιεράρχης ξεδίπλωσε τη ζώνη πάνω στο κεφάλι της αυτοκράτηρας, εκείνη ελευθερώθηκε από την ασθένεια. Όλοι εδόξασαν τον Σωτήρα Χριστό και την υπεραγία μητέρα του και το ιερό λείψανο τοποθετήθηκε πάλι στη σωρό, αφού η αυτοκράτηρα με ευγνωμοσύνη το κόσμησε με χρυσανήματα. Αναφέρεται ότι ο τσάρος της Βουλγαρίας Ιωάννης Ασάνης, αφού νίκησε τον Ισαάκ δεύτερο άγγελο, πήρε τον σταυρό μέσα στον οποίο βρισκόταν ένα κομμάτι της Αγίας Ζώνης και ότι ένας ιερέας το πέταξε στον ποταμό για να μην βεβηλωθεί. Ανακτημένο από τους Σέρβους, το Άγιο Λείψανο προσφέρθηκε κατόπιν από τον Άγιο Πρίγκιπα Λάζαρο στην Αθωνική Μονή Βατοπεδίου, όπου τιμάται έως σήμερα, αναδίδοντας γλυκιά ευωδία και επιτελώντας πλήθος θαυμάτων. Η ζώνη αυτή που έσφιξε τα άχραντα σπλάχνα τα οποία ευάστασαν τον Δημιουργό και νοτίστηκε από σταγόνες γάλα που έθρεψε τη ζωή του κόσμου, παραμένει για όλους τους πιστούς αραβόνα σωτηρίας. Τους προτρέπει να περιζώσουν όλα τα κινήματα της σαρκός και να μιμηθούν την αγνότητα της ψυχής και του σώματος της Πανυπεράγνου, Παρθένου και Μητρός, έτσι ώστε να κρυθούν άξιοι να φέρουν και αυτοί με τη σειρά τους μέσα στην καρδιά τους τον Χριστό, που δεν πάβει να γίνεται για μας πεδίον.

ότι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας, Ηράκλειος, Φαύστος και Μινάς, όποι στενοί πονσιρώμενοι, τελειούνται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φιλέορτου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου. Ε Αγίοι Επτά Παρθένοι, Εγαζέε, Ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι 366 Μάρτυρες, οι Εκνικομιδίας, Ξύφοι τελειούνται. Οι Άγιοι Τέσσερις Μάρτυρες, οι Εκπέργης της Παμφιλίας, οι Σπύροι Ποστροθέν Τρέχειν Αναγκαστέντες, τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των 100.000 μαρτύρων της Τυφλίδος. Όταν ο Γιαλάλ Εντ-Ντίν, σάχης του Χορέσμ, κατέλαβε την Τυφλίδα το 1225, σφαγίασε ανελαίητα όλους τους κατοίκους και τους πρόσφυγες των γύρω χωριών που δεν είχαν δεχθεί να αρνηθούν τον χριστιανισμό, βεβηλώνοντας τις ιερές εικόνες.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών εντάν κτήτορος και επισκόπου του Λιντισφάρν. Όταν ο βασιλιάς της Νορθουμβρίας, Άγιος Οσβάλδος, αποφάσισε να συνεχίσει την ιεραποστολή που είχε διακοπεί μετά το θάνατο του Αγίου Έντουιν, απευθύνθηκε στους μοναχούς της περίφημης Μονής Αιώνα περί το 635. Ο ιεραπόστολος όμως, που στάλθηκε για να ευαγγελίσει τους άξονες, υποχρεώθηκε να επιστρέψει σύντομα στη χώρα του. Οι πατέρες της Μονής κεντρώθηκαν για να εξετάσουν τους λόγους της αποτυχίας αυτής, και ο Όσιος Εντάν παρατήρησε ότι δεν ήταν σωστό να επιβάλλεται εξ αρχής στους πληθυσμούς αυτούς όλη η αυστηρότητα του Ευαγγελικού νόμου, αλλά έπρεπε σύμφωνα με τις συστάσεις του Αποστόλου των Εθνών να τους στρέφει κανείς με το γάλα της διδασκαλίας, προκειμένου να οδηγηθούν σιγά σιγά στην τήρηση των ανώτερων εντολών. Θαυμάζοντας τη διάκρισή του, τη θεμελιώδη αρχή όλων των Αγίων Αρετών, οι πατέρες αποφάσισαν αμέσως να τον χειροτονήσουν επίσκοπο και να το στείλουν σε ιεραποστολή στην Ορθουμβρία. Φτάνοντας εκεί, ο Όσιος Εντάν ίδρυσε στο νησί Λιντισφάρν μία μονή που σύμφωνα με την κελτική παράδοση αποτελούσε συγχρόνως και έδρα της επισκοπής του. Με τη βοήθεια του βασιλιά που του χρησίμευε συχνά και ως μεταφραστής, άρχισε τα ιεραποστολικά ταξίδια του στην απέραντη επισκοπή του, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του προς την Βερνικία. Ταξιδεύοντας πάντα πεζός, ακολουθούμενος από μια ομάδα κληρικών και μοναχών που τηρούσαν στο ταξίδι όλα τα μοναχικά καθήκοντά τους, κήρυτε όχι μόνο σε δημόσια μέρη, αλλά πήγαινε από σπίτι σε σπίτι για να προσφέρει το φως της πίστεως σε εκείνους που ήσαν ακόμη ειδωλολάτρες ή να στερεώσει τους πιστούς. Ζούσε εν πτωχία και πλήρη αποταγή από τα επίγεια πράγματα, γεγονός που του επέτρεπε να επικρίνει με παρησία τους πλούσιους και ίσχυρους. Η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να μοιράζει στους φτωχούς ό,τι του πρόσφεραν ή να εξαγοράζει αιχμαλώτους και δούλους, προετοιμάζοντας τους καλύτερους μεταξύ των για την ιεροσύνη. Παντού όπου περνούσε, ίδρυε εκκλησίες και μοναστήρια, στα οποία άφηνε μοναχούς για να μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά, όπως ήταν το έθος στα Ιρλανδικά μοναστήρια. Προκαλώντας το θαυμασμό όλων με την εγκράτειά του, ο Όσιος Επίσκοπος ήταν ο πρώτος που έκανε πράξη αυτό που δίδασκε, εμπνέοντας έτσι με το παράδειγμά του στους αγρίκους αυτούς πληθυσμούς τη υλικίτητα των Ευαγγελικών Ηθών. Ενεθάρρυνε και τους λαϊκούς ακόμη να τηρούν τις νηστείες και να χρησιμοποιούν την μορφή των προσευχών των μοναχών, ενώ τους προέτρεπε όλους να τίνουν προς την τελειότητα. Υπήρξε πνευματικός πατέρας της Αγίας Χίλντα και ίδρυσε τα πρώτα γυναικεία μοναστήρια στο βασίλειο της Νορθουμβρίας. Η ιεραποστολική δράση του Οσίου Εντάν ήταν τέτοια που μπορεί να πει κανείς ότι ήταν περισσότερο και από τον Άγιο Αυγουστίνο Καντερβουρίας, ο αληθινός Απόστολος της Αγγλίας. Μετά το θάνατο του Αγίου Οσβάλδου, ο Όσιος Εντάν απέκτησε τη φιλία του βασιλιά του Ντέιρα, Όσβιν. Μια ημέρα ο ηγεμόνας δόρισε σε αυτόν το καλύτερο άλογο του με τη λαμπρή υποσκευή του, αλλά ο επίσκοπος το έδωσε ως ελεημοσύνη λίγο αργότερα σε έναν ζητιάνο. Σε ένα δείπνο στο οποίο είχε καλέσει τον Όσιο, ο βασιλιάς τον επέκρινε για τη σπατάλη του. Ο Εντάν απάντησε: «Μεγαλειότατε, τούτο το άλογο που είναι τέκνο μιας φοράδας, είναι για σένα πολυτιμότερο από αυτόν τον άνθρωπο που είναι τέκνο του Θεού?» Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο Όσιος Επίσκοπος συνήθιζε να αποσύρεται στην έρημη νησίδα Φάρν για να επιδοθεί απερίσπαστος στην νηστεία και στην προσευχή. Κάποτε είδε από εκεί μια φωτιά που είχε ανάψει ο Πέντα, βασιλιάς της Μερκίας, να απειλεί την πόλη και το παλάτι του Μπάμπουργκ και ευθύς ύψωσε τα χέρια προς τον ουρανό, επικαλούμενος με δάκρυα τη θεϊκή συνδρομή. Την ίδια στιγμή ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση και οι φλόγες στράφηκαν κατά των επιτιθέμενων που τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με την πρόρηση του Οσίου Εντάν, ο βασιλιάς Όσβιν έπεσε νεκρός σε μια μάχη κατά τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των βασιλιάδων της Βερνικίας και του Ντέιρα. 12 ημέρες μετά το θάνατο του βασιλιά, ο Όσιος Επίσκοπος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στον Μπάμπουργκ και το σώμα του ενταφιάστηκε στο Λιντισφάρν. 31 Αυγούστου του 651. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η γνωστή μεταμεσονύκτια στιγμή που ταξιδεύουμε όλοι μαζί στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Σε κοντινές ή μακρινές, εντός ή εκτός Ελλάδος. Όπου γης papaki@hotmail.com για κάτι που θέλετε εσείς να μας πείτε, να μας στείλετε ηλεκτρονικά. Και σήμερα θα μεταφερθούμε μέχρι την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας. Πρόκειται για ένα γυναικείο μοναστήρι. Είναι περίπου 23 χιλιόμετρα έξω από την Λαμία, στο καλλίδρομο Όρος. Και η μονή αυτή είχε καεί πριν από μερικά χρόνια, πριν την Επανάσταση του 1921. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο μοναστήρι αυτό είναι έργο του 16ου αιώνα και φέρει επάργυρη επένδυση. Θα ακούσουμε σε τούτο το μικρό αφιέρωμα την καθηγουμένη της μονής, την γερόντισσα Ιωάννα, να μας μιλάει για την ιστορία του μοναστηριού και τα θαύματα της κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας της Δαμάστας, αλλά και για τις άλλες ευλογημένες μορφές που έζησαν στο μοναστήρι. Ας μεταφερθούμε λοιπόν στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας.

Το μοναστήρι εδώ πήρε το όνομα από την εικόνα της Παναγίας. Η Παναγία λένε ότι έχει έρθει τη Δαμασκό της Συρίας. Κατά την περίοδο της οικονομαχίας, γύρω στον 9ο αιώνα περίπου, για να μην καταστραφεί, την μετέφεραν οι πιστοί εδώ, την είχαν κρύψει απάνω εδώ στο βουνό που λέγεται Καλλίδρομο, δεν ξέρουμε ακριβώς πού, και όταν βρέθηκε, έχτισαν οι πατέρες το μοναστήρι.

Ακριβώς επειδή η εικόνα έρθει από τη Δαμασκό, ονομάστηκε η Παναγία Δαμάσκα. Με τον καιρό έγινε παραφθορά της λέξεως και ονομάστηκε Δαμάστα. Υπάρχει και άλλη εκδοχή, η οποία είναι ίσως και η πιο πιθανή, ότι ίσως η εικόνα να πήρε το όνομα από το ρήμα Δαμάζω. Επειδή η Παναγία δαμάζει τον ανθρώπινο πόνο, είναι πάρα πολύ θαυματουργία, επιτελεί πάρα πολλά θαύματα και γι' αυτό ονομάστηκε η Παναγία η Δαμάστρα και με τον καιρό έγινε η Παναγία Δαμάστα.

0: Ποιος είναι ο κτήτορας της Μονής, ακριβώς δεν γνωρίζουμε, διότι έχουν καεί τα αρχεία της Μονής επί τουρκοκρατίας και στην κατοχή. Ξέρουμε ωστόσο ότι το μοναστήρι χτίστηκε σε ένα υψόμετρο 750 μέτρα. Είναι, όπως βλέπετε, στις βόρειες πλευρές του καλλίδρομου και έχει μια πάρα πολύ ωραία θέα. Δηλαδή είναι ένα είδος εξώστης πάνω από τον παλιακό κόλπο και την πεδιάδα του Σπερχίου.
1: Χρονολογία, ξέρουμε πότε έγινε το μοναστήρι περίπου?
0: Λένε ότι ίσως να έγινε λίγο πριν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι και αυτό σίγουρο, αλλά εκεί χρονολογείται μαζί και με τα άλλα τα μοναστήρια της περιοχής Αγάθωνος, η Μονή Αντινίτσης, η Μονή Δαδίου, ίσως να έχουν χτιστεί αυτή την περίοδο. Καταστράφηκε το 1500 από τους σεισμούς που συμβαίνουν εδώ στην περιοχή, γιατί εμείς έχουμε πολύ συχνά σεισμούς, είμαστε πάνω από το ρήγμα της Αταλάντης και έχουμε συχνά σεισμούς, και χτίστηκε εκ νέου το 1600. Δηλαδή το κτίριο αυτό που βλέπετε, που είναι και το μοναδικό που σώζεται, διότι όλα τα γύρω κτίρια έχουν ανακαινιστεί, είναι κτίσμα του 1600. Βρήκαμε ρήπια του παλαιού ναού πίσω στο ιερό, τώρα που έγινε η αναστήλωση του Καθολικού το 2010.

Το 1636 αναφέρεται στο βιβλίο του Βουρτσέλα, άμα το έχετε ακούσει, ότι είχε γύρω στους 13 μοναχούς. Ήταν ανδρώαοι μονοί δηλαδή. Το 1821 είχε γύρω στους 15 με 20 μοναχούς. Οι πιο πολλοί σφαγιάστηκαν στη μάχη της Σαλαμάνας μαζί με τον Αθανάσιο Διάκο. Εκεί σφαγιάστηκε ο ηγούμενος ο Νεόφυτος και οι περισσότεροι μοναχοί της μονής.

Έχει μεγάλη ιστορική σημασία το μέρος αυτό, διότι εδώ ήταν το μετερίζιο του Αθανασίου Διάκου, του καπετάν Διοβουνιώτου και του Πανουριά. Δηλαδή το χρησιμοποιούσαν οι οπλαρχηγοί σαν αποθήκη για πολεμοφόδια και για τρόφιμα. Επίσης, πριν τη μάχη της Αλαμάνας, όπως θα έχετε διαβάσει, προσπάθησε ο Διοβουνιώτης και ο Πανουριάς να αναχαιτήσει τους Τούρκους σε ένα σημείο που λέγεται Χαλκομάτα, είναι κάτω από τη Μονή και ονομάζεται Χαλκομάτα, από την Παναγία έχει πάρει το όνομα, δηλαδή η Παναγία με τα χαλκά μάτια. Έτσι τον ονόμαζαν οι κάτοικοι ντόπιοι εδώ εκείνη την εποχή. Ο Πανουριάς λέγεται ότι τραυματίστηκε στη μάχη αυτή και τον έφεραν τραυματισμένο και τον περιποιήθηκαν στη Μονή της Δαμάστας. Επίσης, ο επίσκοπος Αλών Νησαΐας, που ήταν και αυτός στη μάχη αυτή μαζί με τον αδερφό του τον Παπαγιάννη, τραυματίστηκε ελαφρά, προσπάθησε να διασωθεί, ανεβαίνοντας απάνω σε ένα άλογο, αλλά δεν πρόλαβε, τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Τελευταίες του όμως λέξεις ήταν «Παναγία Δαμάστα, σώσε τουλάχιστον την Ελλάδα μας». Επίσης, ο Αθανάσιος Διάκος, όταν εκεί πολεμούσε με 400 παλικάρια περίπου, κάτω στο γεφύρι της Αλαμάνας, στο τέλος έμεινε σχεδόν μόνος του. Οι πιο πολλοί είχαν σφαγιαστεί από τα παλικάρια του, είχαν εξαφανιστεί από το φόβο τους. Οπότε με τα λίγα άτομα που είχαν μείνει, 5-10 παλικάρια, κατέφυγε στα μαντροστάματα του μοναστηριού της Παναγίας της Δαμάστας, που ήταν κάτω εκεί κοντά στο γεωφύρι της Αλαμάνας. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, συνελήφθηκε, μετά οδηγήθηκε δέσμιο στη Λαμία από τον Ομέρ Βριόνι και τον Κιωσέ Μεχμέτ και θανατώθηκε, όπως ξέρετε.

0: Πόσο αισθητή είναι και η παρουσία της Παναγίας εδώ, στο μοναστήρι σας?
1: Πάρα πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, παλαιότερα, όταν ο κόσμος ήταν πάρα πολύ πιστός, και σήμερα γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά τότε ήταν πολύ συνηθισμένο το γεγονός, πολλοί άνθρωποι, και άντρες και γυναίκες από τη Λαμία, μας έλεγαν ότι κάθε βράδυ έβγαιναν και έβλεπαν τη χάρη της Παναγίας να μπαίνει μέσα στο μοναστήρι. Δηλαδή έβλεπαν ένα φως που κατέβαινε από το βουνό και έμπαινε μέσα στο μοναστήρι. Και αυτό γινόταν κάθε βράδυ. Τώρα βέβαια αυτό το βλέπουν οι άνθρωποι πολύ πιο σπάνια. Επίσης τα θαύματα τα οποία κάνει η Παναγία είναι πάρα πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ στη γιορτή της Παναγίας 8 Σεπτεμβρίου, ξέρετε τι κόσμος ανεβαίνει εδώ πάνω. Είναι χιλιάδες ο κόσμος που ανηφορίζει. Πολλές φορές με τα πόδια έρχονται οι πιστοί εδώ πάνω να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας.

Πέθανε ένας κύριος από το Πολύδροσο μία μέρα και μου είπε ότι είχε πριν από κάποια χρόνια το παιδί του άρρωστο στον Πέδων. Πολύ βαριά, με σπασμούς και διάφορα προβλήματα υγείας. Και κατά κάποιο τρόπο οι γιατροί το είχαν εξεγράψει. Ήρθε εδώ, προσκύνησε την Παναγία και προσευχήθηκε, γιατί όλη η περιοχή εδώ ευλαβείται την Παναγία τη Δαμάστη. Προσκύνησε την Παναγία και την παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Το βράδυ, λέει, όταν πήγε στο σπίτι του, είδε ένα όνειρο. Ότι ήταν εδώ, άνοιξε η πόρτα του καθολικού και μέσα, λέει, έτρεξε ένα μωρό, το οποίο το αγκάλιασε μια ψηλή μοναχή. Η μοναχή αυτή ήταν η Παναγία Δαμάστη και το μωρό ήταν το δικό του, όπως είδε μετά. Ξύπνησε το πρωί και τον πήραν τηλέφωνο το νοσοκομείο ότι το παιδί του είναι καλύτερα και μετά σε λίγες μέρες βγήκε και μάλιστα το είχε φέρει και εδώ. Μια άλλη περίπτωση ήταν μας διηγήθηκε τώρα πρόσφατα ένας καπετάνιος που ήταν μέσα στη θάλασσα, από το Μόλο είναι ο καπετάνιος αυτός, και ήταν μέσα σε μια πολύ μεγάλη θαλασσοταραχή. Στο τέλος άρχισαν όλοι να προσεύχονται, διότι δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Και ξαφνικά, ξέρετε τι έγινε, μπροστά στο πλοίο εμφανίστηκε η εικόνα της Παναγίας και κατέπαυσε η θαλασσοταραχή. Μετά ήρθε ο άνθρωπος, όταν βγήκε στη στεριά, ήρθε εδώ πέρα και προσκύνησε και άναψε μια μεγάλη λαμπάδα.

ένα κοριτσάκι, λέγεται, μας το οδηγήθηκε η μητέρα του, το οποίο δεν μιλούσε, όταν ήρθε μέχρι να προσκυνήσει την εικόνα και να βγει έξω, είχε αρχίσει να μιλάει. Ήταν μια κυρία η οποία είχε καταφύγει πάνω στο βουνό, είχε μια μεγάλη στενοχωρία, ήρθε εδώ να προσκυνήσει και κατέφυγε πάνω στο βουνό εδώ το δικό μας. Πήγε να περπατήσει και να προσευχηθεί από τη μεγάλη της στενοχωρία. Ξαφνικά, λέει, χάθηκε μέσα στο δάσος. Είχε φύγει από τις 2 η ώρα, είχε φτάσει η ώρα 5, ήταν Νοέμβρης μήνας, σουρούπωνε και κινδύνευε να χαθεί. Αντί να πηγαίνει προς τα κάτω, να βγει έξω από το βουνό, πήγαινε προς τα πάνω. Εν τω μεταξύ εκεί είναι πολύ κατηχοφορικά, είναι πολύ γλιστερό το έδαφος από τα φύλλα. Και κάποια στιγμή η γυναίκα είχε απογοητευτεί, άρχισε να κατρακυλάει μέσα στο δάσος, μέσα στους κορμούς των δέντρων, δεν ήξερε, σε μια μεγάλη απόγνωση. Σκέφτηκε την Παναγία και την παρακάλεσε και ξέρετε τι συνέβη. Μετά, όπως έκανε ένα βήμα, το επόμενο βήμα, ξέρετε που βρέθηκε, πίσω από το μοναστήρι. Τέτοια πράγματα γίνονται καθημερινώς. Είναι αισθητή η παρουσία της Παναγίας. Πόσες άτεχνες μητέρες έρχονται εδώ και την παρακαλούν και αποκτούν παιδιά.

Άλλος ένας νεαρός, νομίζω αυτός ήταν από την Άμφισσα, μας το διηγήθηκε ο ίδιος και η μητέρα του. Τώρα δεν πάει κανένας χρόνος. Πέρασε από εδώ, υπέφερε από ρινοραγίες. Μάτωνε η μύτη του δηλαδή συνεχώς. Και ήρθε εδώ μαζί με τη μητέρα του και κάνανε μια προσευχή, μια παράκληση στην Παναγία. Και έκτοτε η ρινοραγία σταμάτησε. Και ήταν τόσο έντονο αυτό, ούτως ώστε μετά από ένα τροχαίο που είχε ο άνθρωπος αυτός, πληγώθηκε σε όλο το πρόσωπο, αλλά η μύτη του δεν άνοιξε καθόλου.

οδηγούν πολλοί άνθρωποι που έρχονται εδώ συνήθως τις Κυριακές και εκκλησιάζονται, γιατί έρχεται πάρα πολλοί κόσμος εδώ και με πουλούν, πολλοί κόσμος εκκλησιάζεται εδώ την Κυριακή. Και μου λένε ότι έρχονται διότι αισθάνονται ότι παίρνουν δύναμη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα την εβδομάδα. Είναι ένα μεγάλο καταφύγιο η Παναγία. Και ειδικά άνθρωποι που έρχονται εδώ και προσεύχονται με πίστη, λαμβάνουν τα πάντα. Οτιδήποτε πρόβλημα μπορεί να τους λυθεί, είτε είναι πρόβλημα υγείας, είτε πρόβλημα εργασίας, οτιδήποτε. Αρκεί να μπορέσει κανέναν με πίστη και να έρθει εδώ πέρα να προσευχηθεί. Είναι μεγάλη παρηγοριά.

0: είναι δύσκολη η μετάνοια και παράδεισος, πιστεύω ότι γεράτησε. Για μας.
1: Όχι, δύσκολο δεν είναι καθόλου. Αρκεί να δει ο Θεός την προαίρεση του καθενός. Καταλάβατε. Οι εποχές βέβαια είναι δύσκολες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, ο Θεός έχει τη μερίδα του σε όλες τις εποχές. Υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα με μεγάλη μετάνοια και βλέπουμε τη μεταστροφή αυτών των ανθρώπων. Που έρχονται μετά και είναι τελείως αλλαγμένοι. Είναι δηλαδή προσελκύει η χάρη του Θεού τους ανθρώπους. Αρκεί να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες, ο καθένας να το καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Είναι δοκιμασία τελικά όλα αυτά που τραβάμε. Και ο πόνος, οι στενοχώριες, όλα αυτά.
1: Βεβαίως, γενικότερα όλα αυτά είναι μια δοκιμασία. Ο Γέροντας Πορφύριος δεν έλεγε ότι χωρίς τον καρκίνο δεν θα πήγαινε κανένας στον παράδεισο. Πόσες φορές μέσα από τόσες μεγάλες δοκιμασίες μαλακώνει η ψυχή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έρχεται πιο κοντά στο Θεό. Τώρα πάμε στο κελάκι του Γέροντος Φωτίου. Ήταν ο πνευματικός της γωνής μας εδώ, από το 1999 μέχρι το 2013, όταν εκοιμήθη. Η πνευματικοπαίδη του Αγίου Πορφυρίου, 30 χρόνια. Ήταν το μοναδικό κατεξοχήν πνευματικοπαίδη του Γέροντος Πορφυρίου. Μαζί ήσαν με τον Άγιο Πορφύριο στην Κερασιά, στα Καλύσια. Και αφού το κοιμήθη ο Γέροντος Πορφύριος και μετά, ο Γέροντας ήρθε το 1999 εδώ. Εδώ είναι το κελάκι του Παπούλη, που έζησε τα τελευταία 14 χρόνια της ζωής του. Βέβαια, όταν ήρθε εδώ σε εμάς, ο Γέροντας ήταν άρρωστος. Και παρόλη την ασθένειά του, έκανε καθημερινές λειτουργίες, μέχρι που αρρώστησε. Εγώ τον είχα πνευματικό και από πριν, όταν ήρθε από το εξωτερικό, τον είχα πνευματικό από τον κόσμο. Τον είχα γνωρίσει στα Καλύσια, το 1993. Αλλά ήταν μια αγιασμένη μορφή, ο Γέροντας Φώτιος. Και ξέρετε πώς ήρθε στο μοναστήρι της Δαμάστας. Όταν έστειλε εμένα εδώ με την ευλογία του να έρθω εδώ να γίνω μοναχή, όταν του ζήτησε ότι θέλω να πάω σε μία μονή και προσευχήθηκε ο Γέροντας και με φώτισε της Παναγίας, με έστειλε εδώ. Εκείνος μου είπε: εγώ τώρα θα τα καταλήψω και θα πάω στο Άγιον Όρος, γιατί έχω κουραστεί στα Καλύσια. Έβλεπε εκατοντάδες κόσμο καθημερινώς. Όλα τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Πορφυρίου συνέτρεχαν στο Γέροντα Φώτιο μετά. Και μου είπε: φεύγω για πάντα και θα πάω στο Άγιον Όρος. Όταν πήγαινε και κατέβαινε το 1998 να πάρει τα τελευταία του πράγματα από τα Καλύσια να μεταφερθεί στην Κερασιά, στον Άγιο Δημήτριο Κερασιά, άμα ξέρετε, που ήταν και το κελάκι μαζί μου, εκεί διέμενε παλαιότερα με τον Άγιο Πορφύριο, περνώντας κάτω από την Εθνική Οδό, είδε το μοναστήρι μέσα σε άπλετο φως το δικό μας. Και την άλλη μέρα, όταν πήγε στην Αθήνα για να μαζέψει τα πράγματα του, μας πήρε τηλέφωνο και λέει: καλά, τι προβολή ανάβεται το βράδυ εκεί στο μοναστήρι. Εμείς του είπαμε: Γέροντα, δεν έχουμε φώτα. Το βράδυ δεν υπάρχει κανένα φως στη μονή. Έτσι καταλάβουμε ότι η χάρη της Παναγίας κάτι είχε δείξει στο Γέροντα. Και το αποτέλεσμα ήταν, επειδή είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες με την υγεία του, με την ευλογία του τότε Μητροπολίτη μας του κ. Νικολάου, ήρθε εδώ ο Γέροντας και παρέμεινε εδώ μετά τελικά 14 ολόκληρα χρόνια.

σχεδόν 30 Απριλίου που εκοιμήθη, βλέπετε στο άγγελμα της ημέρας. Τι μας βγήκε 30 Απριλίου το 2013. Είναι χαρακτηριστικό, εντελώς ξαφνικά το είδαμε αυτό.

Και ο Γέροντας ο Φώτιος Τακαλής μου είχε πει ακριβώς πώς θα έρθω στο μοναστήρι της Δαμάστρας και πώς θα γίνω εγώ μεγεδό της Δαμάστρας, ενώ ούτε καν εγώ το είχα σκεφτεί να έρθω εδώ πέρα. Εγώ ήρθα από την Αγγλία το 1993, γνώριζα πολύ καλά τον Άγιο Σοφρόνιο και σαν γιατρός ορειλά θυμάμαι πήγαινα πολλές φορές να τον επισκεφθώ και του είχαμε βάλει και τα τελευταία του ακουστικά. Όταν με είχε δει στον κήπο την πρώτη φορά που πήγα να τον χαιρετήσω, λέει στον πατέρα Ραφαήλ, ο οποίος τότε είχε γίνει ο πνευματικός μου, ποια είναι αυτή η κοπέλα εδώ. Λέει, γέροντα, είναι η Ιωάννα τώρα. Α, λέει, είναι γιατρός. Λέει, ο Θεός τώρα καλεί στο μοναχισμό γιατρούς και του στέλνει εδώ σε εμάς από το διπλανό νοσοκομείο του Κόλσεστερ. Μετά μου λέει ο πνευματικός μου, ο πατέρας Ραφαήλ, καλά, έχεις πει τίποτα στον γέροντα. Λέω, όχι, πρώτη φορά τον είδα. Είναι η χάρη του Θεού, βλέπετε, το ίδιο πνεύμα σε όλους αυτούς τους γεροντάδες, η χάρη του Θεού.

Εδώ είναι ο εξώστης που σας έλεγα προηγουμένως, βλέπετε. Είναι ο μαλλιακός κόλπος, κάτω εκεί που δεσπόζει στη Λίδα. Και εδώ είναι η παιδιά του Σπερχιού, η Λαμία στο βάθος και όλα τα χωριά. Ανθίλη, Ηράκλεια, Δαμάστα, όλα τα χωριά, βλέπετε.

Εδώ είναι ο τάφος του δεσπότου του Νικολάου. Ήθελε πάντα να ταφεί εδώ πέρα, γιατί ευλαβεί το πάρα πολύ την Παναγία. Άλλωστε ήταν και από την Παναγία της Τίνου, από το νησί της Τίνου. Και εκείνος και η μητέρα του, και πάντα έλεγε ότι εδώ θα είναι κάποιος να μονάει ένα καντήλι. Ο συνεχιστής του είναι επίσης ένας άξιος άνθρωπος, ένας άξιος ιεράρχης, ο δεσπότης μας τώρα, ο κύριος Σιμεών, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον μοναχισμό και τα μοναστήρια. Και δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο μοναστήρι που επισκέφτηκε την ημέρα της ανθρονήσεώς του ήταν αυτό. Ήρθε εδώ το βράδυ να διαβάσει τρεις Άγιους στο δεσπότη τον Νικόλαο και τέλεσε και τον Εσπερινό. Εμείς το θεωρούμε μεγάλη ευλογία για τη μονή μας και για τη Μητρόπολη γενικότερα.

0: Τι κάνει έναν μοναχό ή μοναχή να αφήσει πίσω τα κοσμικά και την καριέρα και να πάει να κλειστεί στο μοναστήρι και να γίνει μοναχός?
1: Αυτό είναι κατεξοχήν η χάρη του Θεού. Αυτό είναι μια κλίση που έρχεται άνωθεν. Δεν είναι δηλαδή εφικτό ότι σηκώθηκε κάποιος επειδή δεν είχε τι να κάνει και δεν κατέληψε και πήγε κάτι στο μοναστήρι. Για να πάει κάποιος να μπορέσει να αφοσιωθεί στο Θεό πραγματικά και να ζήσει μέσα σε μια μονή, πρέπει να έχει ένα κάλεσμα από το Θεό. Και λίγο, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, όλοι οι μοναχοί έχουν αυτή την κλίση.

0: Τι σας έκανε να παρατήσετε τον κόσμο και να αφοσιωθείτε στο Θεό?
1: Μία έλξη προς την Παναγία και τον Χριστό και τους Αγίους.
0: Και αγιογραφία μετά ή κάνατε και εκεί αγιογραφούσατε?
1: Κάποια στιγμή μικρή, 14 χρονών, κάποια μαθήματα στη γειτονιά και μετά πήγα στην Καλών Τεχνών.

όταν κάποια στιγμή νιώθει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να ζήσει πλέον χωρίς το Θεό, όλα τα άλλα τα βλέπει μηδαμινά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που αισθάνεται ένας άνθρωπος, αυτή η έλξη προς το Θείο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάει να ζήσει μία σε μία μονή και μόνο εκεί θα βρει ηρεμία και γαλήνη. Ο σωστός ο μοναχός, όταν αυτός είναι ανάρετος και ζει μέσα με προσευχή και υπακοή μέσα στο μοναστήρι, αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, θα βοηθήσει τον εαυτό του και θα προσπαθήσει να κερδίσει τον Παράδεισο, αλλά θα βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο τους ανθρώπους του, διότι η προσευχή τους ακούγεται. Ξέρετε πόσες φορές έρχεται ο κόσμος ή και τηλέφωνο που μας παίρνει καθημερινώς. Μου λέει, διαβάστε αυτά τα ονόματα ή μνημονεύστε σας παρακαλώ με αυτά τα ονόματα. Και μετά γίνονται θαύματα. Μας παίρνουν και να μας ευχαριστήσουν οι άνθρωποι πάρα πολλές φορές. Δηλαδή είναι μεγάλη ευλογία και γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή και από εμάς τους μοναχούς. Δηλαδή πώς ζούμε, διότι οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο μας έχουν για παράδειγμα.

0: Είχαμε μεταφερθεί, φίλες και φίλοι ακροατές, νοερά μέχρι την Ιεραμονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δωμάστας, εκεί περίπου 23 χιλιόμετρα έξω από την Λαμία, χτισμένη στην πλαγιά του καλλίδρομου Όρους, και ακούσαμε την ηγουμένη της Μονής, την Γερόντισσα Ιωάννα, να μας μιλάει για την ιστορία και όχι μόνο του μοναστηριού, της περιοχής, για τα θαύματα της Θεοτόκου και άλλα πολλά που μας είπε και πολύ μας συγκίνησε. Κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Ας έχουμε τις πρεσβείες της κυρίας Θεοτόκου πάντοτε στη ζωή μας. Φίλες και φίλοι κροατές, καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

ησυχία και σιωπή. Όγδοη αρετή είναι η ησυχία, δηλαδή η αποκοπή από κάθε βιωτική μέρημνα και τύρβη. Και για ανθρώπους που ζουν μέσα στην πολυκοσμία, η γαλήνια ακατηγόρητη σιωπή. Όποιος χαλιναγωγεί και συγκρατεί την γλώσσα του, αυτός μπορεί, ξέρει και χαλιναγωγεί και ολόκληρο το σώμα του. Όποιος κρατάει την γλώσσα του, αποφεύγει το κάθε κακό που πηγή του έχει την γλώσσα. Η γλώσσα είναι ακατάστατον των κακών. Ιακώβου 3:8. Πολλοί επήγαν από κοφτερό μαχαίρι, μα πιο πολλοί χάθηκαν από την γλώσσα τους. Γιατί η γλώσσα είναι μια μάχαιρα δίστομος που έστω κι αν αυτό δεν γίνεται αισθητό με τα σωματικά μάτια, κυριολεκτικά σφάζει και την ψυχή και το σώμα εκείνων που το ρίχνουν στην αργολογία και στις μάταιες λογομαχίες. «Ω γλώσσα, εχθρέ της δικαίωσής μου! Ω γλώσσα, καταστροφή μου, πνεύμα σατανικό!» Και πώς όχι, ο άνθρωπος χτίζει με κόπο πολύ το πνευματικό του οικοδόμημα. Και να, σύ, γλώσσα, με μια σου μόνο λέξη και σε μια στιγμή το γκρεμίζεις και το ισοπεδώνεις. Γι' αυτό η Αγία Γραφή λέγει «Ανήρ δε φρόνιμος, ησυχία».

Η ακτιμοσύνη. Ενάτη αρετή είναι η ακτιμοσύνη και η εσχάτη πτωχία. Ο ακτίμων μοναχός, σαν να ετώσει ψιπέτης, μένει αδιάφορος στα δίχτυα της ματαιοδοξίας του κόσμου τούτου και άτρωτος. Να την αποφεύγουμε και να φεύγουμε μακριά από κάθε φιλαργυρία και από κάθε υλικό απόκτημα, όπως φεύγουμε μακριά από κάθε τόπο που ξέρουμε ότι υπάρχει λιοντάρι. Γιατί η φιλαργυρία κάνει τον άνθρωπο, αντί για ταπείνωση και πραότητα, να έχει ανελαίτη οργή και μνησικακία. Τον κάνει άγριο θηρίο.

Η διάκριση. Δεκάτη αρετή είναι η διάκριση. Μια διάκριση γεμάτη καλή διάθεση σε όλα. Η αδιακρισία, ακόμη και το καλό, το μεταβάλλει σε κακό. Και ακριβώς γι' αυτό η αδιακρισία δεν είναι καλό πράγμα.

Χωρίς αυτές τις 10 αρετές, για τις οποίες μιλήσαμε πιο πάνω, είναι αδύνατο να σωθεί άνθρωπος. Οι Άγιοι Πατέρες μας το έχουν αυτό ξεκαθαρίσει, σε διάφορα εκτεταμένα έργα τους. Εδώ είναι όλα πολύ συνοπτικά γραμμένα. Από τις αρετές αυτές, κυριότερες είναι οι εξής τρεις. Πρώτα η νηστεία, δηλαδή η λογική και συνεπής εγκράτεια. Έπειτα, η αδιάκοπη εντρίφηση στη μελέτη των Αγίων Γραφών με αγρυπνία διακριτική, ανάλογα με την συνείδηση, την δύναμη και την παλικαριά του καθενός. Και τέλος, η προσευχή του Ιησού, που γίνεται λογικευμένα, δηλαδή με προσοχή του νου στα λόγια της προσευχής και με εσωτερική φυλακή της καρδιάς. Οι αρετές αυτές είναι οι πιο βασικές και πιο θεμελιώδεις και οφείλουμε να τις τηρούμε λογικά ενώπιον του Κυρίου και χάριν του Κυρίου, χωρίς ανθρωπαρέσκεια, χωρίς προσωποληψία, χωρίς ματαιοδοξία, χωρίς καινοδοξία. Διαφορετικά, όσο και να τις κάνεις τις αρετές αυτές, σε τίποτε δεν θα διαφέρεις από εκείνον που δεν τις κάνει. Καλύτερα να την αφήσει κανείς την αρετή εκείνη που την κάνει για να μπορεί να υψηλοφρονεί και να επέρεται. Ο μισθός μας δίδεται όχι τόσο για τους κόπους μας, όσο για την ταπείνωσή μας. Καλύτερα ο άνθρωπος να αμαρτάνει και να μετανοεί, παρά να ενεργεί σωστά και να επέρεται. Ο Κύριος και Θεός να μας στηρίζει, να τηρούμε το θέλημά Του, τις Άγιες εντολές Του και τις αρετές Του. Αυτό η δόξα, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Φόβοι δαιμονικοί. Όποιος είναι εκφύσεως δειλός, μη τον πειράζεται καθόλου. Βοηθείτε τον μόνο να αποκτήσει θάρρος, να έχει ελπίδα στο Θεό και να μην δίνει καθόλου σημασία σε εκείνα που τον τρομάζουν. Μη τον αφήνετε να αγκιστρωθεί επάνω σας σαν παιδάκι, γιατί τα παιδάκια είναι συνήθως φοβητσιάρικα. Βοηθείτε τον να το καταλάβει ότι δεν είναι τίποτε, ότι είναι κάτι το δαιμονικό. Ο δούλος του Θεού φοβείται μόνο τον Κύριό Του, εκείνον που εδημιούργησε το σώμα Του και έβαλε μέσα την ψυχή Του και τον έφερε στην ζωή. Οι δαίμονες, χωρίς την άδεια του Θεού, δεν μπορούν να μας κάνουν απολύτως τίποτε. Μόνο να μας απειλούν και να μας φοβίζουν με φαντασίες μπορούν. Γι' αυτό, όποιος αποκτήσει φρόνημα ανδρικό και εναποθέσει την ελπίδα του στον Θεό, δεν τους φοβείται πια καθόλου. Γιατί στον Θεό ευρίσκει όχι μόνο ελπίδα, αλλά και παντοδύναμη βοήθεια. Τι μπορεί να μας βλάψει όταν δεν το θέλει ο Θεός και δεν το επιτρέπει? Με μια σκέψη που μας λένε «Είναι δυνατό ή να χαλιβδωθεί η διάθεσή μας και να γίνει ατσάλι ή να παραλύσει?» Γιατί τότε μέσα μας αναμοχλεύονται η κάθε καλή αλλά και κάθε κακή πράξη. Με τον εθισμό η κάθε καλή ή κακή πράξη δένεται με τον άνθρωπο. Και σε ό,τι ο άνθρωπος εθιστεί, αυτό του φαίνεται πια δικό του. Λοιπόν, έχε θάρρος. Κάνε λίγο καρδιά. Και όταν σου έρχονται δαιμονικοί φόβοι, ασφάλιζε τον εαυτό σου με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Σε κάθε χώρο που μπαίνεις, κάνε το σημείο του Σταυρού. Μπαίνοντας σε ένα δωμάτιο που δεν είναι κανείς, κάνε το σημείο του Σταυρού. Λέγε μια προσευχή. Πρόσθετε το αμήν και μη φοβήσαι. Τα δαιμόνια, όταν το ειδούν ότι είμαστε γεροί και σταθεροί στην πίστη στον Χριστό, κατεσχύνονται και δεν μας ενοχλούν πια. Έχετε το πάντοτε στο νου σας ότι είμαστε στα χέρια του Θεού. Ο Κύριος είπε «Ιδού δέδωκα ημίν την εξουσίαν, του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ουμή αδικήσει ημάς». Κατά Λουκάν 10:19. Δηλαδή, το βλέπετε, σας έδωκα εξουσία να πατάτε επάνω στα φίδια και στους σκορπιούς, να πατάτε κάτω από τα πόδια σας όλη την δύναμη του διαβόλου, χωρίς εκείνος να μπορεί να σας κάνει το παραμικρό κακό. Ας μην το ξεχνάμε λοιπόν ποτέ, ότι χωρίς εντολή Θεού, ούτε τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει. Κατά Λουκάν 21:18. Δυστυχώς, αυτούς τους δαιμονικούς φόβους τους προκαλούμε μόνοι μας τον εαυτό μας, κάνοντας τις σκέψεις. Τι θα κάνω αν έλθει ο διάβολος και με χτυπήσει, ή αν ξαφνικά ξεπηδήσει μπροστά μου και με φοβερήσει? Κάτι τέτοια δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε καθόλου. Ας μην καταντάμε εχθροί του εαυτού μας, κάνοντας πρόβλημά μας κάτι το αναπάντεχο. Ας σκεπτόμαστε μόνο ότι ο Θεός εκ δεξιών σου εστίν ή να μη σαλευθείς. Ψαλμός 15:8. Δηλαδή, στέκει εκ δεξιών σου ή να μη σαλευθείς. Αντίθετα, τα δαιμόνια τρέχουν έξω πίσω μας σαν τους κυνηγούς, παραμονεύοντας και παρακολουθώντας τις σκέψεις μας και μας παρουσιάζουν διάφορες, κάθε φορά ανάλογες με τις σκέψεις μας, φαντασίες. Όμως ο φόβος του Θεού διώχνει τον φόβο των δαιμόνων. Όταν έχεις φόβο Θεού, δαιμονικός φόβος δεν μπορεί να μπει στην ψυχή σου.

Τι φοβούνται τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια, από όλα τα καλά μας προτερήματα, πιο πολύ φοβούνται τα εξής: την πείνα, την δίψα, την προσευχή του Ιησού, το σημείο του Σταυρού όταν το κάνουμε επάνω μας σωστά, την συχνή Θεία Κοινωνία των αχράντων μυστηρίων του Χριστού, όταν βέβαια κοινωνούμε αξίως, και την ακράδαντη ελπίδα στον Θεό. Άλλο όπλο εναντίον των δαιμόνων, πιο φοβερός αυτούς από ό,τι αρετές αυτές, δεν υπάρχει.

Τι είναι η Θεία Έμπνευση? Όταν έχουμε λογισμό να κάνουμε ένα καλό έργο, που όμως μας προκαλεί αμφιβολία αν είναι όντως καλό, όταν ένας λογισμός μας λέγει «κάμε το» και ένας άλλος εναντιώνεται σε αυτό, από τι άραγε θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν αυτό είναι θεία έμπνευση ή πειρασμός, υποβολή του αντιπάλου? Ο εχθρός έχει την συνήθεια να συσκεπάζει το καλό και να μας κάνει να συγχαίουμε το καλό με το κακό. Πώς θα μπορέσουμε να καταλάβουμε πού ευρίσκεται η αλήθεια? Η ευδοκία του Θεού σε όλους μας τους στόχους εκφράζεται σύντομα, πιστικά, αναμφίβολα. Όχι μόνο προκειμένου για καλό έργο, αλλά και για κακό, για αμαρτία. Γιατί ο Θεός μακροθυμεί με πραότητα και αναμένει την μετάνοιά μας. Από τι τότε θα καταλάβουμε αν πρόκειται για υποβολή του εχθρού? Ο εχθρός συνήθως προσπαθεί να μας εμποδίσει, δηλαδή να μας αποτρέψει από το καλό. Έτσι λοιπόν, αν αισθάνεσαι σε κάτι παρόλο που αυτό θα σου φαίνεται καλό, να γεμίζεις ταραχή και σύγχυση, να σβήνει μέσα σου ο φόβος του Θεού, να χάνεις την ηρεμία σου, η καρδιά σου να πονεί και ο νους σου να ταλαντεύεται, κατάλαβε το, αυτό που σου έρχεται στο νου είναι υποβολή του εχθρού και απόρριψέ το. Οι ενέργειες του εχθρού μας προκαλούν πάντοτε ταραχή, μας κάνουν και χάνουμε την ηρεμία μας και γεμίζομαι αμφιβολίες για όλα όσα ποθούμε. Δεν πρέπει όμως όλα αυτά ούτε να τα πιστεύουμε, ούτε να τα δεχόμαστε, ούτε και να τα απορρίπτουμε. Μπορεί η κακή προδιάθεση να μας είναι και ωφέλιμη. Μα αν ο νους μας από δαιμονικούς λογισμούς αισθάνεται άσχημα και σκότηση, οφείλουμε οπωσδήποτε να αφήσουμε στην άκρη κάθε σκέψη και κρίση. Γιατί αν δεν καθαριστεί πρώτα ο νους μας με την προσευχή, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε πού είναι η αλήθεια. Και όσο ο νους μας δεν έχει καθαριστεί, οι διαλογισμοί θα ανεβαίνουν στο νου μας και θα τον θολώνουν και θα αλλάζουν σαν τα σύννεφα θέση και σχήμα. Και τότε θα καταντήσουμε από ψυχικά αισθήματα να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Όποιος λοιπόν θέλει να καταλάβει πού είναι η αλήθεια, ας πιέσει τον εαυτό του να προσεύχεται επί ένα μακρό χρονικό διάστημα θερμά και με ζήλο. Την ώρα της προσευχής ο διάβολος δεν έχει την δύναμη να μας συγκαλύπτει την αλήθεια, γιατί την ώρα της προσευχής μας δεν έχει επάνω μας εξουσία. Την αλήθεια της πίστης μας αυτής μπορείς να τη δοκιμάσεις στην πράξη. Το δε Θεό ημών, δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.

Ο σκοτισμός του νου, η έλλειψη διακρίσεως. Ο σκοτισμός του νου προέρχεται από τα πάθη, από την πολυλογία, από την πολυασχολία, από τις υπερβολικές μέρημνες, από θλίψεις, από τα ονειροπολήματα, από την λεμαργία, από την πολυυπνία και τέλος από ενέργεια δαιμονίων, από την ταραχή που μας προκαλούν όταν έρχονται κοντά μας. Μόλις τα πάθη αυτά μπουν μέσα μας, τα μάτια της ψυχής μας κλείνουν, η όραση του νου μας αμβλύνεται και δεν βλέπει πια τίποτε το πνευματικό μπροστά του. Τότε ο άνθρωπος πάβει να έχει διάκριση. Τότε παθαίνει αυτά που παθαίνει τη νύχτα. Στις νύχτας στο σκοτάδι, παρόλο που έχει γερά τα σωματικά του μάτια ο άνθρωπος, δεν βλέπει. Και γι' αυτό πότε παραπατάει και πότε πέφτει σε λάκκο. Έτσι και όταν έχει σκοτισμένο το νου, ο άνθρωπος πέφτει σε πολλούς λάκκους, σε διάφορα πάθη και απογοητεύεται, ονειροπολεί, αφήνει τον εαυτό του να κοιμάται πολύ και ξεχνάει εντελώς ότι έτσι βαδίζει στον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια απώλεια.

Τα σωματικά πάθη, από τι προέρχονται και πώς νικιώνται. Η σαρκική επιθυμία στον άνθρωπο προέρχεται ή από την θερμή του ιδιοσυγκρασία ή από πολυφαγία ή από πολυυπνία ή από ενέργεια του σατανά ή επειδή κατακρίνει άλλους ή επειδή κάνουμε για τον εαυτό μας ματαιόδοξους και κενόδοξους λογισμούς ή λόγω σωματικής ομορφιάς ή από αργολογία ή από την επιθυμία για κομψότητα ή γιατί δεν φυλάμε τα μάτια μας. Όταν λοιπόν μας έρχονται οι πορνικοί λογισμοί, η σαρκική πείρωση και τα σχετικά ονειροπολήματα ή στον ύπνο μας είτε στο ξύπνιο μας την ημέρα, με τίποτα άλλο δεν θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτά παρά μόνο με την νηστεία, με την εγκράτεια, με την μεδάκρια προσευχή και με την ολονύχτια αγρυπνία. Και να το ξέρετε, αρκεί κανείς να το καταλάβει τι φοβερό πράγμα είναι η ψυχική και η πνευματική αφασία και γρήγορα θα έβρει ανάπαυση από τα πάθη αυτά.

τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
6: Ψαλμός 10. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείται την ψυχή μου μεταναστεύου επί τα όρια ως τρουθείων, ότι ιδού η αμαρτωλή ενέτειναν τόξον, η τίμασαν βέλη σφαρέτραν του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη του ευθύς την καρδία. Ότι άσυ καταρτήσω αυτή καθήλων, ο δίκαιος τι επίησεν. Κύριος εν ναό αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα επιβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτών, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.
7: Ψαλμός 10. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Εγώ έχω στηρίξει την πεποίθηση και την ελπίδα μου στον παντοδύναμο Κύριο. Και γιατί όλοι εσείς μου λέτε «Φύγε, μετανάστευσε από εδώ, πέταξε σας τρουθείο τρομαγμένο στα βουνά, για να βρεις εκεί τη σωτηρία σου. Φύγε, μου λέγουν, γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν ετοιμάσει τα βέλη τους για να τα εκτοξεύσουν με μανία από τον σκοτεινό τόπο που ενεδρεύουν, εναντίον των απονήρευτων και εναρέτων ανθρώπων. Όλα όσα εσύ, Κύριε, σοφός και δικαίως έχεις νομοθετήσει, αυτοί τα κρυμνίζουν και τα καταπατούν, και πάνω στην αλαζονία τους ρωτούν: ποιο είναι λοιπόν το κέρδος του δικαίου? Κανένα. Ο Κύριος όμως βρίσκεται ακατανίκητος στον ουρανό και στον ιερό ναό του. Ο Κύριος έχει στήσει το δικαστικό του θρόνο ψηλά στον ουρανό. Από εκεί οι οφθαλμοί του βλέπουν με προσοχή και με ευμένεια τον ταλαιπωρούμενο πτωχό. Διεισδυτικά εξετάζουν και διακρίνουν τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει και ξεχωρίζει με ακρίβεια, χωρίς καμία πλάνη, τον δίκαιο από τον ασεβή. Όποιος όμως αγαπά την αδικία και επιμένει σε αυτήν, αυτός μισεί και βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Ο Κύριος θα εξαπολύσει σαν βροχή και θα γεμίσει με ολέθριες παγίδες τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων. Θα ρίψει εναντίον τους φωτιά και θιάφη. Θα εξαπολύσει βίαιο και ορμητικό άνεμο για να αναρρυπίζει τη φλόγα. Αυτό είναι το ποτήριο της οργής του Θεού, κατάπικρο εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά δικαιοσύνες. Στρέφει τους οφθαλμούς του με ηλαρότητα και ευμένεια στους ευθύς και αγαθούς ανθρώπους.
8: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
6: Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησανε αλήθεια υπό των ιών των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς των πλησίων αυτού, χίλι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα τους υπώντας. Την γλώσσαν ημών μεγαλούμεν, τα χείλη ημών παριμήνεστη, τι ημών, Κύριος, εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και από το στεναγμού των πενήτων νυν αναστήσομε, λέγει Κύριος. Φύσομε εν σωτηρίο, παρησιάσομε εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Σύ, Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων.
7: Ψαλμός εντέκατος. Εν όργανη μελωδία σε χαμηλούς τόνους. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Μουσική. Σώσε με, Κύριε, από την κακία και τους κακούς που με περιβάλλουν, διότι δεν έχει απομείνει πλέον άνθρωπος ενάρετος επάνω στη γη. Σπάνιοι είναι οι ειλικρινείς και αληθινοί λόγοι μεταξύ των ανθρώπων. Λόγια ψευδή και επιβλαβή ανταλλάσσει ο καθένας με τον πλησίον του. Από την αμαρτωλή καρδία τους βγαίνουν δολιότητες μέσα από το στόμα τους. Όγκος κακίας υπάρχει στην καρδιά τους, την οποία εκφράζουν με πανουργία τα χείλη τους. Ήθε να εξολοθρεύσει ο Κύριος όλα τα δόλια και απατηλά χείλη, τις γλώσσες των διπρόσωπων αυτών ανθρώπων που καυχησιολογούν και κομπάζουν. Όλους εκείνους οι οποίοι είπαν «Θα δοξάσουμε και θα αναδείξουμε τη γλώσσα μας με την εφράδιά μας. Τα χείλη μας είναι στην απόλυτη διάθεσή μας. Ποιος είναι Κύριος Θεός πάνω σε μας? Εμείς και κανένας άλλος». Στην αλαζονία όμως και αφροσύνη αυτή, ο Κύριος απάντησε: «Εξαιτίας της καταδυναστεύσεως των πτωχών από τους αμαρτωλούς πλουσίους, εξαιτίας των στεναγμών των πενήτων που καταπιέζονται, τώρα αμέσως θα εγερθώ, λέγει ο Κύριος, θα θέσω σε ασφαλή και σωτήριο τόπο τον καταπιεζόμενο πτωχό και χάριν αυτού θα δείξω στα μάτια όλων την λαμπρά και ακατανίκητη δικαιοσύνη μου». Αυτά τα λόγια του Κυρίου, όπως και όλα τα λόγια του, είναι καθαρά, αγνά, απαλλαγμένα από κάθε ψεύδος, όμοια προς τον Άργυρο που πυρακτώθηκε και χωνεύθηκε στον κλίβανο της γης και είναι τελείως καθαρός. «Συ, Κύριε, ήθε να μας προφυλάξεις από τους κακούς και το κακό, να μας διατηρήσεις καθαρούς και αυλαβείς μέσα στην πονηρή αυτή γενεά, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Τριγύρω μας περιπατούν οι ασεβείς με δολιότητα. Συ όμως δεν αδιαφορείς δια τους ιούς των ανθρώπων. Όσο είναι το ύψος της δόξης σου, τόση είναι και η μεγάλη φροντίδα και η προσοχή σου για αυτούς».
8: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

προστάτης των Κυπουρών, ιατρός και διώκτης Σερπετών. Από τα αγιολογικά κείμενα διαφαίνεται ότι ο Φωκάς δεν δεχόταν τιμές μόνο από τους ναυτικούς και στην ενδοχώρα η φήμη του ήταν πολύ διαδεδομένη, αλλά δεν εξέλαβε τις διαστάσεις που είχε η τιμή του από τους ναυτικούς. Οι χριστιανοί εξαιτίας του επαγγέλματός του στο εγκόμιο του Αστέριου τον τίμησαν και ως προστάτη των Κυπουρών. Εκτός αυτού, τα λείψανα του Αγίου Φωκά θεωρήθηκαν θαυματουργά, όπως συνέβη και με τα λείψανα πολλών άλλων μαρτύρων. Επειδή τα λείψανα βρίσκονται εντός των ναών, παλαιότερα φυλάσσονταν και σε μαρτύρια, θεωρούνται και οι ναοί εστίες ιαμάτων. Έτσι προσέτρεχαν οι πιστοί στο ναό του Αγίου στη Σινόπη και στην Αντιόχεια με την ελπίδα της ίασης. Το ιαματικό χάρισμα του Αγίου έγινε ευρέως αποδεκτό στη Μέση Ανατολή με την εξάπλωση εκεί της τιμής του. Η ιδιότητα του Φωκά ως ιατρού των νοσούντων είχε διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το 14ο αιώνα κατά τον Ανδρέα Λιβαδινό. Ο Άγιος Φωκάς θεωρούταν ως ιατρός και στην ιδιαίτερη περίπτωση τσιμπήματος από φίδια και ερπετά. Ο Άρμαντ Ντελέιτ στο «Ανέκδοτα Ατενέζια» συγκέντρωσε και εξέδωσε διάφορα κείμενα σχετικά με τις θρησκευτικές αντιλήψεις της ύστερης αρχαιότητας. Ένα σχετικό απόσπασμα αποτελεί ξόρκι για το δέσιμο θηρίων και ερπετών, η αντιγραφή του οποίου συνετελέστηκε μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να γίνεται επίκληση στον Άγιο Λουκά. Το όνομα αυτό όμως αποτελεί διόρθωση του εκδότη. Στο κριτικό υπόμνημα, ο ίδιος επισημαίνει ότι το αυθεντικό χειρόγραφο αναγράφει τη λέξη «Φουκά». Αυτή όμως πρέπει ορθότερα να γίνει κατανοητή ως άλλο κύριο όνομα, μία διαφορετική εκδοχή του ονόματος Φωκάς. Στα νεοελληνικά άλλωστε, η μορφή «Φούκας-Φουκάς» έχει διατηρηθεί. Στο χωριό Εγκαρές της Νάξου, για παράδειγμα, υπάρχει το τοπονύμιο «Άης Φουκάς». Η ανωτέρω ερμηνεία έρχεται σε συμφωνία με μία εποδό που προέρχεται από ένα γνωστικό φυλακτό του 6ου αιώνα και επαναλαμβάνει την ίδια λαϊκή αντίληψη περί της προστασίας από τα τσιμπήματα φιδιών που παρήχε ο Άγιος Φωκάς.

εικονογραφικοί τύποι χωρίς σύνδεση με την αυτοσύνη. Όπως είδαμε και παραπάνω στο μηνολόγιο του βασιλείου, υπάρχει μία μικρογραφία που συνοδεύει την περικοπή και εμφανίζει τον Άγιο να αναμένει την αποτομή της κεφαλής του. Το ίδιο εικονογραφικό θέαμα υπάρχει και στο μηνολόγιο του δεσπότου Δημητρίου Παλαιολόγου, που δημιουργήθηκε μεταξύ των ετών 1322 και 1340 για τον γιο του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Δευτέρου Παλαιολόγου και για μικρό διάστημα κυβερνήτη της Θεσσαλονίκης Δημήτριο Παλαιολόγου. Η παράσταση αυτή αποτέλεσε προφανώς την έμπνευση για τις αντίστοιχες παραστάσεις σε μονές του Αγίου Όρους, όπως αυτή της Τράπεζας της Μεγής της Λαύρας και της Λίτης του Καθολικού της Μονής Διονυσίου. Ο αρχαιολόγος Σταμούλος Παναγιώτης, στη διδακτορική του διατριβή για τον γραπτό διάκοσμο της Λίτης του Καθολικού της Μονής Διονυσίου, περιγράφει αυτήν την παράσταση ως εξής. Μπροστά από τείχος με πύργο εικονίζεται δεξιά ο Δήμιος σε συνεστραμμένη στάση, βλέποντας προς τον Άγιο να υψώνει με το δεξί το ανασπασμένο ξύφος, ενώ το αριστερό κρατά τον κολαιό και ετοιμάζεται να επιφέρει το τελικό χτύπημα. Πίσω του ο Άγιος, γέρον, με οξύλικτο γένι και με δεμένα τα χέρια κλείνει προς τα αριστερά. Παραστάσεις με το ίδιο θέμα υπάρχουν σε πληθώρα μικρογραφιών και σε αγιογραφίες ναών. Σε ολοσέλιδη μικρογραφία του μηνολόγιου της Οξφόρδης παρουσιάζονται οι Άγιοι όλου του Σεπτεμβρίου. Η μορφή του Αγίου Φωκά, όπως και των άλλων Αγίων, είναι όρθια, στατική και μετοπική. Με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζεται και στον άρθικα του ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το καθολικό της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Η μετοπικότητα των Αγίων στις μικρογραφίες, όπως και οι μορφές των ασκητών, μαρτύρων και αναχωρητών που διακοσμούν το κατώτερο μέρος των τείχων στους ναούς, συμβάλλει στη δημιουργία μιας άμεσης σχέσης ανάμεσα στον πιστό και την παράσταση του τιμόμενου Αγίου.

Κεφάλαιο τρίτο. Ναοί και μονές επωνόματι του Αγίου Φωκά. Στην Κωνσταντινούπολη. Το κεφάλαιο της μνήμης του Αγίου στην Κωνσταντινούπολη είναι σχετικά μεγάλο, αλλά το πότε εισήχθη στην πόλη η τιμή στον Άγιο Φωκά δεν είναι γνωστό. Η παρουσία της και προφανώς η εδραίωση και η αύξησή της είναι επιβεβαιωμένη ήδη από τις αρχές του 5ου αιώνα, όταν μεταφέρθηκε εκεί τμήμα των λειψάνων του. Αυτό προκύπτει από ομιλία που εκφώνησε ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ο οποίος κάνει λόγο για την περιφορά των λειψάνων του Αγίου Φωκά στην αγορά. Η τελετή της υποδοχής και η λιτανία πρέπει να ήταν μεγαλοπρεπής, καθώς σε αυτή συμμετείχε και το βασιλικό ζεύγος Αρκάδιος και Ελία Ευδοξία. Μαζί με την ομιλία αυτή για τη μετακομιδή των λειψάνων του Αγίου Φωκά πρέπει να εξεταστούν δύο ακόμα ομιλίες του ίδιου ιεράρχη. Πληροφορίες για την τύχη του τμήματος των λειψάνων λαμβάνουμε από το Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως. Στις 22 Σεπτεμβρίου αναγράφεται ότι «Τελείται δε η αυτού σύναξης εν το μαρτυρίο αυτού το διένδον του Σεπτού Αποστολίου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πλησίον της Αγιωτάτης Μεγάλης Εκκλησίας». Αυτός ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου δεν φιλοξένησε τυχαία το τμήμα των λειψάνων του Αγίου Φωκά. Αποτέθηκε εκεί διότι η οικοδόμηση του ναού ξεκίνησε με σκοπό αυτός να αφιερωθεί στον ίδιο τον Άγιο Φωκά.

περί του Διηπίου, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο αυτός Φωκάς έκτισεν τον ναόν του Αγίου Φωκά εν το Μιλίο μήπο οροφός ας αυτόν. Μετά δε το ανελθύν και βασιλεύσε έστησεν εκείσε δύο ύπους κουντούρους αξοκοπημένους επιβωμούς λιθύνους τετραδικούς σύνεγγις του ναού του Αγίου Φωκά. Όν αυτός ανήγειρεν διήπιον αυτόν ονομάσας των τόπων. Εκεί σε γάρ και δύο κείωνας διαψηφίδων χρυσών Κωνσταντίνου και Ελένης ιστόρισεν. Ο δε Ηράκλειος ελθόν και κρατήσας ετοίμησεν των ναών, σκεπάσας αυτόν και με το ονομάσας εις το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σύμφωνα με τα Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή αυτός ο ναός θεμελιώθηκε από τον Αυτοκράτορα Φωκά 602 με 610 με σκοπό να αφιερωθεί στον ομώνυμο του Αυτοκράτορα Άγιο. Δεν πρόλαβε όμως να ολοκληρώσει την αποπεράτωση του ναού διότι τον εκθρόνησε ο Ηράκλειος 610 με 641 και τον σκότωσε. Ο Ηράκλειος ολοκλήρωσε τον ναό και τον αφιέρωσε στον Ιωάννη τον Θεολόγο. Η μετονομασία του ναού συνέβη προφανώς εξαιτίας της εχθρότητας του Αυτοκράτορα με τον προκάτοχό του, ώστε να μην θυμίζει ο ναός στους χριστιανούς τον εκθρονιστέντα Φωκά. Επί Πατριαρχίας Παύλη του Δευτέρου 641 με 654 αναφέρεται ότι είχε το εργαστήριό του στον Άγιο Ιαννό Φωκά ένας καλλιγράφος που ονομαζόταν Θεόδωρος. Η διπλή ονομασία του ναού φανερώνει ότι η ονομασία του ναού ως Αγίου Ιωάννου δεν επιβλήθηκε αμέσως και η αρχική αφιέρωση στον Άγιο Φωκά δεν είχε ξεχαστεί. Αρκετά αργότερα, ο Αυτοκράτορας Ρωμανός ο Λεκαπινός, 919 με 944, επιμελήθηκε την ανακαίνιση του ναού. Ο ναός αυτός ήταν πολύ σημαντικός, ήταν χτισμένος σε κεντρικό σημείο της πόλης, δίπλα στην Αγία Σοφία, και εκεί τελούνταν συνάξεις διάφορων Αγίων. Ο Γάλλος τοπογράφος Πέτρους Γκίλιους ή Πιέρ Γκιλί, 1490 με 1555 επισκέφτηκε την υποοθωμανική κυριαρχία Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 16ου αιώνα και διέσωσε, διατηρώντας όμως κριτική στάση, την άποψη των ντόπιων κατοίκων ότι ο ναός είχε μετατραπεί σε στάβλο για τους ελέφαντες του Σουλτάνου. Το κτίσμα αυτό σωζόταν τουλάχιστον μέχρι το 1809 και γκρεμίστηκε για να χτιστούν στη θέση του καταλύματα τα οποία προορίζονταν για την στρατιωτική μονάδα των Τζεμπετζίδων. Κτίσμα στην Κωνσταντινούπολη, φέρον το όνομα του Αγίου, υπήρχε και στην Ευρωπαϊκή Όχθη του Βοσπόρου, στην περιοχή που αργότερα ονομάστηκε Πέραν. Ήταν μία μονή χτισμένη ήδη από τον 6ο αιώνα. Η μονή αυτή μνημονεύεται το 518 στη Λίβελο των Μοναχών επί Πατριαρχίας Ιωάννου Δευτέρου, 518 με 520. Εκεί υπάρχει υπογραφή «Ιουλιανός Πρεσβύτερος και Αρχιμανδρίτης της Μονής του Ενωσίης Φωκά υπέγραψα της Λιβέλης διαχειρός Δημητρίου του Αιμού Διακόνου». Λίγο αργότερα, στην επί του Πατριάρχη Μινά Σύνοδο του 536, συμμετείχε ηγούμενος Δημήτριος της Φωκά. Το όνομα του Δημήτριου αναφέρεται 8ο στον κατάλογο των ηγουμένων των μονών στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό φανερώνει την σημαντική θέση την οποία κατήχε η Μονή του Αγίου Φωκά στην πνευματική ζωή της Κωνσταντινούπολης. Θα ακολουθήσει εποχή παρακμής, κατά την οικονομαχική περίοδο, με αποτέλεσμα να χάνονται τα ίχνη της Μονής. Πληροφορίες για την Μονή λαμβάνουμε εμέσως με αφορμή διήγηση σχετική με τον Πατριάρχη Ιωάννη 7ο Γραμματικό ή Χάρακα, 832 με 842. Ο αδερφός του Πατριάρχη με όνομα Αρσαβίρ τιμήθηκε με το αξίωμα του Πατρίκιου από τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο και κατήχε έκταση με κτίρια πλησίων της Μονής του Αγίου Φωκά. Τα κτίρια αυτά αποτελούσαν συγκρότημα στο οποίο προσφερόταν φυσικομαθηματική παιδεία και ενεργούνταν σχετικές έρευνες. Σύμφωνα με τον ιστορικό Γεώργιο Κεδρινό, με το οριστικό τέλος της οικονομαχίας, ο Βασίλειος Πρώτος ο Μακεδόν ανακαίνισε τη Μονή και της απέδωσε αυτά τα παρακείμενά της κτίρια. Έπεισε δε και τον προσωπικό του φίλο Λέοντα, που μετονομάστηκε Πέτρος, να εγκατασταθεί στη Μονή.
Τα ίδια περίπου γεγονότα περιγράφει το Συναξάριο Κωνσταντινουπόλεως στις 9 Οκτωβρίου, ημέρα στην οποία τιμάται ο Όσιος Πέτρος.

Επί δε το της πολιτείας αυτού και αρετής ύψος βασιλεύση κατάδειλον γέγονε, πείθη αυτόν βασίλειος ο βασιλεύς εν τη μονή του Αγίου Φωκά παραγενέστε. Εν ύπολα κατά Θεόν αγωνισάμενος, εν ειρήνη το πνεύμα αυτού το Θεό παρέθετο. Από την ανωτέρω διατύπωση γίνεται για ακόμη μία φορά αντιληπτό ότι η μονή του Αγίου Φωκά έχερε της εκτίμησης και της προστασίας του βασιλικού οίκου. Η βιβλιοθήκη του εκθρονιστέντος Πατριάρχη Ιωάννη VII αποτέλεσε πιθανότατα τη βάση για τη δημιουργία σημαντικής βιβλιοθήκης στη Μονή. Επιλέοντος έκτου του Σοφού, 886-912, ένας νέος με το όνομα Νικήτας που διέμεινε στη Μονή, έγινε αργότερα γνωστός για τη μόρφωσή του. Αυτός ο νέος και ανιψιός του Πατριαρχικού Σακελάριου και ηγούμενου της Μονής του Αγίου Φωκά, Παύλου, είναι ένας από τους σπουδαιότερους συγγραφείς αγιολογικών κειμένων, ο Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Ήταν συχνό το φαινόμενο εκείνη την εποχή οι νέοι να μεταβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη για να λάβουν ανώτερη μόρφωση, απαραίτητη για τη σταδιοδρομία στα κρατικά ή εκκλησιαστικά αξιώματα της αυτοκρατορίας. Το 905 ο Λέων VI, μετά από 3 διαδοχικούς γάμους, από τους οποίους δεν απέκτησε άρινα διάδοχο, απέκτησε εκτός γάμου από την ζωή Καρβονοψίνα τον μετέπειτα αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 7ο Πορφυρογέννητο. Το γεγονός αυτό και η τέλεση του τέταρτου κατά σειρά γάμου με την

του στη Μονή του Αγίου Φωκά. Τώρα όμως βρέθηκε σε υποχρεωτικό εγκλεισμό υπό την εποπτεία του θείου του και ηγούμενου Παύλου. Οι μαθητές του Νικήτα του Παφλαγώνα διώχθηκαν και διασκορπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 20άμινης παραμονής του στη Μονή, από τον Οκτώβριο του 910 έως τον Μάιο του 912. Από τον βίο του Νικήτα πληροφορούμαστε και για το παρακείμενο στη Μονή ησυχαστήριο του Αρχαγγέλου, στο οποίο διέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μέχρι το Πάσχα του 912. Το 1094, ο καθηγούμενος του Αγίου Φωκά, Λουκάς, μεσολάβησε υπέρ της συμφιλίωσης μεταξύ του Λέοντα Χαλκιδόνος και της Συνόδου στο Παλάτι των Βλαχερνών. Ενώ τον 14ο αιώνα, όταν ο Γρηγόριος Παλαμάς ήταν νέος, αναφέρεται ότι η οικογένειά του πήγαινε στη Μονή και επιδιδόταν στη μελέτη. Τον ίδιο αιώνα μαρτυρείται η τιμή Ιταλών ναυτικών, οι οποίοι επικαλούνταν την Σάντα Φωκά ντι Πέρα. Το λάθος στο γένος του Αγίου, χρησιμοποιείται το θηλυκό Σάντα και όχι το αρσενικό Σαν, είναι προφανές, αλλά για εμάς το σημαντικό στοιχείο είναι άλλο. Οι Ιταλοί ναυτικοί, αγνώντας τον Φωκά εξ νόπης, επικαλούνταν τον Φωκά του Πέραν, έχοντας κατά νου τη Μονή της Κωνσταντινούπολεως. Αυτή είναι η ιστορία της Μονής του Αγίου Φωκά πρώτης αλώσεως. Η ευρύτερη περιοχή και το χωριό στο οποίο βρισκόταν η Μονή του Αγίου Φωκά δανείστηκαν το όνομά τους από αυτήν. Όμως οι χριστιανοί κάτοικοι του χωριού Άγιος Φωκάς, προφανώς υπό την απειλή της επερχόμενης πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς, εγκατέλειψαν τις εστίες τους και κατέφυγαν εντός των τυχών της πόλης. Σύμφωνα με τη μελέτη του Τσαπακέ, ο Σουλτάνος Μωάμεθ Δεύτερος κατεδάφισε όλους τους ναούς και τα μοναστήρια κατά μήκος της ακτής του Βοσπόρου, όπως αυτό του Αγίου μας, και τελικά τα χρησιμοποίησε στην οικοδόμηση φρουρίων όπως αυτό του Ρουμελί Χισάρ που βρισκόταν πλησίον του χωριού. Αυτήν την περίοδο άρχισε να χρησιμοποιείται παράλληλα η τουρκική ονομασία Ορτάκιοι, δηλαδή Μεσάχωρον, επειδή το χωριό βρισκόταν στη μέση της οδού από την πόλη με προορισμό το Ρουμελί Χισάρ. Μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1453, οι κάτοικοι του χωριού επανεγκατεστάθηκαν σε αυτό και ξαναέχτισαν την εκκλησία στο σημείο όπου ήταν χτισμένη παλιά. Κατά πάσα πιθανότητα, η σύγχρονη εκκλησία είναι χτισμένη στο σημείο που οικοδομήθηκε η αρχική εκκλησία του Αγίου Φωκά την πρώτη χιλιετία. Υπέρ αυτού μαρτυρούν η συνήθεια να μην χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό χώρος στον οποίο προϋπήρχε ναός. Για να δοθεί επίσης άδεια οικοδόμησης ναού από τους Σουλτάνους, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να αποδειχτεί ότι στο οικόπεδο υπήρχε στο παρελθόν ναός.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όταν μιλάμε για Αγίους, εννοούμε αφενός μεν αυτούς οι οποίοι έζησαν στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και οι προφήτες, και αφετέρου τους Αποστόλους, οι οποίοι ήταν μαθητές του Χριστού, και τους πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Επομένως έχουμε την Ιερά Αποκάλυψη του Θεού, η οποία αποκάλυψη παραδίδεται από αυτούς που λαμβάνουν αυτήν την αποκάλυψη, παραδίδεται στα πνευματικά τους παιδιά, και έτσι έχουμε την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Επομένως όλοι αυτοί οι οποίοι είναι φορείς της αποκαλύψεως, όλα εκείνα τα οποία δέχτηκαν από το Θεό, τα καταγράφουν. Τα κατέγραψαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο Μωυσής και οι άλλοι μετέπειτα προφήτες. Τα κατέγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι, μερικοί από αυτούς στα Ιερά Ευαγγέλια, και οι άλλοι Απόστολοι οι οποίοι ήταν μέτοχοι της Παντικοστής, όπως για παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, τα κατέγραψαν και είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή είναι στη διάθεση του καθενός. Φυσικά η Εκκλησία ήταν εκείνη η οποία καθόρισε τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, τα κατέταξε, τα έβαλε μέσα στη λατρεία, και έχουμε τη δυνατότητα και εμείς στη λατρεία να ακούμε τα κείμενα αυτά, αλλά να τα έχουμε στο σπίτι μας και να διαβάζουμε κάθε πρωί και κάθε φορά που έχουμε ανάγκη. Οπότε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης λέγονται μνημεία της Αποκαλύψεως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αναφερθούμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια και με αυτή την εκπομπή και σε μερικές άλλες εκπομπές, για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, ποια είναι τα μνημεία της Αποκαλύψεως, που είναι η Αγία Γραφή. Είπα προηγουμένως ότι όταν μιλάμε για Αγία Γραφή, εννοούμε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης που εγγράφησαν από θεουμένους είτε από προφήτες και αποστόλους, και λέγω θεουμένους γιατί έφτασαν στη θέωση και παρέλαβαν αυτήν την αποκάλυψη, και τα οποία βιβλία καθόρισε η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων σε μια ενότητα για τους σκοπούς της. Πραγματικά η Εκκλησία καθόρισε τα βιβλία αυτά ποια θα είναι, γιατί διότι κυκλοφορούσαν τότε και άλλα βιβλία, ψευδεπίγραφα βιβλία και ψευδόνυμα βιβλία, και έρχεται η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων και καθορίζει ποια είναι αυτά τα βιβλία. Και οι θεούμενοι αυτοί δεν είχαν σκοπό και επιδίωξη οι ίδιοι όταν έγραφαν ένα βιβλίο να συμπεριλάβουν αυτά τα κείμενα, όταν έγραφε ένα κείμενο να το συμπεριλάβω στην Αγία Γραφή. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ο Απόστολος Παύλος έστειλε τις επιστολές στις κατατόπους εκκλησίες, δεν είχε υπόψη του ότι αυτές οι επιστολές θα συγκεντρωθούν από τους μεταγενέστερους και θα κάνουν τα 27 βιβλία, θα κάνουν ένα κομμάτι, ένα τμήμα δηλαδή από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό και λέγω η Εκκλησία είναι εκείνη που ξεχώρισε ποια είναι αυτά τα κείμενα τα οποία είναι θεόπνευστα και γράψαν από θεοπνεύστους για να ωφελήσουν τους χριστιανούς. Επομένως τα συγκέντρωσε αυτά και έκανε αυτό που λέμε τον κανόνα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Επομένως δεν υπήρχε επιδίωξη από τους συγγραφείς να συμπεριληφθούν τα κείμενά τους σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο κανόνα, σε κάποια ομάδα βιβλίων για να αποτελέσουν την Αγία Γραφή. Αυτό έγινε με την πάροδο του χρόνου από την Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων. Στη συνέχεια θα εντοπιστούν μερικά ενδιαφέροντα σημεία για την Αγία Γραφή γενικώς και σε άλλες ενότητες θα γίνει αναφορά για την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ειδικότερα. Όπως έχουμε πει, Αποκάλυψη είναι η φανέρωση του Θεού όχι σε όλους τους ανθρώπους αλλά στους θεωμένους Αγίους, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Και αυτό βέβαια έγινε σε διαφόρους βαθμούς και πάντοτε ο Θεός αποκαλυπτόταν κρυπτόμενος και κρυπτόταν φανερούμενος. Είναι κρύφιος Θεός διότι αποκαλύπτεται κατά τις ενέργειές Του, αλλά η ουσία Του είναι αμέθεκτη και ακατάληπτη. Αυτό δείχνει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι η αποκάλυψη του Θεού αλλά είναι ο λόγος περί της Αποκαλύψεως. Το λέγω αυτό γιατί η Αποκάλυψη είναι η εμπειρία της ακτής του πραγματικότητος. Ο Θεός δηλαδή δεν αποκαλύπτει τις λέξεις, ενώ όσα γράφει ο μέτοχος της Αποκαλύψεως είναι κτιστές λέξεις. Η Αποκάλυψη είναι η μετοχή στην άκτιστη πραγματικότητα. Αποκαλύπτει ο Θεός με την ενέργειά Του. Οι ενέργειες του Θεού είναι άκτιστες. Οπότε ο προφήτης, ο θεούμενος, τότε που φτάνει στην Πεντηκοστή, μετέχει των ακτίστων ενεργειών του Θεού και έτσι παραλαμβάνει την παράδοση. Στη συνέχεια γράφει αυτήν την αποκάλυψη με τα δικά του λόγια. Και επομένως ούτε ο Θεός αποκαλύπτει στους θεωμένους λέξεις τι θα πούν, και επομένως δεν είναι θεόπνευστες οι λέξεις, αλλά ούτε αυτά τα οποία γράφουν οι θεούμενοι προφήτες, απόστολοι και πατέρες, ούτε αυτά είναι η Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είναι η φανέρωση της ακτής του δόξης του Θεού. Στη συνέχεια καταγράφεται, γι' αυτό και λέμε ότι η Αγία Γραφή που είναι γραμμένη με τα λόγια του κάθε προφήτου και αποστόλου, είναι, ομιλούν περί της Αποκαλύψεως. Άλλο είναι η κατανόηση της Αγίας Γραφής και άλλο είναι η μέθεξη βίωση του μυστηρίου του Θεού, όπως άλλο είναι το δόγμα και άλλο είναι το μυστήριο ή οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, όπως το είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Το δόγμα συνδέεται με το μυστήριο, γιατί το δόγμα εκφράζει και αποκαλύπτει το μυστήριο, αλλά στη συνέχεια αυτό που καταγράφεται είναι οι όροι, είναι οι λέξεις που προσδιορίζουν περίπου τι είναι αυτό το μυστήριο. Επομένως, η άποψη ότι η Αγία Γραφή ταυτίζεται με την Αποκάλυψη δημιούργησε πάρα πολλές αιρέσεις. Ακόμη δημιούργησε και συγκρούσεις με την επιστήμη. Γιατί όταν θεώρησε κανείς ότι όλες οι λέξεις της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστες, είναι αποκεκαλυμμένες, τότε υπάρχουν λέξεις που έρχονται σε αντίθεση με την επιστήμη, οπότε δημιουργείται αυτή η σύγκρουση μεταξύ πίστεως και επιστήμης.

Αυτό που είπα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι άλλο είναι η αποκάλυψη την οποία δέχονται οι Άγιοι και άλλο είναι η καταγραφή αυτής της αποκαλύψεως. Οπότε η Αγία Γραφή είναι η, θα λέγαμε, είναι εκείνη που φανερώνει την αποκάλυψη, ομιλεί περί της αποκαλύψεως. Όπως οι Απόστολοι μετήχαν της Πεντηκοστής, ήταν την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και δέχτηκαν την Πεντηκοστή. Αυτή είναι η Πεντηκοστή μες στην ιστορία. Είναι αυτή η βίωση που είχαν οι Απόστολοι στη Θεοπτία και στη συνέχεια η Αγία Γραφή είναι αυτή που ομιλεί περί της Πεντηκοστής. Αυτή η διασάφηση πρέπει να γίνεται. Γιατί? Διότι οι δυτικοί χριστιανοί έχουν ταλαιπωρηθεί με το ότι ταυτίζουν την Αποκάλυψη με την Αγία Γραφή και όχι με την εμπειρία των συγγραφέων, των προφητών και των Αποστόλων. Η δυτική θεολογία του Μεσαίωνος ταύτιζε την Αγία Γραφή με την Αποκάλυψη. Στην παπική παράδοση υποστηρίχθηκε ότι η Αγία Γραφή είναι Αποκάλυψη του Θεού, πράγμα το οποίο δημιούργησε πολλά προβλήματα στην επιστήμη και έτσι έγινε η σύγκρουση μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Συγχρόνως η Αγία Γραφή συνδέθηκε με τη θεολογία του Θωμά του Ακινάτη, που ήταν ένας σχολαστικός φιλόσοφος, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η ρωσική θεολογία και μετέπειτα η νεοελληνική θεολογία. Όμως η Αγία Γραφή δεν κάνει επιστήμη, αφού άλλος είναι ο σκοπός της. Χρησιμοποιεί την επιστήμη της εποχής, τη γλώσσα της εποχής, γι' αυτό και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως αποκάλυψη του Θεού. Η Αγία Γραφή δεν είναι αποκάλυψη του Θεού, αλλά τι είναι? Θεόπνευστος λόγος περί της αποκαλύψεως, η οποία αποκάλυψη δόθηκε στους Αγίους. Ούτε η Αγία Γραφή είναι λόγος Θεού, γιατί ο λόγος του Θεού είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που δίνεται στους Αγίους κατά την Πεντηκοστή, κατά τη Θεοπτία. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, η ενέργεια του Θεού. Οπότε η Αγία Γραφή είναι λόγος περί της Αποκαλύψεως και λόγος περί του Λόγου. Γενικά περί του Λόγου, εννοώ περί του Λόγου του Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού. Γενικά διαβάζοντας την Αγία Γραφή βλέπουμε το σχέδιο και το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να μεθέξουμε του Θεού διαβάζοντας μόνο την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι ένα μυστήριο. Δηλαδή όταν κανείς διαβάζοντας την Αγία Γραφή, τηρώντας το θέλημα του Θεού, αγωνιζόμενος να καταρθεί εν Χριστώ, μπορεί να ανέρθει σε κάποιο επίπεδο πνευματικής ζωής και τότε δέχεται το μυστήριο. Γι' αυτό και δεν ταυτίζεται η Αγία Γραφή με την Αποκάλυψη, αλλά είναι θεόπνευστη καταγραφή της Αποκαλύψεως. Ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο γράφει: «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παιδείαν την ενδικαιοσύνη». Γύρω από το θέμα της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής εγγράφησαν και γράφονται πολλά, τα περισσότερα όμως δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα στο δυτικό χριστιανικό κόσμο. Δηλαδή το ερώτημα είναι: η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη επειδή είναι λόγος περί της Αποκαλύψεως, ή θεόπνευστες είναι και οι λέξεις και οι επιμέρους επιστημονικές και ιστορικές γνώσεις? Πώς λοιπόν νοείται η θεοπνευστία? Καταρχάς, όπως έχει παρατηρηθεί, θεόπνευστοι είναι οι Άγιοι που βρίσκονται σε κατάσταση φωτισμού και θεώσεως και γράφουν θεοπνεύστος για θέματα που σχετίζονται με την Αποκάλυψη του Θεού, την ενσάρκωση, τη φανέρωση της δόξας του Θεού, την Εκκλησία και την εμπειρία της δόξης του Θεού στην Εκκλησία. Έπειτα, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν εμπειρίες θεοπνευστίας
αλλά περιγράφεται και η ζωή μη θεοπνεύση των ανθρώπων. Δηλαδή περιγράφεται η ζωή των αμαρτωλών ανθρώπων και περιγράφεται και το πώς απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι από το Θεό. Δεν είναι όλα δηλαδή θεόπνευστα. Το κριτήριο με το οποίο η Εκκλησία κατήρτισε το λεγόμενο κανόνα της Αγίας Γραφής, και όταν λέμε κανόνα της Αγίας Γραφής εννοούμε τα βιβλία τα οποία συγκροτούν την Αγία Γραφή, και λέμε 49 βιβλία αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη, 27 βιβλία αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Επομένως το κριτήριο που η Εκκλησία κατάρτισε αυτόν τον κανόνα δεν ήταν η θεοπνευστία, αλλά η αντιμετώπιση των αιρετικών, η καθοδήγηση των πιστών και η θεραπεία του ανθρώπου. Έπειτα, η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη όχι μόνο γιατί εγγράφει από θεοπνεύστους, επομένως είναι θεόπνευστη η Αγία Γραφή, δεν το κατηγορεί κανείς αυτό, δεν το αρνείται, γιατί γράφτηκε από θεοπνεύστους. Αλλά είναι θεόπνευστη όχι μόνο γιατί γράφηκε από θεοπνεύστους, αλλά και γιατί διαβάζεται και ερμηνεύεται από θεοπνεύστους. Ένα επιστημονικό βιβλίο έχει αξία όταν διαβάζεται από επιστήμονες. Εννοώ, υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο κατέγραψε ένας επιστήμονας. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει το βιβλίο αυτό και να το πάει παραπέρα και να το ερμηνεύσει κακώς. Αλλά για να καταλάβει κανείς ένα επιστημονικό βιβλίο πρέπει να ο ίδιος να είναι επιστήμονας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη γιατί γράφει και από θεοπνεύστους, και είναι θεόπνευστη ακόμη γιατί ερμηνεύεται από θεοπνεύστους, από τους Αγίους Πατέρες. Και το ξέρουμε αυτό γιατί όλοι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν την Αγία Γραφή και καταλήγουν σε απίθανα συμπεράσματα. Και οι Γιαχωβάδες έχουν μια Αγία Γραφή, διαβάζουν και προσπαθούν να την ερμηνεύσουν και λένε εντελώς αντίθετα πράγματα. Επομένως, η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη γιατί γράφτηκε από θεοπνεύστους και είναι το κριτήριο που την ξεχώρισαν από άλλα βιβλία. Και επίσης είναι θεόπνευστη όταν ερμηνεύεται από θεοπνεύστους. Ακόμη η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής δεν συνδέεται με το αλάθητο από πλευράς επιστήμης. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο που έχει σκοπό να κάνει επιστήμη. Άλλωστε υπάρχει διαφορά μεταξύ της ακτίστου αληθείας και της κτιστής αληθείας. Αυτό το έκανε τη διασάφηση και τη διάκριση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Άλλο είναι η άκτιστη αλήθεια που συνδέεται με τη θεοπνευστία και άλλο είναι η κτιστή αλήθεια που συνδέεται με τις ανακαλύψεις της επιστήμης. Στην πατερική διδασκαλία γίνεται λόγος για τη διπλή αλήθεια, κτιστή και άκτιστη. Δηλαδή άλλο είναι η θεολογική εμπειρική αλήθεια και άλλο είναι η επιστημονική αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία και ενιαία αλήθεια.

0: Έλεγα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι η Αγία Γραφή δεν κάνει επιστήμη. Χρησιμοποιεί όμως, για να εκφράσει την θεόπνευστη αλήθεια, χρησιμοποιεί τις επιστημονικές γνώσεις της εποχής. Για παράδειγμα, η κοσμολογία της Αγίας Γραφής είναι ηλυμένη από τις γνώσεις της εποχής εκείνης. Δηλαδή, μέσα στην Αγία Γραφή περιλαμβάνονται γεγονότα που δεν αποτελούν μέρος της πίστεως. Λέει, αν έτειλεν ο ήλιος και έδυσεν ο ήλιος. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν ανατέλει ο ήλιος και δει, η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και φαίνεται η ανατολή και η δύση του ήλιου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να καταρρύψει την Αγία Γραφή διότι μιλάει για ανατολή και δύση του ήλιου. Γι' αυτό και λέγω, χρησιμοποιεί τις γνώσεις της εποχής, αλλά δεν κάνει επιστήμη. Επίσης, οι θεόπνευστοι Άγιοι χρησιμοποιούν τα ιστορικά γεγονότα της εποχής τους, αλλά δεν είναι θεόπνευστοι ιστορικοί. Οι συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής μπορεί σε μερικά σημεία να κάνουν λάθος σε κάποια ημερομηνία. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί άλλος είναι ο σκοπός του συγγραφέως, άλλος είναι ο σκοπός του προφήτου και του Αποστόλου. Μπορεί σε ένα ιατρικό σύγγραμμα να υπάρχει ένα λάθος σε μια ιστορική χρονολογία. Αυτό όμως δεν αναιρεί την αγκυρότητα του βιβλίου σε ιατρικά θεραπευτικά ζητήματα. Ένας επιστήμονος βρήκε μια ανακάλυψη και την καταγράφει. Αλλά όταν την κατέγραψε, έκανε λάθος στη χρονολογία. Πότε έγινε αυτή η καταγραφή? Και αντί να γράψει το χρόνο εκείνο, έγραψε κάποιον άλλο χρόνο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αμφισβητηθεί και η επιστημονική γνώση επειδή έκανε λάθος τη χρονολογία. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί η Αγία Γραφή ως αυθεντία για τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά είναι αυθεντία ως προς την αποκάλυψη της ενεργίας του Θεού, του Λόγου του Θεού και στον τρόπο με τον οποίο μας διδάσκει για να φτάσουμε και εμείς στην Πεντηκοστή, να φτάσουμε να αποκτήσουμε γνώση και κοινωνία με τον Θεό. Και όταν παρατηρεί κανείς τον δυτικό χριστιανισμό και κυρίως τον προτεσταντισμό, θα δει ότι ανάλογα με το πώς ερμηνεύει κάποιος θεολόγος την Αγία Γραφή, έχει χαρακτηριστεί ή συντηρητικός ή φιλελεύθερος. Δηλαδή, οι χαρακτηρισμοί συντηρητικός ή φιλελεύθερος χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στην Δύση σε σχέση με την Αγία Γραφή. Από τη Δύση πέρασε αυτό και στη ρωσική θεολογία και έφτασε και σε εμάς. Έτσι, συντηρητικός, ερμηνευτής και θεολόγος χαρακτηρίστηκε εκείνος που δέχεται ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι αποκάλυψη του Θεού. Ενώ φιλελεύθερος είναι εκείνος που αρνείται ότι όλη η Αγία Γραφή είναι αποκάλυψη του Θεού. Ο συντηρητικός θεολόγος και ο φιλελεύθερος θεολόγος στη Δύση προσδιορίζονται σε σχέση και με την αποδοχή της θεοπνευστίας στην Αγία Γραφή. Έτσι, οι όροι συντηρητικός και φιλελεύθερος ξεκίνησαν από την κριτική που έγινε στην Αγία Γραφή και την οποία έκαναν οι Προτεστάντες και έφτασαν και σε άλλα θέματα, όπως στο βαθμό αποδοχής των Οικουμενικών Συνόδων και της όλης εκκλησιαστικής παραδόσεως. Έτσι, στην Αγία Γραφή, στις Οικουμενικές Συνόδους και στους Ιερούς Κανόνας πρέπει να βλέπουμε το σκοπό στον οποίο αποβλέπουν. Και ο σκοπός αυτός είναι να βοηθήσουν τον άνθρωπο να καθαριστεί από τα πάθη, να φτάσει στο φωτισμό που είναι η εσωτερική προσευχή και να οδηγηθούν έπειτα στη θέωση, στην εμπειρία του Θεού και στην κοινωνία με το Θεό. Εφόσον η Αγία Γραφή δεν αποβλέπει στο να κάνει επιστήμη και να διδάξει επιστημονικές γνώσεις, τότε ποιος είναι ο σκοπός της? Βεβαίως, η θεόπνευση της Γραφής, τόσο της Αγίας Γραφής όσο και των πατερικών κειμένων, χρησιμοποιούν τον περιβάλλοντα κόσμο, αποδέχονται τις επιστημονικές και ιστορικές γνώσεις της εποχής τους, αλλά αποβλέπουν στην καθοδήγηση των ανθρώπων για να φτάσουν στο ύψος της Πεντηκοστής και να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία του Θεού. Η Αγία Γραφή δεν διαβάζεται για να ερευνούμε τις λέξεις, ώστε με τις λέξεις να κατανοήσουμε το Θεό. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας φιλόλογος. Αυτό μπορεί να το κάνει και ένας θεολόγος για να δει περίπου ποια ήταν η εποχή εκείνη στην οποία γράφηκαν τα κείμενα αυτά. Όμως δεν μπορεί να το κάνει ένας πιστός χριστιανός. Η Αγία Γραφή δεν είναι βοήθημα για να βοηθήσει τον άνθρωπο για να αποκτήσει επιστημονική γνώση, αλλά είναι ένα βοήθημα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη θέωση. Οπότε εκεί θα αποκτήσει τη γνώση του Θεού. Και γι' αυτό πρέπει να διακρίνουμε το νόημα της Αγίας Γραφής από τις λέξεις. Το νόημα έχει μεγάλη σημασία για τη σωτηρία. Χρησιμοποιούμε τα ρήματα και τα νοήματα της Αγίας Γραφής ασκητικώς για να φτάσουμε στη θέωση. Είναι πολύ σημαντική η Αγία Γραφή, γιατί είναι η καταγραφή των Αγίων και έχουν σημασία και οι λέξεις. Αλλά βεβαίως μεγαλύτερη σημασία έχει το νόημα. Το λέγω αυτό γιατί, διότι υπάρχουν προτεστάντες που μιλάνε και λένε η θεολογία του Αποστόλου Παύλου, η θεολογία του Αποστόλου Πέτρου, η θεολογία του Αποστόλου Ιωάννου, η θεολογία του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει άλλη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, άλλη θεολογία του Αποστόλου Πέτρου. Δεν υπάρχει. Μία θεολογία είναι. Αυτό είναι το νόημα που μας λένε τι είναι ο Θεός και πώς θα φτάσουμε στη γνώση του Θεού. Η διαφορά είναι στις λέξεις του καθενός. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, δεν πρέπει να ταυτίζουμε τα νοήματα με τις λέξεις. Και εδώ θέλω να πω επίσης ότι δεν μελετούμε την Αγία Γραφή φιλολογικά, τη μελετούμε ασκητικά. Δηλαδή κάνουμε υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα, εξομολογούμαστε, προσευχόμαστε, διαβάζουμε την Αγία Γραφή για να μας μιλήσει ο Θεός, οι Άγιοι και ο Θεός διά της Αγίας Γραφής, ώστε έτσι την κατανοούμε και την ερμηνεύουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Επειδή η ασκητική συνδέεται με τη θεραπευτική, η οποία αποβλέπει στη θέωση του ανθρώπου, γι' αυτό ο σκοπός της Αγίας Γραφής είναι θεραπευτικός. Αποβλέπει στη θεραπεία του ανθρώπου για να φτάσει ο άνθρωπος από το κατοικώνα στο καθομοίωση. Η Αγία Γραφή περιλαμβάνει κατηχητικά και θεραπευτικά βιβλία που έχουν θεόπνευστα ρήματα και νοήματα, επειδή κάνουν ορθή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως και μας θεραπεύουν, δηλαδή μας οδηγούν στη θέωση. Δεν είναι ρήματα και νοήματα φιλοσοφικά, φιλολογικά, επιστημονικά, αλλά κατεξοχήν θεολογικά. Αυτό σημαίνει ότι από πλευράς μεθοδολογίας τα ρητά και τα νοήματα της Αγίας Γραφής αποβλέπουν στο να θεραπεύουν τους πνευματικά ασθενείς. Η Αγία Γραφή διδάσκει πώς θα θεραπευτούμε, πώς θα ελευθερωθούμε από τα πάθη, πώς θα φύγει ο παλαιός άνθρωπος από μέσα μας και πώς εν Χριστώ Ιησού θα γίνομαι ο νέος Αδάμ, ο ανακαινούμενος. Το θέμα δεν τελείωσε, θα έχουμε και συνέχεια, πράγμα το οποίο θα γίνει στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
3: Αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να συναντιόμαστε για άλλη μία φορά από μικροφόνου μαζί σας σε αυτήν την ραδιοφωνική εκπομπή υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας». Από σήμερα σκεφτόμαστε να θέσουμε μία νέα θεματολογία ή μάλλον να βοηθήσουμε μέσα από αυτές τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις για να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο τη λατρεία της Εκκλησίας μας. Από σήμερα όμως σκεφτόμαστε να ασχοληθούμε με κάτι που μπορεί να βοηθήσει και την δική μας προσωπική προσευχή. Ως γνωστόν, η προσευχή και η λατρεία προς τον Ιησού Χριστό γίνεται είτε δημοσίως είτε κατηδίαν. Η δημόσια προσευχή ονομάζεται αλλιώς και λατρεία. Μέσα σε αυτήν είναι οι διάφορες ακολουθίες, η Θεία Λειτουργία και τα λοιπά μυστήρια της Εκκλησίας. Ενώ για την κατηδία προσευχή έχουμε το προσευχητάριο ή το εγκόλπιο ή άλλα βιβλία τα οποία μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε το νου, να έχουμε έναν συστηματικό πνευματικό κανόνα προσευχής και να μπορούμε με λέξεις και λόγια περασμένων εποχών που μιλούν όμως στις καρδιές ακόμα και του σύγχρονου ανθρώπου μέχρι σήμερα να απευθυνόμαστε και να αναπέμπουμε τους στεναγμούς της καρδιάς μας προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θέλουμε λοιπόν με αυτήν την νέα θεματολογία να προσπαθήσουμε να δούμε πώς από αυτές τις αρχαίες, τις αρχαιοπρεπείς εκφράσεις βρίσκεται η παλώμενη ευσεβής καρδιά οποιουδήποτε χριστιανού όποτε και αν ζει, όπως σε όποιο μήκος ή πλάτος της γης. Κρίνουμε λοιπόν καλό να δούμε το μικρό απόδειπνο, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου, μία ακολουθία αρκετά αγαπητή και αρκετά περιεκτική. Λέγουμε ότι είναι περιεκτική, διότι ακόμα και αν δεν μπορούμε μέσα στην διάρκεια της ημέρας να τελέσουμε κάποια άλλη προσευχή, αυτή είναι ικανή αργά το βράδυ να κατανοίξει την ψυχή μας, να την ανοίξει προς τον ουρανό και να γαλινεύσει τα κύματα της θαλασσόδους ημέρας. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε αν οι δικές μας επιθυμίες, οι δικές μας αγωνίες, ο δικός μας αγώνας βρίσκεται κάτω από αυτές τις περίεργες λέξεις, κάτω από αυτές τις αρχαιοπρεπείς εκφράσεις. Ας έρθουμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι είναι αυτό το μικρό απόδειπνο, να κατανοήσουμε γιατί είναι περιεκτική ακολουθία και πώς μπορεί να εξυπηρετήσει τις δικές μας πνευματικές ανάγκες στο σήμερα, στο τώρα. Το μικρό απόδειπνο, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ακολουθία που τελείται καθημερινά στα μοναστήρια, μετά τον εσπερινό και μετά το βραδινό γεύμα. Το μικρό απόδειπνο είναι η περιεκτική ακολουθία της ημέρας, διότι είναι ταυτοχρόνως κατανυκτική, παρηγορητική, είναι μία ακολουθία δοξολογική και επίσης οικετευτική. Είναι λοιπόν μία ακολουθία που κατορθώνει να εμπερικλεί μέσα της και τις τρεις ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής που απευθύνεται προς τον Θεό και να δοξολογήσει και να οικετεύσει και να ευχαριστήσει τον Θεό για τις δωρεές του. Όταν αρχίζει το μικρό απόδειπνο, έχουμε την έναρξη όπως συμβαίνει σε κάθε ακολουθία. Δηλαδή μετά το ευλογητός του ιερέως και το βασιλεύ ουράνια, έχουμε το τρισάγιο, το Κύριε ελέησον και το δεύτε προσκυνήσομεν. Εφόσον ως χριστιανοί όμως τελούμε αυτήν την ακολουθία στο σπίτι και όχι στο μοναστήρι με την παρουσία ιερέως, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτήν την ακολουθία με το διευχόν. Αυτό μας εντάσσει στο σώμα της Εκκλησίας. Μας θυμίζει ότι αυτή η ακολουθία έχει διαταχθεί, έχει δημιουργηθεί και έχει δοθεί δηλαδή από τους ίδιους τους πατέρες για να την τελούμε εμείς οι χριστιανοί. Τέλος, με το διευχόν δηλώνουμε την συνεχή αλυσίδα των ακολουθιών και των προσευχών της Εκκλησίας, ότι συνεχίζουμε εκεί, ότι συνεχίζουμε και εμείς από εκεί που τελείωσε η προηγούμενη ακολουθία, είτε στο σπίτι, είτε στην εκκλησία, είτε στο μοναστήρι. Μετά λοιπόν την έναρξη, ερχόμαστε στους ψαλμούς. Οι ακολουθίες της εκκλησίας μας έχουμε πει και άλλοτε ότι έχουν ως βασικό συστατικό τους ψαλμούς του Δαβίδ. Είναι ο κύριος άξονας, η ραχοκοκαλιά θα λέγαμε, όλων των ακολουθιών. Σε αυτές τις ακολουθίες του ορολογίου αυτού του λειτουργικού βιβλίου της Εκκλησίας μας προτάσσονται τρεις ψαλμοί. Έτσι και εδώ, στην ακολουθία του μικρού αποδείπνου, έχουμε τρεις ψαλμούς στην αρχή. Ο πρώτος είναι πασίγνωστος, είναι ο 50ος ψαλμός, ο ψαλμός της μετανοίας. Επειδή πολλά έχουν υποθεί γι' αυτόν και επειδή συνεχώς προβάλλεται, νομίζουμε ότι δεν είναι άγνωστος. Θα χρειαστεί όμως να τον διεξέλθουμε για να εξομαλύνουμε γλωσσικά και θεολογικά τα δύσκολα σημεία του εντάχει. «Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Εσύ Θεέ, επειδή είσαι ελεήμων και έχεις πολύ έλεος, ελέησόν με και σβήσε το ανώμημά μου, την αμαρτία μου, επειδή η εκτιρμή σου είναι πολύ. Επιπλέον, πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Επιπλέον, καθάρισέ με και από την ανομία μου και από την αμαρτία μου πλύνε με. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, ζητά από τον Θεό να τον καθαρίσει πλήρως. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος και μόνο εκείνος μπορεί να σβήνει τις αμαρτίες. Να τις σβήνει όχι από το κατάστιχο σαν να ήταν ένας κακός δικαστής που σημειώνει και τιμωρεί, αλλά να τη σβήσει ως εκείνος ο μακρόθυμος προς τον οποίον όλοι οφείλουμε, αλλά εκείνος ποτέ δεν ζητά να του επιστραφούν τα δανεικά. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και από τους πύλους των ανομιμάτων. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, γιατί εγώ ξέρω την ασθένεια της φύσης μου, γιατί εγώ ξέρω την αμαρτωλότητά μου. Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν ο ψαλμωδός ομιλεί περί ανομίας ή ανομιμάτων, δεν ομιλεί για παράβαση εντολών. Ομιλεί για την αδυναμία του ανθρώπου να τηρήσει το νόμο, τις οδηγίες του Θεού. Ο Θεός ως δημιουργός γνωρίζει τι είναι το καλύτερο για τον άνθρωπο. Γνωρίζει γιατί τον έχει πλάσει έτσι και του έχει δώσει κατευθυντήριες εντολές για να λειτουργεί σωστά σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, επιτρέψτε μου την έκφραση. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν παρεκκλίνει από τον σκοπό αυτό, η αμαρτία, αυτή η βλάβη της μηχανής, δημιουργεί τα διάφορα παρατράγουδα. Είναι όταν ο άνθρωπος δεν εναρμονίζεται με το θέλημα του Θεού, αλλά οι πράξεις του αποτελούν παραφωνία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει όμως συνέστηση της αμαρτωλότητός του και την ομολογία ενώπιον του Θεού, ο Θεός χύνει τη χάρη του, σβήνει τις αμαρτίες και καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτήν την συνέστηση λοιπόν ομολογεί και ο Δαβίδ, ο οποίος συνέθεσε αυτόν τον ψαλμό επειδή είχε ήδη διαπράξει διπλό έγκλημα. Είχε αμαρτήσει βαρύτατα, είχε διαπράξει ταυτοχρόνως φόνο και μοιχεία. «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, εγώ αναγνωρίζω την ασθένειά μου, εγώ αναγνωρίζω την αμαρτωλότητά μου και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδια παντός. Και το αμάρτημά μου βρίσκεται διαρκώς μπροστά μου, βρίσκεται διαρκώς στην ψυχή μου, διαρκώς με βαραίνει. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Απέναντί σου αμάρτησα, αστόχησα, δεν έπραξα το θέλημά σου. Και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Και όχι μόνο δεν έπραξα αυτό που θέλεις, αλλά και το εντελώς αντίθετο. Έπραξα το πονηρό, όπως ακριβώς το πράττει ο διάβολος, που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Ο διάβολος δεν αρκείται μόνο στο να μην πράττει το θέλημα του Θεού, αλλά αρέσκεται κυρίως στο να ανατρέπει το θέλημα του Θεού. Αρέσκεται στο να βάζει και τους ανθρώπους να αντιστρατεύονται και να αντιτίθενται. Δεν αρέσκεται ο διάβολος μόνο στο να περιφρονεί τον νόμο του Θεού, το θέλημά του, αλλά έχει καταστρώσει δικό του σχέδιο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το εφαρμόσει. Ένα σχέδιο τελείως αντίθετο από αυτό του Θεού. Ένα σχέδιο τελείως αντίχριστο. Απέναντί σου λοιπόν, Κύριε, έχω αμαρτήσει και έχω πράξει το πονηρό. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Αν μεταφράσουμε την φράση αυτή επακριβώς, τότε το νόημα θα είναι σφαλμένο ή ασαφές. Θα το μεταφράσαμε κάπως έτσι. Για να φανείς δίκαιος με τα λόγια σου και να νικήσεις επειδή με κρίνεις. Κάτι τέτοιο όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, όχι μόνο δεν θεραπεύει το στίχο, αλλά δημιουργεί και μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία γλωσσική εξομάλυνση για να κατανοήσουμε το ακριβές νόημα. Εγώ, Κύριε, αμαρτάνω, έχω αμαρτήσει απέναντί σου και συνεχώς πράττω το πονηρό ή έπραξα το πονηρό ενώπιόν σου. Παρά τα αυτά, εσύ φαίνεσαι δίκαιος στα λόγια σου, στις υποσχέσεις σου και κάθε φορά νικάς με την κρίση σου. Τι θέλει να πει με αυτόν τον στίχο ο Δαβίδ? Ο άνθρωπος συνεχώς αμαρτάνει, συνεχώς διαπράττει το αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Όμως ο Κύριος παραμένει δίκαιος στις υποσχέσεις του. Ο Κύριος αυτό που έχει υποσχεθεί το κάνει πράξη παρά την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Ο Κύριος γνωρίζει το διπλό αμάρτημα του Δαβίδ. Παρά τα αυτά ο Δαβίδ παραμένει βασιλεύς του Ισραήλ. Παρά τα αυτά ο Δαβίδ παραμένει αμετακίνητος στο θρόνο του. Παρά τα αυτά ο Θεός στέλνει τη χάρη του στο Δαβίδ για να τον επαναφέρει στον ίσιο δρόμο, στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος, παρά την δική μας αμαρτωλότητα, συνεχίζει το σχέδιό του. Συνεχίζει να κάνει πράξη όσα έχει υποσχεθεί. συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι Θεός αγαθός. Γι' αυτό και νικά με την κρίση του. Ο Θεός δεν νικά με τις τιμωρίες. Ο Θεός δεν νικά όταν μας στέλνει κακό για το κακό που έχουμε διαπράξει. Ο Θεός νικά επειδή παραμένει αμετακίνητος στην δική του κρίση, στην δική του αγαθότητα. Πάντοτε οι αποφάσεις του δεν είναι τιμωρητικές ή βλαπτικές, αλλά αποφάσεις που μας φέρνουν σε μετάνοια. Την ίδια στιγμή που διαπράττουμε την αμαρτία, την ίδια στιγμή η συνείδησή μας μαστύπτει. Πώς? Γιατί δεν έχει νεκρωθεί η συνείδηση όπως πολλών ανθρώπων? Διότι η χάρη του Θεού είναι εκείνη που αναμοχλεύει τα έγκατα της ψυχής του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Κύριος με την κατάνοιξή του προσπαθεί να μας φέρει σε συναίσθηση, σε συντριβή και σε μετάνοια.

με την ακολουθία του αποδείπνου και βρισκόμαστε στην αρχή στον 50ο ψαλμό, όπου ο βασιλεύς Δαβίδ μας ομιλεί περί της αμαρτίας. «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθημεν και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου». Ορίστε λοιπόν, εγώ έχω συλληφθεί μέσα στην ανομία και μέσα στην αμαρτία με κυοφόρησε η μητέρα μου. Δηλώνεται εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, μία μεγάλη αλήθεια, ότι το πρώτο πράγμα που παραλαμβάνει το νέο παιδί, η νέα ζωή, το βρέφος, το έμβριο, δεν είναι ούτε οι κληρονομιές, ούτε τα χρήματα, ούτε τα σπίτια. Το πρώτο πράγμα που παραλαμβάνει είναι το γονιδίωμα, το DNA. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα η απαρχή της ζωής, το κύτταρο της ζωής, ο πυρήνας της ζωής. Παρά τα αυτά, μέσα σε αυτόν τον πυρήνα κρύβεται ένα άλλο μεγάλο μυστικό. Κρύβεται το μεγάλο μυστικό του θανάτου. Το πρώτο πράγμα που παραλαμβάνει ο άνθρωπος είναι η τροπή της φύσεώς του προς το μηδέν. Είναι το γεγονός ότι αν αφαιθεί ο άνθρωπος και γεννηθεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει. Η πρώτη λοιπόν κληρονομιά που έχει νέα ζωή, το παιδί, είναι ο ίδιος ο θάνατος. Αυτό είναι που του παραδίδουν οι γονείς του. Αυτό είναι το μεγάλο προπατορικό αμάρτημα. Όχι ως ενοχή, όχι, όχι, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά ως ασθένεια της φύσεως. Η μεγάλη ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως είναι ο θάνατος. Η στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος είτε εισέρχεται στην αιώνια ζωή, είτε περνά σε μια κατάσταση μακράν του Θεού, ας την ονομάσουμε ανυπαρξία, διότι δεν υπάρχει ύπαρξη μακράν του Θεού. Όλα τα άλλα είναι ψεύτικα και είδωλα. Αυτήν την μεγάλη αλήθεια λοιπόν επισημαίνει εδώ ο ψαλμοδός, ότι ο άνθρωπος συλλαμβάνεται και κυοφορείται μέσα στην ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως, μέσα στον θάνατο. «Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Εσύ όμως, Κύριε, αγαπάς, αγάπησες την αλήθεια. Μου αποκαλύπτεις τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Παρότι είμαι ασθενής, αμαρτωλός, παρότι δεν είμαι αθάνατος και πορεύομαι προς τον θάνατο, εσύ με αγαπάς. Εσύ μου αποκαλύπτεις τα μυστικά της σοφίας σου, μοιράζεσαι με τον άνθρωπο όσα ξέρει μόνον ο Θεός. Καλείς και μένα να γίνω κατά χάριν Θεός. Καταδέχεσαι να μοιραστείς τα μυστικά σου μαζί μου». Το μεγάλο αξίωμα του ανθρώπου, να στέκεται δίπλα στον Θεό, να τον καλεί ο Θεός να παρασταθεί στον θρόνο του. Γι' αυτό και οφείλουμε να ξεπεράσουμε την ασθένεια της φύσεως, την αμαρτία και τον θάνατο, για να παρασταθούμε κι εμείς κοντά στον ζώντα Θεό. Πώς θα συμβεί αυτό όμως όταν είμαστε βουτυγμένοι στην ασθένεια της φύσεως? «Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσομαι. Μοναδικός τρόπος η ίδια η χάρις του Θεού. Εσύ θα με ραντίσεις με ίσοπο και έτσι θα γίνω καθαρός. Πλυνίσμε και υπέρχειο να λευκανθήσομαι. Θα με πλύνεις και έτσι θα είμαι πιο λευκός και από το χιόνι». Με τον ίσοπο, με αυτό το τελετουργικό φυτό της αρχαιότητος, προσπαθούσαν να ραντίσουν και να καθαρίσουν έναν τόπο, όπως συμβαίνει με μας σήμερα όταν τελούμε
έναν αγιασμό στα σπίτια.